Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Συνεχίζουμε σήμερα με το δεύτερο μέρος από το αμάρτημα της μητρός μου, του Γεωργίου Βυζίνου. Το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Πριν από αυτό όμως, νιώθω την ανάγκη να σας πω λίγα πράγματα όσον αφορά το βιογραφικό του συγγραφέα. Ο Γεώργιος Βυζίνος λοιπόν γεννήθηκε στη Βυζή της Θράκης. Το πραγματικό του όνομα ήταν Γεώργιος Μιχαηλίδης. Έχασε τον πατέρα του από τα 5 του χρόνια και στα 10 του στάλθηκε στην πόλη, κοντά σε κάποιον συγγενή του για να μάθει τη ραπτική τέχνη. 2 χρόνια αργότερα, μετά το θάνατο του τελευταίου, ο οποίος στάθηκε τυραννικός απέναντι στο μικρό Γεώργιο, στάλθηκε στη Λευκοσία της Κύπρου ως υποτακτικός του αρχιεπισκόπου Σοφρονίου Δεύτερου, με φροντίδα του ευεργέτη του έμπορου Γιάνγκου Γεωργιάδη Τσελεμπή. Στην περίοδο της παραμονής του στην Κύπρο, περίπου 1868 έως 1872, τοποθετούνται οι πρώτες σπουδές του, τις οποίες ακολούθησαν το 1872 μαθήματα στο Ελληνικό Λύκειο του Πέραν υπό τη διεύθυνση του Γεωργίου Χασιώτη και στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης με δάσκαλο και συμπαραστάτη του τον θεολόγο και ποιητή Ηλία Τανταλίδη. Ο επόμενος χρόνος της ζωής του Βυζίνου σημαδεύτηκε από τη γνωριμία του με τον τραπεζίτη και εθνικό ευεργέτη Γεώργιο Ζαρίφη, ο οποίος τον έθεσε για πολλά χρόνια υπό την προστασία του. Με τη βοήθεια του Ζαρίφη τύπωσε στην Κωνσταντινούπολη την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Ποιητικά πρωτόλια» και έφυγε για την Αθήνα, όπου αποφύτησε από το γυμνάσιο της Πλάκας. Το 1874 υπέβαλε στον Βουτσινέο ποιητικό διαγωνισμό το επικό ποίημα «Ο Κόδρος» και βραβεύτηκε με εισήγηση του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή, βράβευση η οποία προκάλεσε αρνητικά σχόλια και αντιδράσεις στους λογοτεχνικούς κύκλους. Την ίδια χρονιά αποφύτησε από το γυμνάσιο και γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή της Αθήνας για ένα χρόνο, ενώ το 1875 έφυγε για σπουδές στη Γερμανία. Είχε προηγηθεί μια δεύτερη αποτυχημένη αυτή τη φορά συμμετοχή του στον Βουτσινέο διαγωνισμό με το ποίημα «Διαμάντο». Στη Γερμανία σπούδασε από το 1875 στο 1880 στο Γκέτιγκεν, τη Λειψία, με δάσκαλο τον Βίλχιμ Βουντ, και το Βερολίνο, με δάσκαλο τον Έντουαρτ Τσέλερ, και το ενδιαφέρον του στράφηκε κυρίως σε φιλοσοφικές και ψυχολογικές μελέτες. Η διδακτορική διατριβή του είχε θέμα την παιδαγωγική αξία του παιδικού παιχνιδιού. Στο μεταξύ, το 1876 βραβεύτηκε ξανά στον Πουτσινέο διαγωνισμό με εισήγηση του Θεόδωρου Ορφανίδη για τη λυρική ποιητική συλλογή «Βοσπορίδες Αύρε», ενώ τον επόμενο χρόνο τιμήθηκε με έπαινο για τις Εσπερίδες. Το 1881 επισκέφθηκε το Σαμακόβι ή Σαμάκοβο της Ανατολικής Θράκης για να ασχοληθεί με μια επιχείρηση μεταλλίων, υπόθεση η οποία σχετίστηκε στενά με τη μελλοντική ψυχική του ασθένεια. Το 1882 επέστρεψε στην Αθήνα και ακολούθησε ταξίδι του στο Παρίσι και εγκατάστασε στο Λονδίνο, όπου ετοίμασε νέα διατριβή με τίτλο «Η φιλοσοφία του καλού παραπλωτίνω». Το 1884 πέθανε ο Γεώργιος Ζερίφης και ο Βυζίνος μπήκε στην τελευταία περίοδο της ζωής του, η οποία συνοδεύτηκε από οικονομική ανέχεια. Συνέχισε να ασχολείται με την αποτυχημένη μεταλλευτική επιχείρηση στο Σαμοκόβι, ενώ εργάστηκε παράλληλα ως δάσκαλος της μέσης εκπαίδευσης και από το 1890 ως καθηγητής ρυθμικής και δραματολογίας στο Οδείο Αθηνών. Εκεί γνώρισε τη μόλις 16χρονη μαθήτριά του Μπετίνα Φραβασίλη, την οποία ερωτεύτηκε. Ο άτυχος ερωτάς του στάθηκε μοιραίος, καθώς προστέθηκε στα προηγούμενα χτυπήματα της ζωής του, με μεγαλύτερο εκείνο του θανάτου του προστάτη του, και τον οδήγησε στην ψυχασθένεια και τον εγκλεισμό του στο δρομοκαίτιο, όπου έζησε σε κατάσταση προηγούσας παραλυσίας και πέθανε το 1896 σε ηλικία μόλις 57 ετών. Στο λογοτεχνικό έργο του Βυζίνου συναντώνται στοιχεία της φαναριώτικης παράδοσης με στοιχεία ηθογραφίας και ψυχογραφικής διείσδυσης, καθώς επίσης επιδράσεις από τα ευρωπαϊκά λογοτεχνικά ρεώματα της εποχής. Οι καρποί της συνύπαρξης αυτής οριμάζουν στο πέρασμα του χρόνου τόσο στην ποίηση όσο και στην πεζογραφία του. Ως το οριμότερο από τα ποιητικά έργα του θεωρείται η συλλογή «Ατθίδες Αύρε», που τυπώθηκε στο Λονδίνο και σήμανε οριακά την είσοδο του Βυζίνου στην ποιητική δημιουργία της γενιάς του 1880, που έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τον Κωστή Παλάμα. Έγραψε επίσης λαογραφικές, φιλοσοφικές και άλλες μελέτες. Το είδος ωστόσο στο οποίο διέπρεψε στάθηκε το διήγημα.
Ο Βυζιεινός ηγήθηκε της στροφής του νέου ελληνικού διηγήματος προς τις λαϊκές παραδόσεις και τον ψυχογραφικό ρεαλισμό, ευθυγραμμιζόμενος με τα αιτήματα της γενιάς του 1880. Την πεζογραφική του παραγωγή αποτελούν 5 διηγήματα, 2 από τα οποία παιδικά, 3 νουβέλες και 4 αφηγήματα, δημοσιευμένα στα περιοδικά Εστία, Διάπλαση των Παιδών, Εβδομάς και στην εφημερίδα Ακρόπολης. Εκτός από το αμάρτημα της μητρός μου, που σας διαβάζω σήμερα το δεύτερο και τελευταίο μέρος, γνωστά του έργα διηγήματα ή νουβέλες ήταν «Το οποίος ήταν ο φωνεύς του αδερφού μου», «Η συνέπεια της παλαιάς ιστορίας», «Το μόνον της ζωής του ταξίδιων», «Διατί η μιλιά δεν έγινε μιλέα», «Μοσκόβη Σελίμ» και άλλα. Όσα σας είπα είναι παρμένα από το Ελληνικό Κέντρο Βιβλίου.

Από τη στιγμή στάφτης η μήτυρ μας ήρχισε να επιδαψιλεύει στην θετήν μας αδελφήν τόσες περιποιήσεις, όσον ίσως δεν ηξιώθη μηνυμήσει στην ηλικία της και εις καιρούς πολύ ευτυχεστέρους. Ενώ δε με το λίγον χρόνον εγώ μεν επλανόμην νοσταλγών εν τη ξένη, είδε άλλοι μου αδελφοί εταλαιπωρούντο κακοκοιμόμενοι στα εργαστήρια των μαστόρων, το ξένον κοράσιον ευασίλευεν εις τον οίκον μας, ως εάν ήταν ειδικός του. Οι μικροί των αδελφών μου μισθοί θα εξήρχουν προς ανακούφισιν της μητρός εφόκαιτη εδίδοντο, αλλά εκείνη, αντί να τους δαπανά προς ανάπαυσιν της, επρίκιζε δι' αυτόν την θετήν της τη γατέρα και εξικολούθη εργαζομένη προς διατροφήν της. Εγώ έλειπον μακράν, πολύ μακράν, και επί πολλά έτη ηγνώουν τι συνέβαινε εις τον οίκον μας. Πριν κατορθώσω να επιστρέψω, το ξένον κοράσιον υυξήθη, ανετράφη, επρικίσθη και υπανδρεύθη, ως εάν ήτο αληθώς μέλος της οικογενείας μας. Ο γάμος αυτής, ως της φαίνεται επίτηδες επεσπεύστη, υπήρξεν αληθής χαρά των αδελφών μου. Οι δυστυχείς ανέπνευσαν, απαλλαγέντες από το πρόσθετον φορτίον. Και είχον δίκαιον, διότι η κόρη εκείνη, εκτός ότι ποτέ δεν αισθάνθη προς αυτούς αδελφικήν την αστοργήν, επιτέλους απεδείχθη αχάριστος προς την γυναίκα ή της περιποιήθη την ζωήν αυτής με το σάφτην φιλοστοργίαν, όσην ολίγα γνήσια τέκνα εγνώρισαν. Είχον λόγους λοιπόν οι αδελφοί μου να είναι ευχαριστημένοι, και έχουν λόγους να πιστεύουν ότι και η μήτυρ αρκετά διδάχθη εκ του μαθήματος εκείνου. Αλλά ποια υπήρξαν οι εκπληξείς των όταν ο λίγας μετά τους γάμους ημέρας την είδαν να έρχεται εις την οικίαν σφίγγουσα τρυφερός εις την αγκάλιν της εν δεύτερον κοράσιον, ταύτην την φοράν εν σπαργάνης. «Το κακότυχο», ανεφώνει η μήτυρ μου, κύπτουσα συμπαθητικός επί της μορφής του νηπίου. «Δεν το έφτανε πως εγεννήθη κυλιάρφανο, μόνα πέθανε και η μάνα του και το άφηκε μες στη στράτα. Και ευχαριστημένη τρόπον την άεκ της ατυχούς ταύτης συμπτώσεως επεδείκνυε το λάφυρον της θριαμβευτικός προς τους ενεούς εκ της εκπλήξεως αδελφούς μου. Το οίκον σέβασε το πολύ και η ευθεντία της μητρός μεγάλη, αλλά οι πτωχοί αδελφοί μου ήσαν τόσο απογοητευμένοι, ώστε δεν εδίστασαν να υποδείξουν ευσχήμως πως εις την μητέραν των ότι καλόν θα ήταν να απαραιτηθεί του σκοπού της, αλλά την έβρωνα μετάπιστον. Τότε εδήλωσαν φανερά την δυσαρέσκειά των και τη ειρνήθησαν την διαχείριση του βαλαντίου των. Όλα εις μάτιν. «Μη μου φέρετε τίποτε», έλεγε η μήτυρ μου. «Εγώ δουλεύω και το θρέφω, σαν πως έθρεψα κι εσάς. Και όταν έρθει ο Γιουργής μου από την ξενιτιά, θα το πρικίσει και θα το παντρέψει. Αμ τι θα ρείτε? Εμένα το παιδί μου με το υποσχέθηκε. Εγώ, μάνα, θα σε θρέψω και εσένα και το ψυχοπαίδι σου». «Ναι, έτσι με το είπε. Πού να έχει την ευχή μου?» Ο Γιουργής έμεινε εγώ, και την υπόσχεση ταύτην την είχαν δώσει αληθώς, αλλά πολύ πρωτύτερα. Ήτο καθήν εποχήν η μήτυρ μας εργάζεται για να θρέψει την πρώτη μας θετήν αδελφήν, καθώς και εμάς. Εγώ την συνόδευον κατά τις διακοπάς των μαθημάτων παίζον παρά αυτή, ενώ εκείνη έσκαπτεν ή εξεβοτάνιζεν. Μίαν ημέραν διακόψαντες την εργασία, επεστρέφομαι από τους αγρούς, φεύγοντες τον αφόρητον καύσωνα, ηφού ολίγον έλειψε να λιποθυμήσει η μήτυρ μου. Καθοδόν κατελήφθη μεν η ποραδεωτά της βροχής. Εξ εκείνων έτινες συμβαίνουσι παροιμήν συνήθως, μετά προηγήθησαν υπερβολικήν ζέστην ή λάβραν, καθώς την ονομάζουν οι συντοπίτε μου. Δεν είμαι πλέον πολύ μακράν του χωρίου, αλλά έπρεπε να διαβόμεν ένα χήμαρον, ως της πλημμυρής σας εκατέβαινεν ορμητικότατος. Η μήτυρ μου ήθελε να με σηκώσει στον ώμο της, αλλά εγώ απεποιήθην.
Είσαι αδύνατη από τη λιποθυμία, τι είπων. Θα με ρίψεις μέσα στον ποταμό. Και σήκωσα τα φορέματά μου και εισήλθον δρομαίως στο ρεύμα πριν εκείνη προφθάσει να με κρατήσει. Είχον εμπιστευθεί στις δυνάμεις μου πλέον ή ό,τι έπρεπε. Διότι πριν σκεφτώ να υποχωρήσω, τα γόνατά μου ελίγησαν. Οι πόδες μου έχασαν το στήριγμά των και ανατραπής παρεσύνθην υπό του χυμάρου ως κέλυφος καρύου. Μια σπαρακτική κραυγή φρίκης είναι παν ό,τι ενθυμούμε εκ των μεταταύτα. Ήταν η φωνή της μητρός μου ή της ερήφθη στα ρεύματα για να με σώσει. Πως δεν έγινε αιτία να πνιγεί εκείνη με τεμού είναι θαύμα. Διότι ο χύμαρος εκείνος είχε κακήν φήμην παροιμήν. Και όταν λέγουν περί τινός τον επήρε το ποτάμι, εννοούν ότι επνίγει σε αυτόν τούτον τον χύμαρον. Κι όμως η μήτυρ μου λιπόθυμος καθώς ήτο, κατάκοπος, βεβαρημένη από επαρχιακά φορέματα, ικανά να πνίξουν και τον δεξιότερον κολυμβητήν, δεν εδίστασε να εκθέσει την ζωή αυτή εις κίνδυνον. Επρόκειτο να με σώσει, και ας ήμουν εκείνο της το τέκνον, το οποίον προσέφερεν άλλοτε εις τον Θεόν, ως αντάλλαγμα αντί της θυγατρός της.

Όταν έφτασεν εις τον οίκον και με απέθεσε χαμέ από τον ώμον της, ήμουν ακόμη παραζαλισμένος. Δια τούτο, αντί να αιτιαθώ την απρονοησία μου δια το συμβάν, απέδωκα αυτό εις τας εργασίας της μητρός μου. «Μη δουλεύεις πια, μάνα», τι είπων, ενώ εκείνη με ενέδειε στεγνά φορέματα. «Αν ποιος θα μας στρέψει, παιδί μου, σαν δεν δουλεύω εγώ?» Η ρώτηση είναι εκείνη στενάξασα. «Εγώ, μάνα, εγώ», τι απήντησα τότε με τα παιδικού στόμφου. «Και το ψυχοπαίδι μας?» «Και εκείνο, εγώ». Η μήτυρ εμιδίασεν ακουσίως δια την επιβλητική στάσεν, ειν έλαβον προσφέρον την διαβεβαίωσιν ταύτην. Έπειτα διέκοψε την ομιλίαν επί πούσα. «Αν θρέψε δια πρώτα τον εαυτόν σου και ύστερα βλέπουμε». Δεν παρήλθε πολύς καιρός και απειρχόμενη στα ξένα.

Η μήτρη βεβαίως ουδέ σημείωσε καν την υπόσχεση εκείνη. Εγώ όμως ενθυμούμην πάντοτε ότι η απάρνησή της μη εχάρισε δια δευτέραν φοράν την ζωήν, την οποίαν τι όφελον. Δια τούτο είχον την υπόσχεση εκείνη επί της καρδίας μου, και όσον εμεγάλωνα τόσον σπουδαιότερον ενόμιζα τον εαυτόν μου υποχρεωμένον προς εκπλήρωσήν της. «Μην κλαίγεις, μητέρα», τι είπων αναχωρών. «Εγώ πηγαίνω πια να κάνω παράδες, έννοια σου. Από τώρα και να πάγει, θα σε θρέψω και σένα και το παραπέδι σου. Αλλά ακούεις, δεν θέλω πια να δουλεύεις». Δεν ήξευρον ακόμη ότι δεκαετές παιδίων όχι τη μητέρα, αλλά ουδέ τον εαυτόν του δεν δύναται να θρέψει. Και δεν εφανταζόμην οποίε φοβερέ περιπέτειε με περιέμενον και πόσας πικρίας έμελον ακόμη να ποτίσω τη μητέρα μου δια της ξενιτίας εκείνης, δις ήλπιζον να την ανακουφίσω. Επί πολλά έτη όχι μόνον βοήθειαν, αλλά ουδέ μίαν επιστολήν κατόρθωσα να τη στείλω. Επί πολλά έτη παρεμόνευεν εις τους δρόμους, ερωτώσα τους διαβάτας, μη με είδον πουθενά. Πότε τι έλεγον ότι δυστύχησα εν Κωνσταντινούπολη και ετούρκευσα. Να φάνε τη γλώσσα τους, ποτό βγαλαν, απεκρίνεται η μήτυρ μου. Αυτός που λένε δεν μπορεί να ήταν το παιδί μου. Αλλά με το λίγον εκλείεται ο περίτρομος εις το εικονοστάσιόν μας και προσήφχε το δακρυρωούσα προς τον Θεόν, για να με φωτίσει να επανέλθω εις την πίστη των πατέρων μου. Πότε τι έλεγον ότι εναβάγησα εις τα σακτάς της Κύπρου και επετώρα κένδυτος εις τους δρόμους. «Φωτιά να τους κάψει», απεκρίνεται εκείνη. «Το λένε από τη ζούλια τους. Το παιδί μου θενά έκανε κατάσταση και πας στον Αγιο Τάφο». Αλλά με το λίγον εξέρχεται εις τους δρόμους, εξετάζουσα τους διαβατικούς επέτας και μετέβαινεν όπου οικούεται κανείς καραβοτσακισμένος με την θλιβεράν ελπίδα να ανακαλύψει εν αυτό το ίδιο της τέκνον, με την πρόθεση να δώσει εις αυτόν τα στερήματά της όπως τα εύρω εγώ εις τα ξένα από τα σχήρας των άλλων. Κι όμως ο Σάκης επρόκειτο περί της θετής αυτής θεατρός τα ελισμώνει όλα αυτά και εφοβέριζε τους αδελφούς μου ότι ελθών εγώ από τα ξένα θα τους εντροπιάσω δια της γενναιότητός μου και θα πρικίσω και θα υπανδρεύσω την κόρη της εν πομπή και παρατάξει. Αμ τι θα ρείτε, εμένα το παιδί μου το υποσχέθηκε, ας έχει την ευχή μου. Ευτυχώς σε κακέ εκείνε ειδήσεις δεν ήσαν αληθείς. Και όταν μετά μακράν απουσίαν επέστρεψα εις τον οίκον μας, ήμην εις θέση να εκπληρώσω την υπόσχεσή μου ως προς την μητέρα καν, η οποία ήταν τόσον ολιγαρκής. Ως προς το ψυχοπαίδι της όμως δεν με έβρεν τόσο πρόθυμον όσον έλπιζεν. Απέναντίας μόλις είχον φτάσει και εξεφράστην εναντίον της διατήρησεώς του, προς μεγίστην της μητρός μου έκπληξην. Είναι αληθές ότι δεν ήμην κυρίως εναντίον της αδυναμίας της μητρός μου. Την προς τα χωράσια κλίσιν της την έβρισκον σύμφωνον προς τα αισθήματα και τους πόθους μου. Τίποτε άλλο δεν επιθύμουν περισσότερον παρά να έβρω επιστρέφων εις τον οίκον μας μίαν αδελφήν της οποίας η φεδρά μορφή και εσύ παθητικέ φροντίδες να εξορίσουν από τις καρδίες μου την εκτισμόν όσεως μελαγχολίαν και να εξαλείψουν από τις μνήμεις μου τας κακοπαθίας όσας υπέστην εν τη ξένη. Προς ανταλλαγήν εγώ θα επροθυμούμην να τη διηγώ με τα θαυμάσια των ξένων χωρών τας περιπλανήσεις και τα κατορθώματά μου και θα ήμουν πρόθυμος να τη αγοράζω ό,τι αγαπά. Να την οδηγώ εις τους χορούς και τα σπανηγύρις, να την πρικίσω και τέλος να χορεύω εις τους γάμους της. Αλλά την αδελφήν ταύτην την εφανταζόμην ωραίαν και συμπαθητικήν, ανεπτυγμένην και έξυπνον, με γράμματα, με χειροτεχνήματα, με όλες εν γέννη τας αρετάς όσας είχον εκόρε των χωρών όπου έζουν μέχρι τότε. Και αντί τούτων όλων τι έβρον, ακριβώς το αντίθετον.

Η θετή μου αδελφή ήταν ακόμη μικρά, καχεκτική, κακοσχηματισμένη, κακόγνωμος και προπάντων δείσνους, τόσον δείσνους, ώστε ευθύς εξ αρχής με ενέπνευσεν αντιπάθειαν. «Δώσ' το πίσω το Κατερινιό», έργων μίαν ημέρα στη μητέρα μου. «Δώσ' το πίσω αν μ' αγαπάς». «Αυτήν την φοράν σε το λέγω με τα σωστά μου. Εγώ θα σε φέρω μία άλλη αδελφή από την πόλη. Ένα εύμορφο κορίτσι, ένα έξυπνο κορίτσι, που να στολίσει μίαν ημέρα το σπίτι μας». Έπειτα περιέγραψα με τα ζωηρότερα χρώματα όποιον θα ήτο το ορφανόν το οποίον έμελον να της φέρω και πόσον πολύ θα το ηγάπων. Όταν ύψωσα τα βλέμματά μου

0: Αλλά απατήθηκα. Εκείνοι δεν θέλουν διόλου, αδελφή, και εσύ θέλεις μιαν άλλη. Και τι φταίγει το φτωχό, ε? Τι φταίγει αν έγινε όπως το έπλασε ο Θεός? Αν είχες μίαν αδελφήν άσχημη και με ολίγο νουν, θα την έβγαζες δι' αυτό μέσα στους δρόμους για να πάρεις μίαν άλλη εύμορφη και γνωστική? Όχι, μητέρα, βέβαια όχι, απήντησα εγώ. Μα εκείνη θα είναι το παιδί σου, καθώς κι εγώ, ενώ αυτή δεν σου είναι τίποτε. Μας είναι όλος διόλου ξένη. Όχι! Όχι! Ανεφώνησε η μήτυρ μου μεταλλιγμών. Όχι! Δεν είναι ξένο το παιδί. Είναι δικό μου. Δικό μου! Το πήρα 3 μήνων από κάτω από το λείψανο της μάνας του και ο Ζάκης έκλαιγε. Έβαζα το μυζί μου στο στόμα του για να το πλανέσω. Και το εκείνηξα μες στα σπαργανά σας και το εκείνησα μες στην κούλια σας. Είναι δικό μου το παιδί, την αδελφή σας. Με τις λέξεις ταύτας τα οποία σε πρόφεραν ισχυρός και με επιβλητικού τρόπου, ύψωσε την κεφαλήν αυτής και με παρετήρησε ασκαρδαμικτή. Επεριμένε προκλητικό στην απάντησή μου, αλλά εγώ δεν ετόλμησα να προφέρω λέξη. Τότε χαμήλωσε πάλι τους οφθαλμούς και εξακολούθησε με αστερή φωνή και θλιβερών τόνων.
1: Ναι, τι να γίνει. Κι εγώ το ήθελα καλύτερο. Μα η αμαρτία μου, βλέπεις, δεν εσώθηκε ακόμη. Και το έκαμε ο Θεός τέτοιο για να δοκιμάσει την υπομονή μου και να με συγχωρέσει. Και ευχαριστώ σε, Κύριε.
0: Και τα αυτά λέγουσα έθηκεν την δεξιάν επί του στήθους. Ύψωσε τους οφθαλμούς αυτής πλήρης δακρύων προς τον ουρανόν και έμεινε νούτος επί την άστιγμα σιγώσα. «Κάτι θα έχεις στην καρδιά, μητέρα», είπον τότε μετά την οσδηλίας. «Μη θυμώνεις». Και λαβών εφίλησα την παγεράν αυτής χείρα προς εξηλαίωσιν. «Ναι», είπε εκείνη αποφασιστικός, «έχω κάτι εδώ μέσα, βαρύ, πολύ βαρύ, παιδί μου. Ως τώρα το γνωρίζει μόνο ο Θεός και ο πνευματικός μου. Εσύ είσαι διαβασμένος και συντυχαίνεις καμιά φορά σαν τον ίδιο τον πνευματικό και καλύτερα. Σήκω, κλείσε τη θύρα και κάτσε να σε το πω. Ίσως και με παρηγορήσεις λίγο. Ίσως μη λυπηθείς και αγαπήσεις το Κατερινιό σαν να ήταν αδελφή σου». Οι λόγοι ούτη και ο τρόπος με τον οποίο τους επρόφερεν ενέβαλαν την καρδία μου εις μεγάλην ταραχήν. Τι είχε να μην πιστευθεί η μήτυρ μου χωριστά από τους αδελφούς μου? Όλα στας κατά την απουσία μου δυστυχίας της μη τας είχε να αφηγηθεί. Όλων των πρωτού της βίων τον εγνώριζαν ως αν παραμύθι. Τι το λοιπόν αυτό που μας απέκρυπτε μέχρι τούδε, που δεν ετόλμησε να φανερώσει εις κανέναν πλην του Θεού και του πνευματικού της?

Όταν επανήλθον να καθίσω πλησίον της, έτρεμον τα γονατά μου εξαορίστου αλυσχυρού τεινός φόβου. Η μήτυρ μου εκρέμασε την κεφαλήν ως κατάδικος, ως της ίσταται ενώπιον του κριτού του με την συνέστηση τρομερού τεινός εγκλήματος. «Το θυμάσαι το άνιό μας?» με ρώτησε μετά την αστιγμάς πληκτικής σιωπής. «Μάλιστα, μητέρα, πως δεν το θυμούμε. Ήταν η μόνη μας αδελφή και ξεψύχησε μπρος στα μάτια μου. Ναι, με είπεν, αναστενάξας αβαθέως, αλλά δεν είτο το μόνο μου κορίτσι. Εσύ είσαι 4 χρόνια μικρότερος από το Χριστάκι. Ένα χρόνο κατόπιν του έκανα την πρώτη μου θυγατέρα. Ήταν τότε κοντά που επαντρολογία το Φώτης ο Μιλωνάς. Ο Μακαρίτης ο πατέρας σου παράργησε το γάμο τους, ώσπου να αποσαραντήσω εγώ για να το στεφανώσουμε μαζί. Ήθελε να με βγάλει και εμένα στον κόσμο για να χαρώ σαν παντρευμένη, αφού κορίτσι δεν μ' άφηκε η γιαγιά σου να χαρώ. Το πρωί του στεφανώσαμε και το βράδυ ήταν οι καλεσμένοι στο σπίτι τους και παίζαν τα βιολιά και έτρωγε ο κόσμος μέσα στην αυλή και γύρνα η κανάτα με το κρασί από χέρι σε χέρι. Και έκαμε ο πατέρας σου κέφι σαν διασκεδαστικός που ήταν ο Μακαρίτης και με έριψε το μανδύλι του να σηκωθώ να χορέψουμε. Σαν τον έβλεπα να χορεύει, μου άνοιγε η καρδιά μου και σαν νέα που ήμουν αγαπούσα κι εγώ το χορό. Και χορέψαμε λοιπόν, και χορέψαν και οι άλλοι κατά πόδι μας, μα εμείς χορέψαμε καλύτερα και πολύτερα. Σαν εκοντέψανε τα μεσάνυχτα, επήρα τον πατέρα σου παράμερα και τον είπα: «Άντρα, εγώ έχω παιδί στην Κούνια και δεν μπορώ πια να μείνω. Το παιδί πεινάει. Εγώ εσπάργωσα. Πώς θα το βυσάξουμε στον κόσμο και με το καλό μου φόρεμα? Μείνε εσύ αν θέλεις να διασκεδάσεις ακόμα. Εγώ θα πάρω το μωρό να πάω στο σπίτι». «Καλά γυναίκα», είπε ο χορεμένος και με παπάρισε πας στον ώμο. «Έλα, χορέψε και αυτό το χορό μαζί μου και ύστερα πηγαίνουμε και οι δύο». Το κρασί άρχισε να με χτυπά στο κεφάλι και αφορμή γυρεύω κι εγώ να φύγω. Σαν εξεχορέψαμε και γίνω το χορό, επήραμε τη στράτα. Ο γαμβρός έστειλε τα παιχνίδια και μας εξεπροβόδισαν ως το μισό το δρόμο. Μα είχαμε ακόμη πολύ ως το σπίτι, γιατί ο γάμος έγινε στον Καρσιμαχαλά. Ο δούλος πήγαινε μπροστά με το φανάρι. Ο πατέρας σου σήκωνε το παιδί και βαστούσε και εμένα από το χέρι. Κουράστης βλέπω γυναίκα. Ναι, Μιχαλιό, κουράστηκα. Άντε, βάλα ακόμη κομμάτι δύναμη ώσπου να φτάσουμε στο σπίτι. Θα στρώσω τα στρώματα μοναχός μου. Μετά νιώσα που σε έβαλα και χόρεψες τόσο πολύ». «Δεν πειράζει, άντρα», του είπα. «Το έκαμα για το χατήρι σου. Αύριο ξεκουράζομαι πάλι». Έτσι ήρθαμε στο σπίτι. Εγώ εφάστιωσα και βίζαξα το παιδί και εκείνος έστρωσε. Ο Χριστάκης εκοιμάτω μαζί με τη Βενετιά που την αφήκα να τον φυλάγει. Σε λίγο επλαγιάσαμε κι εμείς. Εκεί, μέσα στον ύπνο μου, με φάνηκε πως έκλαψε το παιδί. «Το καημένο», είπα, «δεν έφαγε σήμερα χορταστικά?» Και κούμπησα στην Κούνια του να το βυζάξω. Μα ήμουνα πολύ κουρασμένη και δεν μπορούσα να κρατηθώ. Το έβγαλα λοιπόν και το έβαλα κοντά μου, μέσα στο στρώμα, και το έδωσα τη ρόγα στο στόμα του. Εκεί με ξαναπήρε ο ύπνος. Δεν ξέρω πόση ώρα ήθελε ως το πουρνό,
μα σαν ένιωσα να χαράζει. «Ας το βάλω», είπα, «το παιδί στον τόπο του». Μα εκεί που πήγα να το σηκώσω, τι να δω, το παιδί δεν σάλευε. Εξύπνησα τον πατέρα σου, το ξεφασκιώσαμε, το ζεστάναμε, το ετρίψαμε το μυτούδι του, τίποτε. Ήταν απεθαμένο.

πλάκωσε η γυναίκα το παιδί μου, είπε ο πατέρας σου. Και τον πήραν τα δάκρυα. Τότε άρχισα εγώ να κλαίγω στα δυνατά και να ξεφωνίζω. Μα ο πατέρας σου έβαλε το χέρι του στο στόμα μου και μου είπε, τι φωνάζεις εσύ βρεβόδι? Αυτό με το είπε, Θεός χωρέστονε. 3 χρόνια είχαμε παντρευμένη, κακό λόγο δεν με είπε. Και εκείνη τη στιγμή με το είπε. Τι φωνάζεις έτσι? Θες να ξεσηκώσεις τη γειτονιά να πει ο κόσμος, να πει ο κόσμος πως μέθησες και πλάκωσες το παιδί σου? Και είχε δίκιο που να γιάσουν τα χώματα που κοίταται. Γιατί αν το μάθαινε ο κόσμος, έπρεπε να σχίσω τη γη, να έμβω μέσα από το κακό μου. Αλλά τι τα θέλεις, η αμαρτία είναι αμαρτία. Σαν το εθάψαμε το παιδί και γυρίσαμε από την εκκλησία, τότε άρχισε το θρήνο στο μεγάλο. Τότε πια δεν έκλαιγα κρυφά. Είσαι νέα και θα κάνεις κι άλλα, με έλεγαν. Ωστόσο, όνο καιρός περνούσε και ο Θεός δεν μας έδινε τίποτε. Να, να, έλεγα μέσα μου, ο Θεός με τιμωρεί, γιατί δεν στάθηκα άξια να προφυλάξω το παιδί που με έδωκε. Και ντρεπόμουν τον κόσμο και φοβούμαι τον πατέρα σου, γιατί και εκείνος όλο τον πρώτο χρόνο έκαμνε τάχα τον αλίπητο και με παρηγορούσε για να με δώσει θάρρος. Ύστερα όμως άρχισε να γίνεται σιγανός και συλλογισμένος.

3 χρόνια πέρασαν χωρίς να φάγω ψωμί να πάγει στην καρδιά μου. Στα 3 χρόνια και ύστερα γεννήθηκες εσύ. Ήταν οι πολλές οι χάρες που επήγα. Σαν να γεννήθηκες εσύ, κατάκατσε η καρδιά μου, μα δεν ημέρεψε. Ο πατέρας σου ήθελε κορίτσι και μια ημέρα με το είπε. Και αυτό καλώς μας όρισε, Δεσποινιό. Μα εγώ το ήθελα κορίτσι. Όταν πήγαινε η γιαγιά σου στον γιοντάφο, έστειλα 12 πουκάμισα και 3 Κωνσταντινάτα για να με βγάλει ένα σχοροχάρτη. Και διέσαι εσύ. Ίσα-ίσα εκείνον το μήνα που εγύρισε η γιαγιά σου από την Ιερουσαλήμ με το σχοροχάρτη, εκείνο το μήνα εκυλοπονούσα την Ανιό. Κάθε λίγο και λιγάκι εφώναζα τη μαμίτσα. «Ναι, θυγατέρα», έλεγε η μαμή, «κορίτσι, δεν βλέπεις, δεν συγχωρούν τα ρούχα σου». Και να πια χαρά εγώ, σαν τ' άκουγα. Σαν εγεννηθεί το παιδί και βγήκε ένα αληθινά κορίτσι, τότε πια ήρθαν η καρδιά μου στον τόπο της. Το ονομάσαμε Ανιό, το ίδιο το όνομα που είχε το σχορεμένο, για να μην αποφαίνεται πως μας λείπει κανείς από το σπίτι. «Ευχαριστώ σε, Θεέ μου», έλεγα νύχτα και μέρα. «Ευχαριστώ σε, η αμαρτωλή που εσήκωσε στην εντροπή και εξάλειψε στην αμαρτία μου». Και είχαμε πια την Ανιό σαν τα μάτια μας. Και ζούλευες εσύ. Και έγινες του θανάτου από τη ζούλια σου. Ο πατέρας σου σε έλεγε το αδικημένο του, γιατί σε απόκοψα πολύ νωρίς. Και με μάλωνε καμιά φορά, γιατί σε παραμελούσα. Και εμένα η καρδιά μου εράγιζε, σας έβλεπα να χαλνάς. Μα έλα που δεν μπορούσα να αφήσω την Ανιό από τα χέρια μου. Εφοβούμουν πως κάθε στιγμή μπορεί να τη συμβεί τίποτε. Και ο πατέρας σου, ο Μακαρίτης, όσο και αν με μάλωνε και εκείνος, την ήθελε πια να μη στάξει και τη βρέξει. Μα εκείνο το ευλογημένο, όσο περισσότερα χάδια, τόσο λιγότερη είναι υγεία. Έλεγε πως σε μετάνιωσε ο Θεός γιατί μας το έδωκε. Εσείς είσαστε κόκκινα κόκκινα και ζωηρά. Εκείνο ήσυχο και σιγανό και αρρωστιάρικο. Όταν το έβλεπα έτσι χλωμό χλωμό, μου έρχεται στο νου μου το πεθαμένο και η ιδέα πως εγώ το εθανάτωσα άρχισε να ξανακυριεύει το μέσα μου. Ώσπου μία ημέρα να πέθανε και το δεύτερο. Όποιος δεν το εδοκίμασε, μοναχός του παιδί μου, δεν ξέρει τι πικρό ποτήρι ήταν εκείνο. Ελπίδα να κάνω άλλο κορίτσι δεν ήταν πλέον. Ο πατέρας σου είχε αποθάνει. Αν δεν ευρίσκει το ένας γονιός να με χαρίσει το κορίτσι του, ήθελα να πάρω τα βουνά να φύγω. Αλήθεια που δεν ευγήκε καλόγνωμο. Μα όσο το είχα και το κίδευα και το κανάκευα, θεωρούσα πως το είχα δικό μου και ξεχνούσα εκείνο που χάσα και μέρωνα τη συνείδησή μου. Καθώς το λέει ο λόγος, ξένο παιδί είναι πέδεψη. Μα για μένα η πέδεψη αυτή είναι παρηγοριά και ελαφροσύνη. Γιατί όσο περισσότερο τυραννηθώ και χολοσκάσω, τόσο λιγότερο θα με παιδέψει ο Θεός για το παιδί που πλάκωσα. Γι' αυτό να έχεις την ευχή μου. Μη με γυρεύεις τώρα να διώξω την Κατερινιό για να πάρω ένα παιδί καλόγνωμο και προκομμένο. Όχι. Όχι, μητέρα. Όχι, μητέρα. Ανέκραξα διακόψας αυτήν ακρατήτως. Δεν γυρεύω τίποτε. Ύστερα πως άμα φυγήθεις, σε ζητώ συγχώρεση δια την ασπλαχνία μου. Σε υπόσχομαι να αγαπώ το Κατερινιό σαν αδελφή μου και να μην της είπω τίποτα πλέον, τίποτε δυσάρεστον. Έτσι, έτσι να έχεις την ευχή του Χριστού και της Παναγίας, είπε η μήτυρ μου αναπνεύσασα. Γιατί βλέπεις, το πόνεσε εκεί η καρδιά μου.
τοπόλα καμένο και δεν θέλουν να το κακολογούνε. Ξέρω κι εγώ μαθές. Της τύχης ήτανε. Του Θεού ήτανε. Τόσο κακή και ανεπιδέξια που είναι. Την πήρα στο λαιμό μου. Ετελείωσε.

Η εκμυστήρευση σ' αυτή έκαμε βαθυτά την επί μου εντύπωση. Τώρα μου ενήγησαν οι οφθαλμοί και κατάλαβα πολλές πράξεις της μητρός μου, οι οποίες πότε με φαίνονται ως δυσιδαιμονία, πότε δε ως αυτόχρημα μονομανίας αποτελέσματα. Το φοβερό εκείνο δυστύχημα επηρέασε τόσο πολύ των βίων της όλων, όσον μάλλον απλή και ενάρητος και θεοφοβούμενη ήταν η μήτυρ μου. Η συνέστηση του αμαρτήματος, η ηθική ανάγκη της εξαγνήσεως και το αδύνατον της εξαγνήσεως αυτού, τη φρικτή και αμήλικτος κόλασης. Επί 28 τώρα έτη βασανίζεται η τάλαινα γενή, χωρίς να δυνηθεί να κοιμήσει τον έλεγχον της συνείδησεώς της, ούτε εν τες δυστυχίες, ούτε εν τες ευτυχίες της.

Αυτή τη στιγμή έμαθαν την θλιβερά της ιστορίαν. Συνεκέντρωσα όλη μου την προσοχή εις το πώς να ανακουφίσω την καρδία της. Προσπαθώ να παραστήσω εις αυτήν, αφενός μεν το απρομελέτητον και αβούλητον του αμαρτήματος, αφετέρου δε την άκραν του Θεού ευσπλαχνίαν, την δικαιοσύνη αυτού, ή της δεν ανταποδίδει ίσα αντί ίσον, αλλά κρίνει κατά τους λογισμούς και τας προθέσεις μας. Και υπήρξε καιρός καθόν επίστευον ότι η προσπάθειά μου δεν έμειναν ανεπιτυχής. Εν τούτης, όταν μετά 2 ετών νέαν απουσίαν ήλθεν η μήτηρ μου να με ειδεί εν Κωνσταντινούπολη, θεώρησα καλό να κάνω υπέρ αυτής κάτι επιβλητικότερον. Εξενιζόμην τότε εν το περηφανεστέρω της πόλεως οίκο, ενώ έσχουν αφορμή να γνωριστώ με τον Πατριάρχην Ιωακήμ τον Δεύτερον. Ενώ μιαν ημέραν συνεβαδίζομεν μόνοι, ύποτας αμφιλαφής του κήπου σκιάς, το εξέθηκα την ιστορίαν και επεκαλέστην την επικούριαν του. Το ύψιστον αυτού αξίωμα, το εξαίρετον κύρος, μεθού περιβάλλεται πάσα θρησκευτική του ρήτρα, έμεναν αναμφιβόλως να εμπνεύσει στην μητέρα μου την πεποίθηση της αφέσεως του χρήματός της. Ο αείμνηστος εκείνος γέρον, επενέσαστον περί τα θρησκευτικά ζήλων μου, μη υπεσχεθεί την πρόθυμον σύμπραξήν του. Ούτω λοιπόν, οδήγησα με το λίγον την μητέρα μου εις το Πατριαρχείον δια να εξομολογηθεί εις την Παναγιότητά του. Η εξομολόγηση διήρκησε πολλήν ώραν, και εκ των νευμάτων και των ρημάτων του Πατριάρχου εννόησα ότι εχρειάστη να διαθέσει όλην την δύναμη της απλής και ευλείπτου ρητορικής του, όπως επιφέρει το ποθητόν αποτέλεσμα. Η χαρά μου ήταν απερίγραπτος. Η μήτυρ μου απεχαιρέτησε τον γεραρόν Πατριάρχην με τηλικρινούς ευγνωμοσύνης και εξήλθε των Πατριαρχείων τόσο ευχαριστημένη, τόσο ελαφρά, ως εάν ήρθε από της καρδίας αυτής μια μεγάλη μιλόπετρα.

Όταν εφτάσαμε στο κατάλημά της, εξήγαγε εκ του κόλπου της ένα σταυρόν δώρον της Παναγιότητάς του, τον εφίλησε και ήρχισε να τον περιεργάζεται, βυθιζομένη ο λίγων κατ' ολίγων εις σκέψεις. «Καλός άνθρωπος», τι είπων, «αυτός ο Πατριάρχης». «Ορίστε, τώρα πια πιστεύω ότι ήλθεν η καρδιά σου στον τόπο της». Η μήτρη μου δεν απεκρίθη. «Δεν λέγεις τίποτε, μητέρα?» την ρώτησα μετά την ως δίσταγμου. «Τι να σε πω, παιδί μου», απάντησε τότε σύνους, καθώς ήταν, «ο Πατριάρχης είναι σοφός και άγιος άνθρωπος. Γνωρίζει όλες τις βουλές και τα θελήματα του Θεού και συγχωρνά τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Μα τι να σε πω, είναι καλόγερος. Δεν έκαμε παιδιά για να μπορεί να γνωρίσει τι πράγμα είναι το να σκοτώσει κανείς το ίδιο το παιδί του». Οι οφθαλμοί της επληρώθησαν δακρύων και εγώ αισιόπησα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Για την υγιή στην Καινή Διαθήκη θα μιλήσουμε σήμερα, αγαπητοί ακρότες, στα πλαίσια του αφιερώματος που πραγματοποιεί ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος στη δημιουργία και το περιβάλλον. Στις δύο προηγούμενες εκπομπές μιλήσαμε για την υγιή στην Παλαιά Διαθήκη και η κατάληξη της χθεσινής εκπομπής ήταν μια αναφορά στον Ισαΐα και στον κενό ουρανό και την κενή γη και στο εσχατολογικό νόημά τους. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Πέτρο Βασιλιάδη. Σήμερα λοιπόν θα εξετάσουμε, θα δούμε ποια είναι η έννοια της γης μέσα στην Καινή Διαθήκη. Θέλω να σας ζητήσω, κύριε καθηγητά, έτσι μια εισαγωγική τοποθέτηση στην αρχή του θέματος αυτού που θα αναλύσουμε σήμερα.
1: Πρώτα να ξεκαθαρίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσουμε το ζήτημα. Και αυτό θα το κάνουμε και αντικειμενικά, μια και η Καινή Διαθήκη, η Αγία Γραφή στο σύνολό της, αλλά ιδιαίτερα η Καινή Διαθήκη ως το πλήρωμα της Αποκαλύψεως, είναι και ένα βιβλίο παγκόσμιας κληρονομιάς. Ό,τι δηλαδή θα πούμε δεν αφορά μόνο στους χριστιανούς.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι το θεωρούν ως το κατεξοχήν βιβλίο τους, αλλά αφορά και οποιονδήποτε άνθρωπο καλής θελήσεως. Αυτή είναι η μία οπτική γωνία. Η άλλη όμως οπτική γωνία θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι αυτό που ονομάζουμε ορθόδοξη παράδοση, ορθόδοξη εκκλησία.
0: Μάλιστα.
1: Πώς βλέπει αυτή την συγκεκριμένη θεώρηση, αυτό που λέμε βιβλική ή καινοδιαθηκική, αρχής γενομένης από την τελευταία, την συνοδική πλέον απόφανση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στο περίφημο αυτό συνοδικό κείμενο, η αποστολή της Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Επομένως, αυτά έχω υπόψη μου να αναλύσω και να κάνω και ένα σχόλιο για το πολύ καλό εισαγωγικό σημείο το οποίο ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής και το οποίο καταλήγει με το χαρακτηριστικό ψαλμικό χωρίο του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, που αποτελεί και την βάση της ερμηνείας οποιονδήποτε χωρίων έχουμε, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, να ενημερώσω ευθύς εξ αρχής τους ακροατές ότι θα ακούσουν πράγματα τα οποία ίσως δεν τα έχουν ακούσει ή δεν τα έχουν υποψιαστεί και ίσως από μία άποψη μπορεί να έρχονται σε μία αντίθεση εξαιτίας μιας στρεβλής ερμηνείας η οποία γενικά έχει επικρατήσει. Αυτό με το οποίο κατέληξε η προηγούμενη εκπομπή,
0: μάλιστα,
1: όπως είπατε και εσείς, ότι δηλαδή έχουμε μία άλλη εσχατολογική αντίληψη στο όραμα του Ισαΐα, το οποίο είναι ακριβές, σωστό είναι, αλλά έχει οδηγήσει σε μία, θα λέγαμε, στρεβλή κατανόηση της γης μόνο με πνευματικούς όρους. Υπάρχει στην Καινή Διαθήκη, παραδείγματος χάρη, ένα χωρίο το οποίο αναφέρει ο ίδιος ο Ιησούς από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, εάν εγώ υψωθώ εκ της γης πάντα σε ελκύσω εις εμ' αυτόν. Επομένως, κατά κάποιο τρόπο η γη θεωρείται μια δευτερεύουσα ή προσωρινή κατάσταση και αυτό το οποίο μας αφορά είναι μόνο μια άλλη πραγματικότητα, αυτό που λέμε μια πνευματική και υπεργυή ή πέραν της γης και τα λοιπά, πέραν της κτιστής δημιουργίας. Εδώ θα πρέπει λιγάκι να είμαστε προσεκτικοί.
0: Μάλιστα.
1: Αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς τόσο στην Ορθόδοξη Παράδοση όσο και στην Καινή Διαθήκη. Αυτό έχω σαν εισαγωγικό σχόλιο να κάνω.
0: Πάντως, επιτρέψτε μου, κύριε καθηγητά, απλά να θυμίσω και στους ακροατές μας και σε εμάς ότι χθες στην ανάλυση που κάναμε στην Παλαιά Διαθήκη είδαμε ότι υπάρχουν και συγκεκριμένοι κανόνες που εγώ τουλάχιστον τους χαρακτήρισα πολύ επαναστατικούς, γιατί είναι, αν θέλετε, ζητούμενο και για σήμερα. Βλέπουμε δηλαδή ότι στην Παλαιά Διαθήκη γράφει ξεκάθαρα ότι πρέπει να επιτρέπουν στον πτωχό και τον ξένο να μαζεύει τα υπολείμματα του θερισμού, ότι δεν πρέπει να εξαντλείται η γη, να αφήνεται ακαλλιέργητη, έτσι.
1: Επομένως ακριβώς βρισκόμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, την οποία έχω υπόψη μου με βάση την αντικειμενική ανάγνωση της Καινής Διαθήκης, να προχωρήσουμε. Δεν παρακολούθησα τη χθεσινή εκπομπή, ήμουνα καθοδόν, όπως σας είπα, από το εξωτερικό, αλλά χαίρομαι που το ακούω αυτό το πράγμα και προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Πολύ ωραία.
1: Τόσο τα κείμενα της Ορθόδοξης Εκκλησίας όσο και η Αγία Γραφή, το βασικό της κείμενο, ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση κατατείνουν.
0: Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, αναφερθήκατε σε αυτόν τον στίχο, πώς ακριβώς θα το μεταφέραμε αυτό στην Καθομιλουμένη?
1: Το χωρίο αυτό, ναι, θα λέγαμε συνοψίζει όλη την περί της δημιουργίας του Θεού και της δωρεάς αυτής της χριστής δημιουργίας στον άνθρωπο ως ιερέα της κτήσεως και ουσιαστικά ως κάποιον ο οποίος θα επιμεληθεί, όχι θα κυριεύσει με την κακή έννοια ή την κακή ερμηνεία και κατακυριεύσατε αυτής από την εσφαλμένη ερμηνεία του χωρίου της γενέσεως. Επομένως θα μεριμνήσει για την διατήρηση αυτό που λέμε κτιστή δημιουργία, για την ακαιρεότητα της κτιστής δημιουργίας. Γιατί, για έναν και απούστατο λόγο, γιατί δεν του ανήκει η γη, αλλά ανήκει στον ίδιο τον Δημιουργό, του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Και
0: μάλιστα,
1: πάντα τα είναι αυτοί, οι κατοικούντες και πάντα τα είναι αυτοί. Δηλαδή, όλα θα πρέπει να κατατείνουν στο γεγονός ότι ο Κύριος της κτήσεως είναι ο Δημιουργός, τόσο ο άνθρωπος όσο και αυτό το οποίο περιβάλλει τον άνθρωπο, το περιβάλλον δηλαδή, και το κύριο στοιχείο από το οποίο ο άνθρωπος επιβιώνει,
0: ναι,
1: είναι η γη. Δεν είναι τίποτα άλλο. Δεν υπάρχουν την εποχή εκείνη και σήμερα, θα λέγαμε ακόμη, το βασικό πρόβλημα είναι η γη. Να σας πω μόνο ένα παράδειγμα για να καταλάβουν οι ακροατές μας. Ο πόλεμος ο οποίος μένεται στη Μέση Ανατολή, όχι δεκαετίες, παραπάνω, θα λέγαμε σχεδόν μισό αιώνα, και είναι για μια στρεβλή κατανόηση της κυριαρχίας της γης. Δική μου είναι η γη, σε μένα την κληρονόμηση λένε οι Εβραίοι, οι Μουσουλμάνοι με το ίδιο σκεπτικό, με μια άλλη ερμηνεία λένε ότι σε μένα, και έτσι δεν μπορούν να χωρίσουν την Ιερουσαλήμ. Δεν λύνεται το πρόβλημα επειδή δεν έχει λυθεί το πρόβλημα της κυριαρχίας της γης. Επομένως, ας το έχουμε και αυτό υπόψη μας, για να δούμε ότι μία λαθασμένη ερμηνεία μερικών βιβλικών χωρίων από τη μία και ουσιαστικά του Ιερού Κορανίου, του Ιερού Βιβλίου των Μουσουλμάνων από την άλλη, δυσκολεύει την ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Λοιπόν, να πάμε όμως σε αυτό που είπα, το τι πιστεύει η Ορθόδοξη Εκκλησία, για να καταλάβουμε ακριβώς. Και το συνοδικό κείμενο, το οποίο είναι και επίκαιρο, είναι και επίκαιρο γιατί ακριβώς δίνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο κηρύττει και η εκπομπή σας. Βλέπω ότι είναι σχεδόν μηνιαία, έτσι, και έχουμε αυτή την εβδομάδα μόνο για την γη να μιλήσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πλέον η πρωτοβουλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας να καθιερώσει την 1η Σεπτεμβρίου ως ημέρα της διατήρησης της κτιστής δημιουργίας έχει πλέον επηρεάσει όλο τον κόσμο. Ας μείνουμε στον χριστιανικό κόσμο, γιατί και η Δυτική Εκκλησία πλέον και ολόκληρος ο κόσμος αφιερώνει, αναγνωρίζει αυτή την περίοδο, και βέβαια καταλήγει σε μια μεγάλη περίοδο όλο τον μήνα και φτάνει μέχρι την Τετάρτη του Οκτωβρίου, του άλλου μηνός, συμβολικά την ημέρα την οποία γιορτάζει η Δυτική Εκκλησία τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης, ο οποίος ουσιαστικά είναι, θα λέγαμε, ο Άγιος της Δυτικής Εκκλησίας, ο οποίος εξήμνησε την Χριστή Δημιουργία όσο κανένας άλλος. Επομένως, όλη αυτή η περίοδος είναι περίοδος προσευχής από τους χριστιανούς τουλάχιστον για την Χριστή Δημιουργία. Γι' αυτό νομίζω το επιβεβαιώνουν τα κείμενα, τα συνοδικά κείμενα. Και σε αυτά τα συνοδικά κείμενα φαίνεται ακριβώς πού στηρίζεται, πάνω σε ποια βιβλικά χωρία στηρίζεται. Ένα είναι αυτό το οποίο σας είπα, του Κυρίου, το ψαλμικό χωρίο
0: του Κυρίου, το
1: πλήρωμα αυτής. Ένα είναι αυτό. Οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτοί είναι η γη, ολόκληρο το σύμπαν, αλλά και οι άνθρωποι. Άρα είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε μία συνύπαρξη ανθρώπου και γης. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι το ένα χωρίο, το βασικό. Και το δεύτερο χωρίο, στο οποίο στηρίζεται το ενδιαφέρον για το περιβάλλον, το ενδιαφέρον που αποτελεί πραγματικά, θα λέγαμε, έστω προσωπική επιλογή και δράση του Οικουμενικού Πατριάρχη για πολλά χρόνια, πριν ακόμη η επιστήμη και η πολιτική καταλήξει στο να ενδιαφερθεί για όσα συμβαίνουν στο κλίμα, την κλιματική αλληλεγγύη και όλα αυτά. Και το άλλο το χωρίο, επαναλαμβάνω, είναι της Καινής Διαθήκης, μέσα σε αυτά τα κείμενα, τη γάρ ματαιότητη, οι κτήσεις, σύνολοι οι κτήσεις βέβαια, αλλά ουσιαστικά είναι η γη, γιατί η γη έχει 2-3 ερμηνείες μέσα στην Αγία Γραφή. Η μία είναι συμβολική, ο ουρανός και η γη, δηλαδή το σύνολο της δημιουργίας. Ναι. Το άλλο είναι η γη πραγματική, και εδώ έχει πολύ σημασία το πώς εξηγεί την οικολογική κρίση που καθίσατε, όπως λέει το κείμενο, επιτακτικό χρέος της Εκκλησίας, όπως συμβάλλει στην προστασία της δημιουργίας του Θεού εκ των συνεπειών της ανθρωπίνης απληστίας. Άρα βλέπουμε ότι συνδέεται με την οικονομία, τη στρεβλή οικονομία. Και λέει σε άλλο σημείο το συνοδικό κείμενο ότι ο πόθος της αυξήσεως της ευημερίας, η αμέτρητος, η άμεθος κατανάλωσης αναπόφευκτο οδηγούν και σε μια δυσανάλογο χρήση και εξάντληση των φυσικών πόρων. Ο φυσικός πόρος ουσιαστικά όπου προέρχεται, προέρχεται από τη γη, είτε
0: μάλιστα
1: από τα κοιτάσματα πετρελαίου και τα λοιπά, αερίου, είτε από την καλλιέργεια και την στρεβλή δημιουργία. Επομένως, η δημιουργηθήσα υπό του Θεού κτήσεις, η οποία δόθηκε στον άνθρωπο όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά εργάζεστε και φυλάσσιν αυτήν κατά το χωρίο της γενέσεως, το οποίο πιθανώς να
0: αναλύσατε
1: χθες. Αυτά είναι ζητήματα της αμαρτίας, αλλά το κυριότερο είναι ότι συνδέει την οικολογία με την οικονομία, το κείμενο το συνοδικό. Είναι επομένως άρρηκτα συνδεδεμένος ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται, γίνεται η χρήση ή μερικές φορές η κατάχρηση της γης, δημιουργείται ένδυα και επομένως οι συνέπειες είναι, θα λέγαμε, αφόρητες για όλο τον κόσμο. Να αρθούμε λοιπόν και στην Καινή Διαθήκη. Τι λέει περί της γης? Για να καταλάβουμε τι λέει, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο πυρήνας της διδασκαλίας του Ιησού βασίζεται στις βασικές διδασκαλίες της Παλαιάς Διαθήκης και μάλιστα πολύ εντονότερα τις τονίζει αυτά τα οποία αναλύθηκαν για την Παλαιά Διαθήκη. ο αρχαίγονος χριστιανισμός κατανόησε τις καταβολές τους ως συνέχεια της πιστεύουσας κοινότητας, ως εκκλησίας, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και της ιδέας της Διαθήκης. Και αυτό κυρίως με μια δέσμευση των μελών της εκκλησίας με το Θεό, αλλά και μεταξύ τους. Για ποιο λόγο? Για την ανάμνηση στην Παλαιά Διαθήκη των γεγονότων της Εξόδου. Εξόδου από πού? Από την γη της δουλείας,
0: ναι.
1: Προσέξτε, τη γη κατά την οποία ο Ισραήλ βίωσε φυσικά την απελευθέρωση, την απελευθερωτική χάρη του Θεού,
0: ναι.
1: Και οδηγήθηκε πού? Στην γη της Επαγγελίας. Επομένως, όλη η Παλαιά Διαθήκη και ουσιαστικά την οποία στηρίζεται και η διδασκαλία της Καινής Διαθήκης ακριβώς στηρίζεται σε αυτή την σχέση του ανθρώπου με τη γη και την υπόσχεση για γη. Λοιπόν, η έννοια επομένως της Εκκλησίας ως κοινωνίας, η οποία κοινωνία θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ ανθρώπου και Θεού, αλλά και μεταξύ ανθρώπου και της κτιστής δημιουργίας της γης, η οποία του προσφέρει τις δυνατότητες επιβίωσης του. Χωρίς τη γη, μη σκεφτόμαστε τη σημερινή κατάσταση όπου υπάρχουν χρήματα και τα λοιπά και δημιουργείται, μάλλον η οικονομία λειτουργεί διαφορετικά. Τον παλιό καιρό η γη ήταν η μοναδική πηγή επιβίωσης. Γι' αυτό λέει του Κυρίου γη και το πλήρωμα αυτής, εγώ την έδωσα τη γη, δεν την έχει κατακτήσει ούτε ανήκει σε κανέναν, επομένως θα πρέπει να υπάρχει μια ισότιμη χρήση αυτής της γης. Για να δούμε όμως τι γίνεται στη συνέχεια. Στη συνέχεια υπάρχουν πολιτικές και κοινωνικές ανακατατάξεις των Ισραήλ, άρχισε να μεταβάλλεται η συγκρότηση του λαού του Θεού, που θυμηθείτε στην περίοδο αυτή της πορείας μέσα στην τα 40 χρόνια που ζούσε με το Θεό και όλοι μαζί ζούσαν για όλους.
0: Ναι.
1: Μετά άρχισε να μεταβάλλεται και η έννοια της κοινωνίας του Θεού και να αφαιρείται από το λαό το δικαίωμα χρήσης της γης. Εδώ ακριβώς έρχονται οι προφήτες, αυτό που είπατε προηγουμένως, που πραγματικά είναι καταπέλτες. Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης για την κατάργηση της δικαιοσύνης και την ακύρωση των δικαιωμάτων των πτωχών πάνω στην μητέρα γη στήριξαν το κήρυγμά τους. Το κήρυγμά τους με τέτοιο δυνατό τρόπο που σήμερα το διαβάζουμε, η Εκκλησία ως πάντα το χρησιμοποιούσε και μάλιστα τη μεγάλη περίοδο πνευματικής ανόδου των πιστών, τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, αρχίζει με τον τρόπο με τον οποίο και φυσικά με τα κηρύγματα του Μεγάλου Βασιλείου και τα γραπτά του αποτυπώνονται αυτά μέσα στην υμνοδία, στην υμνολογία μας. Τι κάνει ο προφήτης Ιερεμίας, παραδείγματος χάρη, ταυτίζει τη γνώση του Θεού με το είναι κανείς δίκαιος απέναντι στους φτωχούς, από τους οποίους αφαιρείται το δικαίωμα με τεχνικούς τρόπους εκμετάλλευσης λόγω υπερχρέωσης της γης, αναγκαστικά απαλωτριώθηκε η γη από τους πλουσίους και τα λοιπά. Τι λέει? Ούκ έγνωσαν οι πλούσιοι, ούκ έκριναν κρίσιν ταπεινό, ουδέ κρίσιν πένιτος. Ου τούτο εστί το μη γνώνε σε εμέ, λέγει Κύριος. Αυτό σημαίνει να γνωρίζεις και να πιστεύεις σε μένα. Το να συμπεριφέρεσαι σε αυτούς τους πτωχούς οι οποίοι έχουν χάσει τη γη με έναν καλύτερο τρόπο. Ο προφήτης Ισαΐας είναι ακόμη πιο καυστικός. Ουέ γράφει καυστικός απέναντι στην απληστία και στην πλεονεξία που εκδηλωνόταν με την συσσόρευση γης και την αφαίρεση της γης από τους φτωχούς οι οποίοι είτε δεν μπόρεσαν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις απέναντι σε αυτούς που τους είχαν δανείσει και τα λοιπά. Γι' αυτό και ο δανεισμός είναι πολύ σημαντικό. Ο τοκισμός καταδικάζεται με βάση τους κανόνες της Εκκλησίας, ενώ σήμερα μέσα στη σημερινή κοινωνία το να κερδίσεις χρήματα και το να μπορέσεις να είσαι πιο άπλιστος, να αυξήσεις την περιουσία σου, θεωρείται αρετή. Ενώ σε όλα τα θρησκευτικά συστήματα, κυρίως στο χριστιανισμό, αυτή η άπληστία και η πλεονεξία είναι το να έχεις κάτι πέραν αυτού που
0: χρειάζεσαι
1: για να ζήσεις. Έτσι. Λέει, «Ουέ οι συνάπτοντες οικίαν προς οικίαν και αγρών προς αγρών εγγίζοντες ή να του πλησίον αφέλοντέτη». Και καταλήγει, «Μη κατοικήσετε μόνοι επί της γης». Αλλή μόνος εκείνους που προστέτουν στα σπίτια τους το ένα δίπλα στο άλλο, ενώνουν το χωράφι τους με το χωράφι του άλλου, και έτσι που να μην υπάρχει πια τόπος για τους άλλους να ζήσουν και να καλλιεργήσουν, και έτσι αυτοί να μείνουν μοναδικοί της γης κάτοχοι. Και γι' αυτό μιλάει με τρόπο έντονο αυτή η κοινωνική, δηλαδή η κριτική των προφητών, συνδυάστηκε πλέον με την επαναφορά στις πατροπαράδοτες αξίες και ουσιαστικά την λατρεία του ενός Θεού. Ας πάμε τώρα στην Καινή Διαθήκη, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται να δούμε τι λέει και η Καινή Διαθήκη.
0: Συγγνώμη κύριε καθηγητά, μου επιτρέπετε έτσι, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτά που μας λέτε και η ανάλυση που κάνετε και που δείχνει κάτι άλλο βέβαια. Πόσο απέχει από αυτό που εννοούμε εμείς σήμερα φιλανθρωπία και καλή πράξη μέσα σε εισαγωγικά οι λέξεις, να δώσουμε κάτι σε έναν πτωχό, σε έναν ενδεή.
1: Ουσιαστικά δηλαδή, προσέξτε αυτό που λέτε, είναι να θεραπεύσουμε κάτι, αλλά η Εκκλησία μας λέει ότι πρέπει να προλάβουμε, δεν είναι μόνο να λύσουμε ένα πρόβλημα, να μην έρχεται το πρόβλημα, γιατί λέει, βασίζεται αυτό στην αμαρτία. Και επομένως θα πρέπει να ξυλώσουμε την αμαρτία για να μην έρχονται τα φαινόμενα αυτά στα οποία μετά θα χρειαστεί να κάνουμε μια ψευτοφιλανθρωπία και να νομίζουμε ότι έτσι έχουμε τηρήσει το νόμο του Θεού.
0: Μα το συγκλονιστικό είναι ότι από τα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης, από τότε οι προφήτες φωνάζουν ότι δεν πρέπει να κάνετε αυτό, πρέπει να κάνετε αυτό, πώς πρέπει να φερόμαστε στους πτωχούς, πώς πρέπει να μην αδικούμε τους άλλους, και αυτό είναι νόμος για τον Ισραήλ. Και σκεφτείτε τώρα τόσους αιώνες μετά και εμείς δεν έχουμε λύσει αυτά τα θέματα ακόμη, όταν
1: ακριβώς,
0: έχουν λυθεί από την Παλαιά Διαθήκη.
1: Επαναλαμβάνω αυτό που σας είπα στην αρχή, έχουμε κατά κάποιο τρόπο θεωρήσει ότι αυτά δεν ανήκουν στη σφαίρα του πνευματικού, επομένως έχουμε μια άλλη διάσταση. Και προσέξτε τι λέει και το κείμενο πάλι, το θυμήθηκα τώρα, το κείμενο το συνοδικό, κάτι το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό. Το να ενδιαφέρεσαι για την γη του άλλου και για το ψωμί του άλλου είναι πνευματικό ζήτημα, δεν είναι υλικό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή ακριβώς η έννοια της δικαιοσύνης του Θεού. Για τη δικαιοσύνη του Θεού, αν θα δείτε τους μάλλον τα λειτουργικά κείμενα, οι περισσότερες αναφορές είναι δικαιοσύνη μάθετε, δικαιοσύνη. Αυτή τη δικαιοσύνη ουσιαστικά έχει την απαρχή της στον τρόπο ίσης δίκαιης χρήσης και κατανομής της γης. Για που το επαιτειακό της εβδομάδος αυτό θέμα είναι η γη στο σύνολο της δημιουργίας.
0: Σας διέκοψα όμως, κύριε καθηγητά, και θα ξεκινήσουμε και την Καινή Διαθήκη.
1: Για να δούμε πραγματικά αυτά πώς μέσα στα κείμενα της Καινής Διαθήκης παρουσιάζονται, γιατί έχει σημασία να δούμε, εντάξει, είναι στους προφήτες, εντάξει, λένε πολλοί, αυτά γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη, ήρθε όμως ο Χριστός όχι να ταυτίσει ουσιαστικά το Πάσχα με την διέλευση από την δουλεία και από την γη της δουλείας στην γη της επαγγελίας, αλλά έχουμε ένα άλλο Πάσχα, και έτσι σιγά σιγά αυτά τα θέματα, τα υλικά, τα καθαρά υλικά που σχετίζονται με την γη, με το χώμα, να το πούμε, θεωρούνται ξεπερασμένα. Σας είπα και το προηγούμενο ότι έχει παρανοηθεί και το χωρίο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, εάν εγώ υψωθώ
0: Μάλιστα.
1: Εκ της γης ελκύσω πάντα σε με αυτόν, επομένως δεν μας ενδιαφέρει η γη. Το αντίθετο συμβαίνει με την διδασκαλία του Χριστού και το κήρυγμα του Χριστού πραγματικά είναι πολύ εντονότερο ακόμη και από εκείνο των προφητών σε ό,τι αφορά τα θέματα, τα θέματα αυτά. Σε όλα τα στρώματα της Ευαγγελικής Παράδοσης,
0: ναι,
1: το κήρυγμα του Ιησού επικεντρώνεται που στη Βασιλεία του Θεού. Όχι βέβαια με την έννοια της κυριαρχίας της Βασιλείας, γιατί άλλαξε και την έννοια της Βασιλείας του Θεού, της Βασιλείας του Θεού, της Βασιλείας των Ουρανών ο Χριστός. Κυρίως μίλησε για τον Πατέρα, για τον Θεό ως Πατέρα, ως, με έννοιες θα λέγαμε αυτής της ζεστασιάς, της οικειότητας, της κοινωνίας.

0: το οποίο καλεί το νέο κόσμο ο Χριστός. Η Βασιλεία του Θεού, κληρονόμοι της οποίας κυρίως είναι αυτοί οι οποίοι έχουν στερηθεί τη γη, οι πτωχοί δηλαδή. Και στη συνέχεια, φυσικά, μετά το διάλειμμα θα ήθελα λιγάκι να αναλύσουμε αναλυτικότερα τι λέει η Καινή Διαθήκη σε αυτά τα σημεία.
1: Να ακούσουμε λοιπόν το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: με τον ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Πέτρο Βασιλιάδη, συνομιλούμε, αγαπητοί ακροατές, και το θέμα μας είναι η γη στην Καινή Διαθήκη. Κύριε καθηγητά, βλέπουμε πράγματι στην Καινή Διαθήκη και ιδιαίτερα στους Ευαγγελιστές πολλές αναφορές στη γη, και προφανώς ο Χριστός χρησιμοποιεί παραδείγματα, μιλάει με παραβολές στους ανθρώπους της εποχής, χρησιμοποιεί εικόνες που έχουν να κάνουν με τη γη και το περιβάλλον, γιατί προφανώς
1: είναι
0: πολύ κοντινές και προσφυλείς.
1: Όλες οι παραβολές ουσιαστικά μιλούν για, προέρχονται από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται ο άνθρωπος στη γη και κυρίως στην χρήση της γης, που μερικές φορές γίνεται κατάχρηση, βέβαια, έτσι.
0: Και αυτό λοιπόν έχει να κάνει πάντα και με τη σχέση του ανθρώπου με τον άλλον άνθρωπο.
1: Με τον συνάνθρωπο,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι εικόνα του Θεού και επομένως και με τον Θεό, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Να πάρουμε την αρχαιότερη παράδοση την οποία έχουμε μέσα στα Ευαγγέλια, την Ευαγγελική παράδοση. Είναι η συλλογή των λογίων, η οποία προέρχεται γύρω, μάλλον καταγράφηκε γύρω στο 50 μετά Χριστόν, δηλαδή περίπου 20 χρόνια και λιγότερο θα έλεγα από τη Σταυρική Θυσία και την Ανάσταση του Χριστού. Λοιπόν, εκεί βλέπουμε, εκεί είναι οι μακαρισμοί, από εκεί προέρχονται οι μακαρισμοί και όλη η διδασκαλία μέσα στην Ευαγγελική Παράδοση. Να πάρουμε, να απομονώσουμε το μακάρι πτωχή, το οποίο ανέφερα προηγουμένως.
0: Μάλιστα.
1: Να πάρουμε, να θυμηθούμε επίσης από αυτήν την παράδοση, την αρχαιότερη παράδοση, τη διδασκαλία περί των επιγείων αγαθών, που όταν θέλει ο άνθρωπος με απληστία να έχει αυτά τα αγαθά τα οποία προέρχονται από τη γη, ξεχνάει ότι υπάρχει κάτι τι παραπάνω στην ουράνια βασιλεία. Οι περί επιγείων αγαθών διδασκαλίες είναι πολύ σημαντικές, όπως επίσης και η περί θησαυρισμού στον ουρανό. Θα πρέπει να θησαυρίζετε όχι εδώ, γιατί κάνετε, τι κάνετε, να θησαυρίζετε εδώ ενώ χάνετε και δεν θησαυρίζετε στον ουρανό. Αλλά το κυριότερο είναι οι διδασκαλίες για την ασυμβατότητα της παράλληλης υπηρεσίας Θεού και Μαμονά. Ουδύναστε δυσί κυρίες δουλεύει, είτε το Μαμονά είτε το Θεό. Δεν μπορείς να τα κάνεις και τα δύο. Είναι πολύ χαρακτηριστική, η οποία ξεκαθαρίζει τον τρόπο με τον οποίο οφείλει ο άνθρωπος να κάνει την χρήση, να κάνει χρήση πραγματική της γης και όχι κατάχρηση και εκμετάλλευση της γης. Πάμε στο κατά Μάρκο Ευαγγελίο, που είναι το αρχαιότερο, 20 χρόνια αργότερα, το 70 περίπου, γύρω από το 70 λέει η επιστήμη ότι γράφτηκε. Εκεί βλέπουμε πολλές περιπτώσεις. Εγώ θα απομονώσω μία την οποία μάλλον μας ξεφεύγει, γιατί αλλού δίνουμε το κέντρο βάρους. Είναι η περίφημη παραβολή του Σπορέα.
0: Ναι.
1: Στην ερμηνεία αυτή,
0: ναι,
1: όταν που πέφτουν τα λόγια, δηλαδή που πέφτουν οι διάφοροι σπόροι σε

0: ανάμεσα σε.
1: Σε διάφορα εδάφη.
0: Ανάμεσα στις ακάνθες, όπως λέει, ή στα σακάνθας σπυρώμενοι, λέει, ερμηνεύει ο ίδιος ο Χριστός, ούτε εσύ των λόγων ακούν, δεν σου ακούν τον λόγο,
1: ναι,
0: αλλά τι, εμέριμνε του αιώνος, και τι, η απάτη του πλούτου. Δηλαδή, βλέπετε ότι ακόμη και σε αυτά τα πνευματικά που θέλει να δείξει για τη σημασία του λόγου και ότι ο λόγος του Θεού υπάρχει από τους προφήτες παντού, με την φυσική δημιουργία, με τη φυσική αποκάλυψη, το βλέπει ο κόσμος, παρόλα αυτά δεν δίνει σημασία, είναι σαν να πέφτει δηλαδή ανάμεσα σε τσουκνίδες, έτσι, ο νόμος. Εκεί όμως πώς το ερμηνεύει, η απάτη του πλούτου, δηλαδή αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται και εκμεταλλεύονται τον άνθρωπο, πλουτίζουν, και αυτή λέει συμπνίγουση των λόγων και άκαρπος γίνεται. Και να πάμε και λιγάκι στο κυριότερο, το οποίο φυσικά χαρακτηρίζει την παράδοση του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, είναι που για πρώτη φορά είναι τόσο έντονος ο Χριστός στην καταδίκη των αργυραμιβών μέσα στο ναό, τους οποίους χαρακτηρίζει το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο ως ληστές. Αυτοί, θυμηθείτε, ο Ισαΐας έλεγε κοινωνή κλεπτών είναι αυτοί. Οι άρχοντες σου, δηλαδή, που ενώ έπρεπε να βοηθήσουν το λαό του Θεού στην γη της επαγγελίας και να βοηθήσουν για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας, αυτοί γίνονται κοινωνή κλεπτών. Αυτός πολύ έντονος χαρακτηρισμός. Ο ίδιος έντονος χαρακτηρισμός είναι και στο κατά Μάρκον Ευαγγελίο, που χαρακτηρίζονται αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τα χρήματα ως ληστές. Όχι δηλαδή ότι κάνουν κάτι σε έναν ιερό τόπο διαφορετικό, οπότε θα ήταν αμαρτία. Εδώ πρόκειται για την προέλευση αυτών των χρημάτων από τους χρεωμένους ανθρώπους, τους γεωργούς, οι οποίοι αυτούς τους ονομάζει ληστές. Πάμε και στις ιδιαίτερες παραδόσεις, γιατί η Ευαγγελική παράδοση επεκτείνεται από το 50 περίπου μέχρι το 80-90, για να πάμε και στο τέλος του πρώτου αιώνα το κατά αιώνα Ευαγγέλιο, αλλά ας μείνουμε στις ιδιαίτερες παραδόσεις του Λουκά. Να θυμίσω την προγραμματική διδασκαλία του Χριστού στη Ναζαρέτ. «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι και νέ χρυσέ με, ευαγγελίζεστε πτωχείς απέσταλκέ με». Αυτός είναι ο χαρακτηρισμός, δηλαδή ταυτίζεται με τον Αμχάρετς, με τον απλό λαό που δεν έχει αλλού να ελπίζει στον πλούτο του κτλ, αλλά στον ίδιο τον Θεό. Οι παραβολές του άφρονα πλουσίου, κοιτάξτε, όλα για αυτά μιλάνε, για τον πλούσιο ο οποίος πώς απέκτησε τον πλούτο, ή επίσης η παραβολή του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου. Η διαφορά, βλέπετε, έχουμε μέσα στην Ευαγγελική διδασκαλία μία σαφέστατη ταύτιση του νέου λαού του Θεού με τους πτωχούς τους, που είναι αντικείμενα εκμετάλλευσης της γης από την οποία, επαναλαμβάνω, ζούσανε, και από την άλλη μεριά αντιπαρατήθηκε με τους πλούσιους. Ή να πάρουμε και την περίφημη περικοπή της τελικής κρίσεως του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου από την ειδική παράδοση. Εδώ προσέξτε ποια είναι τα κριτήρια για αυτούς που θα πάνε στην Βασιλεία του Θεού, που θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού, τους οποίους θα δεχθεί και θα σωθούν, θα δεχθεί ο Θεός. Δεν είναι ούτε θρησκευτικά τα κριτήρια, ούτε τίποτα άλλο. Είναι καθαρά λίγα. Τι επίζεται ενή τούτων των αδελφών μου των αλλαχίστων. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Εσείς μπορεί να λέτε ότι εγώ σας άκουγα, πίστευα και τα λοιπά, έκανα προσευχές και τα λοιπά. Τι κάνατε σε αυτόν ο οποίος έχει ανάγκη, για να επαναφέρετε την κοινωνία έτσι όπως τη δημιούργησα, δίκαιη εγώ. Αυτό είναι το και χάρισα την γη ισότιμα σε όλους για να επιβιώσουν. Τα πάντα συνηγορούν λοιπόν πως ο Ιησούς Χριστός, ακολουθώντας την παράδοση των προφητών, διακήρυτε με κάθε τρόπο, είτε έμεσο είτε άμεσο, την αντίθεσή του σε όλους τους μηχανισμούς, τους οικονομικούς, που διασπούν φυσικά την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας. Γιατί αυτό ήταν η κοινωνία, η κοινωνία να υπάρχει. Ακόμη και εμείς το πιο ουσιαστικό στοιχείο της λειτουργίας παράδοσης κοινωνία το λέμε, το ονομάζουμε. Η θεία κοινωνία. Δεν το λέμε διαφορετικά. Δηλαδή, κοιτάξτε, και τώρα θα μου πείτε, όταν πάμε στη λειτουργική παράδοση, θα δείτε ότι τα γεννήματα τη γη παρουσιάζονται και προσφέρονται και αναφέρονται στο Θεό ως ευχαριστία. Για να πάμε και στην ευχαριστιακή διάσταση ακριβώς της χριστιανικής διδασκαλίας.
1: Επομένως,
0: ναι, ό,τι διασπά την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας και φυσικά η ίση χρήση της γης, αυτά καταδικάζονται και προβάλλεται αντίθετα η οικονομία, όχι της άδικης συσσόρευης πλούτου και κυρίως με τρόπους εκμετάλλευσης, αλλά της επάρκειας. Προσέξτε, στην Κυριακή προσευχή μάλλον προτρέπει τους μαθητές του να προσεύχονται «Τον άρτον ημών των επιούσιων δίδου ημίν το καθημέραν». Αυτά είναι χαρακτηριστικά ακριβώς της διδασκαλίας του Θεού. Και να πάμε βέβαια και στις άλλες τις αναφορές, άλλες καινοδιαθηκές μαρτυρίες εκτός των βιβλίων στα οποία περιγράφεται η διδασκαλία του Χριστού, λέτε Ευαγγέλια. Να πάμε στην κοινοκτημοσύνη. Ποιο, γιατί ήταν το ιδεώδες αυτό το βιβλίο των πράξεων, ή να πάμε σε άλλα στοιχεία, κυρίως στο περίφημο πρόγραμμα, το πρωτοποριακό πρόγραμμα του Αποστόλου Παύλου, της λογίας, οι θεολογικές συνέπειες τις οποίες, όπως τις αναπτύσσει ο ίδιος ο Απόστολος στη δεύτερη προς Κορινθίους, τι ήταν η ισότητα και η κατανομή και κοινωνία των υλικών αγαθών που προέρχονται από τη γη. Αν τα δούμε όλα αυτά, τότε θα δούμε ότι η βιβλική θεώρηση για την γη, για την οικονομία η οποία προέρχεται από τη γη, δεν μπορεί να είναι άλλη από εκείνη που προσδιορίζεται από τον νόμο της δικαιοσύνης του Θεού. Δικαιοσύνης αναφορικά με τη χρήση της γης, το σεβασμό του ανθρώπου, του συνανθρώπου δηλαδή, και όχι αναφορά και λατρεία του μαμονά, δηλαδή, έτσι, του χρήματος που προέρχεται, ή μάλλον χρήμα που λέμε εμείς, εκείνη την εποχή δεν υπήρχε χρήμα, υπήρχε η ανταπόδοση της εκμετάλλευσης της γης.
1: Κύριε καθηγητά, είναι χαρακτηριστικό, νομίζω, πολύ χαρακτηριστικό, ότι δεν καταδικάζεται ο αμαρτωλός, καταδικάζεται όμως ο πλούσιος που εκμεταλλεύεται τον φτωχό.
0: Ακριβώς. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία. Και να κάνω και μία έτσι, γιατί συνήθως πηγαίνει το νους του ανθρώπου που ακούει αυτά κυρίως στα πολιτικά συστήματα. Μία οικονομία τέτοια και χρήση της γης με βάση την καινοδιαθηκή διδασκαλία, αλλά και την χριστιανική γενικότερα, υπερβαίνει αυτό το γνωστό παλαιό δίπολο μεταξύ καπιταλισμού και σοσιαλισμού. Γιατί δεν εστιάζει το κέντρο βάρους στον τρόπο, στην τεχνική και στη διαδικασία παραγωγής και κατανομής του πλούτου και των υλικών αγαθών, γιατί εκεί βρίσκεται η μεγάλη διαφορά. Εγώ θα τα παρουσιάσω μια κεντρική διοίκηση και χρήση, ο άλλος θα αφήσουμε την ελεύθερη αγορά. Αυτά είναι διαφορετικά, αυτά είναι θέματα τα οποία αφορούν στην διαδικασία παραγωγής υλικών αγαθών που προέρχονται από τη γη. Ουσιαστικά, αντίθετα, ο Χριστός επικεντρώνεται στην πηγή των υλικών αγαθών. Ποιος είναι ο Κύριος των υλικών αγαθών, αυτό που είπαμε και με το οποίο αρχίσαμε, του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Δηλαδή εδώ διαφοροποιείται η πρωτοποριακή, θα λέγαμε, χριστιανική διδασκαλία από τα διάφορα συστήματα, τα οποία είναι συστήματα τα οποία ο άνθρωπος φυσικά έχει εφεύρει, έχει επιλέξει για τον τρόπο μιας καλύτερης. Αλλά όλα αυτά δημιουργούν, έχουμε δει και από τη μία και από την άλλη πλευρά, στην αδικία, στην μιζέρια, στην έλλειψη, στην καταπίεση, στην εκμετάλλευση κτλ. Θυμίζει πάντοτε του Κυρίου η γη, η Εκκλησία μας, του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και οι κατοικούντες εν αυτή.
1: Στο ξεκίνημα της συνομιλίας μας, κύριε καθηγητά, είπατε ότι πολλές φορές εμείς οι χριστιανοί κάνουμε το λάθος να θεωρούμε ότι ασχολούμαστε μόνο με τα πνευματικά ζητήματα. Αυτό δεν είναι πνευματικό, το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος, άρα είναι δευτερεύον. Απ' την άλλη, βλέπουμε ότι επειδή υπάρχουν πολλά οικολογικά και άλλα έτσι σοβαρά κινήματα που αγωνίζονται για το περιβάλλον και λοιπά, γίνονται παγκόσμιες συνδιασκέψεις, υπάρχει ένας προβληματισμός, αλλά τελικά ξέρετε και πάλι δεν γίνεται τίποτε και δεν μπορούμε να βρούμε μια λύση για την οικολογική κρίση. Μήπως έχει να κάνει με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το θέμα, αν δούμε δηλαδή την οικονομική, την οικολογική κρίση ως ένα θέμα τελείως αποσπασματικό, μάλλον δεν θα βρούμε τη λύση. Ενώ απ' την άλλη, αν το δούμε αυτό το θέμα μέσα στα πλαίσια της Ορθόδοξης Θεολογίας, όπου έχω σημειώσει κάτι που γράφει ο Μητροπολίτης Περγάμου, ότι ο χριστιανός σέβεται τον κόσμο ως ιερό, όχι γιατί ενέχει στη φύση του την παρουσία του Θεού, αλλά γιατί βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση με το Θεό.
0: Ολόκληρη τη δημιουργία.
1: Ναι, μήπως εδώ κάπου είναι το θέμα.
0: Ακριβώς σε αυτό το σημείο ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις από αυτά, ακούγοντας αυτά τα οποία λέτε. Να διαφοροποιήσουμε, μάλλον να κάνουμε ένα σχόλιο σε σχέση πρώτα-πρώτα με τα διάφορα κινήματα. Η επίσημη άποψη της Εκκλησίας είναι ότι με πάντα άνθρωπο καλής θελήσεως συνεργαζόμαστε, όχι γιατί το λένε αυτοί είτε γιατί έχουν διαφορετικές απόψεις και στενιζόμαστε τις απόψεις τους, αλλά γιατί η δημιουργία ο κόσμος είναι δημιούργημα του Θεού, γιατί προέρχεται από τον Θεό. Και λέει πολύ χαρακτηριστικά και έντονα στα μηνύματά του, κυρίως για την 1η Σεπτεμβρίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, το να μην σκεφτείς την ακαιρεότητα της δημιουργίας. Προσέξτε αυτή τη χρήση, αυτόν τον όρο χρησιμοποιεί η Εκκλησία, ακαιρεότητα της δημιουργίας. Mm-hmm. Δημιουργήθηκε. Εμείς οφείλουμε να το παρουσιάσουμε και να το μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές ακέραιο, όχι σακατεμένο και έτοιμο να διαλυθεί το περιβάλλον και όλος ο κόσμος. Αυτή η ακεραιότητα της δημιουργίας είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και εδώ επικεντρώνεται περισσότερο, λέει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, το να κάνουμε αυτά τα πράγματα τα οποία δεν σέβονται το περιβάλλον και σιγά σιγά το οδηγούν σε μια καταστροφή, είναι αμαρτία. Δεν είναι απλώς μια, θα λέγαμε, έστω λανθασμένη πράξη, mm-hmm. την οποία ή μια άγνοια ή μια αμέλεια, είναι αμαρτία. Και έλεγε πολύ χαρακτηριστικά ένας επίσκοπος της Εκκλησίας μας, δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του, δυστυχώς οι πνευματικοί μας δεν έχουν ακόμη φτάσει στο σημείο να δέχονται την εξομολόγηση των πιστών και να ομολογούνται οικολογικά αμαρτήματα, αυτά τα οποία κάνουν. Όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, τότε θα έχουμε φτάσει σε ένα ανώτερο πνευματικό επίπεδο. Όχι να ακούμε και να εκμυστερεύονται οι άνθρωποι τις ατομικές τους, προσωπικές τους αμαρτίες, αλλά τις αμαρτίες τις οποίες πράττουν στο περιβάλλον, στη δημιουργία του Θεού, τις οποίες δεν τις συνειδητοποιεί ο κόσμος. Και αυτό έχει υποχρέωση η Εκκλησία να το πράξει.
1: Μάλιστα. Έχουμε και παραδείγματα Αγίων της Εκκλησίας μας που μιλάνε για τον σεβασμό στη φύση, όπως ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός που μιλάει για τα δέντρα. Είναι και πολύ χαρακτηριστικό, νομίζω, κύριε καθηγητά, το παράδειγμα του πατρός Αμφιλοχίου Μακρύ εκεί στην Πάτμο, που διαβάζουμε ότι έβαζε ως επιτίμιο να φυτεύουν οι άνθρωποι δέντρα. Νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό έτσι και αυτό το παράδειγμα.
0: Βεβαίως, γιατί όποιος διαβάζει την Βίβλο, ναι, και οι Άγιοι μας ουσιαστικά με τι ασχολούνταν? Καθημερινώς διάβαζαν τον νόμο του Θεού. Τι θέλει από μας ο Θεός? Και μάλλον αποκτούσαν μια, θα λέγαμε, περιβαλλοντική συνείδηση, ναι, γιατί ο άνθρωπος βρίσκεται σε άμεση σχέση με το περιβάλλον του, με αυτό που τον περιβάλλει και ουσιαστικά με την γη η οποία τον συντηρεί και τον τρέφει. Επομένως δεν είναι δυνατόν να γίνεται κάποια να υπάρχει άγνοια σε αυτήν την διάσταση της πνευματικότητας. Και σε σημείο μάλιστα να σας πω ότι έρχομαι από ένα συνέδριο στο οποίο έγινε πολύς λόγος για το εάν δημιουργήθηκε, προσέξτε να δείτε πως αρχίζει και συνειδητοποιείται ο κόσμος κάποια διαφορετικά πράγματα. Μεγάλη συζήτηση θεολογική, εάν δημιουργήθηκε ο άνθρωπος μόνο κατ' εικόνα του Θεού ή ολόκληρη η κτήση. Σύμφωνα με τα κείμενα της Αγίας Γραφής, φυσικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του Θεού. Αλλά δεν δημιουργήθηκε και υπάρχουν διάφορες ερμηνείες σε ό,τι αφορά τις επιταγές του Θεού για την σχέση του με το περιβάλλον. Είναι ο πρεσβευτής του περιβάλλοντος, είναι αυτός ο οποίος ο συντηρητής του περιβάλλοντος, ή είναι, όπως υπάρχει μια θεολογική, είναι βέβαια, δεν είναι άποψη την οποία την έχει εκφράσει και ο Μητροπολίτης Περγάμου, ή είναι ο ιερέας της κτήσεως μέσω της οποίας τελικά θα σωθεί και το περιβάλλον. Και ξεχάσαμε δυστυχώς το βασικό χωρίο της προσδρομέως επιστολής. Μείναμε περισσότερο στη διδασκαλία του ιστορικού Ιησού, αλλά μην ξεχνάμε και το βασικό χωρίο ότι συστενάζει οι κτήσεις και ελευθερωθήσετε μαζί με τους ιούς του ανθρώπου, δηλαδή μαζί με τον άνθρωπο, όπου βλέπουμε αυτήν την στενότατη σχέση μεταξύ του ανθρώπου και του περιβάλλοντος του, του περιβάλλοντος χώρου του. Συστενάζει και οι φύσεις και οι κτήσεις, λέει η προσδρομέως επιστολή, στο περίφημο αυτό χωρίο το 8ο, στο οποίο στηρίζεται ολόκληρη η, θα λέγαμε, οικολογική διδασκαλία του χριστιανισμού. Επομένως έχει μεγάλη σημασία αυτή η ανάλυση και η συνειδητοποίηση της στενής σχέσης του ανθρώπου ως εικόνας του Θεού και της δημιουργίας, η οποία είναι κτιστή δημιουργία και δημιούργημα επίσης του Θεού και περιβάλλει τον άνθρωπο και θα λέγαμε είναι συνεργάτης του, όπως ακριβώς στην διοίκηση της δημιουργίας του ανθρώπου δημιουργήθηκε η γυναίκα ως βοηθός καθ' αυτόν και συνεργές σύντροφος της ζωής του για να υπάρχει μια κοινωνία. Έτσι ακριβώς η σχέση ανθρώπου τώρα με την κτιστή δημιουργία είναι μια παράλληλη σχέση η οποία όπως συγκινείται η σχέση και το μυστήριο του γάμου, η σχέση ανδρός και γυναικός, έτσι ακριβώς σε παράλληλη μορφή είναι και η σχέση του ανθρώπινου γένους με την κτιστή υλική δημιουργία. Υλική ουσιαστικά, έτσι, μια που γιατί η γη είναι αυτή που περιβάλλει και αυτή που δίδει τα πάντα στον άνθρωπο.
1: Κύριε καθηγητά, αν θέλαμε να συνοψίσουμε έτσι όλα αυτά που είπαμε σήμερα για τη γη στην Καινή Διαθήκη, τι θα μπορούσαμε να πούμε συμπερασματικά?
0: Ότι δεν πρέπει να παραμελείται η οποιαδήποτε σχέση, πνευματική σχέση του ανθρώπου με το φυσικό του περιβάλλον, γιατί είναι, θα λέγαμε, αλληλένδετα στοιχεία τα οποία οδηγούν στην αμαρτία όταν η ακεραιότητα της δημιουργίας βρίσκεται υπό αίρεση, ή δημιουργούν το αντίθετο, δημιουργούν σε μία πνευματική ανταπόκριση του ανθρώπου όχι τόσο για τον εαυτό του τον προσωπικό, αλλά για την κοινωνία του και για, την για το ευρύτερο περιβάλλον του, πέραν του ανθρώπινου, το περιβάλλον της δημιουργίας. Αυτή είναι η κεντρική θέση τόσο της Παλαιάς Διαθήκης όσο και της Καινής Διαθήκης, που επαναλαμβάνω συνοψίζεται σε αυτό το οποίο υπενθυμίζει, είναι υπενθύμηση αυτό του Κυρίου Υγεί και το πλήρωμα αυτή στο ψαλμικό χωρίο. Είναι υπενθύμηση ότι προσέξτε, αυτά δεν είναι δικά σας για να τα καταχραστείτε, αλλά για να τα χρησιμοποιήσετε, γιατί σας τα έδωσε ο Δημιουργός, όπως σας έδωσε και την πνοή ζώσα και γίνατε άνθρωποι και γίνετε και είστε επί της γης λογικά όντα, αλλά σας τα έδωσε προκειμένου να τα χρησιμοποιήσετε με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να δοξολογήσετε και το Θεό. Πάσα η γη προσκυνησά το σάντσε και ψαλά το σάντσε. Ακόμη και η γη, προσέξτε, δεν είναι ο άνθρωπος μόνο, οφείλει και το φυσικό περιβάλλον. Από εκεί προέρχονται όλες αυτές τις θεολογικές απόψεις οι οποίες έχουν εκφραστεί τον τελευταίο καιρό. Όλος ο φυσικός κόσμος ουσιαστικά καλείται να βρίσκεται σε αυτή την κοινωνία με τον Θεό. Όταν αποστεί αυτή της κοινωνίας, τότε βρίσκεται η πτώση. Έσχατος εχθρός είναι ο θάνατος. Ο θάνατος προήρχε από την έλλειψη της κοινωνίας με τον Θεό. Και επομένως αυτή η έλλειψη κοινωνίας του ανθρώπου με τη φύση και με τον Θεό ουσιαστικά είναι εφάμαρτη κατάσταση. Σε αυτήν πρέπει να επικεντρώσουμε, ή μάλλον περισσότερο να επικεντρώσουμε, γιατί την έχουμε αγνοήσει, όπως είχαμε πει και προηγουμένως. Σε αυτό πρέπει να επικεντρώσουμε τον πνευματικό μας αγώνα, στο ότι να σεβαστούμε, όπως κάνουν οι Άγιοι σύγχρονοι αλλά και παλαιότεροι, με τον τρόπο με τον οποίο απέναντι στο φυσικό κόσμο συμπεριφερότανε. Αναφέρατε τα δύο παραδείγματα, υπάρχουν και από τον Σεραφείμ του Σάροφ παρόμοια κατοίκων της ερήμου απέναντι στην γη, γιατί αυτοί είχαν μόνο τη γη, τίποτα άλλο δεν είχαν, και συμπεριφερότανε και συνομιλούσανε σαν να συνομιλούσανε, προσέξτε, με συνανθρώπους. Αυτό δείχνει τη στενή σχέση γης, περιβάλλοντος και του ανθρωπίνου είδους. Όλα αυτά βέβαια με απότερο στόχο την επαναφορά στην κοινωνία με το Θεό. Έτσι σώζεται, λέει η κτήσεις, μέσω του ανθρώπου ο οποίος είναι ο ιερέας της κτήσεως και αυτός αναφέρει πίσω στον Δημιουργό, όπως αναφέρει ο ιερέας τα γεννήματα και αυτά τα οποία παράγει ο άνθρωπος, τα αναφέρει ως ευχαριστία πίσω στο Θεό. Αυτή είναι η εικόνα η οποία διαμορφώθηκε μέσα στην διδασκαλία της Εκκλησίας, η οποία βασίζεται ακριβώς στα χωρία τα οποία αναπτύξαμε της Καινής όσο και της Παλαιάς Διαθήκης, με τα οποία ασχοληθήκατε χθες.
1: Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε σήμερα και για όλα όσα μας είπατε πάνω σε αυτό το θέμα, την γη δηλαδή, στην Καινή Διαθήκη.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.

υγιή στην Καινή Διαθήκη και συγκεκριμένα στους Ευαγγελιστές. Αυτό ήταν το θέμα της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, στα πλαίσια του αφιερώματος που πραγματοποιεί ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος στο περιβάλλον και τη δημιουργία.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε το βιβλίο του Στέφανου Σωτηρίου «Πατροκοσμάς ποτέ την Κυριακή» από τις εκδόσεις Ψηφίδα. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

Ο θρήνος του Αλή Πασά. Ο Πατροκοσμάς πέθανε δολοφονημένος από τους οικονομικούς του αντιπάλους. Η χριστιανοσύνη και η Τουρκιά τον έκλαψαν και τον λάτρεψαν όσο κανέναν άλλον. Ο Πασάς των Γιαννίνων, ο τρομερός Αλής, όταν έμαθε τον θάνατο του Αγίου, λυπήθηκε βαθύτατα. Ίσως να ήταν και η μοναδική στιγμή στην σκληρή και στιγνή ζωή του που στεναχωρήθηκε. Με διαταγή του έγινε έρανος στο βασιλίκι του και κάλεσε τους καλύτερους αργυροχρυσοχώους της Ηπείρου να φιλοτεχνήσουν την εικόνα του. Διέταξε να την επαργυρώσουν και να του την πάνε να την προσκυνήσει. Διέταξε ακόμα να γράψουν την ακολουθία του και τον ανακήρυξε σε Άγιο. Κάτι που η ελληνική εκκλησία στην οποία ανήκει ο Κοσμάς απέφευγε να κάνει μέχρι το 1970. Ο Αλής διέταξε να φέρουν την επάργυρη εικόνα και την τιμία κάρα του Πατροκοσμά στα Γιάννενα για να την προσκυνήσει. Ήταν κατά μεσήμερο στα Γιάννενα και δεκάδες χιλιάδες κόσμου είχαν στηβαχτεί για να δουν την πομπή της πορείας της τιμίας κάρας του Πατροκοσμά. Οι στρατιώτες του Αλή με δυσκολία τους κρατούσαν στα πεζοδρόμια, ανοίγοντας με τα βίας ένα μικρό διάδρομο για να περάσει η πομπή. Ο Γάλλος περιηγητής Μολινό περιγράφει πως στο βάθος, στις σκάλες στο σαράι, περίμενε ο Αλής έχοντας δίπλα του την γυναίκα του, την κυρία Βασιλική, ντυμένη και οι δύο στα μαύρα. Και ενώ οι καλόγεροι που σήκωναν το λείψανο ανέβαιναν σιγά σιγά τις σκάλες, ο Αλής γονάτισε βλαβικά και όλο το πλήθος, στρατιώτες, χανούμισες, αξιωματούχοι και λαός τον ακολούθησαν. Η φωνή του ιερέα ακούστηκε τότε δυνατά. Από λοιμού, λοιμού και πολέμου. Και απλώθηκε νεκρική σιωπή και σκέπασε τα Γιάννενα. Ακόμα και τα πτηνά σταμάτησαν να κελαϊδούν. Ο Αλής και η κυρία Βασιλική σηκώθηκαν και ασπάστηκαν με σεβασμό την γυάλινη θήκη που ήταν μέσα η κάρα. Έπειτα ο Αλής ξαναγονάτισε μπροστά στην εικόνα του Αγίου, την προσκύνησε και χάιδεψε τρεις φορές τα υπάργυρα γένια, προκαλώντας μάλιστα την δυσφορία σε κάποιους μουσουλμάνους που ήταν δίπλα του. «Τι μωρέ, βρέστε μου ένα μουσουλμάνο να είναι καλύτερος από αυτόν τον ορμιό και εγώ θα του φιλήσω τα πόδια», τους είπε γεμάτος λύπη. Και πήρε την κυρά Βασιλική και στράφηκε προς το εσωτερικό του σαραγιού αργά και λυπημένα, ενώ ο κόσμος έξω ξέσπαγε σε θρήνους και οδυρμούς για τον χαμό του πατέρα τους. Ο Αλής αγάπησε πραγματικά τον Κοσμά. Τον έβλεπε όμως και σαν το κύριο ιδεολογικό του στήριγμα στον αγώνα κατά του Σουλτάνου. Κατ' εντολή του Κοσμά δε αγάπησε και τον ελληνισμό. Έγινε το μεγαλύτερο κοσμικό στήριγμα του ελληνισμού στην εποχή της τουρκοκρατίας. Πολλοί ήταν εκείνοι που είπαν άσχημα λόγια για τον Αλή. Ωστόσο, δεν ήταν λίγοι και εκείνοι που έγραψαν για αυτόν τα καλύτερα. Ο σύντροφος του Ρήγα, ο Χριστόφορος Περεβός, θα γράψει: «Ο Αλής είναι ανδρείος, ακούραστος, οξύνους, ολιγόυπνος, ευπροσίγορος, φιλίκοος και βέβαια ευεργέτης όλων των Ελλήνων και των μουσουλμάνων που τον βοήθησαν να γίνει βεζίρης, ενώ τας σημαντικοτέρας και μυστικοτέρας των υποθέσεων της έλυση μάλλον παρά της Οθωμανής ενεπιστεύεται». Ο Αλής έκανε την ελληνική γλώσσα επίσημη γλώσσα του κράτους του. Δεν υπάρχει έγγραφο που υπέγραψε ο Αλής γραμμένο στα τούρκικα ή στα φράγκικα. Προστάτευε αποφασιστικά τους χριστιανούς από τις συνωμοσίες των Εβραίων. Για να προκόψουν δε, τους έδωσε και πολλά προνόμια. Σταθεροποίησε το εσωτερικό του κράτους του
σταματώντας την αυθαιρεσία των σπαχίδων και των τσιφλικάδων. Σταμάτησε την βία και την αναρχία των ισχυρών. Ήταν ο πρώτος αξιωματούχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που άρχισε τον πόλεμο κατά της φεουδαρχίας, όπως σωστά σημείωσε και ο Πουκεβίλ. Προστάτευσε τις γυναίκες και τα παιδιά των χριστιανών από τη βία και την αρπαγή τους από άτακτους άρχοντες και στρατιώτες. Έκανε τις κοινότητες της παιδιάδας της Άρτας αυτόνομα κεφαλοχώρια, καταργώντας στην πράξη την φεουδαρχία, την οποία οι υπόλοιπες περιοχές του Οθωμανικού κράτους θα κάνουν 200 χρόνια ακόμα να ξεφορτωθούν. Ο Αλής έκανε το Γαλαξίδι, την Ιταία, την Πρέβεζα και άλλες περιοχές ναυτική υπερδύναμη με τα προνόμια που παραχώρησε στους Έλληνες εμπόρους. Η Εφημερής, η πρώτη παγκοσμίως ελληνική εφημερίδα που εξέδωσαν οι Σιατιστινοί αδελφοί Μαρκίδες Πουλίου στην Βιέννη, θα γράψει: «Γραφέ από πολλά μέρη της Ελλάδος φτάνουν, κηρύττοντας την ευτυχία των Ραγιάδων υπό την ηγεμονία του Αλή Πασιά Βελίπασιά των Ιωαννίνων. Επένους για την ειρήνη, ευημερία και ελευθερία που απολάμβαναν οι χριστιανοί θα γράψουν για τον Αλή Πασά και ο Λόρδος Βίρον και ο Γάλλος Αλέξανδρος Δουμάς. Ενώ ο Τζόρτζ Φίνλεϊ θα γράψει στην ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως πως ο Αλή Πασάς ενεργούσε σαν όργανο της Θείας Πρόνοιας για να προωθήσει την κοινωνική άνοδο των Ελλήνων». Το 1810 ο Αλής έγινε κύριος του Μπερατιού. Τότε διέταξε να χτιστεί και η εκκλησία του Αγίου στο Κολικόντασι. Και δεν έφτιαξε μόνο αυτή την εκκλησία στο κράτος του. Χάρισε μεγάλες περιουσίες σε μοναστήρια. Έκτισε με δικά του έξοδα εκκλησίες σε πολλά χωριά όπου το ζητούσαν και οι κάτοικοι και άλλα. Η δε κυρά Βασιλική, σίγουρα με γνώση και συνένεση του Αλή, έδωσε ένα μεγάλο ποσό για το επανακτήσιμο της Αθωνιάδος σχολής.

Η εθνική συνείδηση. Δύο είναι τα βασικά σημεία από την δράση του Κοσμά που επηρέασαν την πορεία των Ελλήνων και της Ευρώπης ολόκληρης. Και αυτά βέβαια χωρίς συνειδητή επιδίωξη από τον Κοσμά. Διότι και τα δύο αυτά σημεία γίνονταν μόνο για χριστιανικούς λόγους και όχι για εθνικούς και κύρια για οικονομικούς, μια και οικονομική παράμετρος, έστω και ως παράπλευρη συνέπεια, ήταν η κυριότερη και σημαντικότερη διδασκαλία και έργο του Κοσμά. Τα σχολιά και η Ορθοδοξία αποτελούσαν το πνευματικό μέρος του κηρύγματος του Κοσμά. Και τα δύο αυτά όμως ήταν η μαγιά και από την επιστημονική άποψη να ξυπνήσει η εθνική συνείδηση των Ελλήνων. Να αποκτήσει ο Ραγιάς συνείδηση πως είναι έθνος ελληνικό και όχι Ραγιάς και Χριστιανός, όπως νόμιζε μέχρι τότε και τον ήθελαν ακόμα και κάποιοι από το γένος του, σαν τον Αθανάσιο τον Πάριο. Γιατί Ραγιάς και Χριστιανός ήταν και ο Βούλγαρος, τον οποίο Κοσμάς συνάντησε σε αρκετά χωριά της Δυτικής Μακεδονίας, στην Αχρίδα και στο Μοναστήρι, όταν έκανε τις περιοδίες του, αλλά και ο Σέρβος, τον οποίο δίδαξε ο Κοσμάς σε μια περιοδία του επισκεπτόμενος μέρη της Νότιας Σερβίας. Τα σχολεία του Κοσμά δεν είναι σχολεία που σηματοδοτούν τον αστικό διαφωτισμό. Δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις, οι γνώσεις και οι δάσκαλοι για τέτοια σχολεία. Ήταν όμως η μαγιά τους. «Να μαζευτείτε όλοι στο χωριό και να κάνετε ένα σχολείο καλών. Να βάλετε επιτρόπους καλούς να το κυβερνούν. Να βάλουν δάσκαλο. Να μανθάνουν τα παιδεία γράμματα, πλούσια και φτωχά», έλεγε στα χωριά ο Καλόγερος. Και όταν ακόμα έφευγε από τα χωριά, τους συμβούλευε με τις επιστολές του. Σχολείο βέβαια σήμαινε και επιβίωση της ελληνικής γλώσσας. Και αν και κατηγορούσε ο ίδιος όσους έλεγαν πως ήταν εθνοφιλετικά Έλληνες και όχι Ρωμιοί, ως άθεους και αιρετικούς, αγωνίστηκε περισσότερο από εκείνους για την διάσωση της γλώσσας. Εις των καιρών της νεότητος, όπου μπορούσα να μάθω κάτι τι, σχολεία, ακαδημία δεν υπήρχαν. Μόλις ήσαν μερικά σχολεία, εις τα οποία εμάθαιναν να γράφουν και να διαβάζουν. Οι παλαιοί κοντζαμπάσιδες που ήσαν οι πρώτιστοι του τόπου, μόλις ήξευραν να γράφουν το όνομά τους. Το μεγαλύτερο μέρος των αρχιερέων δεν ήξευρε παρά εκκλησιαστικά κατά πράξην, κανένας όμως δεν είχε μάθησιν, έγραψε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματά του για την μάθηση του λαού. Έμποροι, κτίστε, αγιογράφοι, διδάσκαλοι, ιερείς, μοναχοί και κοσμικοί οικολούθουν τον Άγιον, ευκολύνοντας την σύσταση σχολείων και εκκλησιών. Αιωνία η μνήμη των γυναικών της Υπήρου, εοποίε έκτισαν 210 ελληνικά σχολεία με την αξία των κοσμημάτων και επρίκησαν αυτά με το περίσευμα αυτών, σωζόμενα έως σήμερον, θα γράψει ο Ζώτος Μολωσσός. Και ο Γέροντας θα γράψει σε μια επιστολή στον αδελφό του τον Χρύσανθο πως «τα κατ' εμέ και περί εμέ φαίνονται πολλά και απίστευτα εις τους πολλούς και μήτε εγώ δύναμε να τα καταλάβω. Τόσον δε μόνο λέγωση δια να δοξάσεις τον Κύριον και να χαρείς ότι γίνεται αρκετή μετάνοια στους αδελφούς. Έως 30 επαρχίας περιήλθον, 10 σχολεία ελληνικά επίησα, 200 διακοινά γράμματα, του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων μου βεβαιούντος διατείνων επακολουθησάντων σημείων. Και τα κοινά σχολεία είναι αυτά που αντιστοιχούν στην βασική εκπαίδευση, δηλαδή στα σημερινά δημοτικά, ενώ τα ελληνικά σχολεία στην μέση εκπαίδευση. Το δεύτερο και σημαντικότερο σημείο της διδασκαλίας του Κοσμά ήταν το οικονομικό, το εμπόριο της Κυριακής.
ενώ η γλώσσα άρχισε να διατηρείται από τα σκολιά που ίδρυσε, έφτασε η ώρα της εθνικής συνείδησης. Και η εθνική συνείδηση δεν ξυπνάει χωρίς την γνώση της ιστορίας, για να μάθει ο Ραγιάς που ανήκει εθνοφυλετικά, ποιοι ήταν οι παππούδες του και τι έργα άφηναν πάνω σε τούτο τον τόπον και πώς περιήλθε ο Ραγάς σε αυτή την κατάσταση και τι πρέπει να κάνει για να ξαναγίνει ελεύθερος κατά πώς του αρμόζει. Και όπως γνωρίζουμε από τους επιστημονικούς κανόνες του αστικού διαφωτισμού και της δημιουργίας της εθνικής συνείδησης που ξεκινάει από την Γαλλική Επανάσταση και διαδίδεται στα πολυεθνικά κράτη και τις αυτοκρατορίες της Ευρώπης, για το ξύπνημα των λαών είναι απαραίτητη η δημιουργία εθνικής αστικής τάξης. Τα παζάρια το Σάββατο δημιουργούν εθνικό κεφάλαιο και αυτό με τη σειρά του εθνική αστική τάξη. Και αυτή η τάξη θα δημιουργήσει τα πρώτα εθνικά αναγεννησιακά σχολεία και τυπογραφεία στην Ήπειρο και στην Δυτική Μακεδονία. Και τα τυπογραφεία αυτά θα τυπώσουν τα πρώτα βιβλία ιστορίες των αρχαίων προγόνων και θα βγάλουν την επόμενη γενιά των διδασκάλων που θα φέρουν το εθνικό ξύπνημα. Και το ξύπνημα αυτό θα δημιουργήσει τον πόθο για ελευθεριά και δημιουργία εθνικού κράτους. Και για τη δημιουργία του εθνικού κράτους θα χρειαστεί να γίνει εθνική επανάσταση, την οποία πάλι θα χρηματοδοτήσουν στα 8 χρόνια που κράτησε αυτή η αστή, οι μαθητές του Πατροκοσμά. Εδώ στην Ήπειρο και στη Μακεδονία άρχισαν και αναπτύχθηκαν όλα. Οι Ηπειρώτες και οι Μακεδόνες και πρώτοι από αυτούς οι Βλάχοι έγιναν αστική τάξη. Διασκορπίστηκαν σε όλη την Ευρώπη και σε όλες τις χώρες ανατολικά της Γερμανίας. Έγιναν εκεί αστική τάξη και έλεγξαν απόλυτα το εμπόριο, την βιομηχανία, τις τράπεζες. Δεν ήταν όμως τσιφούτιδες. Μοίρασαν την περιουσία τους στην Ελλάδα και τον αγώνα. Έγιναν εθνικοί ευεργέτες. Ευεργέτησαν όμως και τον τόπο που τους φιλοξένησε. Δεν υπάρχει πόλη στις περιοχές αυτές που κάποιο νοσοκομείο, πανεπιστήμιο, γέφυρα ή ορφανοτροφείο να μην είναι κληροδότημα Ελλήνων, Ηπειρωτών και Μακεδόνων. Το Music Verein της Βιέννης το έκτισε ο Νικόλαος Δούμπας. Το Πολυτεχνείο της Βιέννης ο Σίνας. Την γέφυρα της Βουδαπέστης ο Σίνας. Το νοσοκομείο της Τεργέστης ο Χατζικόνστας. Το ορφανοτροφείο της Μόσχας επίσης Βλάχοι Ηπειρώτες. Τις γέφυρες των Βόλγα ο Βαρβάκης. Το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, το Κοινοβούλιο του Ζάγκρεπ, τα Εθνικά Θέατρα, τις Εθνικές Βιβλιοθήκες, τις Εθνικές Τράπεζες σε πάνω από 4 χώρες, δεκάδες άλλες εμπορικές τράπεζες, τα νοσοκομεία του Βουκουρεστίου, της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου, του Καΐρου, της Βιέννης, της Τεργέστης, του Κιέβου, της Κωνσταντινούπολης στα Ζάπια, τα Αβερόφια, τα Μετσόβια, τα Ζωγράφια. Ατελείωτος ο κατάλογος.

Η ελληνική αναγέννηση επηρέασε με την σειρά της και τους άλλους ραγιάδες. Ο μοσχοπολίτης τραπεζίτης της Βιέννης Θεόδωρος Τύρκας θα χρηματοδοτήσει με 5.000 χρυσά φιωρίνια την δημιουργία και έκδοση του πρώτου σέρβικου αλφάβητου και της πρώτης γραμματικής υπό τον Βουκ Κάραζιτς, και έτσι οι Σέρβοι γίνονται ο δεύτερος τον κόσμο λαός που αφυπνίζεται και επαναποκτά την εθνική του συνείδηση. Οι Ζαπέοι θα χρηματοδοτήσουν τον πρώτο λεξικό της ρουμανικής γλώσσας, δημιουργώντας και εκεί εθνική συνείδηση. Και οι Σέρβοι, αφυπνισμένοι με τα χρήματα του Τύρκα, θα κάνουν την πρώτη στον κόσμο εθνική επανάσταση το 1804 με τον Καραγιώργη και θα δημιουργήσουν το πρώτο, έστω ημιαυτόνομο, εθνικό κράτος στον κόσμο το 1815. Θα τους μιμηθούν οι Έλληνες το 1821, όπως τους προτρέπει και ένα ωραίο λαϊκό ποίημα. «Ιδού και οι Σερβιώτε, γένος ποτέ μικρών, οι μπόρεσαν να ρίψουν ζυγών τόσων πικρών και εψήφισαν αμέσως γενναίους αρχηγούς, πρώτον τον Τσερνιγιώργην και άλλους οδηγούς. Και τώρα προχωρούσει καθώς η αιτή και των εχθρών διώκουν ως λέοντες και αυτοί. Και εμείς Ελλάδος τέκνα, Ελλήνων των λαμπρών, εις το ζυγόν να ζώμεν, δεν είναι θλιβερόν». Και η εθνική αφύπνιση αυτών των λαών, των πρώτων λαών που έγιναν έθνη, με τη σύγχρονη έννοια, διότι ήταν έθνη και από παλιά, και όχι έθνη όπως το Ιταλικό ας πούμε, όπου ενώθηκαν οι ελληνικής καταγωγής νότιοι με τους Λατίνους του κέντρου και τους Κελτογερμανούς του βορρά και ανάγκασαν τον Πρωθυπουργό Κρίσπη να δηλώσει το 1871 στη Βουλή της Ρώμης πως «φτιάξαμε Ιταλικό κράτος, απομένει τώρα να φτιάξουμε και Ιταλική συνείδηση, να γίνουμε και έθνος». Στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο θα δώσει το παράδειγμα και σε όλους τους άλλους, τους Τσέχους, τους Ούγγρους, τους Κορεάτες και σε πολλούς άλλους. Και αυτό που φοβόταν ο Μέτερνιχ και πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Ιεράς Συμμαχίας των Αυτοκρατοριών το 1815, πως αυτοί οι Έλληνες και οι Σέρβοι θα δώσουν το κακό παράδειγμα σε όλους τους λαούς που ζουν στις πολυεθνικές αυτοκρατορίες τους. Αυτό έγινε πραγματικότητα. Αν δεν εξαφανίσουμε τους Έλληνες, τότε θα εξαφανιστούμε εμείς. Και πράγματι, ο σπόρος του Πατροκοσμά και των μαθητών του εκεί στην Ήπειρο και την Μακεδονία διέλυσε τις αυτοκρατορίες και δημιούργησε τα εθνικά κράτη της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης που γνωρίσαμε το 1922. Μετά την Ελλάδα και την Σερβία, τα επόμενα εθνικά κράτη στην Ευρώπη δημιουργούνται πολύ αργότερα, από το 1850 έως 1870, με την δημιουργία της Ιταλίας και της Γερμανίας. Και η Αυστρία του Μέτερνιχ χωρίστηκε τελικά σε 7 εθνικά κράτη. Στην Αυστρία, την Ουγγαρία, την Τσεχία, την Σλοβενία, την Σλοβακία, την Κροατία, ενώ μέρη της εντάχθηκαν στην Σερβία, στην Πολωνία και την Ρουμανία. Η άνοδος και η πτώση των Ελλήνων. Οι Έλληνες έγιναν, χάρη στη δράση του Κοσμά, οι οικονομικά κυρίαρχοι σε όλη την Ευρώπη μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η κρατικοποίηση των περιουσιών τους από τα κομμουνιστικά καθεστώτα που επευλήθηκαν στην περιοχή δράσης τους το 1918 αλλά και μετά το 1945 κυρίως έφεραν το τέλος τους. Έπαψαν να είναι οι βασιλιάδες του Δούναβη, όπως τους έλεγαν οι Γερμανοί, οι βασιλιάδες του Σιταριού, όπως τους έλεγαν οι Ρουμάνοι και οι Σλάβοι. Νωρίτερα
τα γερμανικά κράτη φρόντισαν να διώξουν τους Έλληνες από την διεθνή του Δουνάβεως, όπου το 90% των πλοίων που έπλυαν ήταν ελληνικά. Το γερμανικό Ράιχ από την εποχή του Βίσμαρκ είδε τους Έλληνες εχθρικά και για να τους αδυνατήσει παραχώρησε τεράστια προνόμια στους Εβραίους, φέρνοντάς τους πάλι στην οικονομική επιφάνεια αυτού του μέρους της Ευρώπης. Οι Γερμανοί, στερούμενοι αποικιών, στόλου, άρα πρώτων υλών, κυρίως πετρελαίου, εκπώνησαν το σχέδιο διείσδυσης στην Ανατολή, με στόχο τα πετρέλαια της Μοσούλης και του Κυρκούκ, που ανήκαν τότε στην Οθωμανία. Επειδή όμως η αστική τάξη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν οι Έλληνες και οι Αρμένοι, που ήταν αποκλειστικά δεμένοι με τα αγγλογαλλικά συμφέροντα, έπρεπε να δημιουργήσουν μία νέα αστική τάξη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έτσι, εκπόνησαν

με τον θρίευο των δευτέρων. Ωστόσο, κάτι έμεινε, έστω και κολοβό. Και πιθανόν να μην έμενε κολοβό αν οι νεοέλληνες διάβαζαν σωστά τον Κοσμά και δεν έμεναν μόνον στις προφητείες, η θρησκόληπτη ερμηνεία των οποίων πολλές φορές χαντάκωσε και έφερε αδράνεια στο έθνος. Προφητείες που κατάντησαν παζάρι χιλιάδων εκδόσεων και ερμηνεών από ειδικούς, φωτισμένους και χαρισματικούς, αλλά όχι σε εκείνο που λέει ο λαός. «Κοίτα τον Θεό με το ένα μάτι για να σε κοιτάξει με τα δύο». Ρητό που είναι παραφθορά του αρχαιοελληνικού. Συν Αθηνά και Χυρακίνη. 10.000 χριστιανοί με αγαπώσει και ένας με μισή. 1.000 Τούρκοι με αγαπώσει και ένας όχι τόσον. 1.000 Εβραίοι θέλουν τον θάνατό μου και ένας όχι. Θα γράψει ο μέγας αυτός άνθρωπος στον αδελφό του τον Χρύσανθο.

Η οικονομική μορφή της σύγκρουσης του Κοσμά με την καθεστική τάξη. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, πως αν ο πατροκοσμάς δεν περιελάμβανε στο κίνημά του το εμπόριο της Κυριακής, ουδέποτε κανείς θα ασχολούνταν μαζί του και ουδέποτε θα τον πείραζε κανείς από τους κατακτητές Τούρκους και Φράγκους και από τους οικονομικά ισχυρούς Εβραίους. Η διαπάλη του Κοσμά με τους Εβραίους είχε πάρει πλέον μεγάλες διαστάσεις. Η σύγκρουσή τους δεν ήταν εθνική, ούτε θρησκευτική. Ο Κοσμάς ποτέ δεν είχε ως κύριο θέμα στις κατηγορίες που εκτόξευδε εναντίον τους την ευθύνη τους για τη σταύρωση του Κυρίου. Παρότι σε κάποια κηρύγματά του τους αποκαλεί θεοκτόνους. Αντίθετα, ο Κοσμάς εξυψώνει τον Μωυσή και τις άλλες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης και τους αναφέρει συχνότατα σαν παράδειγμα στα κηρύγματά του. Ο τίμιος γάμος ταυτίζεται με τον Ιωακήμ και την Άννα. Η πίστη για την τεκνογωνία με τη Σάρα του Αβραάμ. Το Άγιο Βάπτισμα με τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Η σύγκρουση αυτή ήταν κοινωνική, αλλά έγινε βαθύτερη χωρίς να επιδιωχθεί από τον Κοσμά. Έγινε οικονομική. Και αυτός που θα κατήχε τα σκύπτρα στην οικονομία της αυτοκρατορίας θα είχε και τον πρώτο λόγο σε αυτήν, ιδίως στους αιώνες που θα ακολουθούσαν, όταν η Οθωμανία θα γινόταν ο μεγάλος ασθενής. Και τα σκύπτρα θα τα είχε εκείνος που θα έλεγχε το εμπόριο, το οποίο γίνονταν κυρίως με μορφή παζαριών, τα οποία εδώ και αιώνες γίνονταν μόνο Κυριακές από τους Εβραίους. Το κήρυγμα του Κοσμά για τα παζάρια το Σάββατο, η μέρα που ο Μωσαϊκός νόμος απαγορεύει κάθε δραστηριότητα, θα γινόταν η αιτία για την μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία. Το φαλήρισμα των Εβραίων και τον απόλυτο έλεγχο του εμπορίου από τους Έλληνες και εξ αυτών από τους βλάχους της Ηπείρου και της Μακεδονίας και τους Χιώτες και Επτανήσιους στην θάλασσα τους επόμενους τρεις αιώνες σε ολόκληρη την κεντρική, ανατολική και νότιο-ανατολική Ευρώπη. Οι Έλληνες ως αστική τάξη στις περισσότερες

χώρες της Ευρώπης θα επιχειρήσουν, θα χρηματοδοτήσουν και θα παρακινήσουν όλες τις εθνικές διαφωτιστικές ενέργειες της Ευρώπης και όλα τα επαναστατικά κινήματα, από τις οποίες θα προκύψουν τα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ρεβάνς. Ο ελληνισμός της Ευρώπης και το ελληνικό κεφάλαιο που δημιούργησε ο Πατροκοσμάς με τη διδαχή του για την Κυριακή άρχισε να συρρυκνώνεται από το 1821 όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση. Η δε συρρύκνωσή του έγινε παντού με βίαιο τρόπο. Η διωγμή των Ελλήνων. 22 Φεβρουαρίου 1821. Στο Ιάσιο της Ρουμανίας ξεσπάει η Ελληνική Επανάσταση. Ο Μητροπολίτης Βενιαμίν ευλογεί το Λάβαρο, αυτό που θα γίνει η σημερινή ελληνική σημαία και όχι το εκ των υστέρων επινοηθέν και κατασκευασθέν της Αγίας Λαύρας, ευλογεί και τα όπλα του αγώνα στην ιστορική εκκλησία των τριών ιεραρχών και ο αρχηγός της φιλικής εταιρείας Αλέξανδρος Υψηλάντης οδηγείται προς την μεγάλη θυσία επικεφαλής του Ιερού Λόγου στο Δραγατσάνι. Στις 11 Μαρτίου γίνεται πρώτη πράξη στην Ελλάδα με την απόβαση του Εμμανουήλ Παπά στην Μακεδονία στο Άγιο Όρος. Και 15 μέρες μετά, στις 22-23 Μαρτίου, ακούγεται το πρώτο λιανοντούφεκο και στη Νότια Ελλάδα.

Στα παλάτια των Αμπσβούργων επικρατεί αναβρασμός. Στρατιωτικοί και πολιτικοί μπαινοβγαίνουν με έκδηλο εκνευρισμό. Συσκέπτονται, δίνουν διαταγές, υβρίζουν. Λοιπόν, τώρα θα μας πει κανείς ότι ο Μέτερνιχ δεν είχε δίκιο. Ξεκίνησαν οι χειροτρόφοι Σέρβοι το 1804 με τον αρχιτσοπάνο τους τον Καραγιώργη. Και να το αποτέλεσμα. Τους ακολούθησαν και οι Έλληνες. Λέει νευριασμένος ο Αμπσβούργος, αυτοκράτορας Φραγκίσκος, στο Υπουργικό του Συμβούλιο. «Και πέστε μου σας παρακαλώ, τι θα απογίνει η αυτοκρατορία μας αν τους ακολουθήσουν και οι Ρουμάνοι, που και αυτούς τους διαφεντεύουν οι Έλληνες διοικητικά, οικονομικά και πνευματικά, και οι Ρουσίνοι και οι Κροάτες? Προτείνω λοιπόν να στείλουμε στρατό, μεγαλειότατε, να βοηθήσει τον Σουλτάνο να καταπνίξει το κίνημά τους», παρεμβαίνει ένας στρατηγός, διακόπτοντας τον υψηλότατο Αμπσβούργο. Θα ήταν παράτολμο και όχι σωστό από διπλωματικής άποψης. Αυτή τη στιγμή η Ρωσία στέκεται αταλάντευτα στο πλευρό των Ελλήνων. Ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών Κωνσταντίν Κωνσταντίνοβιτς Ροδοφινίκιν είναι Έλληνας και κινεί υπόγεια τα νήματα στην Αγία Πετρούπολη. Επηρεάζει έντονα τον υπουργό Νέσερλοντ και τον ίδιο τον Τσάρο. Λένε ότι είναι ο πλέον έμπιστός του, παρεμβαίνει ο Μέτερνιχ. Συμφωνώ με τον Μέτερνιχ, υψηλότατε. Εξάλλου και στην Αγγλία το κλίμα δεν είναι τόσο φιλοτουρκικό. Οι φιλελεύθεροι, στους οποίους ανήκει και κάποιος ανερχόμενος πολιτικός αστέρας, ο Τζόρτζ Κάνινγκ, έχουν εκδώσει μανιφέστα υποστήριξης της ελληνικής τρομοκρατίας σε βάρος της νόμιμης κυβέρνησης του Σουλτάνου. «Όθεν, αγαπητοί μου, τι μένει? Να περιμένουμε με τα χέρια σταυρωμένα?» «Ασφαλώς και όχι, μεγαλειότατε. Πρέπει να κάνουμε κάτι που θα πονέσει αυτόν τον βρωμερό και αιρετικό Έλληνα. Αυτό το φίδι που κρύβαμε στον κόρφο μας και το επιτρέψαμε να κερδίσει και να ζει στο κράτος μας», παίρνει το λόγο ο Μέτερνιχ. «Έχετε υπόψη σας, μεγαλειότατε, ότι οι Έλληνες είναι η κυρίαρχη τάξη στην αυτοκρατορία μας. Από τις 800 εταιρείες και τράπεζες που συμβάλλουν με τους φόρους τους στο κρατικό προϋπολογισμό, οι 600 είναι ελληνικές, οι 112 αρμένικες και μόλις 89 ανήκουν στους Εβραίους, σε εμάς τους Γερμανούς και στους άλλους λαούς της αυτοκρατορίας», συνεχίζει ο Υπουργός επί των Οικονομικών. «Έχετε επίσης υπόψη ότι αυτές οι εταιρείες αποτελούν τον κύριο χρηματοδότη των τρομοκρατών εκεί στον Μοριά και στη Ρούμολη. Αν λοιπόν τους κόψουμε το οξυγόνο, ποιος θα ξαναστείλει όπλα, χρήματα και τρόφιμα στον Μοριά?» τον διακόπτει ο Μέτερνιχ. «Είναι μια πολύ καλή σκέψη, αγαπητή μου. Αύριο κιόλας ο Πρωθυπουργός κύριος Μέτερνιχ να μου ετοιμάσει το διάταγμα προς κρατικοποίηση της περιουσίας των κάποιων Ελλήνων και στη συνέχεια απέλασή των στην Τουρκία ή όπου αλλού θέλουν να υπάγουν, ώστε να φοβηθούν οι υπόλοιποι και να καθίσουν φρόνημα». «Μάλιστα, μεγαλειότατε». Έτσι αρχίζει η πρώτη μεγάλη έξοδος διωγμός 8.000 επιφανών ελληνικών οικογενειών από τις περιοχές της Αυστριακής Αυτοκρατορίας, της οποίας η ηγεσία Μέτερνιχ ήταν ο μεγαλύτερος εχθρός των ανεξαρτήτων εθνών. Οι ελληνικές επιχειρήσεις δέχονται ισχυρά πλήγματα. Αφαιρούνται προνόμια ετών και παραχωρούνται στους ανταγωνιστές των, τους Εβραίους. Όσοι παραμένουν, χάνουν σταδιακά τη γλώσσα τους, αφομοιώνονται πλήρως με την τοπική κοινωνία και διατηρούν μόνο μία ανάμνηση της καταγωγής τους, αρκετά φιλελληνική ενίοτε, αν κρίνουμε επί παραδείγματι
από τις αγωνιώδεις προσπάθειες του Έλληνα ναύαρχου, του Χίτλερ Βίλχεμ φον Κανάρης, να αποτρέψει την επίθεση του Μουσολίνη το 1940 στην Ελλάδα.

ιτερόχθονες. Έτσι, οι διωγμένοι Έλληνες από την κεντρική Ευρώπη πήραν το πενιχρό κομπόδεμά τους και ήρθαν στο κρατήδιο που δημιουργήθηκε το 1830 στον Μοριά και τη Ρούμελη. Σε αυτό το κράτος είχε δημιουργηθεί ήδη μία αστική τάξη, χωρισμένη σε τρία ξενόφυλλα κόμματα, το αγγλικό, το γαλλικό και το ρωσικό, που κυρίως ήταν μεταπράτες των αγγλογαλλικών συμφερόντων, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ήταν μία αστική τάξη χωρίς εθνική συνείδηση, με άνομα συμφέροντα, η οποία αντέδρασε στεναρά σε κάθε εθνική ιδέα και προσπάθεια αναγέννησης αυτού του κράτους. Είναι ενδεικτικό της εθνικής συνείδησης που είχαν το γεγονός ότι φυλάκισαν και εξωστράξαν τους αγωνιστές όπως τον Κολοκοτρώνη, δολοφόνησαν κυβερνήτες όπως τον Καποδίστρια, ενώ μεγαλύτερο πρόβλημα της πολιτικής τους μετά την ανεξαρτησία έγινε το θέμα των ετεροχθόνων, με αναρρύθμιτους προβληματισμούς εντός και εκτός κοινοβουλίου. Το θέμα δηλαδή αν είχαν δικαίωμα στην πρωτεύουσα εκείνου του μικρού ελληνικού κράτους να εγκατασταθούν, να ζήσουν, να πολιτευθούν και να δραστηριοποιηθούν Έλληνες από την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την Μακεδονία, την Πόλη, την Μικρά Ασία. Στη Βουλή του Ψοφοδέους εκείνου κρατηδίου, που είχε το θράσος να ονομαστεί Βουλή των Ελλήνων, διεξάγεται εδώ και καιρό μια ατέρμονη συζήτηση χωρίς διάθεση συμβιβασμού από τους πρόκριτους και κοτσαμπάσιδες του Μοριά και της Ρούμελης. Οι Μποτσαρέοι αριθμούσαν 1200 άτομα πριν την Επανάσταση, κύριοι προεστοί, και τώρα δεν είναι παρά 51 άτομα. Λοιπόν, δια ποιων λόγων έδωσαν την ζωή τους εις τον αγώνα, ερωτά ο σουλιώτης καπετάν Βέικος. Δεν πολέμησαν μόνον οι Μποτσαρέοι, και στο κάτω-κάτω δεν τους εζητήθη. Μόνοι τους προσφέρθηκαν, τον διακόπτει κάποιος πρόκριτος από την Πάτρα. Εννοείται δηλαδή ότι μπορεί να προσποιούνται για να προσποριστούν ωφέλη από την εξουσία σας, όπως κτήματα και περιουσία, αλλά και να συμμετάσχουν και αυτοί εις την διοίκηση του κράτους. Πιθανόν και να είναι έτσι. Η πατρίδα των είναι εις την Ήπειρον. Ας πολεμήσουν για να την ελευθερώσουν και εκείνοι, και τότε να ζήσουν ελεύθεροι εις τον τόπον τους. Συμφωνώ μαζί σας, πρόκριτε Δελιγιάννη, πετάγεται από τα έδρανα κάποιος λόντος. Μόνο οι εξαίματος καταγόμενοι Έλληνες έχουν και άμεσα δικαιώματα εις την διακυβέρνηση αυτού του κράτους. Και Έλληνες είναι οι μέχρι Λαμίας κατοικούντες, οι Ανωτέρω, Θεσσαλοί και Μακεδόνες, οι Πυρώτες και Θράκες είναι Έλληνες κατά δήλωσή των και κατ' επιλογή των. Άρα μπορούμε να αμφισβητήσουμε το κατά πόσον δηλώνουν Έλληνες από φιλοπατρίαν ή για να εκμεταλλευθούν. Ας αποφασίσει η συνέλευση, κύριοι. Ή μπορούμε επιτέλους ή δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την ενασχόληση με τα κοινά και κύρια με το δικαίωμα να εκλέγονται οι συνεξουσίαν οι ιτερόχθονες. Ποιοι είναι υπέρ να σηκώσουν το χέρι τους, πετάγεται ο Ζαΐμης. Εγώ είμαι κατά. Το μαγαζί αυτό το έκτισα εγώ και δεν θα αφήσω να μου το κουμαντάρουν οι μαυροκορδάτοι, πετάγεται ο Μπέης των Μανιατών. Και βέβαια το έκτισες, αφού ζήτησες από την φιλική εταιρεία 1.000.000 χρυσά γρόσια μόνο για προκαταβολή, ως αντάλλαγμα να πολεμήσετε το 1821, πετάγεται ένας σεραίος αγωνιστής. Και όταν η φιλική δεν σου τα έδωσε, πρόδωσε στον αγώνα, στέλνοντας επιστολή στον Μπέιτς Καλαμάτας ότι πάνε οι Έλληνες να την καταλάβουν. Και το ότι ζεις σήμερα, ζεις χάρη στην γενοψυχία του Κολοκοτρώνη και του Παπαφλέσσα, που δεν θέλησαν να σε εκτελέσουν,
για να μην αποξενώσουν τα φιλόπατρα παιδιά σου από τον αγώνα. Και αν θεωρούν την Ελλάδα μαγαζί τους άνθρωποι σαν και του λόγου σου, τότε αλίμονο στην Ελλάδα. Προβλέπω δυσίωνο μέλλον για αυτόν τον έρημο τόπο, απάντησε κάποιος άλλος ετερόχθωνας που είχε έρθει από την Κύπρο. Ήταν από αυτούς που αποκαθήλωσαν το κρεμασμένο σώμα του Εθνάρχη Αρχιεπίσκοπου Κυπριανού, που τον κρέμασαν οι Τούρκοι στην κεντρική πλατεία της Λευκωσίας όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση του 1821. Οι Ζαΐμιδες και οι Νοταράδες, κατά τον λόγο του Μακρυγιάννη τι Μπαραΐμις τι Ζαΐμις, και το συχάθηκα το Ρωμαϊκό όταν είδε πως συμπεριφέρονταν οι Νοταράδες στους Ραγιάδες, βοηθούμενοι και από τις περίεργες περιραίουσες ιδεολογίες της εποχής, στις οποίες συνενούσε μέχρι και ο Παπαρηγόπουλος, θεωρούσαν ως Έλληνες την καταγωγή μόνο όσους ζούσαν μέχρι τη Λαμία και τους βορειότερους ως Έλληνες κατ' επιλογή τους. Αγαπητοί συνέλληνες, νομίζω ότι έχετε υπερβεί τα εσκαμμένα. Νομίζω ότι προξενείται στην πατρίδα τεράστια πληγή, η οποία θα αποβεί σε βάρος όλων, πήρε τον λόγο ο Χριστόφορος Περεβός. Λοιπόν, η Ζωσιμάδε, εκείνη η στήλη της ελληνικής αναγεννήσεως, δια τούτο εκένωσαν τους θησαυρούς των εις την εκπαίδευση και τον φωτισμό του έθνους όλου, δια να κηρύξουμε σήμερον ότι οι Έλληνες δεν είναι ήπειρότε. Λοιπόν, το Σούλι, το ηρωικόν Σούλι, δια τούτο δύο έτη εβάσταζε των χήμαρων 60.000 μαχήμων Τουρκαλβανών, ετοίμων να πλημμυρίσωσιν εις την αρχήν της Επανάστασης την ήδη ελευθέραν Ελλάδα, δια να είπομεν σήμερον ότι οι Σουλιώτε δεν έχουν ίσα δικαιώματα με τους λοιπούς Έλληνες. Λοιπόν, η Θεσσαλία, η Μακεδονία, η Ήπειρος, δια τούτο ήσαν προπύργια του ελληνικού πολέμου. Μη αδερφοί μου, δια το όνομα του Θεού, ας μην προξενήσουμεν τι αυτήν ανία των πληγήν εις την αγαπητήν πατρίδα. Μη διαλόγους μικρούς εφήμερων συμφερόντων και παθών, θυσιάσομεν συμφέροντα κοινά, γενικά, μεγάλα και αιώνια. Θα φιλονικούμεν ακόμα για το πόσους περισσότερους Έλληνας να αποκλείσουμεν. Αυτό ήταν το ακριβές αντίγραφο της ομιλίας του Περεβού στην Εθνοσυνέλευση της 7ης Μαρτίου 1844.

Ο Μπάρμπας από την Κορώνη. Πράγματι, το μαγαζί το διαφέντεψαν εκείνοι που το βάφτισαν μαγαζί και είχαν την ψευδέστηση ότι το έκαναν. Το κομματικό κράτος εγκαταστάθηκε πάραυτα και το τοπικιστικό, αφού Μακεδόνας, ο Ηπειρώτης, ο Σμυρνιός θεωρούνταν όχι και τόσο Έλληνες. Έλαβε εκρηκτικές διαστάσεις με τους διορισμούς του Μπάρμπα από την Κορώνη Μεσσηνίας και συνεχίστηκε όλο τον 19ο αιώνα. Και όταν στις αρχές του 20ου ανήλθε στην εξουσία ο Ελευθέριος Βενιζέλος, πρόσθεσε στον μηχανισμό αυτό και τους δικούς του που έφερε από την Κρήτη, αντιλαμβανόμενος πως το παιχνίδι παίζεται μόνο με τον αριθμό των πρετοριανών που σε στηρίζουν. Έφερε τον Δημήτριο Λαμπράκη, που δημιούργησε το φιλοβενιζελικό συγκρότημα τύπου που διαφεντεύει μέχρι σήμερα την πολιτική ζωή. Έκανε πρετοριανούς με την πέμπτη μεραρχία στρατού, στην οποία υπηρετούσαν αποκλειστικά και μόνο οι πιστοί του Κρήτες. Συγκρότησε και τα τάγματα ασφαλείας που με επικεφαλής τον Σφακιανό Γήπαρη λιντσάρισαν τον Ίωνα Δραγούμη, σωτήρα της Μακεδονίας, εξάργους οριστικού της Καστοριάς Μακεδονίας. Για τους βορείους της Λαμίας Έλληνες καμία διαφορά. Τι και αν ελευθερώθηκαν το 1912, Έλληνες δεν θεωρούνταν ακόμα. Στην Ήπειρο και τη Μακεδονία απλά προστέθηκε στον Παλαιοελλαδίτη νομάρχη από την Κορώνη και ο κριτικός χωροφύλακας που με βοήθεια το Ρετσινόλαδο προσπάθησαν να ελληνοποιήσουν τους δίγλωσσους Έλληνες. Το Μέτσοβο, ας πούμε, που γέννησε τόσους εθνικούς ευεργέτες όσους όλη η Ελλάδα μαζί, το Μέτσοβο που δημιούργησε και έκτισε όλη την Ελλάδα και όλους τους άλλους προς τα βόρεια. Στην ταραγμένη βουλή της Αθήνας, ο Πρωθυπουργός Αλέξανδρος Ζαΐμης παίρνει τον λόγο για να μιλήσει επί του Μακεδονικού, το οποίο τη χρονιά εκείνη, το 1903, έμπαινε σε νέα φάση μετά την εξέργηση προβοκάτσια του Ιλιντέν, που έκαναν οι Βούλγαροι με τον Γκότσε Ντέλτσεφ στο Κρούσεβο. Στόχος του Ζαΐμη, οι εκ Μακεδονίας πολιτικοί δραγούμιδες, ο αντιπολιτευόμενος πατέρας Στέφανος και ο γιος Ίωνας, που ως πρόξενος στο μοναστήρι κράτησε τη Μακεδονία ελληνική μαζί με το γαμπρό τους Ηπειρώτη Παύλο Μελά. Η μετά των Τουρκών συνεννόησης ή μάλλον σύμπραξης συντέλεσε ώστε να μην γίνεται θόρυβος περί ελληνισμού στη Μακεδονία. Εγώ αυτό το πράγμα το βρίσκω πολύ φυσικό και θεωρώ την ενέργειά μας αυτή ως την μόνη ορθή. Μα πρόεδρέ μου, δεν γίνεται κανείς απολύτως θόρυβος. Εργαζόμεθα χωρίς να θορυβόμεν. Ακούστε, κύριε Δραγούμη, το μακεδονικό ζήτημα είναι υπόθεση των μεγάλων δυνάμεων και μόνον αυτών. Τα δε κράτη των Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος, δεν έχουν καμία φωνή πάνω σε αυτό. Δηλαδή πρέπει να παραιτηθούμεν της ιστορικής ελληνικής επαρχίας Μακεδονίας. Εφόσον δεν το εγκρίνουν οι μεγάλες δυνάμεις, ναι. Και αν δεν σας αρέσει, τον δρόμο για τη Μακεδονία τον ξέρετε. Να πάτε στην πατρίδα σας και να κάμετε κουμάντο. Σε αντίθεση με τα άλλα βαλκανικά κράτη, ακόμα και την Τουρκία, που ανασυστασσόταν με το κίνημα των Νεοτούρκων, το ψοφοειδές κρατήδιο της Ρούμελης και του Μοριά, που είχε το θράσος να αυτοπροσδιοριστεί ως Ελλάδα, ενδιαφερόταν μόνο για την πολιτική της κουτάλας, για εθνικούς στόχους, για εθνική ολοκλήρωση, για τη μεγάλη ιδέα, για την μεγάλη ιδέα ούτε κουβέντα. Όποιος κατέχει τη Μακεδονία θα είναι πάντα πρώτος στα Βαλκάνια, δήλωνε ενώπιον του Κοινοβουλίου ο Νικόλος Πάσιτς, πρωθυπουργός της Σερβίας, ελληνοβλάχος από τη Μοσχόπολη Κοριτσά στην καταγωγή. Μα εμείς κατέχουμε μόνο ένα 25% της Μακεδονίας, πρόεδρε, και χωρίς διέξοδο στη θάλασσα,
παρατήρησε ο έτερος Έλληνας στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Υπουργός των Οικονομικών Λάζαρος Πάτσου. Αυτός, που ως Πρωθυπουργός θα πει το μεγάλο όχι το 1914 στον Άξονα και θα αρχίσει έτσι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Έστω και αυτό το 25% που κυριαρχεί στην κοιλάδα του Βαρδάρη είναι πολυτιμότερο από το χρυσάφι. «Εμείς κατέχουμε τη ραχοκοκαλιά και η Ελλάδα τα πόδια», απάντησε ο Πάσιτς. «Μα πρόεδρέ μου, μας δίνουν τόσα άλλα ανταλλάγματα πολύ πιο συμφέροντα για να παραχωρήσουμε αυτό το μικρό κομμάτι νοτίως των Σκοπίων στη Βουλγαρία, ώστε να βγει και αυτή στον πόλεμο με τις δυνάμεις των συμμάχων της Αντάντ», παρατήρησαν οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης και οι Κροάτες πολιτικοί. «Όχι, κάθε τέτοια σκέψη είναι αδύνατος. Η Μακεδονία δεν παραχωρείται στην Βουλγαρία», παρατήρησε ο Πάσιτς και έκλεισε το θέμα με την κάθετη τοποθέτησή του. «Και η Σερβία κράτησε την περιοχή νότια των Σκοπίων και η Βουλγαρία συμμάχησε με τη Γερμανία που της είχε υποσχεθεί το ίδιο κομμάτι γης. Η πόλη των Σκοπίων δεν είχε τότε επινοηθεί πως πρέπει να ανήκει γεωγραφικά στη Μακεδονία, καθώς μέχρι το 1912 ήταν πρωτεύουσα του βιλαετιού του Κωσυφοπεδίου». Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Στέφανου Σωτηρίου «Πατροκοσμάς, ποτέ την Κυριακή», από τις εκδόσεις Ψηφίδα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο, ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Για μια ακόμα φορά λοιπόν είμαστε κοντά σας ραδιοφωνικά και έχουμε και σήμερα τη χαρά και την τιμή και σε αυτή την εκπομπή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Χαίρετε κύριε Παπά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά εσείς και οι ακροατές μας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή και αυτής της πρόσκλησης και συνεχίζουμε τώρα τις τακτικές αυτές ραδιοφωνικές μας εκπομπές, στο πλαίσιο των οποίων συζητάμε για τη θέση των ψαλμών στις διάφορες ακολουθίες της Εκκλησίας. Στη σειρά αυτή παρουσιάζουμε και αναλύουμε τους ψαλμούς από τους οποίους προέρχονται τα προκείμενα των Εσπερινών και συγκεκριμένα τα λεγόμενα καθημέραν προκείμενα. Πρόκειται για 7 αποσπάσματα από τους ψαλμούς, ένα για κάθε μία από τις ημέρες της εβδομάδας, που εναλλάσσονται κυκλικά στις καθημερινές ακολουθίες του Εσπερινού. Στη σημερινή μας εκπομπή θα δούμε τους ψαλμούς από τους οποίους προέρχονται τα προκείμενα του Εσπερινού της Πέμπτης και της Παρασκευής. Κύριε καθηγητά, από ποιον ψαλμό προέρχεται λοιπόν το προκείμενο της Πέμπτης?
1: Η Πέμπτη, κύριε Παπά, είναι σύμφωνα με το εβδομαδιαίο ορτολογικό κύκλο αφιερωμένη στους Αποστόλους του Χριστού. Έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές μας ότι κάθε μέρα της εβδομάδος είναι αφιερωμένη σε κάποια πρόσωπα της Ιερής Ιστορίας. Έτσι η Πέμπτη λοιπόν είναι αφιερωμένη στους Αποστόλους του Χριστού και το προκείμενο της ακολουθίας που τελείται την Τετάρτη το απόγευμα. Έχουμε επίσης πει ότι οι Εσπερινοί τελούνται μία μέρα πριν, έτσι, γιατί η μέρα αρχίζει, η εκκλησιαστική μέρα αρχίζει με τη δύση του ηλίου και τελειώνει με την επόμενη μέρα πάλι με την δύση του ηλίου. Έτσι η πρώτη ακολουθία είναι ο Εσπερινός, ο οποίος εφόσον είναι Εσπερινός που αφορά την ημέρα της Πέμπτης, τελείται το απόγευμα της Τετάρτης. Το προκείμενο λοιπόν της ακολουθίας αυτής συγκροτείται από τον στίχο 3 του ψαλμού 53 και ο στίχος αυτός πλαισιώνεται από τους στίχους 4 και 6 του ίδιου ψαλμού. Ολόκληρος ο ψαλμός 53 διαβάζεται στην ακολουθία της 6ης ώρας. Στις ενορίες βεβαίως οι ακολουθίες αυτές δεν τελούνται, τελούνται όμως τα μοναστήρια. Οπότε θα δούμε σήμερα αυτόν τον ψαλμό 53 ολόκληρο, έτσι ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τους στίχους που αποτελούν το προκείμενο της ημέρας. Ο ψαλμός λοιπόν 53 είναι ένας θρήνος. Είναι ο θρήνος ενός ανθρώπου ο οποίος νιώθει απειλημένος από τους εχθρούς του και καλεί τον Θεό να τον βοηθήσει. Ο ψαλμωδός αρχίζει με μια έκκληση προς το Θεό για βοήθεια ώστε να αντιμετωπίσει τους εχθρούς του. Αυτό πιάνει τους στίχους 3 έως 5. Στη συνέχεια διακηρύσει την εμπιστοσύνη του στη Θεία Βοήθεια, στίχοι 6 έως 7, και υπόσχεται την προσφορά θυσιών σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τον Θεό για τη σωτηρία του, την οποία θεωρεί βέβαια. Είναι οι δύο τελευταίοι στίχοι, στίχοι 8 και 9.
0: Μάλιστα. Ας ακούσουμε λοιπόν πρώτα το κείμενο του ψαλμού και στη συνέχεια προχωρούμε στον ερμηνευτικό σχολιασμό του. Όπως κάνουμε συνήθως, θα διαβάσουμε το κείμενο σε μετάφραση από την έκδοση Ψαλτήριων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, που κυκλοφορεί με πρόλογο του Μακριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Να υπενθυμίσουμε σε όσους από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι να ανοίξουν, αν το θέλουν, την Αγία Γραφή στον ψαλμό 53, ώστε να παρακολουθούν με μεγαλύτερη άνεση το πρωτότυπο παράλληλα με τη μετάφραση, καθώς βεβαίως και το σχολιασμό του. Κύριε καθηγητά.
1: Διαβάζω λοιπόν το κείμενο του ψαλμού. Έχει μια ιδιομορφή ο ψαλμός αυτός. Έχει μια πολύ μεγάλη επιγραφή. Έχουμε πει ότι οι περισσότεροι ψαλμοί έχουν κάποιες επιγραφές, οι οποίες προστέθηκαν μεταγενεστέρως για να βοηθήσουν τους αναγνώστες των ψαλμών ή τους εκτελεστές των ψαλμών, γιατί χρησιμοποιούνταν στη λατρεία οι ψαλμοί, και να τους κατατοπίσουν σχετικά με τον ψαλμό αυτό. Αυτός ο ψαλμός λοιπόν έχει μια ιδιομορφία, έχει μια σχετικά μεγάλη επιγραφή που καλύπτει και τους δύο πρώτους στίχους. Διαβάζω την επιγραφή και στη συνέχεια θα δούμε το κείμενο του κυρίου ψαλμού. Για τον πρώτο ψάλτη με τη συνοδεία λαγούτων. Επιμελημένο ποίημα του Δαβίδ, όταν οι Ζηφαίοι πήγαν στον Σαούλ και του είπαν «Δε βλέπεις πως ο Δαβίδ κρύβεται σε μας». Βλέπουμε εδώ έχουμε μια ιστορική αναφορά, έχουμε επίσης κάποιες λεπτομέρειες για το είδος του ποίηματος και τα λοιπά. Ο ψαλμός, το κυρίως κείμενο του ψαλμού, αρχίζει από τον στίχο 3. «Θεέ μου, με τη δύναμή σου σώσε με, με την ισχύ σου απόδωσε το δίκιο που μου ανήκει. Θεέ μου, στην προσευχή μου απάντησε, σκύψε κι άκουσε τα λόγια που σου λέω. Γιατί οι εχθροί μου ξεσηκώθηκαν εναντίον μου και οι ισχυροί γυρεύουν να πάρουν τη ζωή μου χωρίς να λογαριάζουν καθόλου το Θεό». Έχουμε μια παύση των μουσικών οργάνων στο σημείο αυτό και αρχίζει η επόμενη στροφή. «Να όμως που ο Θεός με βοηθά, ο Κύριος στηρίζει τη ζωή μου. Τις συμφορές θα στρέψει στους εχθρούς μου ενάντια, κράτα τον λόγο σου και ξόντωσέ τους. Με προθυμία θυσία θα σου προσφέρω, την παρουσία σου θα δοξολογήσω Κύριε, γιατί αυτό είναι καλό. Γιατί με λύτρωσες από όλες μου τις θλίψεις και την κατάντια των εχθρών μου την είδα με τα μάτια μου». Αυτός είναι ο ψαλμός, σχετικά σύντομος, καθώς όπως είπαμε η επιγραφή καλύπτει ένα μεγάλο μέρος, δύο ολόκληρους στίχους του ψαλμού. Σύμφωνα με την επιγραφή αυτή, το περιεχόμενο του ποίηματος αντικατοπτρίζει την κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο Δαβίδ όταν κάτοικοι της ερήμου Ζιφ κατέδωσαν στον Σαούλ την παρουσία του στην περιοχή τους. Γνωρίζουν λίγο πολλοί ακροατές μας ότι όταν ο Σαούλ έγινε βασιλιάς και είχε πάρει τον Δαβίδ κοντά του για να τον διασκεδάζει στην κατάθλιψη την οποία έπαθε, στη συνέχεια θεώρησε ότι ο Δαβίδ μπορεί να τον υπονομεύει και να θέλει να του πάρει το θρόνο και άρχισε να τον κυνηγάει. Έτσι ο Δαβίδ αναγκάστηκε να καταφύγει στην έρημο Ζιφ, είναι κάπου στα νότια της Παλαιστίνης, και αλλά ο Σαούλ, βέβαιος ότι εκεί ετοιμάζει ο Δαβίδ επανάσταση, συνέχισε να τον καταδιώκει. Έτσι λοιπόν βρέθηκε αποκλεισμένος κάπου και σε αυτήν την δεινή θέση υποτίθεται ότι κάνει αυτήν την προσευχή προς τον Θεό. Η σύνδεση αυτή της δεινής θέσης στην οποία προήλθε ο καταδιωκόμενος από τον Σαούλ Δαβίδ με το περιεχόμενο του ψαλμού οφείλεται προφανώς σε αυτή την τετραπλή αγωνιώδη έκκληση με την οποία αρχίζει το ποίημα. Βλέπουμε κάποια ρήματα που εκφράζουν την αγωνία του ποιητή, σώσον με, κρίνον με, εισάκουσον, ενώτησε. Τα ζεύγια αυτά των ρημάτων είναι τυπικά σε κάθε οικετήριο ψαλμό, όπως και τα ουσιαστικά που σχετίζονται με τα ρήματα αυτά. Εν το όνομα τί σου, εν τη δυνάμει σου, της προσευχής μου, τα ρήματα του στόματός μου. Βλέπουμε πραγματικά εδώ να εκφράζεται μία αγωνία να ακούσει ο Θεός την προσευχή και να σώσει με το όνομά του, με την δύναμή του. Τυπικά ρήματα χρησιμοποιεί ο ποιητής και στη συνέχεια του ψαλμού, όπως για παράδειγμα στον στίχο 5, «Επανέστησεν επ' εμέ, εζήτησεν την ψυχή μου», προκειμένου προφανώς να διευκολύνει την απομνημόνευση με την μονοτονία του παραλληλισμού των μελών και την αβίαστη ανταπόκριση του ακροτηρίου σε καθημερινές εκφράσεις. Έχουμε και στη σημερινή υμνολογία σήμερα πάρα πολλές τέτοιες τυπικές εκφράσεις, οι οποίες ακριβώς βοηθούν αυτόν που μετέχει στη Θεία Λατρεία να ανταποκρίνεται σχεδόν χωρίς καν να το σκέφτεται, έτσι. Το Κύριε Λέησον, το Αμήν και ένα σωρό άλλες εκφράσεις. Αυτές οι τυπικές γενικόλογες εκφράσεις καθιστάω βεβαίως τον ψαλμό μια εύκολα προσαρμόσιμη προσευχή σε κάθε δύσκολη κατάσταση που μπορεί να αντιμετωπίζουμε ως πιστοί στον κόσμο. Επομένως, παρά τις αυστηρά ιστορικές πληροφορίες που μας δίνει η επιγραφή, μπορεί κανείς να αγνοήσει τις πληροφορίες αυτές και να χρησιμοποιήσει το φραστικό του ψαλμού για κάθε δύσκολη κατάσταση την οποία αντιμετωπίζεται. Την οποία αντιμετωπίζει ο πιστός. Επομένως, εφόσον δεν είναι εμφανές αν ο προσευχόμενος είναι κάποιος βασιλιάς που ζητά την απαλλαγή από τους εχθρούς του ή κάποιος που κατηγορήθηκε άδικα και επιζητά τη δικαίωσή του σε μια νομική διαδικασία, μπορούμε στη θέση του προσευχομένου να βάλουμε οποιονδήποτε άνθρωπο αντιμετωπίζει κάποιο άλλο πρόβλημα. Πάρα πολλοί ψαλμοί μας δίνουν αυτήν την δυνατότητα να μπορεί κανείς να τους χρησιμοποιήσει στην καθημερινή του ζωή, και αυτό ακριβώς είναι που καθιστά και το συγκεκριμένο βιβλίο ιδιαίτερα αγαπητό για όλους τους χριστιανούς, και γι' αυτόν τον λόγο το χρησιμοποιούμε τόσο συχνά μέσα στην λατρεία της Εκκλησίας μας, επειδή δίνει την δυνατότητα να ξεφύγουμε από το ιστορικό πλαίσιο που προϋποθέτει ο κάθε ψαλμός και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε προσαρμόζοντάς το στις δικές μας ανάγκες, στα δικά μας προβλήματα. Ας ξαναγυρίσουμε όμως τον ψαλμό. Ιδιαίτερα αποκαλυπτική για την κατανόηση του ψαλμού είναι και η επιλογή των λέξεων από τον ποιητή. Όσοι στρέφονται εναντίον του αναφέρονται ως αλότριοι και κρατέοι, χωρίς κάποιον εγκύτερο προσδιορισμό της ταυτότητάς του. Οι αλότριοι επαναστάτησαν κατά του ποιητή και οι κρατεοί εζήτησαν την ψυχή του. Κοινό χαρακτηριστικό αλοτρίων και κρατεών είναι το ότι ου προέθεντο των θεών ενώπιον αυτού. Δεν λογαριάζουν δηλαδή καθόλου το Θεό. Απέναντι σε αυτή την περιγραφή των εχθρών του, ο ψαλμωδός προτάσει, αρχίζοντας την επόμενη στροφή του ποίηματός του, στο στίχο 6, τη δική του βεβαιότητα πως ο Θεός βοηθήμη και πως ο Κύριος αντιλήπτορ της ψυχής μου. Βλέπουμε ότι έχουμε αυτές τις τυπικές εκφράσεις τις οποίες μίλησα στην αρχή. Οι αλότροι, οι εχθροί, οι ισχυροί δεν λογαριάζουν το Θεό, ζητούν την ζωή του ποιητή, και, αλλά ο ποιητής αντιτάσσει απέναντι σε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, σε αυτή τη δύσκολη θέση την οποία βρίσκεται, τη βεβαιότητά του ο Θεός τον βοηθάει και ότι ο Κύριος είναι ο συμπαραστάτης του. Προσεκτική λοιπόν παρατήρηση της ορολογίας που χρησιμοποιεί ο ποιητής στους δύο αυτούς στίχους οδηγεί σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Είναι προφανές ότι το φραστικό του στίχου 5 παραπέμπει συνειρμικά τη σκέψη του αναγνώστη στην επανάσταση του ανθρώπου κατά του Θεού, στην αλωτρίωση του ανθρώπου και στην επικίνδυνη για τη ζωή της κοινότητας αδιαφορία για τον νόμο του Θεού. Το επίθετο κρατεός χαρακτηρίζει σε πλήθος βιβλικών χωρίων τον ίδιο το Θεό, ο οποίος χορηγεί και προστατεύει τη ζωή. Εδώ όμως βλέπουμε το επίθετο κρατεός να αναφέρεται σε ανθρώπους που απειλούν την ζωή και αντιστρατεύονται το έργο του Θεού. Βλέπουμε πόσο προσεκτικά έχει επιλέξει τις λέξεις ο ποιητής. Στο στίχο 6 ο Θεός περιγράφει τους βοηθούς του ανθρώπου που στηρίζει τη ζωή του. Σύμφωνα με το Γένεσης 2:18, με τον όρο αυτό περιγράφεται ο δεύτερος άνθρωπος που δημιούργησε ο Θεός. Θυμόμαστε τώρα αυτόν τον στίχο, έτσι, και είπε Κύριος ο Θεός, ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον, πίσω μεν αυτό βοηθών κατά αυτόν. Όταν όμως ο άλλος άνθρωπος απορρίπτει το ρόλο που του αναθέτει ο Θεός και γίνεται εχθρός, τότε ο Θεός αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο για να αποκαταστήσει ό,τι η ανθρώπινη κακία κατέστρεψε. Βλέπουμε δηλαδή μια αντιστροφή των ρόλων εδώ. Ο Θεός που χαρακτηρίζεται ως κρατεός και ο άνθρωπος ως βοηθός του ανθρώπου, εφόσον ο άνθρωπος αρνείται να γίνει βοηθός του ανθρώπου γίνεται ο Θεός, και το ρόλο του κρατεού, αυτού δηλαδή που αντιστρατεύεται το έργο του Θεού, τον αναλαμβάνει ο άνθρωπος. Η κραυγή επομένως του ποιητή στο στίχο 7 δεν πηγάζει από διάθεση εκδικητικότητας, αλλά από τη χαρά της βέβαιης παρέμβασης του Θεού που θα ανατρέψει τις τρευλώσεις και θα αποκαταστήσει την τάξη των πραγμάτων. Διαβάζω, θυμίζω το στίχο. «Τις συμφορές θα στρέψεις τους εχθρούς μου ενάντια, κράτα τον λόγο σου και εξόντωσέ τους». Έτσι ο ψαλμός τελειώνει όπως άρχισε, με αναφορά στο όνομα του Θεού. Ο ψαλμός αρχίζει με την έκκληση δηλαδή του ποιητή «Ο Θεός εν το ονόματι σου σώσον με» και τελειώνει με τη διακήρυξη «Εξομολογήσω με το ονόματι σου Κύριε». Το έχουμε πει και άλλη φορά, ας το επαναλάβουμε και εδώ πέρα, ότι σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής το όνομα δεν αποτελεί ένα εξωτερικό μόνο χαρακτηριστικό που διακρίνει απλώς ένα πρόσωπο από κάποιο άλλο, αλλά σχετίζεται με τη φύση, με το ρόλο και με τον χαρακτήρα αυτού που φέρει το συγκεκριμένο όνομα. Όταν ο Θεός αποκαλύπτεται στο Μωυσή στο όραμα της λεγόμενης Βάτου και το αναθέτει την απελευθέρωση των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, ο Μωυσής αντιδρά ρωτώντας το όνομα του συνομιλητή του. Ξέρει πολύ καλά ο Μωυσής ότι ζητώντας να γνωρίσει το όνομα του Θεού δεν ζητά απλώς μια οποιαδήποτε πληροφορία, αλλά ζητά να γνωρίσει τον ίδιο το Θεό, γιατί είπαμε ότι το όνομα φανερώνει το χαρακτήρα, φανερώνει την ουσία αυτού που φέρει το συγκεκριμένο όνομα. Και για το λόγο αυτό η απάντηση του Θεού είναι ανάλογη. Δεν απαντά δηλαδή ο Θεός ευθέως, με λένε Μανώλη, Γιάννη, Κώστα, δηλώνοντας κάποιο όνομα, αλλά περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά του. Είμαι αυτός που υπάρχει. Εγώ είμαι ο Ον. Το κύριο δηλαδή χαρακτηριστικό του Θεού που αποκαλύπτεται στο Μωυσή είναι η ύπαρξη. Σε αντίθεση με όλους τους άλλους θεούς που λατρεύουν οι άνθρωποι και οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Έτσι ο όρος όνομα του Θεού χρησιμοποιείται συχνά στην Παλαιά Διαθήκη για να δηλώσει τον ίδιο το Θεό, όπως αυτός αποκαλύπτεται μέσα στην ιστορία και την παρουσία του Θεού μέσα στο λαό του. Μια νίκη κατά συνέπεια του εχθρού, οποιοδήποτε ή οτιδήποτε δηλαδή αντιτίθεται στο Θεό, θέσεται υπό αμφισβήτηση το όνομα του Θεού, επομένως και την αξιοπιστία του. Γι' αυτό ο ποιητής καλεί το Θεό, κράτα τον λόγο σου και εξόντωσέ τους. Έτσι, όταν λέει λοιπόν ο Θεός εν το ονόματι σου σώσον με, είναι με την ίδια σου την παρουσία. Έλα εσύ ο ίδιος να με σώσεις. Η ευγνωμοσύνη του ψαλμοδού προς το Θεό για την παρέμβασή του προς αποκατάσταση της τάξης του κόσμου, είπαμε ότι με την ορολογία που χρησιμοποιεί ο ποιητής φαίνεται μια αντιστροφή των ρόλων, καθώς ο άνθρωπος παίρνει το ρόλο του εχθρού του Θεού και ο Θεός παίρνει το ρόλο του υπερασπιστή του ανθρώπου. Η ευγνωμοσύνη λοιπόν του ψαλμοδού για την παρέμβαση αυτή του Θεού προς αποκατάσταση της τάξης του κόσμου εκδηλώνεται στην τελευταία στροφή του ψαλμού με την υπόσχεση προσφοράς θυσιών εκουσίως. Δεν πρόκειται για προσφορά θυσίας προς εξευμενισμό της θεότητας, προκειμένου να παρέμβει υπέρ του προσευχομένου, αλλά για ελεύθερη προσφορά ως εκδήλωση της χαράς που προκύπτει από τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Είναι αξιοσημείωτο στην περίπτωση αυτή ότι η εβραϊκή λέξη είναι δαβά, που το κείμενο των Εβδομήκων την αποδίδει με τη λέξη εκουσίως, χρησιμοποιείται και από τον ίδιο το Θεό, ο οποίος υποσχόμενος τον προφήτη Οσία την αποκατάσταση του Ισραήλ, περιγράφει με τον όρο αυτό, το κείμενο των Εβδομήκοντα τον αποδίδει σε εκείνη τη συνάφεια με τη λέξη ομολόγος, τον τρόπο που θα εκδηλώσει την αγάπη του προς τον λαό του. Ο Θεός ενεργεί ελεύθερα μέσα στην ιστορία και ο άνθρωπος, αναγνωρίζοντας τη χάρη του Θεού, ανταποκρίνεται ελεύθερα στην ίδια δωρεά.
0: Μάλιστα. Είδαμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, από την ανάλυση του ψαλμού ότι ο ποιητής με τους στίχους του ψαλμού 53 επικαλείται τον Θεό για βοήθεια και διακηρύσει τη χαρά του για τη Θεία Παρέμβαση στη ζωή του. Πώς σχετίζεται όμως το περιεχόμενο του ψαλμού με το προκείμενο του Εσπερινού της Πέμπτης?
1: Είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας, κύριε Παπά, ότι η Πέμπτη είναι αφιερωμένη στους Αποστόλους του Χριστού, οι οποίοι με την δύναμη που τους χορηγήθηκε κατά την ημέρα της Πεντηκοστής διέδωσαν τη χριστιανική πίστη σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γνωστής σε αυτούς οικουμένης, ουσιαστικά στα πέρατα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλά και πέρα από αυτήν. Ξέρουμε για τον Απόστολο Θωμά που έφτασε μέχρι τις Ινδίες κτλ. Αυτή την δύναμη επικαλείται και ο ψαλμοδός, ζητώντας από το Θεό όταν παρακαλεί «εν το ονόματι σου σώσον με», καθώς το όνομα του Θεού είναι δηλωτικό της δύναμης, της καλοσύνης και της αλήθειας του, όπως είπαμε μόλις προηγουμένως. Άλλωστε, στο αμέσως επόμενο ημιστήχιο, το παράλληλο της λέξης όνομα είναι η λέξη δύναμη. Ο Θεός εν το όνομα της σου σώσον με και εν τη δυνάμη σου κρίνεις με. Όνομα και δύναμη, επομένως, εμφανίζονται εδώ στον ψαλμό παράλληλα, άρα και συνώνυμα. Ο ποιητής ζητά από τον Θεό όχι μόνο να τον σώσει από τους κινδύνους που διατρέχει, αλλά και να τον δικαιώσει στον αγώνα που διεξάγει. Η κατάσταση αυτή στην οποία βρίσκεται ο ποιητής είναι ανάλογη προς τις δυσκολίες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι Απόστολοι κατά τη διάδοση του Ευαγγελίου, καθώς από τη μια μεριά η ζωή τους απειλείται διαρκώς και η αλήθεια του μηνύματός του αμφισβητείται έντονα και από πολλούς. Είναι γνωστές οι ιστορίες, όπως το περιγράφει το βιβλίο Πράξεις των Αποστόλων, αλλά και από τις ιστορίες των υπολείπων Αποστόλων γνωρίζουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις απειλής της ζωής των Αποστόλων από τη μια μεριά και αμφισβήτησης της αλήθειας του κηρύγματός τους. Έτσι οι Απόστολοι επικαλούνται συνεχώς, όπως ακριβώς ο Ψαλμωδός στους στίχους 4 και 6, τη Θεία Βοήθεια, ταυτόχρονα όμως διαλαλούν και την εμπειρία τους από την άμεση ανταπόκριση του Θεού στις εκκλήσεις τους. «Να όμως που ο Θεός με βοηθά, ο Κύριος στηρίζει τη ζωή μου», λέει ο Ψαλμωδός, και μαζί με αυτόν βλέπουμε και την έκφραση της βεβαιότητας των Αποστόλων ότι παρά τις αντικσότητες που έχει το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο, ο Θεός έρχεται βοηθός και συμπαραστάτης του ανθρώπου.
0: Μάλιστα. Στο σημείο όμως αυτό, και καθώς ολοκληρώσαμε την παρουσίαση του 53ου Ψαλμού, είναι νομίζουμε η ώρα να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά να συνεχίσουμε.

0: συλλογής των 15 ποιημάτων που στο κείμενο των 70 επιγράφονται οδοί των αναβαθμών. Είναι μια συλλογή ψαλμών από τον 119 στον 133 που φέρουν αυτό τον τίτλο οδοί των αναβαθμών. Η λέξη αναβαθμή, σκαλοπάτια δηλαδή, προκύπτει από την μετάφραση μιας εβραϊκής ρίζας που σημαίνει ανεβαίνω. Και γι' αυτό το κείμενο των Εβδομήκων το αποδίδει ως αναβαθμή. Αλλά δεν είναι σαφές σε τι αναφέρεται. Υποστηρίχθηκε ότι ως ανάβαση χαρακτηρίζεται η επιστροφή στην Παλαιστίνη των εξόριστων στη Μεσοποταμία Ιουδαίων. Επίσης ότι ο όρος σχετίζεται με το ύφος ορισμένων ποιημάτων της συλλογής. Πραγματικά αν διαβάσει κανείς τα ποιήματα το ένα μετά το άλλο, έχει την αίσθηση μιας κλιμάκωσης των σκέψεων από στίχο σε στίχο. Άλλοι ερευνητές υποθέτουν ότι ο όρος αναβαθμή παραπέμπει στα σκαλοπάτια που οδηγούσαν από τη μια αυλή του ναού στην άλλη. Η πλειονότητα όμως, και αυτό φαίνεται ότι είναι και το πιο σωστό, δέχεται ότι δηλώνει την ανάβαση των προσκυνητών στο λόφο της Ιών όπου ήταν χτισμένος ο ναός. Η Ιερουσαλήμ είναι χτισμένη, σήμερα δεν το καταλαβαίνει κανείς βέβαια γιατί έχει γίνει μια μεγάλη πόλη, αλλά στην εποχή την οποία γράφονται οι ψαλμοί ήταν μια πόλη χτισμένη στην άκρη ενός βράχου και στο πιο ψηλό σημείο του βράχου που έχει το όνομα Λόφος της Ιών είναι χτισμένος ο ναός. Έτσι, για να πάει κανείς από την πόλη στο ναό έπρεπε να ακολουθήσει έναν ανηφορικό δρόμο και υποθέτουμε ότι οι προσκυνητές που πήγαιναν να προσκυνήσουν στον ναό της Ιερουσαλήμ ουσιαστικά κάνουν μία ανάβαση από τα χαμηλότερα σημεία, από τα χωριά τους που βρίσκονται στην πεδιάδα ή στην έρημο προς την Ιερουσαλήμ και από εκεί προς τον λόφο της Σιών. Σύμφωνα με αυτή λοιπόν την υπόθεση, όπως είπαμε, είναι τα άσματα που έψελναν οι προσκυνητές καθώς φεύγαν από τα χωριά τους, όπως συμβαίνει και σήμερα όταν οργανώνουμε μια προσκυνηματική εκδρομή. Στο δρόμο αυτοί που μετέχουν στην προσκυνηματική εκδρομή ψέλνουν διάφορους ύμνους, έτσι και αυτοί που φεύγαν από τα χωριά τους οργανωμένα για να πάνε να προσκυνήσουν σε κάποια από τις μεγάλες γιορτές ψέλνουν αυτούς τους ψαλμούς και γι' αυτό ονομάζονται ψαλμοί των αναβαθμών. Είναι οδές των αναβαθμών, είναι μια συλλογή όπως είπα 15 ποιημάτων, έτσι, από τον ψαλμό 119 μέχρι τον ψαλμό 133. Ο ψαλμός 120 που ανήκει σε αυτή την ομάδα έχει διαλογική μορφή. Η πρώτη στροφή περιέχει το ερώτημα που θέτει ο ποιητής προσκυνητής αλλά και την απάντηση που δίνει ο ίδιος, ενώ στις επόμενες δύο στροφές ο συνοδοιπόρος του προσκυνητή τον ενισχύει και τον διαβεβαιώνει για την θεία συμπαράσταση. Καθώς θα διαβάζουμε το ψαλμό θα καταλάβουν οι ακροάτριές μας, οι ακροατές μας ότι είναι από αυτά τα τραγούδια που και εμείς σήμερα ψέλνουμε, όπως είπα, στις προσκυνηματικές μας εκδρομές.
1: Μάλιστα. Ας ακούσουμε όμως πρώτα το κείμενο του ψαλμού και στη συνέχεια μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανάλυση του περιεχομένου του. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι διαβάζουμε το κείμενο του ψαλμού σε μετάφραση από την έκδοση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας με τίτλο Ψαλτήριον. Όσες και όσοι λοιπόν βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι και θέλουν να παρακολουθούν τον σχολιασμό πιο επισταμμένα, ανοίξουν την Αγία Γραφή στον ψαλμό 120 του κειμένου των 70 ή στον ψαλμό 121 αν διαθέτουν κάποια σύγχρονη μετάφραση. Ο λόγος εσάς, κύριε καθηγητά.
0: Διαβάζω το κείμενο. Είπαμε υπάρχει μια επιγραφή πολύ σύντομη αυτή τη φορά, όχι όπως ο προηγούμενος ψαλμός, οδοί των αναβαθμών. Τα μάτια μου υψώνω στα βουνά. Αυτό από πού θα έρθει βοήθεια για μένα? Για μένα η βοήθεια θα έρθει από τον Κύριο της γης και του ουρανού τον Δημιουργό. Μην αφήσεις να κλονιστεί το πόδι σου και ας μην αδιαφορήσει αυτός που σε φυλάει. Πραγματικά δεν θα νιστάξει ούτε θα αποκοιμηθεί εκείνος που τον Ισραήλ φυλάει. Ο Κύριος θα σε φυλάει, ο Κύριος θα σε προστατεύει, στο πλευρό σου θα σταθεί. Τη μέρα ο ήλιος δεν θα σου προκαλέσει έγκαυμα, ούτε τη νύχτα το φεγγάρι θα σου είναι βλαβερό. Από κάθε κακό θα σε φυλάξει ο Κύριος. Ο Κύριος θα

0: προφυλάξει τη ζωή σου, ο Κύριος θα σε προστατεύει σε όλα τα έργα σου από τώρα και στους ατέλειωτους αιώνες. Αυτό είναι το σύντομο κείμενο του ψαλμού. Αρχίζει με μια φράση που μπορεί να κατανοηθεί είτε ως ομολογία πίστεως είτε ως ρητορική ερώτηση. Συγκεκριμένα σε ορισμένες εκδόσεις του κειμένου των Εβδομήκοντα, το δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 1 αρχίζει με τη λέξη όθεν αντί του ερωτηματικού πόθεν που προτιμάται από άλλες εκδόσεις. Ισχυρός μάρτυρας της γραφής όθεν είναι βεβαίως ο Βατικανός κώδικας. Έχουμε μιλήσει για αυτόν τον κώδικα σε άλλες εκπομπές μας. Να θυμίσω εδώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα διατηρημένα και αρχαιότερα χειρόγραφα της ελληνικής Αγίας Γραφής. Προέρχεται από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Είναι δηλαδή ένα κείμενο 16 αιώνων παλιό. Είναι το παλιότερο κείμενο που έχω, όπου περιέχει ολόκληρη την Αγία Γραφή. Έχουμε βέβαια και παλιότερα κείμενα από τον 4ο αιώνα, αλλά αυτά είναι αποσπασματικά, δηλαδή δεν σώζονται ολόκληρα τα βιβλία. Αυτό σώζεται ολόκληρο, είχε μια καλή τύχη γιατί το χειρόγραφο, γιατί μεταφέρθηκε από την Αλεξάνδρεια όπου γράφτηκε, μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, φυλάχθηκε στο βασιλικό θησαυροφυλάκιο και όταν έγινε η σύνοδος της Φεράρας Φλωρεντίας το 14ο αιώνα, ο αυτοκράτορας Μανουήλ Παλαιολόγος τον πήγε ως δώρο στον Πάπα τον κώδικα αυτόν και έτσι κατέληξε στη βιβλιοθήκη του Βατικανού και γι' αυτό ονομάζεται Βατικανός κώδικας. Επειδή ακριβώς δεν χρησιμοποιήθηκε, δεν υπέστηκε φθορές, με αποτέλεσμα να έχουμε σήμερα έναν κώδικα του 4ου μετά Χριστόν αιώνα ιδιαίτερα καλό διατηρημένο. Σε αυτόν τον κώδικα λοιπόν έχουμε τα ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθεν ήξη η βοήθειά μου. Δηλαδή, ύψωσα τα μάτια μου στα βουνά, από όπου θα έρθει η βοήθειά μου. Αυτό σημαίνει ότι εδώ έχουμε μια ομολογία πίστεως. Ο ποιητής περιμένει να έρθει η βοήθειά του από τα βουνά. Την ίδια διαφοροποίηση, ενώ σε άλλα χειρόγραφα μεταγενέστερα έχουμε ερωτηματικό πόθεν ήξει η βοήθειά μου, από πού θα έρθει η βοήθειά μου. Υψώνω τα μάτια μου στον ουρανό, από πού θα έρθει η βοήθεια για μένα. Δεν ξέρουμε ποια από τις δύο γραφές είναι η σωστή. Επομένως θα μιλήσουμε και για τις δύο, γραφές. Είναι γνωστό ότι τα αρχαία χειρόγραφα δεν έχουν σημεία στίξης. Οπότε το εβραϊκό επίρρημα με άγιν, από πού μπορεί να μεταφραστεί είτε από πού, από όπου, είτε από πού. Έτσι, είτε ερωτηματικά είτε καταφατικά. Αν γίνει δεκτή η γραφή όθεν, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ο προσκυνητής, προσεγγίζοντας προς την Ιερουσαλήμ, υψώνει τα μάτια του στην ορεινή περιοχή όπου ήταν χτισμένος ο ναός και από όπου αναμένει τη βοήθειά του. Νομίζω όμως, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό να το αποδεχτεί κανείς, ότι η γραφή πόθεν είναι προτιμότερη, είναι ορθότερη, γιατί μαρτυρείται από την πλειονότητα των αρχαίων χειρογράφων και ταιριάζει καλύτερα στη συνάφεια του κειμένου. Σχετικά με τη δεύτερη αυτή ανάγνωση, πολλοί ερμηνευτές υποστηρίζουν ότι ο προσκυνητής, καθώς οδεύει προς την Ιερουσαλήμ και αναλογίζεται τους ορεινούς όγκους που πρέπει να διέλθει και κυρίως τους κινδύνους που πιθανότατα κρύβουν, εκφράζει με το ερώτημά του την ανησυχία του. Παρόλα αυτά, τόσο στα κείμενα της αρχαίας Μεσοποταμίας όσο και στα βιβλικά κείμενα, η έκφραση «υψώνω τα μάτια» δηλώνει συνήθως ότι κάποιος προσβλέπει σε κάτι, κοιτάζει με λαχτάρα ή με επιθυμία παρά με τρόμο. Είναι επίσης γνωστό ότι σε ολόκληρο το χώρο της Ανατολικής Λεκάνης της Μεσογείου η αντίληψη ότι τα ψηλά βουνά αποτελούν τόπο κατοικίας των διαφόρων θεοτήτων. Το ξέρουμε αυτό και από τη δική μας μυθολογία. Ο Όλυμπος είναι κατοικία των θεών, το όρος Τσαφών ή Κάσιος είναι το όρος κατοικίας των θεών της Χανάν και πολλά άλλα βουνά. Αυτή η αντίληψη ήταν ευ... βρείτε τα διαδεδομένα λοιπόν στην Αρχαία Ανατολή. Από την πρώτη λοιπόν στιγμή της εγκατάστασης τους, οι Ισραηλίτες στη Χανάν άρχισαν να λατρεύουν τον Θεό ή και διάφορες άλλες θεότητες σε φυσικούς ή τεχνικούς ακόμα λόφους ή αλόνια, τα περίφημα μπαμόθ, οι Εβδομήκοντες το μεταφράζουν με τον όρο στα υψηλά, και ακριβώς δηλώνουν αυτή την αντίληψη του ανθρώπου ότι ο Θεός κατοικεί κάπου ψηλά. Φαίνεται κατά συνέπεια πολύ πιθανό ότι το ερώτημα του προσκυνητή στον πρώτο στίχο είναι μάλλον ρητορικό, προκειμένου να δώσει έμφαση στην απάντηση που ο ίδιος δίνει στον δεύτερο στίχο. Επομένως, είτε ρωτάει από πού θα έρθει η βοήθειά μου και δίνει την απάντηση στο δεύτερο στίχο, είτε εκφράζει την βεβαιότητά του ότι από τα βουνά, στη συγκεκριμένη περίπτωση την Ιερουσαλήμ, θα έρθει η βοήθειά του. Όποια και αν είναι η κατανόηση του πρώτου στίχου, ο δεύτερος καθιστά σαφές ότι σε καμιά περίπτωση δεν εκφράζει την αμφιβολία του ποιητή, αλλά αντίθετα εκφράζει την απόλυτη βεβαιότητά του. Για μένα η βοήθεια θα έρθει από τον Κύριο, της γης και του ουρανού τον Δημιουργό. Ο ψαλμωδός δεν προσβλέπει στη φύση για βοήθεια. Άλλωστε τα βουνά που τον περιβάλλουν μπορεί τελικά να κρύβουν κάποιους ληστές ή κάποιο αρπακτικό ή γενικότερα κάποια άλλη απειλή. Επομένως η βοήθεια του ψαλμωδού προέρχεται από αυτόν που έφτιαξε τα βουνά, τον Δημιουργό του ουρανού και της γης. Όσο εντυπωσιακά και να είναι τα βουνά, όσο επιβλητικά και να είναι, μαρτυρούν σε τελευταία ανάλυση τον Δημιουργό τους, και επομένως αυτό ακριβώς εκφράζει και ο ποιητής, ότι περιμένει τη βοήθεια όχι από τα βουνά αλλά από τον Δημιουργό των βουνών.
1: Είναι πραγματικά εντυπωσιακός, μπορούμε να πούμε εδώ, αυτός ο τρόπος με τον οποίο ο ψαλμωδός ομολογεί την πίστη του στον Θεό. Θυμίζει έντονα, θα λέγαμε, τον πολύ γνωστό ύμνο της Εκκλησίας μας που λέει «Ουκ ελάτρευσαν τη κτήση οι θεόφρονες παρά τον κτήσαντα». Ας κάνουμε όμως το σημείο αυτό. Ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε στη συζήτησή μας.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας». Και στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, που έχει και την επιμέλεια όλης αυτής της σειράς των εκπομπών. Μετά λοιπόν το μουσικό μας διάλειμμα, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον καλεσμένο μας πάνω στον Ψαλμό 120. Είδαμε, κύριε καθηγητά, πριν από το μουσικό διάλειμμα, τον ποιητή να εκφράζει μέσα από ένα ρητορικό ερώτημα, θα λέγαμε, τη βεβαιότητά του ότι ο Θεός είναι αρρωγός και συμπαραστάτης του στην πορεία του προς την Ιερουσαλήμ, αλλά και στην πορεία της ζωής του γενικότερα. Στην επόμενη στροφή όμως βλέπουμε να αλλάζει το πρόσωπο και κάποιον άλλον να απευθύνει τον λόγο προς τον ποιητή. Με ποιον συνομιλεί εκεί ο ψαλμωδός? Είναι το πρώτο ερώτημα που θέλουμε να θέσουμε και θα έχουμε την ευκαιρία στην πορεία της σημερινής μας επικοινωνίας να πούμε περισσότερα σε αυτά τα 10 λεπτά που έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας, κύριε καθηγητά.
1: Πράγματι, κύριε Παπά, στις δύο επόμενες στροφές φαίνεται να μιλάει κάποιο άλλο πρόσωπο. Οι αντωνυμίες αλλάζουν τώρα και από το πρώτο πρόσωπο, μου και εγώ, των στίχων 1 και 2, σε δεύτερο πρόσωπο ενικού, εσύ και σου είσαι. Δεν είναι σαφής η ιδιότητα του προσώπου που μιλάει προφανώς ως συνοδοιπόρος του προσκυνητή. Επειδή το περιεχόμενο των λόγων του μοιάζει με ευλογία, υποθέτουμε ότι είναι κάποιος ιερέας που συνοδεύει τους προσκυνητές. Από άποψη δομής όμως, αυτό έχει ενδιαφέρον, ο ψαλμός ακολουθεί μια ποιητική τεχνική που στην φιλολογική γλώσσα ονομάζεται αναδίπλωση. Σύμφωνα με την τεχνική αυτή, μια λέξη ή φράση στο τέλος ενός ημιστοιχείου επαναλαμβάνεται από το επόμενο, συχνά στην αρχή του. Αυτή η λογοτεχνική δομή συνδέει τους στίχους μεταξύ τους και με το κεντρικό θέμα του ποίηματος, δίνοντας τον αναγνώστη την αίσθηση ότι προχωρεί κλιμακωτά. Μιλάμε άλλωστε για μια οδή των αναβαθμών, όπως είπαμε στην αρχή, καθώς μεταβαίνει από τον ένα στίχο στον επόμενο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της λογοτεχνικής δομής είναι η στίχη 3 και 4, που είναι δομημένη χιεστή με κέντρο τη λέξη φυλάσσον. Τους διαβάζω από το αρχαίο κείμενο για να, για να φανεί. «Μη δόησεις άλλον των πόδων σου, μη δεν ιστάξει ο φυλάσσον σε». Και ξεκινάει ο επόμενος στίχος: «Ιδού ούν ιστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ». Ο όρος ο φυλάσσον λοιπόν περιγράφει μια ιδιότητα, ένα στοιχείο του χαρακτήρα του Θεού, το οποίο ο άνθρωπος το βιώνει ως ευεργετική γι' αυτόν ενέργεια του Θεού. Έτσι με το χι φυλάσσον γίνεται στους επόμενους στίχους ρήμα ενεργετικής φωνής. Φυλάξει. Φυλάσσον είναι ο Κύριος, ο οποίος προστατεύει, θωρακίζει, προσέχει, φυλάει, διατηρεί τον κάθε άνθρωπο χωριστά και όλον τον λαό του σε κάθε στιγμή της ζωής και στο σύνολο των δραστηριοτήτων τους. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο ψαλμός, ο Κύριος ούν ιστάξει ουδέ υπνώσει. Δεν θα διαφορήσει δηλαδή για τους προστατευομένους του. Η διαβεβαίωση αυτή είχε ίσως παράξενα στα αυτιά των σύγχρονων ακροατών του ψαλμού, αλλά στα κείμενα της αρχαίας Εγγύης Ανατολής η εικόνα των θεών που κοιμούνται όπως και οι άνθρωποι προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους δραστηριότητες δεν είναι καθόλου άγνωστη. Δεν χρειάζεται τώρα να αναφέρουμε αναλυτικά εδώ κείμενα της αρχαίας Ανατολής όπου μιλούν για τους θεούς οι οποίοι κοιμούνται. Να πάμε κατευθείαν στην τελευταία στροφή του ποίηματος, στους στίχους 5 έως 8. Εδώ ο συνοδοιπόρος του ποιητή του εύχεται να έχει τον Κύριο στην παραστάτη στο δρόμο της ζωής του. «Ο Κύριος σκέπησε επιχείραν δεξιά σου, προστάτη από τους κινδύνους της ημέρας και της νύχτας, ο ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέη σελήνη τη νύχτα, συντηρητή της ζωής του, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος και υποστηρικτή του σε όλες τις δραστηριότητες, ο Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου». Βλέπουμε εδώ πέρα μια σειρά από ευχές που δίνει ο συνοδοιπόρος του ποιητή.
0: Ακριβώς σε αυτό το σημείο, κύριε καθηγητά, πώς θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε, να κατανοηθούν συνολικότερα όλες αυτές οι ευχές που δέχεται ο προσκυνητής από το συνοδοιπόρο του? Μοιάζουν με έναν κατάλογο, θα λέγαμε, υποσχέσεων του Θεού προς τους πιστούς του.
1: Ναι. οι αλλεπάλληλες αυτές αρχές δεν θα πρέπει να κατανοηθούν ως, ως ένας κατάλογος υποσχέσεων του Θεού προς όσους τον εμπιστεύονται. Ότι δηλαδή δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν καμιά δυσκολία στη ζωή τους ή ότι τίποτα κακό δεν θα τους συμβεί. Ο ψαλμωδός γνωρίζει πολύ καλά ότι το κακό απειλεί με χίλιες μορφές τη ζωή του ανθρώπου και παραμονεύει από όλες τις πλευρές. Γνωρίζει όμως ταυτόχρονα ότι ο Θεός δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος εναποθέτει τη ζωή του στα χέρια του και αποφασίζει να υπηρετήσει το σχέδιο του για τον κόσμο. Γι' αυτό το λόγο, πριν βεβαιώσει ότι ούν εις τάξη ουδέ υπνώσει ο φυλάσσον, συμβουλεύει τον προσκυνητή: μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου. Στο σημείο αυτό είναι ίσως απαραίτητη μια διευκρίνηση. Το εβραϊκό κείμενο, όπως και κάποιοι από τους αρχαίους εκκλησιαστικούς ερμηνευτές, ο Μέγας Αθανάσιος για παράδειγμα, ο Θεοδόρητος Κύρου και άλλοι, θεωρούν ότι το πρώτο ημιστίχιο του στίχου 3 ανήκει στην ευλογία, οπότε προτείνουν τη διόρθωση δόης ή δός σε δόη με υποκείμενο τη λέξη Θεός. Η διόρθωση φαίνεται ορθή, αλλά δεν είναι απαραίτητη, καθώς η γραφή δόη δεν μαρτύρεται στη χειρόγραφη παράδοση του κειμένου και η γραφή του κειμένου των Εβδομήκοντα δεν είναι δυσερμήνευτη. Αντίθετα, είναι σύμφωνη με σύνολη τη βιβλική σκέψη. Η επίκληση της Θείας Βοήθειας προϋποθέτει τη βέβαιη και ακλόνητη απόφαση του ανθρώπου να ξεκινήσει την πορεία του με το Θεό. Την ίδια προϋπόθεση θέτει και ο ίδιος ο Θεός με το στόμα του προφήτη Μιχαία. «Δεν σου είπαν, άνθρωπε, τι είναι καλό ή τι Κύριος ζητάει από σένα? Τίποτα άλλο από το να ασκείς τη δικαιοσύνη, να κάνεις ελεημοσύνη και να είσαι έτοιμος να πορεύεσαι με τον Κύριο το Θεό σου». Όπως σημειώθηκε ήδη, η ιστορική συνάφεια της Απαγγελίας του παραπάνω ψαλμού είναι πιθανότητα κάποιο ιεραποδηματικό ταξίδι προς την Ιερουσαλήμ. Αλλά το ερώτημα του ποιητή θα μπορούσε να διατυπωθεί από οποιονδήποτε ξεκινάει ένα οποιοδήποτε ταξίδι. Είτε αυτό γίνεται από κάποια περιοχή σε μια άλλη, είτε είναι ένα πνευματικό ταξίδι αναζήτησης κάποιες εμπειρίες, είτε το ίδιο το ταξίδι της ζωής μέσα από όλες τις ενδεικσότητες της και από τα πολλά σκαμπανεβάσματα. Η ζωή άλλωστε είναι γεμάτη από κινδύνους. Κινδύνους φυσικούς, όπως αρρώστιες, τραυματισμοί, δυστυχήματα, θεομηνίες, κινδύνους οικονομικούς, ύφεση, ανεργία, πτώχευση, αφαιρεγγιότητα, χρέος, κλοπή, αλλά και πνευματικούς κινδύνους, αφιβολία, αμαρτία, διαφθορά, εγωπάθεια, πτώση σε αίρεση, φονταμενταλισμός και άλλα. Απέναντι σε αυτές και πλήθος άλλων παρόμοιων καταστάσεων, η πρώτη σκέψη κάθε ανθρώπου είναι αναμφίβολα η ερώτηση του στίχου 1. Από πού θα έρθει η βοήθεια για μένα? Και βέβαια η μόνη δυνατή απάντηση για τον πιστό δεν μπορεί να είναι άλλη από αυτήν του στίχο 2. Για μένα η βοήθεια θα έρθει από τον Κύριο, της γης και του ουρανού τον Δημιουργό.
0: Μάλιστα. Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας επικοινωνίας. Ολόκληρος ο ψαλμός, όπως είδαμε κύριε καθηγητά, είναι τελικά μια έκφραση εμπιστοσύνης στον Θεό. Έτσι λοιπόν, στο λίγο χρόνο που μας απομένει, θα μπορούσατε να μας πείτε πώς το περιεχόμενο αυτού του ψαλμού σχετίζεται με το προκείμενο του Εσπερινού της Παρασκευής που είναι αφιερωμένη στη Σταυρική Θυσία του Χριστού?
1: Ναι, ευχαρίστω. Ως προκείμενο του Εσπερινού της Παρασκευής ψάλλεται ο δεύτερος στίχος του ψαλμού, πλαισιούμενος από τον πρώτο και τους στίχους 3 και 4. Στο δεύτερο στίχο ο ποιητής διατρανώνει την ακλόνητη βεβαιότητά του ότι θα έχει τον Θεό συμπαραστάτη του στην πορεία του. «Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και τη γη». Η δήλωση αυτή έρχεται ως απάντηση στο ρητορικό ερώτημα που, όπως είπαμε, διατυπώνει στον πρώτο στίχο: «Πόθε νίξει η βοήθειά μου?». Επομένως, στο στίχο 3 ο συνοδοιπόρος του ποιητή τον ενισχύει να συνεχίσει την πορεία του: «Μη δόησεις άλλον τον πόδα σου», ενώ στο στίχο 4 τον διαβεβαιώνει ότι με τον πιο εμφαντικό τρόπο για τη συνεχή παρουσία του Θεού στο πλευρό του: «Ιδού ουν εις τάξη ουδέ υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ». Τα ανάμεικτα αυτά συναισθήματα του ποιητή, της αγωνίας του μπροστά στο ταξίδι και της βεβαιότητάς του για τη Θεία Συμπαράσταση, θα μπορούσαν, τηρουμένων βέβαια των αναλογιών, να παραλληλιστούν με τα συναισθήματα του Ιησού κατά την πορεία του προς τον Γολγοθά, και γι' αυτό οι συγκεκριμένοι στίχοι επιλέγησαν να ψάλλονται ως προκείμενο του Εσπερινού της Παρασκευής, που, όπως είπαμε, είναι αφιερωμένος στο πάθος του Χριστού.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό φτάνουμε στην ολοκλήρωση της σημερινής μας επικοινωνίας. Επίκεντρο του ενδιαφέροντος της σημερινής μας εκπομπής ήταν οι ψαλμοί 53 και 120, οι οποίοι αναλύθηκαν με έναν πολύ όμορφο τρόπο όπως πάντοτε από τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Επαναλαμβάνουμε για ακόμη μια φορά ότι ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια όλης αυτής της σειράς των εκπομπών για τους ψαλμούς. Για ακόμα μια φορά λοιπόν θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε καθηγητά, για το χρόνο που διαθέσατε ώστε να πραγματοποιηθεί και η σημερινή μας επικοινωνία, καθώς και για το πολύτιμο υλικό που είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε σε λεπτομέρειες από εσάς.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να ευχαριστήσουμε τις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.

Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και να αναλύσουμε περισσότερο τους ψαλμούς 53 και 120 μέσα από την επικοινωνία που είχαμε με τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Τώρα, ας θυμηθούμε λίγο τον ψαλμό 53 αρχικά. «Θεέ μου, με τη δύναμή σου σώσε με, με την ισχύ σου απόδωσε το δίκαιο που μου ανήκει. Θεέ μου, στην προσευχή μου απάντησε, σκύψε και άκουσε τα λόγια που σου λέω, γιατί οι εχθροί μου ξεσηκώθηκαν εναντίον μου και οι ισχυροί γυρεύουνε να πάρουν τη ζωή μου χωρίς να λογαριάζουνε καθόλου τον Θεό. Να όμως που ο Θεός με βοηθά. Ο Κύριος στηρίζει τη ζωή μου. Τις συμφορές θα στρέψει στους εχθρούς μου ενάντια. Κράτα τον λόγο σου και ξόντωσέ τους. Με προθυμία θυσία θα σου προσφέρω. Την παρουσία σου θα δοξολογήσω, Κύριε, γιατί αυτό είναι καλό. Γιατί με λύτρωσες από όλες μου τις θλίψεις και την κατάντια των εχθρών μου την είδα με τα μάτια μου». Και ο ψαλμός 120: «Τα μάτια μου υψώνω στα βουνά, από πού θα έρθει βοήθεια για μένα? Για μένα η βοήθεια θα έρθει από τον Κύριο, της γης και του ουρανού τον Δημιουργό. Μην αφήσεις να κλονιστεί το πόδι σου και ας μην αδιαφορήσει αυτός που σε φυλάει. Πραγματικά δεν θα νιστάξει ούτε θα αποκοιμηθεί εκείνος που τον Ισραήλ φυλάει. Ο Κύριος θα σε φυλάει. Ο Κύριος θα σε προστατεύει. Στο πλευρό σου θα σταθεί. Τη μέρα ο ήλιος δεν θα σου προκαλέσει έγκαυμα, ούτε τη νύχτα το φεγγάρι θα σου είναι βλαβερό. Από κάθε κακό θα σε φυλάξει ο Κύριος. Ο Κύριος θα προφυλάξει τη ζωή σου. Ο Κύριος θα σε προστατεύει σε όλα τα έργα σου, από τώρα και στους ατέλειωτους αιώνες».

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Δαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Σου την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέγχει εκ την μίση. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθέν Μαρίας, Θεία δυνάμου Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, και εσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πρωτοκορυφαίου Αποστόλου των Εθνών Παύλου, του και Ιβρητού της Εκκλησίας ημών, και πάντων των Αγίων Αποστόλων και εις Αποστόλων, των Αγίων, των Εναγίης Πατέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου, Τριμηθούντος του Θαυματουργού, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Εναστής και Ερήμιες Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων οικετεύομεν.

0: Δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ποια φυλακή, ουκ έσχεσε δέσμιον, ποια δε εκκλησία, ουκ έχησε ρήτορα. Δαμασκός μέγα φρονή επί σύ Παύλε, είδε γάρσες και λιθέντα φωτή, Ρώμη σου το αίμα δεξαμένη και αυτή κομπάζει. Αλιταρσός πλέον χέρι και πόθο τιμά σου τα σπάργανα. Αλλό Παύλε Απόστολε, το κάφημα της οικουμένης προχθάσας ημάς στηρίξον.
2: Αλλό, πολύ κύριε.

אדוני.

Πατρί και το

0: Ραδιοφωνικός εκκλησιαστικός σταθμός Παρουσία 103 και 7 της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Μια ανάσα μέσα σε έναν κόσμο πληγωμένο από τη μοναξιά και την αποξένωση κάθε πονεμένου ανθρώπου.
1: Καλημέρα σας αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού εκκλησιαστικού σταθμού Παρουσία της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Συνδεόμεθα με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου Πολιούχου Καβάλας, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον όρθρο, το πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτουργο και την δοξολογία για την απελευθέρωση της πόλεως της Καβάλας.

Άγιον Χριστή σου, του Θεού σε κοινός χωριόν ομοουσίων.

και είπεν αυτό, «Κύριε, σοι πάντα είδας, σοι γινώσκεις ότι φιλώσε, λέγει αυτό ο Ιησούς, βόσκε τα πρόβλημα».

Επιστραφείς δε ο Πέτρος, βλέπει τον μαθητήν, ονιγάπα ο Ιησούς ακολουθούντα, ως και ανέπεσεν εν το δείπνο επί το στήδος αυτού και είπε, «Κύριε, τι σε στήνω παραδιδούσε». Τούτον ειδών ο Πέτρος λέγει το Ιησούς, «Κύριε, ούτως δε τι». Λέγει αυτό ο Ιησούς, «Εάν αυτόν θέλω μεν είναι ως έρχομαι, τι προσε, σύ ακολούθη μη». Εξήλθενουν ο λόγος ούτως στους αδελφούς, ότι ο μαθητής εκείνος ουκ αποθνίσκει, και ουκ είπεν αυτό ο Ιησούς, ότι ουκ αποθνίσκει, αλλά εάν αυτόν θέλω μεν είναι ως έρχομαι, τι προσε, ούτως εστίν ο μαθητής, ο μαρτυρός.

Ελπίζων ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκκλημών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός μου. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθες. Ιδούγαρ, εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ, αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπέρχειον να λευκανθήσουμε. Ακουτιείς μη αγαλίαση και εφροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσουν εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέλισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου παξουδανώσει. Αγάθινο Κύριε, εν η ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπνεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών δυνάμεων αείλων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτ προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και πρωτοκορυφαίων και πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, όν και την ιερά μνήμη αυτών επιτελούμεν, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, του Αγίου ενδόξων ο μάρτυρος Ιωάννου του Πέδρου Στασίου και πάντων των εμεινήσεων τη τάσου του Θεού έβαλε σε σάντων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, Φιλοθέου του Μεσοπολίτου Γερασίμου του Γκρεγερανίου του Γεωργίου του Νομολογητού, του Αγίου ενδόξου και πανεφήμου Αποστόλου Παύλου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άνης,

0: ser ευλογημένους εν δόξου δεσπίσιμων Θεοτόκια η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντε σε αυτούς και αρήνους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό, παράθωμεθα. Σιγάρι ο βασιλεύτης ειρήνης, και σε τύχνων ψυχών ημών, και σε την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαίαη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ποια φυλακίου πέσχεσαι δέσμιον, ποια δε εκκλησία ου πέχεσαι ρήτορα, θα μας πως μέτα φρονή επισή παύλε, ή δε γάρσε εσκελής θέαντα φωτή. Πρόμη σου το αίμα δεξαμένη και αυτή κομπάζει, αλυταρσός πλέον χέρι και πόθο τιμά σου τα σπάργανα. Αλλό Παύλε Απόστολε, το κάφημα της οικουμένης, το χάσασου μας ρίξω. Τους ασφαλείς και θεοφόγους κήρυκας, την κορυφή των μαθητών σου, Κύριε, προσελάβου εις απόλαυση των αγαθών σου και ανάπαυση. Τους πόνους γαρεκίνων και των θάνατων, εδέξω υπερπάσαν ολοκάρπων.

φράνωσόν μου τη γλώτα ο σωτήρ μου, πλάτινόν μου το στόμα, και πληρώσας αυτό κατάνοιξον την καρδία μου, ή να εις λέγω ακολουθήσω, και αν διδάσκω ο ποιής ο πρώτος, πας γαρπιών και διδάσκουν φυσίν, ούτως μέγας εστίν. Εάν γαρ λέγω μη πράτων ως χαλκός ηχών λογιστήσομε, διόλαλήν μη τα δέοντα και ποιήν τα συμφέροντα δόρισε, ομό

τη 29η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και Πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου, Σταύρωσης ηλεκήρυκα Χριστού Πέτρων, το μίδε Παύλων τον τεμόνα, τον τεμόντα την πλάνη, τη ενάτη Σταυρών Πέτρος ηκαδ άωρ δέγε Παύλος, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες

εν κόπο και μόξο, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν λοιμό και δίψη, εν νηστείες πολλά.

εν Δαμασκόν ο εθναρχής αρέτα του βασιλέως εφρούρη την Δαμασκηνών πόλη πιάσε με θέλων και διαθυρίδωσε σαργάνη

αρπαγέντα των τιούτων έως τρίτου ουρανού. Και είδα των τιούτων άνθρωπων είτε εν σώματι είτε εκτός του σώματος.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Πάτερ ημών, ο εν εις ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, ως ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέχεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το χωρίο. Ότι σου

0: Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, Θεοφιλέστατε Άγιοι Αρχιγραμματεύ, σεβαστοί πατέρες, εντιμότατοι άρχοντες, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές εν Κυρίω, υπάρχουν ορισμένες ημέρες στο έτος που δεν μας καλούν απλώς να θυμηθούμε πρόσωπα και γεγονότα του παρελθόντος, αλλά να ευχαριστήσουμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και ταυτοχρόνως να αναμετρηθούμε με την ίδια την ταυτότητα και την αποστολή της Εκκλησίας μας. Η 29η Ιουνίου κατέχει ξεχωριστή θέση στο εορτολόγιο, καθώς τιμάται η μνήμη των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, των δύο μεγάλων στήλων της Εκκλησίας μας. Ο Πέτρος, ο απλός αλιεύς από τη Βυσταϊδά της Γαλιλαίας, άνθρωπος του μόχθου, του δυναμισμού, της μετάνοιας, αλλά και της καρδιακής αφοσιώσεως προς τον Χριστό, και ο Παύλος, ο καταγόμενος από την Ταρσό της Κιλικίας, άνθρωπος της παιδείας, της αναζητήσεως, της ευθύτητας, αλλά και της ιεραποστολικής οικουμενικότητας. Και οι δύο πορεύθηκαν από διαφορετικούς δρόμους προς την ίδια αλήθεια και αφιέρωσαν ολόκληρη τη ζωή τους για την διάδοση του Ευαγγελίου. Αμφότεροι επισφράγισαν μάλιστα την αποστολική τους διακονία με το μαρτύριό τους κατά τους χρόνους του αυτοκράτορος Νέρονος, παραδίδοντας σε όλους εμάς μία ανεκτίμητη κληρονομιά πίστεως, ενότητας, θυσίας, μαρτυρίας και παραδείγματος αγιότητος. Αναφέραμε μόλις τώρα δύο λέξεις: ανεκτίμητη κληρονομιά. Ανάμεσα στα πολλά επιτεύγματα του ανθρώπινου πολιτισμού υπάρχει μία αναζήτηση που παραμένει πάντοτε ανοιχτή. Είναι η αναζήτηση της αλήθειας. Από τους φιλοσόφους της αρχαιότητος μέχρι τον άνθρωπο της ψηφιακής εποχής, το ερώτημα για το νόημα της ζωής εξακολουθεί να παραμένει πάντα επίκαιρο. Μέσα σε αυτή τη διαχρονική αναζήτηση η Εκκλησία καλείται σε κάθε εποχή να απαντά στο ίδιο θεμελιώδες ερώτημα: πώς θα μεταφέρει την αιώνια αλήθεια του Ευαγγελίου σε ένα κόσμο που μεταβάλλεται αδιάκοπα χωρίς να αλλοιώσει ούτε στο ελάχιστο το περιεχόμενό της. Δεν είναι τυχαίο ότι ο αρχαίος ελληνικός κόσμος συμπίκνωσε τη φιλοσοφική αναζήτηση της αυτογνωσίας στη γνωστή προτροπή γνώθη σε Αυτόν. Η αυτογνωσία, η αναζήτηση της αλήθειας και η ερμηνεία του προορισμού υπήρξαν διαχρονικά αιτήματα της ανθρώπινης υπάρξεως. Εκεί όπου η φιλοσοφία αναζητούσε, το Ευαγγέλιο αποκάλυψε. Η πίστη δεν ήλθε να καταργήσει την αναζήτηση του ανθρώπου, αλλά να της δώσει την τελική της απάντηση στο πρόσωπο του Χριστού, του ενανθρωπίσαντος Θεού. Η Αγία μας Εκκλησία οικοδομήθηκε επί το θεμελίο των Αποστόλων και Προφητών, έχοντας ως ακρογωνιαίο λίθο τον Ιησού Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος διακηρύσει ότι «θεμέλιον γάρ άλλων ουδείς δύναται θύνε παρά των κείμενων ως εστίν Ιησούς Χριστός». Οι Απόστολοι δεν στρέφουν τα βλέμματά τους επάνω τους. Οδηγούν πάντα προς εκείνον που είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ήδη από τα πρώτα μεταποστολικά χρόνια. Οι πατέρες της Εκκλησίας υπογράμμισαν ότι η ζωή του εκκλησιαστικού σώματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Αποστολική Παρακαταθήκη. Ο Άγιος Κλήμης Ρώμης μαρτυρεί ότι οι Απόστολοι, αφού έλαβαν την εντολή από τον Χριστό, εξήλθαν στον κόσμο για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και παρέδωσαν στην Εκκλησία τη συνέχεια του έργου τους. Αντίστοιχα, ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος τονίζει ότι η αυθεντική ζωή της Εκκλησίας οικοδομείται επάνω στην πιστότητα προς την Αποστολική Παράδοση και στην ενότητα της πίστεως. Υπό το φως λοιπόν της διδασκαλίας των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων θα επιχειρήσουμε σήμερα να προσεγγίσουμε πολύ σύντομα το θέμα που είναι η Αποστολική Ευθύνη της Εκκλησίας στον 21ο αιώνα σε τρία βασικά σημεία. Πρώτον, την ευθύνη να παραμένει φωνή του Ευαγγελίου η Εκκλησία μέσα σε έναν κόσμο συγχύσεως. Δεύτερον, την ευθύνη της να μεταμορφώνει τον άνθρωπο δια της χάριτος του Θεού μέσα σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται από την αποξένωση και την απώλεια του νοήματος. Και τρίτον, την ευθύνη της Εκκλησίας να διαφυλάσσει και να μεταδίδει την ελπίδα της Βασιλείας του Θεού μέσα σε ένα κόσμο που συχνά φοβάται το μέλλον και αγωνιά για την πορεία του. Η πρώτη και θεμελιώδης αποστολική ευθύνη είναι να παραμείνει η Εκκλησία ζώσα φωνή του Ευαγγελίου μέσα στην ιστορία. Αυτή υπήρξε και η πορεία και η αποστολή των Αγίων Αποστόλων. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Απόστολος Πέτρος προτρέπει τους πιστούς να είναι έτοιμοι προς απολογίαν παντί το ετούντι. Με την ίδια αποστολική παρησία, ο Απόστολος Παύλος παραγγέλει στο μαθητή του Τιμόθεο: «Κήρυξον των λόγων, επίστηθη ευκαίρος ακέρος». Μέσα σε αυτή τη σύνδρομη προτροπή συμπυκνώνεται ολόκληρη η αποστολή της Εκκλησίας, η οποία δεν υφίσταται για να ακολουθεί τις διαθέσεις κάθε εποχής, ούτε για να προσαρμόζει το περιεχόμενο της πίστεως στις απαιτήσεις του κόσμου. Υπάρχει για να κηρύττει, να ορθοτομεί και να οδηγεί τον άνθρωπο στη συνάντηση με τον Χριστό. Η διακονία αυτή καθίσταται πιο απαιτητική στη δική μας εποχή. Ζούμε σε ένα κόσμο όπου η πληροφορία πολλαπλασιάζεται με πρωτοφανή ταχύτητα. Κάθε ημέρα ο άνθρωπος δέχεται έναν αδιάκοπο καταιγισμό ειδήσεων, απόψεων, ιδεολογιών και ερμηνεών της πραγματικότητας. Ποτέ άλλοτε δεν υπήρξε τόσο εύκολη πρόσβαση στη γνώση, κι όμως ποτέ άλλοτε συγχρόνως δεν υπήρξε τόσο μεγάλη δυσκολία στη διάκριση του αληθινού από το ψευδές. Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος κόσμος είναι η σχετικοποίηση της αλήθειας. Μπροστά σε αυτήν την πραγματικότητα, η Εκκλησία δεν καλείται να προσθέσει μία ακόμη γνώμη ανάμεσα σε πολλές. Καλείται να προσφέρει τη μαρτυρία της αλήθειας του Ευαγγελίου. Ο Απόστολος Παύλος γράφει χαρακτηριστικά: «Ούγαρε αυτούς κηρύσσομεν, αλλά Χριστόν Ιησούν Κύριον». Μέσα σε αυτήν τη φράση συμπεριλαμβάνεται ολόκληρη η εκκλησιολογία της Αποστολικής εποχής. Ωστόσο, η μαρτυρία της αλήθειας δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την αγάπη. Ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος στο χωρίο όπου καλεί τους χριστιανούς να είναι έτοιμοι για απολογία προσθέτει ότι αυτό πρέπει να γίνει με τα πραήτητος και φόβου. Η αλήθεια του Ευαγγελίου δεν επιβάλλεται με σκληρότητα ούτε επιβεβαιώνεται με αντιπαραθέσεις. Δεν έχει ανάγκη από φανατισμό για να λάμψει. Αποκαλύπτεται μέσα από την ταπείνωση, την αγάπη, την ενότητα και την διάκριση. Εάν λοιπόν η πρώτη αποστολική ευθύνη είναι να παραμείνει φωνή δυνατή μέσα στον κόσμο, η δεύτερη αποστολική ευθύνη της Εκκλησίας είναι να μεταμορφώνει τον άνθρωπο δια της χάριτος του Χριστού. Ο Χριστός δεν ήλθε στον κόσμο απλώς για να διδάξει ένα νέο τρόπο σκέψεως ή μία ανώτερη ηθική. Ήλθε για να ανακαινήσει τον άνθρωπο, να θεραπεύσει την τραυματισμένη από την αμαρτία ανθρώπινη φύση και να αποκαταστήσει τη δυνατότητα της κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό. Την ίδια αλήθεια και ανάγκη της αποκατάστασης αυτής εκφράζει και ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει «Ήτης εν Χριστώ καινή κτήσεις». Η ζωή εν Χριστώ δεν είναι μια εξωτερική βελτίωση της συμπεριφοράς, ούτε είναι μία απλή ηθική αναμόρφωση. Είναι μία νέα δημιουργία. Είναι η ανακαίνιση ολόκληρης της υπάρξεως του ανθρώπου. Πρόκειται για μία πορεία που αγγίζει το νου, την καρδιά, τη βούληση και κάθε διάσταση της ανθρώπινης ζωής. Η διδασκαλία αυτή αποκτά ιδιαίτερη αξία και πάλι στη δική μας εποχή. Μία σύντομη αναφορά με παραδείγματα θα βοηθήσει την σκέψη όλων μας. Παρά την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας που την θέλουμε, ο σύγχρονος άνθρωπος βιώνει συχνά μία βαθιά εσωτερική κόπωση. Η μοναξιά επεκτείνεται ακόμη και μέσα σε πολυπληθείς κοινωνίες. Το άγχος και η ανασφάλεια συνοδεύουν την καθημερινότητα της ζωής μας. Οι ανθρώπινες σχέσεις γίνονται συχνά έθραυστες και προσωρινές. Η οικογένεια βάλλεται επί κυλοτρόπος. Η τρίτη ηλικία λησμονείται όλο και περισσότερο ως κάτι το οποίο χαρακτηρίζεται ως μη παραγωγικό στην κοινωνία μας. Πολλοί νέοι διαθέτουν περισσότερες δυνατότητες από κάθε προηγούμενη γενιά, αλλά δυσκολεύονται να βρουν σταθερό νόημα και προσανατολισμό στη ζωή τους μέσα στη σύγχυση της τεχνικής ευφυΐας. Ίσως μία από τις μεγαλύτερες αντιφάσεις του σύγχρονου πολιτισμού είναι ότι ο άνθρωπος κατόρθωσε να εξερευνήσει τα βάθη του διαστήματος, αλλά συχνά αδυνατεί να εξερευνήσει τα βάθη της ίδιας της καρδιάς του ή φοβάται να την δει. Έμαθε να διαχειρίζεται σύνθετες τεχνολογίες και αλγόριθμους, αλλά δυσκολεύεται να διαχειριστεί τους φόβους, τις ανασφάλειες και τις πληγές της ψυχής του. Κατέκτησε εντυπωσιακές δυνατότητες σε έρευνες και αναλύσεις, αλλά δεν κατόρθωσε να εξαλείψει την δίψα του για αγάπη, ειρήνη και πληρότητα με ποιότητα ζωής. Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, η Εκκλησία διαμέσου των Αγίων της υπενθυμίζει ότι η σωτηρία του ανθρώπου δεν είναι πρωτίστως ζήτημα εξωτερικών συνθήκων, εποχών, αλλά εσωτερικής μεταμορφώσεως και ελευθερίας. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος προτρέπει: μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούστε τη ανακαινώση του νοός. Ο χριστιανός δεν καλείται να απορρίψει τον κόσμο, ούτε να απομονωθεί από αυτόν. Εδώ χρειάζεται προσοχή και διάκριση. Τι οφείλει να πράξει? Καλείται να ζήσει μέσα στον κόσμο με ανακαινισμένο φρόνημα, επιτρέποντας τη χάρη του Θεού να μεταμορφώνει τη σκέψη, τις επιλογές του και την ίδια του τη ζωή. Αυτή λοιπόν η θεραπευτική διάσταση που προτείνει η Εκκλησία αναδείχθηκε ιδιαίτερα από τους πατέρες. Ο Μέγας Βασίλειος διδάσκει ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να πορεύεται προς την κοινωνία με τον Θεό και όχι για να παραμένει δέσμιος της Θωράς. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος παρουσιάζει την πνευματική ζωή ως αδιάκοπη πορεία συναντήσεως προς τον Θεό. Η δεύτερη λοιπόν αποστολική ευθύνη της Εκκλησίας στον 21ο αιώνα είναι να παραμένει η Εκκλησία εργαστήριο μεταμορφώσεως του ανθρώπου. Γι' αυτό και δεν περιορίζεται σε ηθικές υποδείξεις, ούτε εξαντλείται στην διαχείριση θεσμών και δραστηριοτήτων. Η ουσιαστική αποστολή της είναι να οδηγεί τον άνθρωπο, να τον βοηθά να περάσει από τη σύγχυση στη βεβαιότητα, από τον φόβο στην εμπιστοσύνη, από την πνευματική ξηρασία στην πληρότητα της χάριτος. Εάν λοιπόν η πρώτη αποστολική ευθύνη της Εκκλησίας είναι να κηρύττει το Ευαγγέλιο και η δεύτερη να μεταμορφώνει τον άνθρωπο δια της χάριτος του Θεού, η τρίτη είναι να διαφυλάσσει και να μεταδίδει την ελπίδα. Όχι μία επιφανειακή αισιοδοξία που εξαρτάται από τις κοινωνικές περιστάσεις και μεταβάλλεται ανάλογα με τις συνθήκες, αλλά τη ζωντανή ελπίδα που πηγάζει από την Ανάσταση του Χριστού και ανοίγει μπροστά στον άνθρωπο προοπτική αιωνιότητος. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι μία από τις βαθύτερες κρίσεις του σύγχρονου ανθρώπου είναι η κρίση της ελπίδας. Φόβος για το μέλλον, για την υγεία, για τις κοινωνικές ανισότητες, για τις διεθνείς συγκρούσεις. Πίσω από όλα και από όλους αυτούς τους φόβους κρύβεται η μεγάλη αγωνία του ανθρώπου απέναντι στην φθορά και στο θάνατο. Ακριβώς γι' αυτό η Εκκλησία δεν μπορεί να περιερίζεται σε μία γενική ηθική διδασκαλία, ούτε να αρκείται σε κοινωνικές παρεμβάσεις. Η χριστιανική ελπίδα δεν είναι μία όριστη επιθυμία για κάτι καλύτερο. Είναι βεβαιότητα που θεμελιώνεται σε ένα γεγονός, στην Ανάσταση του Χριστού. Γι' αυτό και δεν καταραίει μπροστά στις δυσκολίες, ούτε εξαφανίζεται όταν εμφανίζονται οι δοκιμασίες. Την ίδια αλήθεια διακηρύσει σε όλους μας σήμερα ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει ότι «τη γάρ ελπίδη εσώθημεν». Η σωτηρία δεν αφορά μόνο το παρόν αλλά και το μέλλον. Η ελπίδα της Εκκλησίας δεν είναι φυγή από την πραγματικότητα, αλλά η βαθύτερη κατανόηση της πραγματικότητας υπό το φως της αιωνιότητας. Αυτή η προοπτική εκφράζεται με ιδιαίτερη σαφήνεια όταν ο Απόστολος Παύλος υπενθυμίζει στους Φιλιππησίους ότι το πολίτευμα ημών εν της ουρανής. Ο χριστιανός ζει μέσα στον κόσμο, αλλά δεν εγκλωβίζεται στα όρια του κόσμου. Συμμετέχει στην ιστορία, εργάζεται για την πρόοδο της κοινωνίας, διακονεί τον συνάνθρωπό του, χωρίς όμως ποτέ να λησμονεί ότι ο τελικός προορισμός του είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Σε μία εποχή κατά την οποία η απεσιοδοξία συχνά παρουσιάζεται ως ρεαλισμός και η απογοήτευση ως αναπόφευκτη συνέπεια των γεγονότων, η τρίτη αποστολική ευθύνη είναι να παραμένει η Εκκλησία φορέας ελπίδας μέσα σε ένα κόσμο ταραγμένο και απεσιόδοξο, επειδή μας λείπει ο Χριστός. Αυτό ως αποστολή, όπως το ακούσαμε, δεν αποτελεί βάρος για την Εκκλησία, αλλά την ίδια της την ταυτότητα. Είναι η κλίση της να παραμένει πιστή στην αλήθεια που παρέλαβε δια των Αγίων Αποστόλων, να διαφυλάσσει ανόθευτη την Αποστολική Παρακαταθήκη και να προσφέρει σε κάθε γενιά ανθρώπων το πνευματικό θησαυρό του Ευαγγελίου. Σε αυτό το σημείο, τελειώνοντας, ας συγκρατήσουμε τις τρεις βασικές αλήθειες που είναι η ευθύνη της Εκκλησίας σήμερα. Πρώτον, καλείται να παραμείνει και να παραμένει η φωνή του Ευαγγελίου. Δεύτερον, οφείλει να μεταμορφώνει τον άνθρωπο δια της χάριτος του Χριστού. Και τρίτον, καλείται να διαφυλάσσει και να μεταδίδει την ελπίδα της Βασιλείας του Θεού. Όσο η Εκκλησία παραμένει πιστή στην αποστολική της ταυτότητα, θα εξακολουθεί να φωτίζει τον κόσμο, θα οδηγεί τον άνθρωπο από τη σύγχυση στην αλήθεια, από την αποξένωση στην κοινωνία, από τη φθορά στην ανακαίνιση, από την αγωνία στην ελπίδα. Ας έχουμε, αγαπητοί μου, τις πρεσβείες των Αγίων Προκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, ώστε να παραμένουμε πιστοί στη μαρτυρία τους, ακλόνητοι στην πίστη τους και άξιοι συνεχιστές της αποστολικής κληρονομιάς που άφησε στην πατρίδα μας και στην Αθήνα ο Μέγας Απόστολος των Εθνών Παύλος. Αμήν.
1: Είναι εξήλθεν ο φόγκος Χριστός.

μορφή. Καταλάβονται σοφίων Αγίων Αχράντων, Αθανάτων Επουρανίων και Ζώπιων, φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσω.

0: Ε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκυρία.
2: Ευχαριστούμεν Συ Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσας ημάς των αθανάτων Σου και επουρανίων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο Σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και Αΐ Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων Σου.
3: Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ την δόξα αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επί Σύ πεπιθώντας, σώσον τον λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου Σου. Συ αυτούς αντιδόξασον η θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί Σε. Ειρήνην το κόσμο Σου δώρησε, τις εκκλησίες Σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό Σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν έξω του Πατρός των φώτων.

0: η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Αγίε ευλόγησον.
0: Ο ενεργής αγνωστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτισμού.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά και ευλογημένα.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές και χρόνια πολλά. Η Εκκλησία της Ελλάδος εορτάζει και φέτος τη μνήμη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, ο οποίος είναι και ο ιδρυτής της. Έτσι λοιπόν και εμείς είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου Οδού Ψαρών για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χαλκίδος, κύριος Χρυσόστομος.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζουν σήμερα. Είναι η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα» για λίγα λεπτά σήμερα, αμέσως μετά την πρωινή μετάδοση από τον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου Οδού Ψαρών. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη, στον ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός, στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222. Απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα είναι Δευτέρα, 29 του μηνός Ιουνίου, και σήμερα ξεκινάει ένα νέο αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Για να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνεται το σημερινό πρόγραμμα του 89,5 με βάση το αφιέρωμα. Στις 11 η εκλογή των Αποστόλων, η έννοια της εκλογής στην Αγία Γραφή με την Κατερίνα Χουζούρη. Στις 12 οι Απόστολοι Πέτρος, Ανδρέας, Ιάκωβος, Ιωάννης, Φίλιππος και Βαρθολομαίος Ναθαναήλ με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στη μία, οι Απόστολοι Θωμάς Μαθηθαίος, Ιάκωβος Υιός Αλφαίου, Σίμωνος Ζηλωτής, Ιούδας Ολεβαίος, Ιθαδαίος, Ματθίας στη θέση του Ιούδα με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2:30 ο Κώστας Παπάς στις 2:30 διαβάζει πατερικά κείμενα για την αποστολικότητα και τους αποστόλους. Στις 3 ευδομήκονται Απόστολοι, ονόματα εποχή στην παράδοση της Εκκλησίας με τον Αντώνη Γεννακόπουλο. Στις 4 η μουσική των Αγγέλων, ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική με τον Μακαριστό Λυκούργο Αγγελόπουλο.

της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν σ' οφειλέτες ημών, και μη εις ελέγχεις ημάς εις πειρασμός.

εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν σ' οφειλέτες ημών, και μη εις ελέγχεις ημάς εις πειρασμών.

0: επ' ουρανίων ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάρη την ημέρα πάσαν τελείων Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτωνε τις άμενοι αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σοι,
2: ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λαϊσόν.
2: Κύριε και αγιάζον τους εμπιστευεπιθώτας όσο το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγία σου, τη αγαπώντα την ευπρέπεια του ύπνου σου ή αυτού, σε τη δόξα σου, τη θεϊκή σου δυνάμει και μια εγκαταλείψη μα σου, ελπίζοντα σε πισέ ειρήνη, το κόσμο σου, δόρισε τι εκκλησίε σου, τι ιερεύσει, τι άγουσε ρημών του στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάντο ρήμα τέλειο να άνω, θα είναι στην καταβέρνα εξού του πατρό των φώτων. Και σε τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνησε να αναπέμπω με το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα.

Εις αυτού έλθε θυμάς, η αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, του εν Αγίης Πατρός ημών Βυσαρίωνος, του Αγίων Δόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, της Αγίας της Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων Ενδόξων και Γαλλικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερών, των Αγίων Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, των Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου και Επισκόπων, Κωνσταντινουπόλεως και Ζευτών, την Θεία Μισταγωγένε Μετελέσσαν, των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, την Σύναξη Ταυρός και Κυτοσύνος επιτελούμεν,

δυνάμεων συντρίβων πολέμου εν υψηλό βραχίωνη και εν το κράτη τη ισχύω σου εξαγαγών ημάς εκ τη δουλεία του εχθρού και υψώσε το φρόνημα των πιστών σου αγαθέ. Ότα σωροθεσία των εθνών θέμενο και το πλήθη τη δόξη σου συντρίψα του υπεναντίου. Πρόσδεξε τα ευχαριστηρίου και οικετηρίου τα αυτά δεήσει. Άσπρο αγωμένση βασιλεύ Άγιε, δια πρεσβειών του Αγίου Ενδόξου και πανεφήμου Αποστόλου Παύλου, του Ιδρυτού και Πολιούχου της Εκκλησίας ημών, κατά την εύσημον ταύτην ώραν, επί τη απελευθερώση της ελληνικοτάτης Μακεδονίας ημών και της πόλεως ταύτης

0: της Καβάλας. Εμεγάλινας Κύριε του ποιήσε με θυμών και γεννήθημεν εφρενόμενοι. Επλήστη χαρά στο στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσεως, ότι η δεξιά σου χείρ έθραψεν αντιπάλους και εισθένησε τόξων δυναστών και απέστης λας λύτρωσιν το λαό σου. Και τα νυν δέσποτα παντοκράτων, εν αλλαγμό και ευγνωμοσύνη προσφερομένση οδύν επάξιον και βοόμεση. Τας οδού σου γνώρισον ημίν και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών και αξίους πάντας της ελευθερίας κατάστησον. Επισκίασον την κρατεά σου επιστασία Κύριος ο Θεός αυτού. Σβέσον τα φριάγματα των εθνών και χάρισε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην. Κατάπεμψον το πλούσιον σου έλεος και την συνευλογίαν τη άρχουση το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Αγάθινον Κύριαν τη ευδοκία σου την πόλη της Καβάλας, την ιεράν και μαρτυρή της περιοχής ταύτης της Μακεδονίας και την χώραν ημών άπασαν, ειν αδιαπαντός υμνόμεν την δόξαν σου, ο γαρ λαός σου και η εκκλησία σου οικετεύους είσαι. Έτι δε και υπέρ των ψυχών των αδελφών ημών, τον εν τη προασπίση της ελευθερίας και του γένους ημών πεσόντων δεόμεθά σου, είναι αυλιστός είναι εν αγαθής και εν ουρανής θαλάμης.
1: Σιγαρή ολευθερωτής

Εν αυτό το έτη, εάλλο παρά τον απίστων Μωαμεθανών, η Χριστόνιμος πόλης, ήμουν η Χριστούπολης. Και κατεδαφίστη εκ βάθρων εις τάφος, και οι κύτορες τάφτης διαμερίστησαν εν διαφόρης τόπης και χώρες. Το σάφτι δε γέγονε η φθορά και η κατάλυσης των ενικούντων τούτων χριστιανών, ως έγωγε είμαι, ή αγέγονεν έκπαλε επί Ναβουχοδονόσορεν τη Ιερουσαλήμ τη πόλη. Έτσι περιγράφεται εξοχότατη, κύριε Πρόεδρε, στο βραχή χρονικό του Αγίου Όρους η καταστροφή της Βυζαντινής Χριστούπολης, δηλαδή της Καβάλας, το μακρινό 1391. Αυτή είναι και η μοναδική σωζόμενη πηγή που μνημονεύει το γεγονός. Χαρακτηριστικό είναι ότι παρέχει έμφαση στην εκθεμολίων και ραγδαία καταστροφή της πόλης, παραμοιάζοντάς την με τη μνημειώδη καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλωνίους και στον διαμερισμό, όπως ευγενικά λέει, σε διαφόρους τόπους και χριστιανών, σε διαφόρους τόπους και χώρες των χριστιανών κατοίκων. Έκτοτε μεσολαβούν 532 χρόνια. 532 χρόνια σκλαβιάς, καταστροφής, καταπίεσης, διαρκών προσπάθειων αφελληνισμού και για την ακρίβεια 521 χρόνια Οθωμανικής σκλαβιάς και ένα Βουλγαρικής. Και επιτέλους, με την ευλογία του Θεού, ανατέλει ξανά ο ήλιος της ελευθερίας το 1913. Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, σεβασμιότατε Μητροπολίτα Φιλίππωνε Απόλλωνος και Θάσου, Πάτερ και Δέσποτε, σεβασμιότατε Μητροπολίτες, Πανοσολογιότατε και Δεσμολογιότατε Ιερείς, κύριοι βουλευτές, κύριε πρώην Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι στη διοίκηση της Περιφέρειας, στρατηγέ διοικητά της Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης Υπήρου Μακεδονίας, στρατηγέ διοικητά της 20ης Τεθωρακισμένης Μεραρχίας, κύριοι διοικητές, διευθυντές, αξιωματικοί και επικεφαλής των στρατιωτικών και πολιτικών αρχών, κυρίες και κύριοι. Έχουμε την τιμή σήμερα να πανηγυρίζουμε την 113η επέτειο από την απελευθέρωση της πόλης μας, μετά από μια τεράστια περίοδο σκλαβιάς, η οποία χρονικά υπερεύει τη μισή χιλιετία. Έχουμε την τιμή, ιδιαίτερη τιμή σήμερα, τις εκδηλώσεις να λαμπρύνει με την παρουσία του η αυτού εξοχότης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την τιμή που περιποιεί η παρουσία σας στην πόλη μας, στην ιστορία της και σε όλους τους κατοίκους της.

Κύριε Πρόεδρε, Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες, κυρίες και κύριοι, το αξιοσημείωτο στην ιστορία της Καβάλας είναι ότι παρά την μακρά σκλαβιά, παρά τους επιτεπισμούς και τις εκ θεμελίων καταστροφές, οι πρόγονοί μας, οι κάτοικοι της πόλης αυτής, παρέμειναν πάντα με ατόφια την εθνική και θρησκευτική τους συνείδηση, ξεπερνώντας τη σκλαβιά, τις μεταφορές πληθυσμών, τις επιδρομές και την τυραννία. Μετά από ένα τέτοιο τεράστιο χρονικό διάστημα σκλαβιάς, ακόμη κι αν χάθηκαν οι αιώνες της Έγλης και της Βυζαντινής ακτινοβολίας, ακόμη κι αν χάθηκε το ίδιο το όνομα της πόλης και η ονομασία Καβάλα διαδέχθηκε τη Βυζαντινή Χριστούπολη, η ψυχή και η συνείδηση παρέμειναν ατόφιες. Μετά από περισσότερο από μισή χιλιετία σκλαβιάς, οι κάτοικοι της πόλης είχαν πάντα τη συνείδηση της ελληνικής και της χριστιανικής τους ταυτότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι πριν καν απελευθερωθεί η πόλη, έχοντας το βάρος και την ευθύνη της ιστορίας της περιοχής, οι κάτοικοι δεν ξέχασαν την άφηξη του Αγίου Αποστόλου Παύλου στην αρχαία Νεάπολη 1850 χρόνια πριν και έτσι αποφάσισαν και δρομολόγησαν την ανοικοδόμηση του παρόντος Ιερού Ναού, τιμωμένου στο όνομα του εορτάζοντος σήμερα Αγίου Αποστόλου Παύλου. Δεν παρίσφυσε υπερτερώντας καμία δίθεν ταξική ή άλλη προσέγγιση και έτσι στην ανοικοδόμηση της εκκλησίας στην οποία βρισκόμαστε σήμερα και η οποία πρόσφατα γιόρτασε τα 100 χρόνια από τον εγγενιασμό της, συνεισέφεραν τόσο τα καπνεργατικά σωματεία των ανθρώπων που μοχθούσαν για το καθημερινό μεροκάματο, αλλά και η αδελφότητα κυριών η οποία απαρτιζόταν από τις πιο εύκολες κυρίες της εποχής. Έτσι σήμερα τιμούμε και πανηγυρίζουμε από κοινού την πνευματική ελευθερία που μας παρέχει η ορθόδοξη πίστη μας και την απελευθέρωσή μας μετά τη συνειδητή επιλογή των προγόνων μας, οι οποίοι ταύτισαν αμετάθετα τους δύο εορτασμούς. Η πίστη την οποία κόμισε στην αρχαία Νεάπολη, στη σημερινή Καβάλα, ο Απόστολος Παύλος, φτάνοντας στη Μακεδονία και υπακούοντας το κάλεσμα του Μακεδόνος Ανδρός σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, διαμόρφωσε όχι μόνο το δικό μας πολιτισμό, αλλά και ολόκληρο τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Η ίδρυση στους αρχαίους Φιλίππους της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας στην Ευρώπη συνέβαλε κέρια στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ο οποίος διακηρυγμένα στηρίζεται στον ελληνικό, τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, αλλά και τη χριστιανική θρησκεία, διαμορφώνοντας εδώ στην περιοχή μας την παγκόσμια ιστορία. Τη μνήμη αυτού του μεγάλου άνδρα και αγίου της εκκλησίας μας τιμούμε σήμερα. Το οικουμένης αγλάισμα των εθνών τον Κήρυκα, το μέγιστο Φωστήρα, που περπάτησε και δίδαξε στην πόλη μας αλλά και στους Φιλίππους και σε όλη την Ευρώπη, επιτυχάνοντας τη διαμόρφωση του ελληνοχριστιανικού αλλά και του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η πραγματική ισότητα με την κατάργηση της δουλείας, η εντολή αγαπάτε αλλήλους και πολλά άλλα που σήμερα θεωρούνται θέσματα, δεν υπήρχαν στην Ευρώπη ως την άφηξη του Αποστόλου των Εθνών στην Καβάλα, ο οποίος κήρυξε Χριστόν Εσταυρωμένον αλλά και Χριστόν Αναστάντα. Ακόμη και η πρώτη Ευρωπαία γυναίκα της Ευρώπης, η Αγία Λιδία, η πρώτη χριστιανή, βαφτίστηκε στην περιοχή μας. Ενώ επιπλέον η προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου χαρακτηρίζεται ως το κατεξοχήν θεολογικό κείμενο της αγάπης και της χαράς. Όντας συνεχιστές των Νεαπολιτών και των Χριστοπολιτών, οι σημερινοί καβαλιώτες, είμαστε περήφανοι για την πόλη μας και την επέτειο απελευθέρωσής της, όπως και για τον πολιούχο Άγιό μας. Και δεν παραλείπουμε σήμερα να μνημονεύσουμε μία σειρά μεγάλων ιστορικών μορφών, όπως τους τελευταίους ένδομους

0: είναι η εκλογή των Αποστόλων, η έννοια της εκλογής στην Αγία Γραφή με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Θεόδωρο Ρόκα, διδάκτορα θεολογίας. Κύριε Ρόκα, στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας μιλήσατε για πρόσωπα από την Παλαιά Διαθήκη. Mm-hmm. Θα έλεγε κανείς πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, με διαφορετικές αφετηρίες ζωής. Εδώ τώρα, έχουμε τους 12 Αποστόλους. Θα θέλατε έτσι να μας πείτε αν έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά οι 12 Απόστολοι.
1: Θα το δούμε τώρα.
0: Από τους χώρους έτσι από τους οποίους προέρχονται.
1: Λοιπόν, ένα από τα πρώτα πράγματα που παρατηρεί κανείς διαβάζοντας τα Ευαγγέλια είναι ότι η εκλογή των 12 μαθητών πραγματοποιείται σχεδόν στην αρχή της δημόσιας δράσης του Ιησού. Μετά τη βάπτισή του στον Ιορδάνη, τον πειρασμό στην έρημο και τα πρώτα κηρύγματα στη Γαλιλαία, ο Ιησούς προχωρεί στην εκλογή των Αποστόλων. Δεν περιμένει να ολοκληρώσει πρώτα το έργο του, ούτε τους καλεί λίγο πριν το πάθος. Αντίθετα, τους εντάσσει από πολύ νωρίς στην πορεία της επίγειας διακονίας του. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Η απάντηση βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο ο Χριστός αντιλαμβάνεται τη σωτηρία του κόσμου. Ο Κύριος δεν ήρθε στη γη μόνο για να διδάξει μία νέα διδασκαλία, ούτε απλώς να πραγματοποιήσει θαύματα. Ήρθε να εγκαθιδρύσει την Εκκλησία, μία ζωντανή κοινότητα που θα συνεχίσει το έργο του σε όλες τις εποχές. Επομένως, οι Απόστολοι δεν θα μπορούσαν να εμφανιστούν μόνο μετά την Ανάσταση. Έπρεπε να ζήσουν μαζί του, να τον γνωρίσουν προσωπικά, να ακούσουν τη διδασκαλία του, να παρακολουθήσουν τα θαύματά του, να γίνουν μάρτυρες της ζωής του και τελικά να είναι αυτόπτες μάρτυρες του πάθους και της Αναστάσεώς του. Η αποστολική μαρτυρία δεν στηρίζεται σε θεωρίες ούτε σε μεταγενέστερες παραδόσεις. Βασίζεται στην προσωπική εμπειρία. Οι Απόστολοι θα μπορούν αργότερα να πούν, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του, εκείνο που ακούσαμε, που είδαμε με τα μάτια μας, που παρατηρήσαμε και τα χέρια μας άγγιξαν, αυτό σας αναγγέλουμε. Η αυθεντία τους πηγάζει από αυτή την εμπειρία. Παράλληλα, η μακρόχρονη συμβίωση με τον Χριστό έχει και έναν δεύτερο σκοπό: τη σταδιακή διαμόρφωση των ίδιων των Αποστόλων. Οι Απόστολοι δεν ήσαν έτοιμοι από την πρώτη στιγμή. Στα Ευαγγέλια βλέπουμε επανειλημμένα την ανθρώπινη αδυναμία τους. Δεν κατανοούν πάντοτε τα λόγια του Ιησού. Διαφωνούν μεταξύ τους για το ποιος είναι μεγαλύτερος. Φοβούνται στις τρικυμίες. Δηλιάζουν κατά τη σύλληψη του Κυρίου, ενώ ο Πέτρος φτάνει μέχρι και την άρνηση. Όλα αυτά φυσικά δεν αποτελούν αποτυχία της εκλογής τους, αποτελούν μέρος της παιδαγωγίας του Χριστού. Ο Ιησούς γνωρίζει από την αρχή τις αδυναμίες τους, αλλά τους καλεί για να τους μεταμορφώσει. Η μαθητεία προηγείται της αποστολής. Πριν γίνουν διδάσκαλοι, πρέπει να γίνουν μαθητές. Πριν γίνουν ποιμένες, πρέπει να μάθουν τι σημαίνει να τους ποιμένει ο ίδιος ο Χριστός. Πριν κηρύξουν την Ανάσταση, πρέπει να περάσουν μέσα από το σκάνδαλο του Σταυρού. Αυτό αποκαλύπτει ένα βασικό νόμο της πνευματικής ζωής. Ο Θεός δεν περιμένει να γίνουμε τέλειοι για να μας καλέσει. Μας καλεί όπως είμαστε, ώστε μέσα από τη σχέση μαζί του να μεταμορφωθούμε σε αυτό που εκείνος θέλει να γίνουμε. Γι' αυτό και η εκλογή των Αποστόλων προηγείται της ολοκλήρωσης του έργου του Χριστού. Δεν είναι απλώς μια οργανωτική επιλογή. Είναι μέρος της ίδιας της θείας παιδαγωγίας. Οι Απόστολοι εκπαιδεύονται, εντός εισαγωγικών, καθημερινά από το διδάσκαλό τους, ώστε μετά την Πεντηκοστή να μπορέσουν να γίνουν οι πρώτοι διδάσκαλοι της Εκκλησίας. Υπάρχει όμως μια ακόμη σημαντική διάσταση. Με την εκλογή των 12, ο Χριστός προβαίνει και σε μια συμβολική πράξη μεγάλης θεολογικής σημασίας. Ο αριθμός 12 δεν είναι τυχαίος. Παραπέμπει ευθέως στις 12 φυλές του Ισραήλ. Όπως ο παλαιός λαός του Θεού συγκροτήθηκε γύρω από τους 12 πατριάρχες, δηλαδή τα παιδιά του Πατριάρχη Ιακώβ, έτσι και ο νέος λαός του Θεού συγκροτείται γύρω από τους 12 Αποστόλους. Δεν πρόκειται για κατάργηση του Ισραήλ, αλλά για εκπλήρωση της ιστορίας της Διαθήκης μέσα στο πρόσωπο του Χριστού. Οι Απόστολοι γίνονται τα θεμέλια της Εκκλησίας, η οποία αποτελεί τη συνέχεια και την πληρότητα του λαού του Θεού, ανοιχτή πλέον σε όλα τα έθνη. Έτσι, η εκλογή των Αποστόλων δεν είναι μόνο η επιλογή 12 συνεργατών, είναι η απαρχή της Αποστολικής Εκκλησίας και η προετοιμασία για την παγκόσμια διάδοση του Ευαγγελίου, που θα αρχίσει μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής. Έτσι λοιπόν παρατηρούμε ότι ο αριθμός 12 είναι απολύτως συμβολικός και παραπέμπει στις 12 φυλές του Ισραήλ. Οι 12 Απόστολοι αποτελούν τον πυρήνα του νέου λαού.

0: λόγου του Θεού, όπως οι 12 γη του Ιακώβ αποτέλεσαν τον πυρήνα του παλαιού Ισραήλ. Μάλιστα. Ο αριθμός των Αποστόλων, είπαμε, δεν είναι τυχαίος.
1: Ναι.
0: Ο Χριστός δεν επέλεξε 11, 13 ή κάποιον αόριστο αριθμό μαθητών, αλλά ακριβώς 12. Διότι ο αριθμός αυτός παραπέμπει, όπως είπαμε, ευθέως στις 12 φυλές του Ισραήλ. Ναι.
1: Και θα δούμε στη συνέχεια ότι όταν μείνουν 11 μετά τον Ιούδα, θα μας το εξηγήσετε αυτό στη συνέχεια, θα προβούν σε εκλογή.
0: Ακριβώς, εκλέγεται ο Ματθίας προκειμένου να είναι 12 εκπρόσωποι των 12 φυλών του Ισραήλ κατά την ώρα της Πεντηκοστής.
1: Μάλιστα. Είμαστε λοιπόν στην εκλογή των 12 Αποστόλων που, όπως μας είπατε, γίνεται αμέσως πριν τη δημόσια δράση του Κυρίου. Παρατηρούμε γενικά ότι οι 12 Απόστολοι δεν είναι άνθρωποι που προέρχονται, θα έλεγε κανείς, από την ανώτερη κοινωνική τάξη της εποχής.
0: Όχι,
1: αλλά είναι πολύ είναι καθημερινοί άνθρωποι και απλοί.
0: Ακριβώς,
1: άνθρωποι.
0: Άνθρωποι της καθημερινότητας, άνθρωποι βιοπαλαιστές.
1: Mm-hmm. Γιατί ο Ιησούς επιλέγει τους συγκεκριμένους ανθρώπους?
0: Θα το δούμε τώρα. Αυτό θα το εντάξουμε μέσα στα χαρακτηριστικά που έχουν mm-hmm. οι 12 Απόστολοι. Αφού εξετάσαμε γιατί ο Χριστός εξέλεξε τους Αποστόλους ήδη από την αρχή της δημόσιας δράσης του και διακρίναμε την έννοια της κλίσης και της εκλογής, γεννιέται ένα ακόμη εύλογο ερώτημα. Ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι που εξέλεξε ο Κύριος? Τι κοινά χαρακτηριστικά είχαν και ποια κριτήρια φαίνεται να καθόρισαν την επιλογή τους? Η πρώτη εντύπωση που δημιουργείται όταν διαβάζει κανείς τα Ευαγγέλια είναι μάλλον απροσδόκητη. Οι 12 δεν αποτελούν μία ομάδα ανθρώπων με κοινή κοινωνική τάξη, κοινή μόρφωση, κοινή ιδιοσυγκρασία. Δεν είναι μία ελίτ της εποχής, ούτε μία ομάδα διανοουμένων ή θρησκευτικών ηγετών. Αντίθετα, προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα και διαθέτουν εντελώς διαφορετικούς χαρακτήρες. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι άνθρωποι του μόχθου. Ο Πέτρος, ο Ανδρέας, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης είναι ψαράδες στη λίμνη της Γαλιλαίας. Ο Ματθαίος είναι τελώνης, δηλαδή εισπράκτορας φόρων για λογαριασμό της ρωμαϊκής διοίκησης. Ένα επάγγελμα ιδιαίτερα αντιπαθές στους συμπατριώτες του. Ο Σίμων ο Κανανίτης ή Ζηλωτής φαίνεται ότι είχε συνδεθεί με το χώρο των Ζηλωτών, οι οποίοι αντιστέκονταν έντονα στη ρωμαϊκή κατοχή. Ο Θωμάς με τη σειρά του παρουσιάζεται ως άνθρωπος που ζητά αποδείξεις πριν πιστέψει. Ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ διακρίνονται για την ειλικρίνεια και την αναζήτηση της αλήθειας. Ενώ ο Ιούδας ο Ισκαριώτης θα αποδειχθεί τελικά ο προδότης της ομάδας. Αρκεί μια απλή ματιά για να διαπιστώσουμε ότι δεν πρόκειται για μια ομάδα ομοιογενή. Αντίθετα, οι διαφορές τους είναι μεγάλες ακόμα και σε επίπεδο πολιτικών αντιλήψεων ή κοινωνικής προέλευσης. Είναι εντυπωσιακό ότι ο Ματθαίος, ο οποίος εργαζόταν για τη ρωμαϊκή φορολογική διοίκηση, βρίσκεται στην ίδια αποστολική ομάδα με τον Σίμωνα τον Ζηλωτή, που πιθανότητα ανήκε σε ένα κύκλο έντονα αντιρωμαϊκό.
1: Ναι.
0: Με ανθρώπινα κριτήρια, τουλάχιστον αυτοί οι δύο, δύσκολα θα μπορούσαν να συνεργαστούν. Και όμως, η παρουσία του Ιησού υπερβαίνει τις ιδεολογικές και κοινωνικές διαφορές και δημιουργεί μία νέα ενότητα που δεν στηρίζεται στην κοινή καταγωγή ή στις κοινές πολιτικές απόψεις, αλλά στην κοινή σχέση που έχουν οι 12 μαθητές με τον διδάσκαλό τους. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό των 12 είναι ότι δεν παρουσιάζονται ως τέλειοι άνθρωποι. Τα Ευαγγέλια δεν αποκρύπτουν τις αδυναμίες τους. Αντίθετα, τις περιγράφουν με αξιοσημείωτη ειλικρίνεια. Ο Πέτρος ενεργεί πολλές φορές παρορμητικά. Βλέπουμε στη σκηνή της σύλληψης του Ιησού να βγάζει το μαχαίρι να κόβει το αυτί του υπηρέτη. Ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης ζητούν να καθίσουν στα δεξιά και στα αριστερά του Χριστού στη βασιλεία του, δείχνοντας ότι ακόμη σκέφτονται με όρους κοσμικής δόξης. Οι μαθητές φιλονικούν για το ποιος είναι ο μεγαλύτερος. Κατά τη σύλληψη όμως του Ιησού, όλοι τον εγκαταλείπουν. Ο Πέτρος τον αρνείται τρεις φορές, ο Θωμάς δυσκολεύεται να πιστέψει στην Ανάσταση, χωρίς να δει και να αγγίξει τα σημάδια των ύλων. Αυτή η ειλικρίνεια των Ευαγγελίων είναι αποκαλυπτική. Αν οι Ευαγγελιστές ήθελαν απλώς να εξιντανικεύσουν τους ιδρυτές της Εκκλησίας, θα είχαν αποσιωπήσει αυτές τις αδυναμίες. Αντίθετα, τις καταγράφουν χωρίς δισταγμό, γιατί θέλουν να δείξουν ότι η Αποστολική Διακονία δεν είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης τελειότητας, αλλά καρπός της χάριτος του Θεού. Το ερώτημα γιατί ο Ιησούς επιλέγει τους συγκεκριμένους ανθρώπους απασχόλησε ήδη τους πρώτους χριστιανούς και συνεχίζει να προκαλεί προβληματισμό μέχρι σήμερα. Τίθεται το ερώτημα, εάν ο Χριστός ήθελε να διαδώσει το Ευαγγέλιο σε ολόκληρο τον κόσμο, γιατί δεν επέλεξε μορφωμένους ραβίνους, ισχυρούς πολιτικούς ή επιφανείς ρήτορες της εποχής? Γιατί στράφηκε σε απλούς ανθρώπους χωρίς ιδιαίτερη κοινωνική επιρροή? Η απάντηση βρίσκεται στον ίδιο τρόπο με τον οποίο ενεργεί ο Θεός σε ολόκληρη την ιστορία της σωτηρίας. Όπως είδαμε και στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός δεν ακολουθεί τα ανθρώπινα κριτήρια επιλογής. Δεν επιλέγει εκείνον που φαίνεται ισχυρότερος ή σοφότερος στα μάτια του κόσμου, αλλά εκείνον που είναι διαθέσιμος να συνεργαστεί μαζί του. Είδαμε πριν ότι ο Θεός επέλεξε τον μικρότερο γιο του Ιεσέ να γίνει ο μεγάλος βασιλιάς του Ισραήλ. Επέλεξε έναν απλό βοσκό και καλλιεργητή σικομορέων για να γίνει προφήτης του, τον προφήτη Αμός. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλους προφήτες, όπως ο προφήτης Μιχαίας, ο οποίος ήταν ένας κοινός αγρότης της εποχής. Έτσι λοιπόν και στην περίπτωση των Αποστόλων βλέπουμε ότι ο Χριστός δεν αναζητεί ανθρώπους που έχουν ήδη ολοκληρωθεί πνευματικά. Αναζητεί ανθρώπους που μπορούν να μαθητεύσουν, να μεταμορφωθούν και να αφαιθούν στη δύναμη της χάρη τους. Η επιλογή των 12 φανερώνει ότι η Εκκλησία δεν θα οικοδομηθεί πάνω στην ανθρώπινη δύναμη, αλλά στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό ακριβώς θα διατυπώσει αργότερα και ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει προς τους Κορινθίους ότι τα μωρά του κόσμου ο Θεός εξελέξατο ή να τους σοφούς κατεσχύνει, και τα ασθενή του κόσμου εξελέξατο ή να κατεσχύνει τα ισχυρά. Δεν πρόκειται για απαξίωση της ανθρώπινης σοφίας, αλλά για την υπενθύμηση ότι η σωτηρία δεν είναι έργο ανθρώπινων ικανοτήτων, αλλά είναι έργο της χάριτος του Θεού. Υπάρχει όμως και ένα ακόμη στοιχείο που αξίζει να επισημανθεί. Ο Χριστός δεν επιλέγει ανθρώπους χωρίς προσωπικότητα. Κάθε Απόστολος διατηρεί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Ο Πέτρος παραμένει δυναμικός και αυθόρμητος. Ο Ιωάννης βαθύς και θεολογικός. Ο Θωμάς ερευνητικός. Ο Ματθαίος ακριβής στην αφήγηση. Ο Παύλος, που θα κληθεί αργότερα ως σκεύος εκλογής, διατηρεί τη λογική του συγκρότηση και την εξαιρετική του παιδεία. Όμως η χάρη του Θεού δεν καταργεί την προσωπικότητα, αλλά τη μεταμορφώνει και τη θέτει στην υπηρεσία του Ευαγγελίου. Αυτό αποτελεί ένα διαχρονικό μήνυμα για κάθε πιστό. Ο Θεός δεν ζητά να γίνουμε κάποιοι άλλοι προκειμένου να μας χρησιμοποιήσει στο έργο του. Μας καλεί όπως είμαστε, με τα χαρίσματα αλλά και με τις αδυναμίες μας, και μέσα από τη ζωή της Εκκλησίας μας μεταμορφώνει ώστε να υπηρετήσουμε τη δική μας αποστολή.
1: Άρα ο Θεός σέβεται απόλυτα την ανθρώπινη ελευθερία. Αυτό μας είπατε τώρα, εξηγώντας πόσο διαφορετικοί άνθρωποι ήταν οι 12 Απόστολοι.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Τώρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής που μας μιλήσατε για την περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης, είπατε ότι ο προφήτης δεν χάνει ποτέ το προφητικό αξίωμα. Εδώ, στην Καινή Διαθήκη και στην περίπτωση των 12 Αποστόλων, μπορεί κάποιος να χάσει την εκλογή?
0: Έχουμε το παράδειγμα του Ιούδα. Αλλά πρωτού αναφερθούμε στο παράδειγμα του Ιούδα, θα πρέπει να δούμε ποια η σχέση της εκλογής και της ανθρώπινης ελευθερίας για να καταλάβουμε την περίπτωση του Ιούδα. Αναφορικά με τη σχέση της εκλογής και της ανθρώπινης ελευθερίας παρατηρούμε το εξής. Αν ο Χριστός εκλέγει τους Αποστόλους, σημαίνει άραγε ότι εκείνοι δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να αρνηθούν την αποστολή τους. Και έτσι τίθεται το ερώτημα. Μήπως η εκλογή καταργεί την ανθρώπινη ελευθερία? Η απάντηση της Ορθόδοξης Θεολογίας είναι σαφής. Όχι. Η εκλογή δεν είναι εξαναγκασμός. Είναι πρόσκληση. Είναι κάλεσμα. Ο Θεός προηγείται πάντοτε με την πρωτοβουλία της χάρης, αλλά ποτέ δεν καταλύει το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Η σωτηρία είναι πάντοτε καρπός συνεργασίας αυτού που οι πατέρες της Εκκλησίας ονομάζουν συνέργεια μεταξύ της Θείας Χάριτος και της ανθρώπινης ελευθερίας. Το βλέπουμε ήδη στην κλίση των πρώτων μαθητών. Ο Ιησούς λέει στον Πέτρο και τον Ανδρέα, «Ελάτε πίσω μου, δε φταίω πίσω μου», όπως το λέει και η Καινή Διαθήκη. Δεν τους τραβάει πίσω του, ούτε τους υποχρεώνει να τον ακολουθήσουν. Αντίθετα, εκείνοι ανταποκρίνονται ελεύθερα, αφήνοντας τα δίχτυά τους. Η υπακοή τους δεν είναι αποτέλεσμα καταναγκασμού, αλλά καρπός εμπιστοσύνης. Το ίδιο ισχύει και σε όλη την πορεία της Εκκλησίας. Κανένα χάρισμα, καμία διακονία και καμία εκλογή δεν λειτουργεί μηχανικά. Ο άνθρωπος καλείται καθημερινά να ανανεώνει την ελεύθερη συγκατάθεσή του στο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και η εκλογή δεν αναιρεί ποτέ την ευθύνη. Αντίθετα, την αυξάνει. Τώρα στο ερώτημα, αν μπορεί κανείς να χάσει κάποιος την εκλογή του, προβάλλεται το παράδειγμα του Ιούδα. Η περίπτωση του Ιούδα του Ισκαριώτη αποτελεί ίσως το πιο συγκλονιστικό παράδειγμα της σχέσης ανάμεσα στην εκλογή και την ανθρώπινη ελευθερία. Ο Ιούδας, ο Ισκαριώτης, δεν ήταν ένας άνθρωπος που βρέθηκε τυχαία κοντά στον Χριστό. Ήταν ένας από τους 12, εκλεγμένος προσωπικά από τον ίδιο τον Κύριο. Έζησε μαζί του, άκουσε τη διδασκαλία του, είδε τα θαύματά του και συμμετείχε στην αποστολή των μαθητών. Τίποτε δεν του έλειψε από όσα έλαβαν και οι υπόλοιποι Απόστολοι. Κι όμως, η ιστορία του καταλήγει στην προδοσία. Το γεγονός αυτό δείχνει με τον πιο σαφή τρόπο ότι η εκλογή δεν λειτουργεί ως εγγύηση ανεξάρτητα από την προσωπική στάση του ανθρώπου. Ο Θεός προσφέρει τη χάρη του, αλλά δεν αφαιρεί την ελευθερία. Ο Ιούδας δεν εξαναγκάστηκε να προδώσει, ούτε περιορίστηκε από το Θεό για την προδοσία. Η επιλογή του υπήρξε προσωπική και ελεύθερη, όσο τραγικές και αν ήταν οι συνεπειές της. Γι' αυτό το λόγο, η Εκκλησία βλέπει στο πρόσωπο του Ιούδα όχι την αποτυχία της θείας εκλογής, αλλά την τραγική δυνατότητα του ανθρώπου να απορρίψει ακόμα και την πιο μεγάλη δωρεά του Θεού. Η περίπτωση του Ιούδα αποτελεί διαρκή υπενθύμηση ότι η εκλογή απαιτεί πιστότητα μέχρι τέλους. Δεν αρκεί να κληθεί κανείς, χρειάζεται να παραμείνει μέσα στη σχέση με τον Χριστό. Σαν να λέμε ότι η εκλογή πρέπει να ανανεώνεται διαρκώς, με την έννοια ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι πιστός στο Θεό, να τηρεί τις εντολές του και κυρίως από αγάπη, όχι από εξαναγκασμό. Τώρα, εφόσον ο Ιούδας είχε την τραγική ιστορία που είχε, οι υπόλοιποι μαθητές, οι 11 μαθητές, αποφάσισαν ότι πρέπει να αποκατασταθεί ο αριθμός των 12 και γι' αυτόν τον λόγο εξέλεξαν τον Μαθία μετά την ανάληψη του Κυρίου και πριν ακόμα την Πεντηκοστή.
1: Εδώ λοιπόν έχει ενδιαφέρον και αυτή η περίπτωση, γιατί δεν είναι κάτι που το ζητά ο Ιησούς. Είναι μια πρωτοβουλία του Αποστόλου Πέτρου η εκλογή αυτή.
0: Κοιτάξτε, το γεγονός αυτό συμβαίνει αμέσως μετά την ανάληψη και πριν την Πεντηκοστή.
1: Μάλιστα.
0: Σε αυτό το διάστημα των 10 ημερών.
1: Ναι.
0: Με το που αναλαμβάνεται ο Χριστός στους ουρανούς, τι αφήνει πίσω? Αφήνει την Εκκλησία. Mm-hmm. Σαν να τους λέει με απλά λόγια, η Εκκλησία συνεχίζει το έργο το οποίο εγώ σας παρέδωσα.
1: Μάλιστα.
0: Εσείς είστε η Εκκλησία, συνεχίστε το έργο μου. Αυτή τη στιγμή η πρωτοβουλία του Πέτρου, οι 11 παίρνουν αυτή την πρωτοβουλία και εκλέγουν τον Ματθία προκειμένου να αποκαταστήσει τον αριθμό των 12. Διότι η προδοσία και ο θάνατος του Ιούδα έχουν αφήσει μία κενή θέση στον κύκλο των 12 μαθητών. Τα λέγαμε δηλαδή ότι με αυτό το κενό κάποια από τις 12 φυλές του Ισραήλ, όπου από εδώ και στο εξής θα μιλάμε για τον νέο Ισραήλ, δεν θα εκπροσωπεί το στην Εκκλησία. Mm-hmm. Πρέπει να αποκατασταθεί αυτό το κενό.
1: Mm-hmm. Είναι όμως και πάλι η πρώτη εκλογή που γίνεται από τους ίδιους τους μαθητές.
0: Ακριβώς.
1: Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια για αυτό το γεγονός, πώς γίνεται αυτή η εκλογή? Γιατί είναι μια εκλογή που διαφέρει από τις άλλες, τις οποίες έχει κάνει ο ίδιος ο Ιησούς.
0: Ναι, με την διαφορά ότι η εκλογή που έκανε ο Ιησούς μέχρι πρόδεινος, μέχρι την ανάληψή του,
1: ναι,
0: συνεχίζεται κατά τον ίδιο τρόπο από αυτό που άφησε πίσω του, δηλαδή την Εκκλησία. Mm-hmm. Η Εκκλησία,
1: μάλιστα,
0: είναι το ζωντανό σώμα του Χριστού και συνεχίζει το έργο του επί της γης μέχρι τα έσχατα. Έτσι λοιπόν, η Εκκλησία εκείνη τη στιγμή με πρωτοβουλία του Πέτρου αναλαμβάνει αυτή την αποκατάσταση, προκειμένου να διατηρηθεί ακέραιος ο συμβολισμός και η αποστολή των 12 ως θεμελίου λίθου του νέου Ισραήλ. Οι προϋποθέσεις που θέτει ο Πέτρος είναι, ναι, ιδιαίτερα αποκαλυπτικές. Ο νέος Απόστολος πρέπει να είναι ένας από εκείνους που συνόδευσαν τον Ιησού καθ' όλη τη διάρκεια της δημόσιας δράσης του, από το βάπτισμα του Ιωάννη μέχρι την ανάληψη και μπορεί να γίνει μάρτυρας της Αναστάσεως. η αποστολική ιδιότητα δεν στηρίζεται σε προσωπική φιλοδοξία ούτε σε διοικητική επιλογή. Αντίθετα, θεμελιώνεται στη μαρτυρία για τον Αναστάντα Χριστό. Προτάθηκαν δύο πρόσωπα, ο Ιωσήφ, ο καλούμενος Βαρσαβάς με το προσωνύμιο Ιούστος, και ο Ματθίας. Η κοινότητα προσευχήθηκε θερμά, αναγνωρίζοντας ότι η τελική επιλογή ανήκει στο Θεό. Και στη συνέχεια έγινε η κλήρωση. Ο κλήρος έπεσε στο Ματθία, ο οποίος συγκαταλέχθηκε πλέον στους 11 Αποστόλους και έγινε ο 12ος, ο οποίος καλύπτει το κενό που άφησε ο Ιούδας. Η αφήγηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι η εκλογή του Ματθία πραγματοποιείται πριν από την Πεντηκοστή, όταν ακόμα δεν έχει επιφυτίσει το Άγιο Πνεύμα.
1: Ναι.
0: Μετά την Πεντηκοστή δεν θα συναντήσουμε ξανά στην Καινή Διαθήκη εκλογή Αποστόλου με κλήρο. Η Εκκλησία, φωτιζομένη πλέον από το Άγιο Πνεύμα, θα λαμβάνει τις αποφάσεις της μέσα από τη συνοδική της ζωή και τη διάκριση των χαρισμάτων. Η εκλογή του Ματθία αποτελεί έτσι τον τελευταίο κρίκο που συνδέει την επίγεια διακονία του Χριστού με την Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής. Με συμπληρωμένο ξανά τον αριθμό των 12, η Εκκλησία είναι πλέον έτοιμη να δεχθεί την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και να ξεκινήσει την παγκόσμια αποστολή της.
1: Μάλιστα. Κύριε Ρόκα, να κάνουμε ένα τελευταίο μουσικό διάλειμμα λίγο πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή.

0: Η εκλογή των Αποστόλων, η έννοια της εκλογής στην Αγία Γραφή, αυτό είναι το θέμα που συζητάμε αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, κύριε Ρόκα, παρατηρήσαμε όλοι ότι ξεκινήσατε από τον Ισραήλ, από την εκλογή ενός λαού και φτάσατε στην Εκκλησία. Να πούμε έτσι δύο λόγια πάνω σε αυτό κλείνοντας.
1: Ναι. Η έννοια της εκλογής δεν αποτελεί μια αποσπασματική ιδέα που εμφανίζεται μόνο στην Παλαιά Διαθήκη, ούτε περιορίζεται στην επιλογή ορισμένων σπουδαίων προσώπων. Αντίθετα, αποτελεί μια από τις βασικές γραμμές του σχεδίου της Θείας Οικονομίας, μέσα από το οποίο ο Θεός εργάζεται για τη σωτηρία ολόκληρη του κόσμου. Η εκλογή αρχίζει με την κλίση ενός ανθρώπου του Αβραάμ, από τον οποίο προέρχονται οι πατριάρχες, οι κριτές, οι βασιλείς και οι προφήτες. Και μέσα στην ιστορία αυτού του λαού γεννιέται ο Μεσσίας. Όπου ο Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός, δεν καταργεί αυτή την ιστορία, αντίθετα την οδηγεί στην πληρότητά της. Θα λέγαμε ότι με λίγα λόγια τα εξής. Η βιβλική εκλογή δεν είναι αφορμή για αυτοδικαίωση, ούτε όταν ακούμε τη λέξη εκλογή πρέπει να σκεφτόμαστε προνόμιο, διάκριση ή υπεροχή. Αντίθετα, είναι πάντοτε πρόσκληση σε διακονία. Και όσο μεγαλύτερη είναι η δωρεά που λαμβάνει ο άνθρωπος από το Θεό, τόσο μεγαλύτερη γίνεται και η ευθύνη του απέναντι στο Θεό και τους αδελφούς. Ας κρατήσουμε ως τελευταία σκέψη αυτή τη βαθιά βιβλική αλήθεια. Ο Θεός εξακολουθεί να καλεί τους ανθρώπους. Η κλίση του δεν έχει πάψει ούτε περιορίζεται στους μεγάλους πρωταγωνιστές της Αγίας Γραφής. Κάθε άνθρωπος καλείται να ανταποκριθεί στην προσωπική του κλίση, να ανακαλύψει τη διακονία που το εμπιστεύεται ο Θεός και να αντιζήσει μέσα στην Εκκλησία με πίστη, ταπείνωση και αγάπη. Γιατί? Τελικά η μεγαλύτερη τιμή δεν δείχνει ότι ο άνθρωπος επιλέγει το Θεό, αλλά ότι ο Θεός από αγάπη καλεί τον άνθρωπο να γίνει συνεργός στο έργο της σωτηρίας του κόσμου.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρόκα, για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Θεόδωρο Ρόκα, τον διδάκτορα θεολογίας, για το θέμα «Η εκλογή των Αποστόλων, η έννοια της εκλογής στην Αγία Γραφή», στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, με γενικό θέμα αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
0: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα. Του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος. Δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Η ώρα είναι 12.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί στον Ιερό Βράχο του Αρείου Πάγου των Αθηνών, σε ανάμνηση του κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου προς τους Αθηναίους, μέγας πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Κατά τον Εσπερινό θα μιλήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευρύπου, κύριος Χρυσόστομος. Πανηγυρικά εορτάζουν και οι κατατόπους ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, με επίκεντρο εκείνες από όπου διέβη και κήρυξε ο Απόστολος Παύλος. Μέχρι αύριο Τρίτη, περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Ομάδα εθελοντών από το Δήμο Θεσσαλονίκης θα βρεθούν στη Βενεζουέλα και στις περιοχές που επλήγησαν από το διπλό σεισμό για να συνδράμουν στο έργο των διασωστών. Η ομάδα των εθελοντών αποτελείται από 15 άτομα, ενώ θα είναι μαζί τους και σκυλιά εκπαιδευμένα για διασώσεις. Σε πολλές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης καταγράφηκαν ιστορικά ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας. Στη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία το θερμόμετρο ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Δανία καταγράφηκε νέο εθνικό ρεκόρ στους 37, η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, ενώ στην Ιταλία κηρύχθηκε κόκκινο συναγερμό σε 18 ιταλικές πόλεις. Από σήμερα έως και την Τρίτη ο πυρήνας της ακραίας ζέστης μεταφέρεται ανατολικότερα. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία και στα Βόρεια Βαλκάνια, όπου σε αρκετές παιδινές περιοχές ο υδράρχυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Εδώ σε εμάς γενικά έθριος ο καιρός με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Οι Απόστολοι Πέτρος, Ανδρέας, Ιάκωβος, Ιωάννης, Φίλιππος και Βαρθολομαίος Ναθαναήλ». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο στο πλαίσιο αφιερώματος του σταθμού στους Αγίους Αποστόλους. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος στους Αγίους Αποστόλους, εμείς σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για τους Αποστόλους Πέτρο, Ανδρέα, Ιάκωβο, Γιάννη, Φίλιππο, Βαρθολομαίο και Ναθαναήλ, και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια της καλεσμένης μας, την οποία θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας η κυρία Κατερίνα Μπατσιόλα, εκπαιδευτικός και διδάκτορ Καινής Διαθήκης της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, κυρία Μπατσιόλα, τι κάνετε?
1: Χαίρετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας σήμερα. Μιλάμε λοιπόν για τους Αγίους Αποστόλους και τι θα μπορούσαμε να πούμε εισαγωγικά, ξεκινώντας έτσι την συζήτησή μας.
1: Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με μια σύντομη αναφορά στην κρίση των μαθητών. Θα ήταν καλό να θυμηθούμε ότι ο ίδιος ο Χριστός ήταν αυτός που επέλεξε τα πρόσωπα αυτά και τους έκανε μαθητές του. Γιατί η Εκκλησία μας τιμά τους Αποστόλους όχι απλά ως ιστορικά πρόσωπα, αλλά ως αυτούς που ήταν δίπλα στο Χριστό. Ήταν οι πρώτοι που τον ακολούθησαν, άκουσαν τη διδασκαλία του, έγιναν μάρτυρες της δράσης του, του πάθους, της Ανάστασης, της Ανάληψης. Και στη συνέχεια ήταν αυτοί που ακολούθησαν την προτροπή του ίδιου του Χριστού, που τους είπε: «Πορευθέντε, σου μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Βαφτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Δηλαδή να πάνε και να κάνουν μαθητές του όλα τα έθνη, όλο τον κόσμο.
0: Και είναι και πολύ χαρακτηριστικός, συγγνώμη που σας διακόπτω, κυρία Μπατσιόλα, είναι πολύ χαρακτηριστικός και ο τρόπος με τον οποίο ο Χριστός τους προσεγγίζει τους μαθητές του, έτσι, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν ψαράδες.
1: Ακριβώς. Ήταν απλοί καθημερινοί άνθρωποι. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο διαβάζουμε ότι όπως περπατούσε ο Χριστός στη λίμνη της Γαλιλαίας, είδε δύο αδέρφια, τον Σίμωνα, τον Πέτρο δηλαδή, και τον Ανδρέα, να ρίχνουν τα δίχτυα τους. Τότε τους είπε απλά μια φράση, που ουσιαστικά αυτή η φράση τους άλλαξε τη ζωή. «Δε φταίω πίσω μου και πίσω ημάς αλλήλεις ανθρώπων». Δηλαδή, ακολουθήστε με, ελάτε μαζί μου και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων. Αυτοί αμέσως άφησαν τα δίχτυα τους και τον ακολούθησαν. Λίγο πιο πέρα, ο Χριστός βλέπει άλλα δύο αδέρφια. Επίσης ψαράδες, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, οι οποίοι ήταν στο καΐκι τους μαζί με τον πατέρα τους τον Ζεβεδαίο και τους εργάτες. Τους καλεί και αυτούς να τον ακολουθήσουν και αυτοί το κάνουν επίσης χωρίς δεύτερη σκέψη. Τα αφήνουν όλα και ακολουθούν τον Χριστό.
0: Αυτό ίσως τι δείχνει, κυρία Μπατσιόλα, ότι τα αφήνουν όλα και αποφασίζουν να ακολουθήσουν τον Χριστό, ακριβώς όπως είπατε, χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς καμία, πώς να το πω, ίσως και αμφισβήτηση ή αμφιβολία. Αυτό τι σημαίνει, αν θα μπορούσαμε έτσι κάπως να το εξηγήσουμε όσο μπορούμε βεβαίως αυτό?
1: Κοιτάξτε, όπως γνωρίζουμε και από τα Ευαγγέλια, και ο Ιωάννης και ο Ανδρέας ήταν ήδη μαθητές του Ιωάννη του Προδρόμου, όπως θα δούμε και παρακάτω. Πράγμα που δείχνει ότι ήδη είχαν πνευματικές αναζητήσεις. Και σύμφωνα με το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, θα το πούμε βέβαια και μετά, όταν είδε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής τον Χριστό, τους είπε: «Ιδού ο αμνός του Θεού». Και τον πλησίασαν και πήγαν, τους μίλησαν. Ήταν δηλαδή και έτοιμοι, μπορούμε να πούμε, για αυτό το κάλεσμα.
0: Ήταν και έτοιμοι χωρίς ίσως να το γνωρίζουν κιόλας, έτσι?
1: Ναι. Φυσικά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Να πάμε τώρα στον Απόστολο Πέτρο, που είναι ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα στην Καινή Διαθήκη. Νομίζω ότι μετά τον Χριστό, την Παναγία, τον Απόστολο και τον Απόστολο Παύλο, ο Πέτρος είναι από τα πρόσωπα που εμφανίζονται πιο συχνά από όλα στην Καινή Διαθήκη. Και είναι παρόν σε πολλά σημαντικά γεγονότα της δράσης του Χριστού και παρουσιάζεται ως μια ηγετική προσωπικότητα ανάμεσα στους μαθητές. Πούμε πρώτα λίγα πράγματα για τη ζωή του. Γεννήθηκε στη Βηθσαϊδά. Ο πατέρας του λεγόταν Ιωνάς ή Ιωάννης, η μητέρα του Ιωάννα, και είχε έναν αδερφό, τον Ανδρέα, όπως είπαμε, μαζί με τον οποίο ασκούσε το επάγγελμα του ψαρά. κατοικούσε στην Καπερναούμ και γνωρίζουμε σίγουρα πως ήταν παντρεμένος, καθώς ο Χριστός θεράπευσε την πεθερά του. Δεν μας δίνουν άλλες πληροφορίες στα Ευαγγέλια για την οικογένειά του, για το πού βρισκόταν όλοι αυτοί όταν ο Πέτρος και ο Ανδρέας ακολούθησαν τον Χριστό, πού βρισκόταν η σύζυγός του. Πιθανότατα να μην ζούσε η σύζυγός του. Γιατί όπως βλέπουμε και στο διαβάζουμε και στο βιβλίο των Πράξεων, αργότερα όταν δρούσε ως Απόστολος του Χριστού ο Πέτρος, είχε ως βοηθό μία αδερφή χριστιανή. Δεν είχε τη γυναίκα του. Οπότε από αυτό συμπεραίνουμε ότι πιθανόν η γυναίκα του να μην ζούσε. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, αυτό που ανέφερα και νωρίτερα, διαβάζουμε ότι ο Ανδρέας ήταν εκείνος που πρώτος γνώρισε τον Ιησού και στη συνέχεια έφερε κοντά του και τον αδερφό του. Όταν ο Χριστός είδε τον Σίμωνα, του είπε: «Σύ Σίμων, ο Υιός Ιωάννου, σύ κληθείς Κηφάς». Δηλαδή, εσύ είσαι ο Σίμων, ο γιος του Ιωάννη, και θα αποκαλείσαι Κηφάς, το οποίο τα ελληνικά αποδίδεται ως Πέτρος.
0: Δηλαδή, εδώ αυτό το όνομα Πέτρος έχει μια ιδιαίτερη, θα λέγαμε, σημασία.
1: Φυσικά, δείχνει κατά κάποιο τρόπο και τον ρόλο που θα είχε ο Πέτρος μετέπειτα στην Εκκλησία. Όπως περιγράφεται και στο Ευαγγέλιο. Τώρα, σύμφωνα με τους Ευαγγελιστές Ματθαίο και Μάρκο, η κλήση του Πέτρου έγινε μαζί με τον Ανδρέα στη λίμνη της Γαλιλαίας, που αναφέραμε νωρίτερα, που ο Χριστός τους είπε: «Ακολουθήστε με και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Από την πρώτη στιγμή, όλος ο Πέτρος ξεκινήθηκε ανάμεσα στους μαθητές. Έχει έναν χαρακτήρα ενθουσιώδη, παρορμητική, δυναμικό. Διακρίνεται για τον αυθορμητισμό του. Μιλά πριν από όλους. Ενεργεί γρήγορα και σε πολλές περιπτώσεις εκφράζει και αυτό που σκέφτονται, θα λέγαμε, και οι υπόλοιποι μαθητές. Επίσης ο Πέτρος με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη αποτελούν ένα στενό πυρήνα μαθητών. Είναι οι μαθητές που είναι στο στενό κύκλο του Χριστού. Είναι οι τρεις που ξεχωρίζουν από τους 12. Ο Χριστός τους παίρνει μαζί του κατά τη μεταμόρφωση. Είναι αυτή που ξεχωρίζει και παίρνει μαζί του την προσευχή του στον κήπο της Γεθσημανής λίγο πριν το συλλάβω.
0: Ναι. Για τον Ιωάννη βεβαίως γνωρίζουμε ότι είναι ο αγαπημένος έτσι, μαθητής του Χριστού, έτσι δεν είναι?
1: Ο Πέτρος
0: με τον ιδιαίτερο αυτό, προφανώς τον ξεχωριστό του χαρακτήρα, κάποια στοιχεία μας τα είπατε και εσείς, κυρία Μπατσιόλα, είναι, θα λέγαμε, ξεχωρίζει, θα λέγαμε, βγαίνει μπροστά πολύ περισσότερο από τους υπόλοιπους.
1: Είναι μια ηγετική συμβουλία, θα λέγαμε, ανάμεσα στους μαθητές. Θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι. Είναι παρόν σε πολλά σημαντικά γεγονότα της επίγειας δράσης του Χριστού και να μην ξεχνάμε ότι είναι ένας από τους πρώτους ο οποίος συναντά τον αναστημένο Χριστό.
0: Ναι.
1: Και οι πρώτοι μαζί με τον Ιωάννη που επισκέπτονται μετά τις γυναίκες και βλέπουν το κενό μνήμα μετά την Ανάσταση. Τώρα, για την πορεία του Πέτρου μετά την Ανάσταση και την Πεντηκοστή, από εκεί και πέρα δεν έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες ώστε να μπορούσαμε να κάνουμε ένα πιο σαφές χρονοδιάγραμμα. Το σίγουρο είναι πάντως ότι στην ιστορία της πρώτης Εκκλησίας είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Σύμφωνα με το βιβλίο των Πράξεων, την ημέρα της Πεντηκοστής, ο Πέτρος πήρε το λόγο και έβγαλε ένα κήρυγμα, χάρη στο οποίο πίστεψε ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων. Χάρη στο κήρυγμά του, λοιπόν, πάρα πολλοί άνθρωποι γίνονται χριστιανοί την ημέρα της Πεντηκοστής. Στη συνέχεια πήγε στην Αντιόχεια και ίδρυσε εκεί την τοπική εκκλησία. Πιθανόν να περιόδευσε στη Γαλατία, στην Καπαδοκία, στη Βυθινία, στον Πόντο και στην Ελλάδα. Γενικότερα, στην ορθόδοξη παράδοση δεν υπάρχουν και πολλές αναφορές για το τέλος του. Θεωρείται πιο πιθανό να πέθανε στην Αντιόχεια σε βαθιά γεράματα. Σύμφωνα όμως με τη δυτική παράδοση, μαρτύρησε στη Ρώμη κατά τον διωγμό του αυτοκράτορα Νέρονα.
0: Μάλιστα. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για μουσική σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας, κυρία Μπατσιόλα. Έχουμε να πούμε πολλά ακόμη με τη βοήθειά σας. Μετά από αυτή την απαραίτητη διακοπή, εδώ συνεχίζουμε.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τους Αποστόλους Πέτρο, Ανδρέα, Ιάκωβο, Ιωάννη, Φίλιππο και Βαρθολομαίο Ναθαναήλ, εδώ με την κυρία Κατερίνα Μπατσιόλα, η οποία είναι διδάκτορ Καινής Διαθήκης στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εκπαιδευτικός. Ήδη έχουμε δώσει κάποια πρώτα εισαγωγικά στοιχεία και έχουμε μείνει ουσιαστικά στον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή, όπως έχουμε ήδη τονίσει, ανάμεσα στους μαθητές του Χριστού και μαζί μάλιστα με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη αποτελούν τον πιο στενό κύκλο, τον στενό πυρήνα θα λέγαμε των μαθητών του Ιησού. Ο ίδιος είναι παρόν σε πάρα πολλά και σημαντικά γεγονότα της επίγειας δράσης και διδασκαλίας του Χριστού, έτσι όπως μας παρουσιάζονται όλα αυτά μέσα από τις διηγήσεις των Ευαγγελίων της Καινής Διαθήκης. Έχουμε βεβαίως και πληροφορίες για τον Απόστολο Πέτρο και μέσα από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, όπου εκεί με το κήρυγμά του πίστεψε ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων. Τι θα μπορούσαμε εδώ να προσθέσουμε, κυρία Μπατσιόλα, μιλώντας ακριβώς για τον Απόστολο Πέτρο?
1: Θα μπορούσαμε να πούμε κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά περιστατικά που είπαμε, κάποια όχι όλα γιατί είναι αρκετά, τα οποία σχετίζονται με τον Πέτρο ή ήταν παρόν. Όπως ο περίπατος του Χριστού στη λίμνη.
0: Ναι.
1: Το περιστατικό αυτό περιγράφεται στα Ευαγγέλια του Μάρκου, του Ματθαίου και του Ιωάννη. Στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου υπάρχει και η περιγραφή για τον Πέτρο. Όπως διαβάζουμε, ο Ιησούς ζήτησε από τους μαθητές να μπουν στο καΐκι και να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη. Ο Ιησούς στη συνέχεια ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί. Παράλληλα, το καΐκι βρισκόταν στη μέση της λίμνης και πάλευε με τα κύματα. Τα ξημερώματα, ο Χριστός πήγε κοντά στους μαθητές, περπατώντας πάνω στη λίμνη. Αυτοί όταν τον είδαν τρόμαξαν. Ο Χριστός όμως τους είπε: «Εγώ είμαι, μη φοβάστε». Ο Πέτρος τότε του απάντησε: «Κύριε, αν είσαι εσύ, δώσε μου εντολή να έρθω κοντά σου, περπατώντας στα νερά». Ο Ιησούς του είπε: «Έλα». Και ο Πέτρος τότε κατέβηκε από το καΐκι και άρχισε να περπατάει πάνω στη λίμνη. Κάποια στιγμή όμως, λόγω του ισχυρού ανέμου, ο Πέτρος φοβήθηκε. Και έτσι άρχισε να βυθίζεται και να βυθίζεται στη λίμνη και να ζητάει τη βοήθεια του Χριστού. Αυτός τότε τον έπιασε από το χέρι και του είπε: «Ολιγόπιστε, γιατί σε κυρίευσε η αμφιβολία». Μόλις ανέβηκαν στο καΐκι, κόπασε ο άνεμος. Βλέπουμε λοιπόν εδώ μία εικόνα του Πέτρου, η οποία μας δείχνει και τη δύναμή του και τη δύναμη της πίστης του, αλλά και την αδυναμία του. Κάτι που θα λέγαμε ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως παράδειγμα για τους χριστιανούς. Ο Πέτρος σε αυτό το σημείο μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε μαθητή ξεχωριστά, κάθε πιστό ξεχωριστά, κάθε πιστό άνθρωπο που προσπαθεί, που παλεύει να αντιληφθεί το μυστήριο του Θεού, που παλεύει με την πίστη του δηλαδή.
0: Ναι. Μάλιστα. Πολύ χαρακτηριστικό αυτή η διήγηση, έτσι μέσα από τα Ευαγγέλια, όπως μας την αναφέρατε και μας την εξηγήσατε βεβαίως, κυρία Μπατσιόλα. Έχουμε όμως και άλλα περιστατικά, σημαντικά περιστατικά, όπου και ο Απόστολος Πέτρος και άλλοι Απόστολοι έτσι συμμετέχουν.
1: Ακριβώς. Ένα από τα πιο σημαντικά περιστατικά στα οποία είναι μάρτυρας ο Πέτρος είναι η μεταμόρφωση του Χριστού. Είναι από τα πιο σημαντικά γεγονότα και καταγράφεται από τους τρεις συνοπτικούς ευαγγελιστές, δηλαδή τον Ματθαίο, τον Μάρκο και τον Λουκά. Όπως διαβάζουμε, ο Ιησούς ξεχωρίζει τους τρεις μαθητές που είπαμε, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, που ήταν στο πιο στενό κύκλο και ανεβαίνουν σε ένα ψηλό βουνό. Εκεί ο Χριστός μεταμορφώνεται μπροστά του. Όπως περιγράφεται από τον Ευαγγελιστή Μάρκο, τα ρούχα του Χριστού έγιναν τόσο αστραφτερά και κατάλευκα σαν χιόνι. Μετά εμφανίστηκαν ο Ηλίας με τον Μωυσή και συζητούσαν με τον Ιησού. Ο Πέτρος τότε που κοιτούσε αυτό είπε στον Χριστό: «Διδάσκαλε, είναι ωραία να μείνουμε εδώ, να στήσουμε τρεις σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία. Όπως χαρακτηριστικά περιγράφει ο Μάρκος, ο Πέτρος δεν ήξερε τι να πει, γιατί είχε κυριευτεί από τρόμο από αυτό που έβλεπε, ήταν τόσο συγκλονισμένος. Ακολούθως ήρθε ένα σύννεφο και τους σκέπασε. Και τότε άκουσαν μία φωνή να τους λέει: «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, αυτό να ακούτε». Ξαφνικά, μετά από αυτό, όταν έστρεψαν οι μαθητές τα βλέμματα τους τριγύρω, δεν ήταν εκεί κανένας, μόνο ο Ιησούς. Βλέπουμε λοιπόν ότι και σε αυτό το γεγονός, ένα πολύ σπουδαίο γεγονός, ο Πέτρος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, καθώς όπως φαίνεται από τα Ευαγγέλια, είναι ο μόνος που φαίνεται να μιλάει στον Χριστό απευθείας εκείνη τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Και αυτό άλλο ένα πολύ χαρακτηριστικό γεγονός που διαβάζουμε στα Ευαγγέλια, στην Καινή Διαθήκη, με πρωταγωνιστή με τον Απόστολο Πέτρο εδώ, και τον ρόλο του, έτσι όπως το βλέπουμε, τι είναι αυτό που λέει, είναι ο μόνος που μιλάει στο Χριστό, οι υπόλοιποι μαθητές, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης που ήταν μαζί τους, δεν μιλούν, τους βλέπουμε να μην μιλούν. Να συνεχίσουμε, κυρία Μπατσιόλα, έτσι με την βοήθειά σας.
1: Ένα άλλο περιστατικό στο οποίο είναι παρόντες αυτοί οι τρεις μαθητές, στην περίπτωσή μας εμείς εξετάζουμε τον Πέτρο, είναι η προσευχή του Ιησού στη Γεθσημανή, λίγο πριν τη σύλληψή του. Mm-hmm. Εκεί ο Πέτρος έχει και πάλι ξεχωριστή θέση, είναι εκεί κατά την προσευχή του Χριστού. Το γεγονός αυτό περιγράφεται από τους Ευαγγελιστές Ματθαίο και Μάρκο, και όπως μας λένε, αμέσως μετά το τελευταίο δείπνο του Ιησού με τους μαθητές του πήγανε στη Γεθσημανή.
0: Μετά το μυστικό δείπνο, δηλαδή. Μετά το μυστικό δείπνο.
1: Ναι. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν ο Χριστός ξεχωρίζει τρεις μαθητές: τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Mm. Τους παίρνει και πάνε λίγο πιο εκεί για να προσευχηθεί. Ο Χριστός τους μιλάει και τους ζητάει να μείνουν άγρυπνοι και σε εγρήγορση. Απομακρύνεται λίγο πιο εκεί για να προσευχηθεί. Τρεις φορές ο Χριστός επιστρέφει και τους βρίσκει να έχουν αποκοιμηθεί. Ο Χριστός τότε επιπλήττει τον Πέτρο, γιατί δεν κατάφερε να μείνει ξύπνιος. Mm-hmm. Αυτό ίσως το σημείο μπορεί να μας προετοιμάζει και για την άρνηση του Πέτρου που θα ακολουθήσει και θα δούμε και εμείς παρακάτω, αλλά και να συνδέεται με ό,τι έχει προηγηθεί. Γιατί λίγο νωρίτερα ο Πέτρος είχε δηλώσει τον Χριστό ότι θα μπορούσε να πεθάνει μαζί του. Mm-hmm. Και εκεί ο Χριστός του είπε ότι πριν ξημερώσει και λαλήσει τρεις φορές ο... Mm-hmm. Μας δείχνει έτσι λίγο το χαρακτήρα του Πέτρου όλη αυτή η σύνδεση.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Και να έρθουμε και στο περιστατικό της άρνησης του Πέτρου.
1: Ακριβώς. Είναι ένα από τα πιο γνωστά, θεωρώ, γεγονότα που σχετίζονται με το πρόσωπο του Πέτρου, αυτό της άρνησης. Περιγράφεται και από τους τέσσερις Ευαγγελιστές, γεγονός που ενισχύει την ιστορικότητά του. Περιγράφεται από τον Ευαγγελιστή Μάρκο, ο Πέτρος μετά τη σύλληψη του Ιησού τον ακολούθησε, κρατώντας βέβαια κάποια απόσταση, στην αυλή από το παλάτι του αρχιερέα, και πήγε κάθισε να ζεσταθεί στη φωτιά των υπηρετών του. Εκεί τον πλησίασε μία από τις ζούλες του αρχιερέα και τον αναγνώρισε ότι ήταν μαζί με τον Χριστό. Ο Πέτρος όμως το αρνήθηκε. Ακολούθως άκουσε για πρώτη φορά ότι είχε λαλήσει ο πετεινός. Άλλες δύο φορές τη συνέχεια ο Πέτρος αναγνωρίστηκε από τους παρευρισκόμενους, και άλλες δύο φορές αρνήθηκε ότι γνωρίζει τον Χριστό. Μετά την τρίτη φορά άκουσε ότι λάλησε και πάλι ο πετεινός. Mm-hmm. Τότε ο Πέτρος θυμήθηκε τι του είχε πει ο Χριστός, ότι πριν λαλήσει δύο φορές ο πετεινός.
0: Ναι, κυρία Μπατσιόλα, δεν σας ακούμε. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα στην επικοινωνία μας, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Κατερίνα Μπατσιόλα, διδάκτορα Καινής Διαθήκης της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εκπαιδευτικό. Συζητούσαμε εδώ ακριβώς για τον Απόστολο Πέτρο και την άρνησή του αυτό το γεγονός, έτσι, το περιστατικό που έχουμε εδώ, το οποίο περιγράφεται, όπως τόνισε η κυρία Μπατσιόλα, και από τους τέσσερις Ευαγγελιστές και από τους τρεις Συνοπτικούς και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, βεβαίως, γεγονός, πολύ σημαντικό περιστατικό, με βάση το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Όπως είπαμε, ο Απόστολος Πέτρος, μετά την σύλληψη του Χριστού, τον ακολούθησε από απόσταση, από μια απόσταση, στην αυλή, από το παλάτι του αρχιερέα, κάθισε στην αυλή και επίσης εκεί, για να ζεσταθεί στη φωτιά των υπηρετών του αρχιερέα. Στο σημείο αυτό τον πλησιάζει μία από τις δούλες του αρχιερέα και τον αναγνωρίζει, μάλιστα, αναγνωρίζει αυτή η δούλη ότι ήταν μαζί με τον Χριστό. Εκείνη τη στιγμή ο Πέτρος αυτό δεν το παραδέχεται, το αρνείται, και εκείνη τη στιγμή ακούγεται ο πετεινός να λαλεί, σύμφωνα και με τα λόγια που του είχε πει ο Χριστός. Νομίζω, από ό,τι με ενημερώνουν, ότι είναι κοντά μας η κυρία Μπατσιόλα, ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Κυρία Μπατσιόλα, μας ακούτε?
1: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Βρισκόμασταν στο σημείο που ο Πέτρος αρνείται για πρώτη φορά το Χριστό, όπως διαβάζουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο.
1: Είμαστε στην πρώτη άρνηση. Ωραία, ναι. Λοιπόν, ακολούθως, είπαμε, αφού τον αρνήθηκε πρώτη φορά, άκουσε τον πετεινό να λαλεί. Mm-hmm. Άλλες δύο φορές ο Πέτρος αναγνωρίστηκε από τους παρευρισκόμενους και άλλες δύο φορές αρνήθηκε ότι γνώριζε τον Χριστό. Mm-hmm. Μετά την τρίτη φορά άκουσε και πάλι να λαλεί ο πετεινός. Τότε ο Πέτρος θυμήθηκε πως ο Ιησούς του είχε πει νωρίτερα ότι πριν λαλήσει δύο φορές ο πετεινός, τρεις φορές θα αρνηθείς πως με ξέρεις. Και τότε ο Πέτρος άρχισε να κλαίει. Mm-hmm. Συνειδητοποίησε δηλαδή τι συνέβη. Η διήγηση αυτή μπορούμε να πούμε ότι μας δείχνει ξεκάθαρα την αδυναμία του Πέτρου και τον φυσικό, θα λέγαμε, ανθρώπινο φόβο. Ως ένας απλός άνθρωπος, εκείνη τη στιγμή ο Πέτρος φοβήθηκε και αρνήθηκε ότι γνώριζε τον Χριστό. Όμως μας δείχνει παράλληλα και τη δύναμη της μετάνοιας. Ο Πέτρος συνειδητοποιεί το λάθος του, κλαίει, ζητάει συγχώρεση από τον Θεό και ο Θεός φυσικά τον συγχωρεί.
0: Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα, κυρία Μπατσιόλα, σε λίγο, κάνοντας αναφορά βεβαίως και στους υπόλοιπους αποστόλους στο πλαίσιο της εκπομπής σήμερα. Θα κάνουμε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή και θα ακούσουμε και λίγο μουσική. Αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε εδώ πάντοτε με την βοήθειά σας.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τους Αποστόλους Πέτρο, Ανδρέα, Ιάκωβο, Ιωάννη, Φίλιππο και Βαρθολομαίο Ναθαναήλ στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στους Αγίους Αποστόλους. Είναι κοντά μας η κυρία Κατερίνα Μπατσιόλα, διδάκτορ Καινής Διαθήκης της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εκπαιδευτικός. Εμείς περιμένουμε πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Είχαμε μείνει, μάλλον αναφερθήκαμε στον Απόστολο Πέτρο και σε κάποια πολύ χαρακτηριστικά περιστατικά όπως αυτά μας παρουσιάζονται στην Καινή Διαθήκη, στα Ευαγγέλια και στις πράξεις των Αποστόλων. Κυρία Μπατσιόλα, τι θα λέγατε να συνεχίσουμε τώρα με τον Απόστολο Ανδρέα?
1: Φυσικά, ο Απόστολος Ανδρέας, ο αδερφός, όπως είπαμε, του Αποστόλου Πέτρου, δεν εμφανίζεται στην Καινή Διαθήκη τόσο συχνά όσο ο Πέτρος. Δεν έχουμε δηλαδή τόσα πολλά περιστατικά. Θα μπορούσαμε όμως να πούμε ότι κάθε φορά που τον συναντάμε, κάθε φορά που βλέπουμε κάπου την παρουσία του, ότι είναι ένας άνθρωπος πιο ήρεμος, πιο διακριτικός στη σχέση με τον αδερφό του και πάντα πρόθυμο να οδηγήσει και άλλους ανθρώπους κοντά στον Χριστό. Λοιπόν, τώρα ο Ανδρέας γεννήθηκε και αυτό στη Βηθσαϊδά της Γαλιλαία. Εργαζόταν ως ψαράς μαζί με τον αδερφό του. Πριν γνωρίσει τον Χριστό, υπήρξε και μαθητής του Ιωάννη του Βαπτιστή. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, διαβάζουμε ότι μία μέρα ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, βλέποντας τον, ήταν με δύο μαθητές του, ένας από αυτούς ήταν ο Ανδρέας. Βλέποντας τον Ιησού να περνά, είπε στους μαθητές: «Ιδέ ο αμνός του Θεού». Αυτά τα λόγια ήταν αρκετά ώστε οι μαθητές του να ακολουθήσουν τον Χριστό. Ο Ιησούς τους ρώτησε τότε: «Τι ζητάτε?» Και αυτοί το απάντησαν: «Ραβή», δηλαδή διδάσκαλε, «πού μένεις?» Τότε ο Χριστός τους είπε: «Ελάτε και θα δείτε». Η Εκκλησία μας ονομάζει τον Ανδρέα Πρωτόκλητο, δηλαδή τον πρώτο που κλήθηκε, υπενθυμίζοντάς μας πως ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε τον Χριστό ως Μεσσία και άρχισε να οδηγεί και άλλους κοντά του. Όπως διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη και πάλι στο πρώτο κεφάλαιο, το πρώτο πράγμα που έκανε αφού συνάντησε τον Χριστό ήταν να αναζητήσει τον αδερφό του, τον Πέτρο, και του είπε: «Βρήκαμε τον Μεσσία», και τον πήγε στον Ιησού. Δεν προσπάθησε να τον πείσει με επιχειρήματα, απλά τον πήρε και τον οδήγησε στον Ιησού. Θα μπορούσαμε ίσως να πούμε ότι ο Ανδρέας είναι αυτός, πως είπαμε, που φέρνει και άλλους κοντά στον Χριστό. Στο θαύμα με τον χορτασμό των 5.000 που περιγράφεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 6ο κεφάλαιο, όταν οι μαθητές αναρωτιούνται πως θα τραφεί τόσος κόσμος, ο Ανδρέας είναι εκείνος που λέει στον Ιησού: «Είναι εδώ ένα παιδί που έχει 5 κρίσινα ψωμιά και 2 ψάρια. Αλλά τι είναι αυτά για τόσους ανθρώπους?» Όπως φαίνεται από αυτή την απορία, να την πούμε, και ο ίδιος να μην πίστευε ότι όλο αυτό ήταν αρκετό. Τι έκανε όμως? Πρόσφερε στον Χριστό αυτό που είχε.
0: Σαν να προσπαθεί εδώ να βρει μια λύση και ο ίδιος, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ο Απόστολος Ανδρέας, έτσι, με αυτό τον ήρεμο τρόπο του, ίσως και το πιο αυθόρμητο ενδεχομένως, αλλά δείχνει εδώ και την προθυμία του ταυτόχρονα, κυρία Μπατσιόλα.
1: Ακριβώς, είναι εκεί πρόθυμος να δώσει μια λύση, να βοηθήσει, και δίνει ακόμα και το λίγο που έχουμε. Αν δώσουμε στον Χριστό, είναι αρκετό, αν το δούμε και από τη δικιά μας πλευρά. Τώρα, λίγο πριν το πάθος του Χριστού, όπως διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 12ο κεφάλαιο, κάποιοι Έλληνες επιθυμούσαν να συναντήσουν τον Χριστό. Αρχικά πλησίασαν τον Απόστολο Φίλιππο. Και αυτός τι έκανε τότε? Πήγε στον Ανδρέα για να πάρει τη συμβουλή του, και μαζί οδήγησαν τους ανθρώπους αυτούς στον Χριστό. Ακόμα, σύμφωνα με το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο στο 10ο

0: το τρίτο κεφάλαιο, ο Ανδρέας, όπως είπαμε πριν, ήταν ένας από τους μαθητές που στο όρος των ελαιών ρώτησαν τον Χριστό για τα σημεία της Δευτέρας παρουσίας του. Τώρα, για τη ζωή του Αποστόλου Ανδρέα μετά την Πεντηκοστή, γνωρίζουμε ότι κήρυξε τον Λόγο του Θεού στη Βυθινία και στον Εύξηνο Πόντο. Μάλιστα θεωρείται ότι είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας του Βυζαντίου, καθώς ο Ανδρέας ήταν αυτός που εγκατέστησε εκεί τον πρώτο επίσκοπο, τον Απόστολο Στάχη, ο οποίος μέχρι και σήμερα θεωρείται ότι ο οποίος οικουμενικός πατριάρχης θεωρείται ότι είναι ο διάδοχός του. Πήγε ακόμα στη Θράκη, στη Μακεδονία και στην Ήπειρο. Εν τέλει κατέληξε στην Αχαΐα. Εκεί το κήρυγμά του καρποφόρησε πολύ. Βαφτίστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι χριστιανοί και ανάμεσα σε αυτούς που πίστεψαν ήταν και η σύζυγος του Ανθίπατρου της Αχαΐας, η Μαξιμίλα. Η Μαξιμίλα ήταν άρρωστη, είχε κάποια βαριά αρρώστια από την οποία ο Ανδρέας τη θεράπευσε. Αυτό όμως δεν άρεσε καθόλου στον Ανθίπατο, ο οποίος και με την συμβολή, θα λέγαμε, των ειδωλολατρών συνέλαβε τον Απόστολο Ανδρέα και τον σταύρωσε. Mm-hmm. Ο σταυρός του Απόστολου Ανδρέα ήταν σε σχήμα Χ, δεν ήταν όπως ήταν ο σταυρός του Χριστού.
1: Μάλιστα. Είδαμε λοιπόν και έτσι πληροφορίες και για τον Απόστολο Ανδρέα, για τη ζωή και την δράση του, πληροφορίες βέβαια που αντλούμε μέσα από την Καινή Διαθήκη, και μας αναφέρατε πολλά και σημαντικά έτσι περιστατικά και διηγήσεις σχετικά με τον Απόστολο Ανδρέα, κυρία Μπατσιόλα. Να πούμε, γιατί το λησμονήσαμε, ότι ο Απόστολος Παύλος βεβαίως έχει γράψει και δύο καθολικές επιστολές, όπως επίσης και ο Απόστολος Ιάκωβος μία, και τρεις ο Απόστολος Ιωάννης, και απλώς έτσι να το αναφέρουμε, τρεις αν δεν κάνω λάθος, έτσι, ο Απόστολος Ιωάννης, ναι, ναι, ναι. Θεωρείται ότι είναι και ο συγγραφέας βεβαίως του βιβλίου της Αποκάλυψης,
0: του και τελευταίου του
1: και του Ευαγγελίου φυσικά. Του βεβαίως,
0: ναι, θα τα πούμε και παρακάτω,
1: θα τα πούμε αυτά, ναι. Και στην συνέχεια βλέπουμε λοιπόν εδώ και το θα λέγαμε την ποιμαντική τους αγωνία, πέρα από όλα τα άλλα, έτσι ότι ήταν μαθητές του Χριστού, Απόστολοι, ότι πήραν βεβαίως και την εντολή από τον ίδιο τον Χριστό να διδάξουν σε όλα τα έθνη, κυρία Μπατσιόλα, είχαν όμως και αυτή την ποιμαντική αγωνία που τη βλέπουμε σε αυτές τις καθολικές τους επιστολές. Να συνεχίσουμε με τον Απόστολο Ιάκωβο, και αυτόν πολύ συχνά τον βλέπουμε σε διηγήσεις και αναφορές και περιγραφές που έχουμε στα Ευαγγέλια, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, φυσικά. Ήταν, όπως είπαμε, μαζί με τον Ιωάννη και τον Πέτρο, οι τρεις που αποτελούσαν τον πιο στενό κύκλο μαθητών, αυτοί που ήταν πιο κοντά από όλους στον Χριστό. Mm-hmm. Ο Απόστολος Ιάκωβος ήταν γιος του Ζεβεδαίου και της Σαλόμης και μεγαλύτερος αδερφός του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Καταγόταν από τη Βηθισταϊδά της Γαλιλαίας και μαζί με τον αδερφό του ήταν και αυτοί ψαράδες. Όπως διαβάζουμε στα Ευαγγέλια του Ματθαίου και του Μάρκου, μετά την κλίση του Πέτρου και του Ανδρέα, ο Ιησούς είδε τους δύο γιους του Ζεβεδαίου να τακτοποιούν τα δίχτυα τους στο ψαροκάικο και τους κάλεσε. Αυτοί αμέσως άφησαν τον πατέρα τους και τους εργάτες τους και τον ακολούθησαν. Βλέπουμε λοιπόν ότι για αυτούς η κλίση του Χριστού γίνεται βασική προτεραιότητα. Εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, τις δουλειές τους και ακολουθούν τον Χριστό. Όπως διαβάζουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο στο τρίτο κεφάλαιο, ο Χριστός έδωσε στον Ιάκωβο ένα ιδιαίτερο προσωνύμιο. Τους αποκάλεσε Υιούς της Βροντής. Στο Ευαγγέλιο τώρα του Λουκά διαβάζουμε ένα ιδιαίτερο περιστατικό. Κάποια στιγμή κάτοικοι ενός χωριού των Σαμαριτών δεν δέχτηκαν τον Ιησού εκεί. Οι δύο αδερφοί τότε, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, είπαν στον Χριστό: «Κύριε, θέλεις να ζητήσουμε να κατέβει φωτιά από τον ουρανό και να τους καταστρέψει όπως έκανε ο Ηλίας?» Ο Χριστός τότε τους απάντησε ότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να καταστρέψει ανθρώπους, αλλά για να τους σώσει. Ο Ιάκωβος, όπως έχουμε πει, ήταν ένας από τους τρεις μαθητές που αποτελούσαν το στενό κύκλο των μαθητών του Χριστού. Ήταν μάρτυρας της μεταμόρφωσης, ήταν εκεί στην Ανάσταση της κόρης του Ιάριου και ήταν ένας από αυτούς που ο Χριστός επέλεξε να είναι δίπλα του κατά την προσευχή του στη Γεστημανή, λίγο πριν συλληφθεί.
1: Mm-hmm.
0: Και όπως είπαμε, έχει γράψει και μία επιστολή.
1: Ναι.
0: Μετά την Πεντηκοστή και τη δημιουργία της πρώτης εκκλησίας, από όσο γνωρίζουμε, ο Ιάκωβος κήρυξε το Ευαγγέλιο στην ευρύτερη περιοχή της Παλαιστίνης. Όπως διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων, στο 12ο κεφάλαιο, κάποια στιγμή ο βασιλιάς Ηρώδης άρχισε να ενοχλείται από το κήρυγμα των Αποστόλων και από το πόσοι πίστευαν πια στο Χριστό και άρχισε ένα διωγμό εναντίον των μελών της πρώτης εκκλησίας. Έτσι λοιπόν ο Ιάκωβος ήταν ο πρώτος από τους 12 μαθητές που μαρτύρησε. Ο Ηρώδης διέταξε να το σκοτώσουν με αποκεφαλισμό.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και για τον Απόστολο Ιάκωβο. Να πάμε στον αδερφό του τώρα, στον Απόστολο Ιωάννη, ο μικρότερος αδερφός του Αποστόλου Ιακώβου.
0: Ακριβώς, ο Ιωάννης ήταν ο μικρότερος αδερφός του Ιακώβου, γιος του Ζεβεδαίου και τη Σαλώμη, και αυτός μαζί με τον αδερφό του ψαρά. Η οικογένειά τους, δεν αναφέραμε πριν, πιθανώς να ήταν εύποροι. Γιατί διαβάζουμε στα Ευαγγέλια και ότι είχαν δικό τους καϊκή, mm-hmm. και ότι είχαν μισθωτούς εργάτες. Ο Ιωάννης ήταν επίσης και μαθητής του Ιωάννη του Προδρόμου. Θεωρείται, όπως ανέφερες και εσύ πριν, ότι είναι ο συγγραφέας του 4ου Ευαγγελίου, τριών καθολικών επιστολών και της Αποκάλυψης. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο εμφανίζεται συνήθως με μια χαρακτηριστική φράση: ο μαθητής τον οποίο αγαπούσε ο Ιησούς. Είναι ο τρίτος που ανήκει στον κύκλο των μαθητών και είναι παρόν και στη μεταμόρφωση mm-hmm. και στην προσευχή στη Γεστημανή. Ένα έτσι πιο ξεχωριστό περιστατικό που διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη είναι όταν κατά τη διάρκεια του μυστικού δείπνου ο Ιησούς λέει στους μαθητές του ότι κάποιος από αυτούς θα τον προδώσει. Ο Ιωάννης τότε έγειρε και ακούμπησε το κεφάλι του στο στήθος του Χριστού. Κάτι που μπορεί να μας είναι και γνώριμο σαν εικόνα, γιατί το βλέπουμε και στην εικονογραφία mm-hmm. σε πολλές περιπτώσεις να απεικονίζεται. Και τον ρώτησε τότε ποιος είναι αυτός που θα τον προδώσει. Είναι μια εικόνα που δείχνει την εμπιστοσύνη του Ιωάννη στον Χριστό, την αγάπη του και το πόσο κοντά ένιωθε στο δάσκαλό του. Όταν στη συνέχεια ο Χριστός οδηγείται στο Γολγοθά για να σταυρωθεί, και όπως διαβάζουμε και από τον Μάρκο, όλοι οι μαθητές είχαν διασκορπιστεί, ο Ιωάννης, όπως περιγράφεται στο Ευαγγέλιο του, είναι εκεί, είναι δίπλα στο Χριστό. Και έτσι στο 19ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και στους στίχους 26-27 διαβάζουμε ότι ο Ιησούς, όταν είδε τη μητέρα του και το μαθητή που αγαπούσε να στέκεται πλάι της, είπε στη μητέρα του: «Αυτός είναι τώρα ο γιος». Ύστερα λέει στο μαθητή: «Αυτή είναι τώρα η μητέρα σου». Από εκείνη την ώρα ο μαθητής την πήρε στο σπίτι, δηλαδή πήρε στο σπίτι του την Παναγία, τη μητέρα του Χριστού.
1: Mm-hmm.
0: Φαίνεται να είναι και ο πρώτος από τους μαθητές που πίστευαν στην Ανάσταση του Χριστού. Όπως περιγράφεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 20ο κεφάλαιο, το πρωί της Κυριακής, όταν η Μαρία η Μαγδαληνή αναγγέλει ότι ο τάφος είναι άδειος, πάει και τους βρίσκει και τους λέει ότι το μνήμα είναι κενό, ο Ιωάννης και ο Πέτρος τρέχουν μαζί προς τα εκεί, κατευθύνονται μαζί προς τα εκεί. Mm. Ο Ιωάννης φτάνει πρώτος. Βλέπει μέσα απ' έξω, αλλά δεν μπαίνει κατευθείαν. Περιμένει να έρθει και ο Πέτρος. Όταν τελικά μπαίνουν μέσα και βλέπουν τι έγινε, τι υπάρχει εκεί, ο Ιωάννης πίστεψε mm. κατευθείαν στην Ανάσταση του Χριστού. Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος που περιγράφεται στα Ευαγγέλια αυτό. Γράφει το Ευαγγέλιο του Ιωάννη: είδε και πίστεψε, δεν χρειαζόταν κάτι άλλο. Μπήκε, είδε το κενό μνημείο και πίστεψε.
1: Mm-hmm.
0: Ακόμα ο Ιωάννης χαρακτηρίζεται και ως ο Απόστολος της Αγάπης. Στην πρώτη από τις τρεις επιστολές του μας γράφει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Και εδώ πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Δεν μας λέει ότι ο Θεός μας αγαπά απλά. Μας λέει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Ότι η ουσία του Θεού δηλαδή είναι η αγάπη. Mm-hmm. Τώρα μετά την Πεντηκοστή, ο Ιωάννης δίδαξε στη Μικρά Ασία και στην Ελλάδα, εξορίστηκε στην Πάτμο από τον αυτοκράτορα, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Δομητιανός, και εκεί θεωρείται ότι γράφτηκε και το βιβλίο της Αποκάλυψης. Υπάρχει άλλωστε, είναι και επισκέψιμο το σπήλαιο της Αποκαλύψεως. Σύμφωνα με την παράδοση, πέθανε στην Έφεσο της Μικράς Ασίας.
1: Μάλιστα. Απλώς να διορθώσουμε κάτι που μάλλον είπαμε εκ παραδρομής λίγο νωρίτερα. Η επιστολή του Ιακώβου είναι του αδελφόθεου, έτσι, όχι του Αποστόλου Ιακώβου. Να το διορθώσουμε αυτό. Το αναφέραμε λίγο πριν. Αυτά λοιπόν και με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και με όλα όσα μας είπατε, κυρία Μπατσιόλα, για να συνεχίσουμε τώρα με τον Απόστολο Φίλιππο.
0: Ωραία, λοιπόν, ο Απόστολος Φίλιππος καταγόταν και αυτός από τη Βηθσαϊδά. Λοιπόν, στους καταλόγους που έχουμε στην Καινή Διαθήκη με τα ονόματα των μαθητών, στους 4 καταλόγους, ο Φίλιππος είναι ο 5ος στη σειρά που επιλέγεται ανάμεσα στους 12. Από τους συνοπτικούς ευαγγελιστές δεν έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες γι' αυτό. Ο Ιωάννης μας δίνει κάποια στοιχεία, τον αναφέρει πιο συχνά. Ο Φίλιππος καλείται να γίνει μαθητής από τον ίδιο τον Χριστό. Ο Χριστός τον βλέπει, τον συναντά και του λέει «ακολούθημη». Δηλαδή «έλα μαζί μου, ακολούθαμε». Και εδώ και σε αυτή την περίπτωση οι δύο λέξεις του Χριστού ήταν αρκετές για να κάνουν τον Φίλιππο να τον ακολουθήσει. Τι κάνει ο Φίλιππος μετά από αυτό? Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να καλέσει και τον φίλο του, τον Αθαναήλ, που πηγαίνει, τον βρίσκει και του λέει «αυτόν που προανήγγειλε ο Μωυσής τον νόμο και τους προφήτες, τον βρήκαμε. Είναι ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ». Την απάντηση του Αθαναήλ ότι μπορεί από τη Ναζαρέτ να βγει τίποτα καλό, ο Φίλιππος δεν κάθεται να δώσει περισσότερες εξηγήσεις, να επιχειρηματολογήσει. Του λέει ένα απλό και λιτό «έλα και δες».
1: Γιατί ο Ναθαναήλ απαντά έτσι με αυτή την ερώτηση «μπορεί από τη Ναζαρέτ να βγει τίποτα καλό»?
0: Η Ναζαρέτ ήταν μια πόλη μικρή, ασήμαντη. Θεωρούνταν, δεν θα περίμενε κάποιος ότι θα μπορούσε να βγάλει να βγει από εκεί ένα τόσο σημαντικό πρόσωπο. Αλλά ο Φίλιππος του λέει «έλα και θα δεις, έλα δηλαδή και θα καταλάβεις αυτό που σου λέω».
1: Ναι.
0: Όπως φαίνεται, ο Φίλιππος ήταν και παρόν στο γάμο της Κανά, που ήταν σύμφωνα με το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το πρώτο θαύμα που κάνει ο Χριστός και ξεκινάει τη δημόσια δράση του. Ήταν επίσης εκεί και στο θαύμα του χορτασμού των 5.000, όπου σύμφωνα με το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ο Ιησούς ρωτά τον Φίλιππο «από πού μπορούμε να αγοράσουμε ψωμί για να φάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι?». Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι ίσως ήθελε λίγο και να τον δοκιμάσει, και ο Φίλιππος το απαντάει «και 200 δινάρια να δώσουμε για ψωμιά, δεν θα φτάσουν για να πάρει ο καθένας ένα μικρό κομμάτι». Σύμφωνα τώρα και πάλι με το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, γιατί όπως είπαμε ότι είναι αυτό που μας δίνει περισσότερες πληροφορίες για τον Φίλιππο και τον αναφέρει περισσότερο, κατά τη διάρκεια του μυστικού δείπνου ο Φίλιππος λέει στον Χριστό «Κύριε, δείξε μας τον Πατέρα και αυτό μας αρκεί». Και τότε παίρνει μια απάντηση από τον Χριστό, του λέει «τόσο καιρό είμαι μαζί σας, Φίλιππε, και δεν με έχεις γνωρίσει. Αυτός που έχει δει εμένα έχει δει τον Πατέρα. Πώς μπορείς εσύ να λες «δείξε μας τον Πατέρα»? Δεν πιστεύεις πως εγώ είμαι αχώριστος από τον Πατέρα και ο Πατέρας από μένα? Τα λόγια που σας λέω εγώ δεν τα λέω από μόνος μου. Και ο Πατέρας που είναι ένα με μένα, αυτός πραγματοποιεί τα έργα. Πιστέψτε με ότι εγώ είμαι αχώριστος από τον Πατέρα και ο Πατέρας από μένα. Αν πάλι δεν πιστεύετε στο λόγο μου, πιστέψτε εξαιτίας των ίδιων των έργων. Σας βεβαιώνω πως αυτός που πιστεύει σε μένα θα κάνει τα ίδια έργα που κάνω εγώ. Και μάλιστα ακόμη μεγαλύτερα από αυτά. Mm-hmm. Γιατί εγώ πηγαίνω κοντά στον πατέρα. Και ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου θα το κάνω. Ώστε η δόξα του πατέρα να φανερωθεί μέσω του Υιού. Αν ζητήσετε κάτι στο όνομά μου, εγώ θα το πραγματοποιήσω.
1: Είναι πολύ χαρακτηριστικό χαρακτηριστική αυτή η διήγηση, κυρία Μπατσιόλα, εδώ από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το 14ο κεφάλαιο, έτσι συγκεκριμένα.
0: Ακριβώς. Και στους στίχους 8-14, δεν θυμάμαι αν το ανέφερα.
1: Ναι. Πολύ χαρακτηριστική αυτή η διήγηση. Εδώ τίθεται πάλι το θέμα της πίστης. Είναι κάτι που ο ίδιος ο Ιησούς το τονίζει διαρκώς, ότι δεν πιστεύουν οι άνθρωποι, δεν τον πιστεύουν, δεν πιστεύουν ούτε, δεν πιστεύουν στη διδασκαλία του. Έτσι. Και εδώ με αφορμή έτσι το πρόσωπο, με αφορμή τον πατέρα, τον Θεό Πατέρα, αυτό που τον ρωτά δηλαδή ο ίδιος ο Απόστολος Φίλιππος. Έχουμε άλλες πληροφορίες για τον Απόστολο Φίλιππο, ο οποίος μπορούμε να αναφερθούμε.
0: Από όσο γνωρίζουμε, σύμφωνα με την παράδοση, μετά την Πεντηκοστή, ο Φίλιππος λέγεται ότι κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Πάρθους και ότι μαρτύρησε στην Ιερά Πόλη της Συρίας. Δεν έχουμε δηλαδή πολλές πληροφορίες για μετά την Πεντηκοστή.
1: Όπως μας είπατε και εσείς, κυρίως μέσα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, έτσι έχουμε εκεί διηγήσεις και αναφορές στον Απόστολο Φίλιππο. Εδώ να ολοκληρώσουμε στο χρόνο που μας έχει απομείνει, στα περίπου άλλα 3 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, με τον Απόστολο Ναθαναήλ ή Βαρθολομαίο. Για πείτε μας.
0: Ωραία, αρχικά να πούμε γιατί τον λέμε Ναθαναήλ ή Βαρθολομαίο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στους καταλόγους των μαθητών που έχουμε στα Ευαγγέλια του Ματθαίου, του Μάρκου και του Λουκά, αναφέρεται το όνομα Βαρθολομαίος. Mm-hmm. Αναφέρεται έκτος στη σειρά μετά τον Φίλιππο. Το όνομα Ναθαναήλ εκεί δεν υπάρχει. Υπάρχει το Βαρθολομαίος. Τώρα, στον Ευαγγελιστή Ιωάννη αντίθετα, δεν υπάρχει το όνομα Βαρθολομαίος. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει ο Ναθαναήλ, ο οποίος αναφέρεται ακολούθως μετά τον Φίλιππο. Λοιπόν, έτσι, από τους πρώτους αιώνες, η Εκκλησία ταυτίζει αυτά τα δύο πρόσωπα. Θεωρεί ότι ο Ναθαναήλ του Ευαγγελιστή Ιωάννη και ο Βαρθολομαίος των Συνοπτικών είναι το ίδιο πρόσωπο. Mm-hmm. Τώρα, το Βαρθολομαίος δεν είναι ακριβώς όνομα. Σημαίνει ο γιος του Θολομαίου. Το Βάρ είναι ο γιος. Mm-hmm. Λοιπόν, έτσι, είναι πολύ πιθανό οι Συνοπτικοί Ευαγγελιστές να χρησιμοποιούν το πατρονημικό του όνομα. Να μην λένε δηλαδή ο Ναθαναήλ, να λένε αυτός, ο γιος του Θολομαίου, ο Βαρθολομαίος. Mm-hmm. Από την άλλη, ο Ιωάννης να τον αναφέρει με το κύριό του όνομα, τον Ναθαναήλ.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι να επικρατεί, υπάρχουν αυτά τα δύο ονόματα. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα, ο Ναθαναήλ καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας, εκεί όπου σύμφωνα με το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ο Χριστός πραγματοποίησε και το πρώτο του θαύμα. Ήταν στενός φίλος με τον Απόστολο Φίλιππο. Ήταν αυτός που τον κάλεσε άλλωστε για να γνωρίσει τον Χριστό. Όπως διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, βρίσκει ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ και του λέει: αυτόν που προανήγγειλε ο Μωυσής στον νόμο και οι προφήτες τον βρήκαμε. Είναι ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ. Και του λέει τότε αυτό που αναφέραμε και πριν ο Ναθαναήλ: μπορεί από τη Ναζαρέτ να βγει τίποτα καλό? Mm-hmm. Και του λέει ο Φίλιππος: έλα και δες μόνος. Ο Ιησούς, όταν είδε τον Ναθαναήλ να πλησιάζει, του λέει: να ένας γνήσιος Ισραηλίτης, χωρίς δόλο μέσα του. Mm-hmm. Ο Ναθαναήλ απορριμμένος το ρωτάει: από πού με ξέρει? Και ο Ιησούς του απαντά: προτούς ο οποίος Φίλιππος να έρθεις, σε είδα που ήσουν κάτω από τη σικιά. Δεν μας δίνει άλλες λεπτομέρειες.
1: Ναι.
0: Τι έκανε, τι συνέβαινε εκεί. Τότε ο Ναθαναήλ τον βλέπει, αυτό ήταν αρκετό για να πιστέψει. Και του λέει: διδάσκαλε, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού. Εσύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ. Και τότε ο Ιησούς του απαντά: επειδή σου είπα ότι σε είδα κάτω από τη σικιά, γι' αυτό πιστεύεις. Θα δεις μεγαλύτερα πράγματα από αυτά. Σας βεβαιώνω ότι σύντομα θα δείτε να έχει ανοίξει ο ουρανός και οι άγγελοι του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν πάνω στον Υιό του ανθρώπου. Ιδιαίτερες πληροφορίες δεν έχουμε για τον Ναθαναήλ. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με την παράδοση, μετά την Πεντηκοστή, λέγεται ότι κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Ινδούς και μαζί με τον Ιούδα το Θαδαίο πήγανε στην Αρμενία, εκεί όπου και μαρτύρησε στην πόλη Νησίδη.
1: Μάλιστα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρία Μπατσιόλα. Θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία σήμερα, για όσα
0: και
1: μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Να είστε καλά.
0: Επίσης. Γεια σας.

0: Συνομιλήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Κατερίνα Μπατσιόλα, διδάκτορ Καινής Διαθήκης της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εκπαιδευτικό, με θέμα «Οι Απόστολοι Πέτρος, Ανδρέας, Ιάκωβος, Ιωάννης, Φίλιππος και Βαρθολομαίος Ναθαναήλ», στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στους Αγίους Αποστόλους. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αίγινα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferis.gr.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
4: Η ώρα είναι

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας τους Αγίους Αποστόλους, ακούτε την εκπομπή «Οι Απόστολοι Θωμάς, Ματθαίος, Ιάκωβος, Υιός Αλφαίου, Σίμωνος Ζηλωτής, Ιούδας Λεβαίος, Ματθίας».

0: Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με την κυρία Αριάδνη Σαραντουλάκου, διδάκτορ θεολογίας, εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο στην Αγιολογία. Κυρία Σαραντουλάκου, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά και η τιμή για την αποδοχή της πρόσκλησης αυτής, και θέλουμε να ξεκινήσουμε αυτή τη σημερινή μας συζήτηση, τη σημερινή μας επικοινωνία, με μια δική σας εισαγωγική τοποθέτηση στο θέμα που μόλις προλογίσαμε για τους Αποστόλους.
1: Η Αποστολικότητα είναι ένα από τα 4 βασικά γνωρίσματα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, μαζί με το Μία, Αγία και Καθολική, σύμβολο της πίστεως. Η Εκκλησία ιδρύθηκε από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων, διατηρεί ζωντανή τη διδασκαλία τους μέχρι σήμερα και εκφράζεται και διασφαλίζεται από την Αποστολική Διαδοχή, δηλαδή την αδιάκοπη συνέχεια μέσω των Επισκόπων και του Κλήρου από την εποχή των Αποστόλων μέχρι σήμερα, που συνεπάγεται και την αυθεντικότητα της μυστηριακής ζωής, από την Αποστολική Παράδοση και Διδασκαλία, δηλαδή τη διαφύλαξη της πίστης και των γραφών αναλύωτων, και από το διαρκές χρέος της Εκκλησίας να κηρύττει το Ευαγγέλιο σε ολόκληρο τον κόσμο, συνεχίζοντας το έργο των Αποστόλων, το Ιεραποστολικό έργο.
0: Μάλιστα.
1: Αναφορές στην Καινή Διαθήκη για τους Αγίους Αποστόλους βρίσκουμε στο κατά Ματθαίον κεφάλαιο 10, στίχος 2-4, κατάλογος των 12 μαθητών του Κυρίου. Επίσης στο κατά Μάρκον κεφάλαιο 3, στίχος 16-19, κατάλογος πάλι των 12 μαθητών. Κατά Λουκάν κεφάλαιο 6, στίχοι 14-16, κατάλογος των 12 μαθητών. Στις Πράξεις των Αποστόλων κεφάλαιο Α, 1, στίχοι 13-26, που εδώ έχουμε την εκλογή του Ματθία στη θέση του Ιούδα του Ισκαριώτη. Και στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 20, 19-23 στίχοι, όπου έχουμε την εμφάνιση του Ιησού στους μαθητές του μετά την Ανάσταση, όπου τους λέγει «Ειρήνη μην, καθώς απέσταλκε με ο Πατήρ και εγώ πέμπω ημάς». Εφύσισε στο πρόσωπό τους και τους λέει «Λάβετε πνεύμα Άγιον, αν τίνω να φύτε τα σαμαρτίας, αφίεντε αυτής, αν τίνω κρατείτε και κράτητε». Οι Άγιοι Απόστολοι είναι οι γενάρχες του νέου λαού του Θεού του Ισραήλ, του νέου Ισραήλ, όπως ήταν οι 12 ιοί του Πατριάρχου Ιακώβ, οι γενάρχες του παλαιού λαού του Ισραήλ. Αυτοί είναι οι 12 Απόστολοι, Ανδρέας και Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, οι ιοί του Ζεβεδαίου, Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος, Ματθαίος ο Τελώνης, Ιάκωβος ο του Αλφαίου, Σίμων ο Κανανίτης ή Ζηλωτής, Ιούδας του Ιακώβου ο Λεβαίος ή Θαδαίος και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ως και παρέδωκε αυτόν. Στους Αποστόλους βέβαια εντάσσονται και οι 4 Ευαγγελιστές, ήδη έχουμε πει για τον Ματθαίο, είναι και ο Μάρκος, μαθητής του Απόστολου και συνεργάτης του Αποστόλου, μαθητής του Αποστόλου Παύλου και συνεργάτης του Αποστόλου Πέτρου, ο Λουκάς, μαθητής του Αποστόλου Παύλου, και ο Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου. Προς τιμή των Αγίων Αποστόλων έχουμε τις εορτές Πέτρου και Παύλου, που είναι σαν σήμερα 29 Ιουνίου, των πρωτοκορυφαίων, η σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων στις 30 Ιουνίου, ο κάθε Απόστολος έχει δική του ημέρα μνήμης, και τέλος η ημέρα Πέμπτη κάθε εβδομάδος είναι αφιερωμένη στους Αποστόλους.
0: Μάλιστα. Τώρα, κυρία Σαραντουλάκου, να ξεκινήσουμε να πούμε κάποια πράγματα για τον Απόστολο Θωμά.
1: Βεβαίως. Ο Άγιος Νικόδημος στο Συναξαριστή αναφέρει ότι ο Θωμάς μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος πήγε και κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Σπάρτους, Πέρσες, Μίδους και Ινδούς. Στη Ινδία συνελήφθη από τον βασιλιά Μυσδαίο, γιατί κατήχησε και βάπτισε το γιο του Αζάνη, τη γυναίκα του Τερτία και τις κόρες του Μυσδονία και Νάκα. Αφού τον φυλάκισε, τον παρέδωσε σε στρατιώτες, οι οποίοι αφού τον ανέβασαν σε κάποιο βουνό, τον θανάτωσαν διαλογχισμού. Ο Άγιος Νικόδημος στη συνέχεια αναφέρεται σε δύο διηγήσεις που το υλικό τους βέβαια υπάρχει και σε κείμενα που απόκριφα κείμενα που σώζονται στο όνομα του Θωμά, που μαρτυρούν τη μεθοδολογία της ιεραποστολικής του δράσης στα έθνη. Το πέρασμα του Θωμά στην Ινδία και δει στην πόλη Ανδριάπολη μαζί με τον έμπορο Αβάνη και καλεσμένη στο γάμο της κόρης του εκεί το πάρχει, γίνεται η αιτία του εξχριστιανισμού, αρχικά του νεόνυμφου Ζεύους και στη συνέχεια του ίδιου του επιτόπιου του τοπικού άρχοντα. Στη συνέχεια, ο Άγιος Νικόδημος αναφέρεται στη συνάντηση του Θωμά με τον Ινδό Πάρθο βασιλιά Γουνδαφόρο, που του ανέθεσε την ανέγερση ενός μεγαλοπρεπούς ανακτόρου, δίνοντάς του άφθονο χρυσάφι. Ο Θωμάς μοίρασε όλο το χρυσάφι στους φτωχούς και αφιέρωσε το χρόνο του στη διάδοση του Ευαγγελίου με αποτέλεσμα να μην κατασκευάσει κανένα επίγειο κτίσμα. Όταν ο Γουνδαφόρος ζήτησε να δει το παλάτι, ο Απόστολος του εξήγησε ότι έχτισε για εκείνον ένα παλάτι στον ουρανό, εξασφαλίζοντας την αιώνια βασιλεία μέσω της φιλανθρωπίας. Ο βασιλιάς αρχικά εξοργίστηκε και τον φυλάκισε. Ωστόσο, μετά από θαυματουργική παρέμβαση, συγκεκριμένα ο νεκρός αδελφός του βασιλιά επιστρέφει προσωρινά στην επίγεια ζωή και τον διαβεβαιώνει για το υπέροχο ουράνιο παλάτι που του ετοίμασε ο Θωμάς, ο Γουνδιαφόρος πίστεψε, ζήτησε συγχώρεση και βαπτίστηκε χριστιανός μαζί με τον αδελφό του. Ο Θωμάς ευχαρίστησε το Θεό και αναχώρησε για άλλες πόλεις να κηρύξει και να δοξάσει τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Μέσα από τους διαλόγους, την ψυχογραφία των πρωταγωνιστών, τις κοινωνικές συνθήκες που συμβαίνουν, το θρηλυκό στοιχείο, τις ωραίες εικόνες και τη διήγηση διδακτικών ιστοριών, μπορεί να ξεχωρίσει κάποιος δύσκολα, μα συγχρόνως και σταθερά βήματα της έναρξης, μετάδοσης, αντίδρασης, διάδοσης και εδραίωσης του χριστιανισμού. Με κύριους πρωταγωνιστές, τον Ιεραπόστολο που λειτουργεί σαν πομπός και τον δέκτη που είναι ο εν αγνία ευρισκόμενος άνθρωπος ή ομάδα ανθρώπων, που όμως, αν και περιστρέφεται σε τελείως διαφορετικό περιβάλλον από αυτό του Ιεραποστόλου, είναι ψυχικά έτοιμος να δεχτεί κάτι καινούριο που τον ολοκληρώνει σαν ύπαρξη και τον λυτρώνει από τα διέξοδά του. Η προσέγγιση του αλλοφρίσκου και η ικανότητα προσαρμογής από τον Ιεραπόστολο αποτελεί το σημαντικότερο και ουσιαστικότερο βήμα για την απαρχή και την τελική ευόδοση της Ιεραποστολής. Η κύρια και βασική τακτική του Ιεραποστόλου κάθε εποχής είναι ο προφορικός λόγος, είτε με τη μορφή του κηρύγματος προς τους μη χριστιανούς, είτε με τη μορφή του διαλόγου. Ο Ιεραπόστολος καλείται να γνωρίσει το πνευματικό κόσμο του μη χριστιανικού λαού, που θα απευθύνει το κήρυγμά του, να βρει σημεία επαφής και να παρουσιάσει τις αλήθειες του χριστιανισμού σύμφωνα προς την νοητική κατάσταση και το κοσμοθεωρητικό πιστεύω του εν λόγω λαού. Κύριο δε μέλημά του μετά την άφηξη στον τόπο προορισμού του είναι η επιδίωξη μεταστροφής των επιτοπίων αρχόντων, αφού οι άρχοντες ασκούν επιρροή στο λαό αν αυτοί ασπαστούν το χριστιανισμό. Το παράδειγμά του πρέπει στη συνέχεια να ακολουθήσει και ο λαός. Ο Απόστολος Θωμάς είναι το όνομα Θέωμα αραμαϊκό, η απόδοση του οποίου στα ελληνικά ταυτίζεται με το επίθετο δίδυμος. Έτσι αναφέρεται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και ειδικότερα ο λεγόμενος δίδυμος. Κάποιοι λένε ότι υπήρξε δίδυμος αδελφός κάποιας Λιδίας ή Λυσίας ή κάποιου Ελεαζάρου. Το απόκριφο Ευαγγέλιο του Θωμά θεωρείται ότι γράφτηκε από κάποιο δίδυμο Ιούδα Θωμά, ενώ στις πράξεις Θωμά γίνεται πάλι αναφορά σε κάποιον Ιούδα Θωμά. Στους αποστολικούς καταλόγους των συνοπτικών και στις πράξεις των Αποστόλων συναντάται μόνο με το όνομα Θωμάς. Ο Θωμάς ήταν Ιουδαϊκής καταγωγής και ασκούσε το επάγγελμα του ψαρά. Δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα για την παιδική του ηλικία. Δέχτηκε όταν κλήθηκε από τον Ιησού, χωρίς δεύτερη σκέψη, να κατατάξει τον εαυτό του ανάμεσα στους 12 Αποστόλους. Μετά το θάνατο του Λαζάρου, του φίλου του Χριστού, ο Ιησούς κάλεσε τους μαθητές του να τον ακολουθήσουν στην Βηθανία, που ήταν φαμένος ο Λάζαρος, και παρότι γνώριζε ότι οι φανατικοί Ιουδαίοι ήθελαν να το θανατώσουν. Ο Θωμάς, δείχνοντας θάρρος και αποφασιστικότητα, αψηφώντας τον κίνδυνο, παρακίνησε και τους άλλους μαθητές με το «άγομεν και εμείς ή να αποθάνομεν μεταυτού». Ο Θωμάς εκφράζει και τα πρώτα δείγματα ορθολογιστικής σκέψης την ημέρα της ομιλίας του Ιησού προς τους Αποστόλους στο μυστικό δείπνο. «Κύριε, ουκ είδαμεν που υπάγεις και πώς δυνάμεσα την οδόν ιδένε?» Και ο Ιησούς Χριστός απάντησε στο Θωμά: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διεμού». Όμως το επίθετο, το οποίο είναι βρύτατα γνωστός ο Θωμάς, είναι ο άπιστος, το οποίο έλαβε όταν ο Κύριος εμφανίστηκε μετά την Ανάστασή του ενώπιον των μαθητών, χωρίς όμως να βρίσκεται ανάμεσά τους στο Θωμά. Εκείνος έδειξε δυσπιστία για τα γεγονότα και ζήτησε να γίνει και ο ίδιος αυτόπτης μάρτυρας των όσων συμβαίνουν. Συνέβησαν. «Εάν μη είδω εν τε σχεθήν αυτού τον τύπο των ύλων και βάλω τον δάχτυλό μου εις τον τύπο των ύλων και βάλω την χείρα μου εις την πλευρά αυτού, ου μη πιστεύω». Μόλις ο Κύριος πραγματοποίησε την επιθυμία του πέρα από 8 μέρες και εμφανίστηκε μπροστέν του, τότε έχουμε την γεμάτη ενθουσιασμό και αυθορμητισμό ομολογία του: «Αυτός είναι ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Επίσης έχουμε μια εμφάνιση του Ιησού όπου είναι και ο ίδιος ο Θωμάς μαζί με άλλους 6 μαθητές στη λίμνη Τιβεριάδα. Αλλά και στην κίνηση της Θεοτόκου ο Θωμάς δεν ήταν παρόν, γιατί σύμφωνα με την παράδοση βρισκόταν στις Ινδίες. Μετά όμως από 3 μέρες θαυματουργικά βρέθηκε στη Γεθσημανή και υπήρξε μάρτυρας της μετάστασής της. Έλαβε μάλιστα ως ευλογία τη ζώνη της Παναγίας, και αυτό αποτυπώνεται στο απολυκτήκιο της εορτής της καταθέσεως της τιμίας ζώνης 31 Αυγούστου, που αναφέρει: «Προσδόξανα Κύρα τον ανερχομένη αγνή, χειρί σου δε δώρητε το Αποστόλο Θωμά την πάσευτον ζώνη σου». Με το όνομα του Θωμά έχουν σωθεί και απόκριφα έργα. Το καταθωμάν Ευαγγέλιο της παιδικής ηλικίας του Ιησού. Ο Δημήτριος Πασάκος μας αναφέρει ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε με σιγουριά για τον τόπο, τη γλώσσα και τη χρονολόγηση του πρωτοτύπου κειμένου. Το όλο πρόβλημα περιπλέκεται ακόμα περισσότερο εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των παραλλαγών του Ευαγγελίου αυτού. Σώζεται το ελληνικό κείμενο σε 2 παραλλαγές, μία εκτενέστερη με 19 κεφάλαια και μία συνοπτική, μία συριακή παραλλαγή, μία λατινική, μία γεωργιανή, μία σλαβωνική και μία αιθιοπική. Δίνονται 3 διαφορετικοί τίτλοι στον λόγο απόκριφο. Έτσι, στη συριακή παραλλαγή ο τίτλος είναι «Παιδική ηλικία του Κυρίου Ιησού», στο ελληνικό το εκτενέστερη κείμενο είναι «Έκθεση της παιδικής ηλικίας του Κυρίου από τον Ισραηλίτη φιλόσοφο Θωμά», και στο ελληνικό Β έχουμε το βιβλίο του Αγίου Αποστόλου Θωμά που αφορά στην παιδική ζωή του Κυρίου. Το κείμενο αντιμετωπίστηκε ως αιρετικό από τους πατέρες της Εκκλησίας. Η θεολογική βέβαια διδασκαλία του κειμένου περιορίζεται στο ελάχιστο, αφού κύριος στόχος είναι να δειχθεί ότι ο Ιησούς ήδη από την παιδική του ηλικία κατέχει όλη τη σοφία και όλες τις θαυματουργικές δυνάμεις, ώστε να μην έχει ανάγκη να προκόβει στη σοφία και στη γνώση καθώς μεγάλωνε. Ίσως μια τέτοια θέση βέβαια θέτει σε έμεση τουλάχιστον αμφισβήτηση την ανθρώπινη φύση του Ιησού. Το επόμενο κείμενο που αποδίδεται στο Θωμά είναι το γνωστικό κατά Θωμάν Ευαγγέλιο, αποτελείται από 114 λόγια που αποδίδεται στον Ιησού. Τα λόγια αυτά δεν είναι αριθμημένα στο αρχικό κείμενο που είναι κοπτικό. Από αυτό το κείμενο απουσιάζουν τελείως τα αφηγηματικά στοιχεία, οι διηγήσεις θαυμάτων του πάθους και της Ανάστασης του Χριστού. Αποτελείται μόνο από λόγια τα οποία θυμίζουν μυστικές αποκαλύψεις διδασκαλιών που συναντούμε σε διάφορες αιρετικές ομάδες. Πολλοί ερευνητές πιστεύουν, όπως μας αναφέρει ο Ιωάννης Καραβιδόπουλος, ότι το κοπτικό κείμενο προήλθε από ελληνικό πρωτότυπο. Όσο έχει σήμερα δεν μπορεί να είναι το αρχικό κείμενο. Οι παρατηρούμενες σε μερικά λόγια αντιφάσεις και ύπαρξη διπλών ή παράλληλων λογίων αποτελούν σαφείς ενδείξεις για το ότι πρόκειται για συμπίλημα από διάφορες συλλογές. Ως προς το χρόνο σύνταξης του αρχικού κειμένου, οι περισσότερες απόψεις συγκλίνουν προς το δεύτερο μισό του δεύτερου αιώνα, ενώ η σημερινή του μορφή ανάγεται στον τρίτο αιώνα. Πατρίδα του αρχικού κειμένου θεωρείται η Συρία. Το επόμενο κείμενο που αποδίδεται στο Θωμά είναι η Αποκάλυψη του Θωμά. Έγινε γνωστή μόλις στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν ο Βίλχεμ το 1907 έφερε στο φως της δημοσιότητας ένα χειρόγραφο του 1ου αιώνα του Μονάχου. Από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες δεν υπάρχουν αναφορές στην Αποκάλυψη του Θωμά. Πέρα από ότι είναι καταδικασμένο από το γελασιανό διάταγμα αυτό το κείμενο. Υπάρχει μια ευρύτερη έκδοση, συναντάται σε δύο μορφές, μια ευρύτερη και μια πιο σύντομη. Η πρώτη τοποθετείται στο δεύτερο μισό του 5ου αιώνα και η δεύτερη λίγο πριν από το 5ο αιώνα. Η αρχική γλώσσα του κειμένου εικάζεται ότι είναι η λατινική. Το επόμενο και τελευταίο κείμενο που αποδίδεται στο Θωμά είναι η Πράξεις. Διασώζονται ολόκληρες τόσο σε ελληνική όσο και σε συριακή γλώσσα. Ο συγγραφέας παρουσιάζεται ο ίδιος ο μαθητής του Ιησού, Θωμάς ή Ιούδας Θωμάς. Στην απόκριφη παράδοση, ο Θωμάς θεωρείται δίδυμος αδελφός του Ιησού, τός εκ τούτου αποδέκτης ορισμένων ιδιαίτερων αποκαλύψεων προς αυτόν. Όπως μας λέει ο Ιωάννης Καραβιδόπουλος βέβαια, δεν εννοείται ο χαρακτηρισμός αυτός ως φυσική έννοια, αλλά με την πνευματική έννοια του όρου δίδυμος. Η συγγραφή του έργου τοποθετείται από τη σύγχρονη έρευνα στην Έδεσσα της Ανατολικής Συρίας κατά το πρώτο μισό του 3ου αιώνα. Έχει δεχτεί πολλές μεταφράσεις στα λατινικά, στα αραβικά, στα γεωργιανά, στα αρμενικά, στα αιθιοπικά, κοπτικά, παλαιοσλαβικά. Η ελληνική μετάφραση όμως σε πολλά σημεία θεωρείται ότι διασώζει περισσότερο το αρχικό κείμενο, πιστότερα. Η αρχική γλώσσα βεβαίως του κειμένου είναι η Συριακή. Ως προς την ιστορικότητα, ο ιστορικός πυρήνας στηρίζεται στο πρόσωπο του Πάρθου Ινδού βασιλιά Γουνδαφόρου, η βασιλεία του οποίου κατά τον πρώτο μετά Χριστόν αιώνα μαρτυρείται σε νομίσματα. Επίσης ο Οριγένης διασώζει παράδοση κατά την οποία ο Θωμάς κήρυξε το χριστιανισμό στους Πάρθους, αν και υπάρχουν κάποιοι ερευνητές που εκφράζουν σκεπτικισμό ως προς την ιστορική βάση αυτής της παράδοσης. Θα ολοκληρώσω με τον ύμνο του Μαργαριταριού ή της Ψυχής που βρίσκεται στην επιτομή των πράξεων του Θωμά. Την επεξεργάστηκε ο Νικήτας Θεσσαλονίκης τον 11ο αιώνα και την εξέδωκε ο Μπονέ στον Άλεξα Μπολαντιάνα τόμος 20 το 1901. Τον ύμνο γίνεται λόγος για ένα πριγκιπόπουλο από την Ανατολή που κατάλληλα εφοδιασμένο το στέλνουν οι βασιλείς γονείς του στην Αίγυπτο να πάρει το μαργαριτάρι που φυλάει ένας δράκος. Έφτασε εκεί και φόρεσε ρούχα της χώρας για να μην φαίνεται ξένος, χωρίς όμως να το καταλάβει, γεύτηκε τις τροφές τους, ξέχασε την καταγωγή του, υποδουλώθηκε στο βασιλιά των Αιγυπτίων και λησμόνησε ποια ήταν η αποστολή του. Όταν πληροφορήθηκαν οι γονείς του την κατάσταση, του έστειλαν επιστολή, θυμίζοντάς του την καταγωγή, την αποστολή που είχε στην Αίγυπτο και συνιστώντας του να συνέλθει από τον ύπνο που βρίσκονταν. Το παιδί συνήλθε. Επιτέθη στον δράκο, άρπαξε το μαργαριτάρι και αφού έβγαλε τα ρυπαρά ενδύματα, πήρε το δρόμο της επιστροφής. Έφτασε και ξαναφόρεσε τη βασιλική αισθήτα και προσκύνησε τον πατέρα του με τις επιθυμίες των υπηκόων. Πρόκειται για μια αλληγορική διήγηση με δύο ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Είτε είναι ο άνθρωπος που έχασε την αυτογνωσία του και την ξαναβρίσκει, ή κατά τη δεύτερη προσέγγιση, το παιδί του ύμνου είναι η ψυχή, η οποία καθώς έρχεται στον κόσμο μέσα στο σώμα, λησμονεί την ουράνια προέλευσή της, έως ότου η Θεία Αποκάλυψη την αφυπνίσει, τη θυμίζει την ουράνια πατρίδα της και την οδηγεί στην επανένωσή της με τον Θεό.
0: Στο σημείο αυτό και μετά από αυτές τις πρώτες επισημάνσεις που είχαμε για τους Αποστόλους και την Αποστολικότητα, δεν ξέρω αν με ακούτε καλύτερα τώρα, κυρία Σαραντουλάκου.
1: Τώρα σας
0: ακούω. Πολύ ωραία. Στο σημείο αυτό λοιπόν να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και αμέσως μετά Σίμων ο Ζηλωτής, είναι ο δεύτερος Απόστολος για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού στους Αγίους Αποστόλους ακούτε την εκπομπή «Οι Απόστολοι Θωμάς, Ματθαίος, Ιάκωβος, Υιός Αλφαίου, Σίμωνος Ζηλωτής, Ιούδας Λεβαίος, Ιθαδαίος και Ματθίας». Σίμωνος Ζηλωτής λοιπόν είναι ο δεύτερος Απόστολος για τον οποίο θα μιλήσουμε τώρα. Θα πάμε με αυτόν τον τρόπο μέχρι το και μισή και την ώρα για τα επόμενα 4 λεπτά. Και ό,τι υπολείπεται, κυρία Σαραντουλάκου, θα έχουμε την ευκαιρία να το προσθέσουμε στη συνέχεια. Σας ακούμε λοιπόν.
1: Σίμωνος Ζηλωτής, ζήλος εν Θεός καταλαβώνσε του γνωστέντωση σαρκός εν είδη ζηλωτήν εν Αποστόλης, ανέδειξε και τους δεσπότου ζηλώσας των θάνατων διασταυρού προς εαυτόν εξεδίμησας Σίμων ένδοξε Χριστόν των Θεών ηκέτευε δωρήσαστε εν ημίν το μέγα έλεο. Σίμων ο Κανανέος στους καταλόγους των 12 Αποστόλων στα Ευαγγέλια αναφέρεται Σίμων ο Κανανέος ως ενδέκατος μετά το Θαδαίο, ο Μάρκος το κεφάλαιο 3 στίχος 18 και στο Ματθαίο κεφάλαιο 10 στίχος 4, ενώ στον κατάλογο του Λουκά κεφάλαιο 6 στίχος 15 και, και στις πράξεις κεφάλαιο 1 στίχος 13 τοποθετείται δέκατος μετά τον Ιάκωβο Αλφαίου. Αντί δε του επιθέτου Κανανέως χρησιμοποιείται η έκφραση «ο καλούμενος ζηλωτής». Το επίθετο Κανανέως ή κατάλληλη γραφή Κανανίτης δεν δηλώνει καταγωγή εκ της πόλεως Κανά, όπως εσφαλμένα ερμηνεύθηκε από κάποιους, όπως μας αναφέρει ο Ιωάννης Καραβιδόπουλος, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιεί το τύπος Κανέως ή Κανίτης. Ούτε προέρχεται εκ του Χανανέως, όπου δηλώνει την εκ της Χανάν καταγόμενου. Αλλά είναι η αραμαϊκή απόδοση με ελληνική κατάληξη της λέξης ζηλωτής. Περί της έννοιας του όρου ζηλωτή πάλι, που αποδίδεται στο Σίμωνα, υπάρχουν διάφορες απόψεις. Για άλλους, το επίθετο αυτό δηλώνει ότι ο μαθητής αυτός ανήκε στη μερίδα των ευσεβών Ιουδαίων, οι οποίοι επιδείκνυαν υπερβολικό ζήλο για τη λεπτομερή τήρηση του νόμου και των λατρευτικών τύπων. Σε άλλους, ότι ο τίτλος αυτός αποδόθηκε στο Σίμωνα από τον ίδιο τον Ιησού σε δήλωση του χαρακτήρα του. Ενώ κατ' άλλους το επίθετο αυτό δηλώνει ότι ο Σίμων προήλθε του κόμματος των ζηλωτών και διατήρησε και μετά την προσχώρησή του στον Αποστολικό κύκλο την ονομασία αυτή, όπως ακριβώς έγινε και με τον Ματθαίο, που εκαλεί το τελώνης και μετά την αποχώρησή του από το επάγγελμα. Η τελευταία αυτή άποψη είναι σήμερα η επικρατέστερη μεταξύ των ερμηνευτών. Εδώ να πω ότι οι ζηλωτές ήταν μια εβραϊκή πολιτικοθρησκευτική παράταξη στην Ιουδαία τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, που πίστευαν ότι η υποταγή στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν προσβολή στο Θεό. Αποτέλεσαν τον κύριο μοχλό του Μεγάλου Ιουδαϊκού Πολέμου 66-73 μετά Χριστόν, που οδήγησε στην καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό το μαθητή δεν έχουμε καμία πληροφορία άλλη που να μας διασώζει η Καινή Διαθήκη. Στο συναξάριό του όμως στις 10 Μαΐου ο Σίμων θεωρείται ως ο νυμφίος του εν Κανά γάμου. Mm-hmm. Μας αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Ούτως ο Άγιος Απόστολος ο Σίμων, ονομαζόμενος και Ναθαναήλ, κατήγετο από Κανά της Γαλιλαίας και ήτο και νυμφίος εις τον εν Κανά γάμο, εις τον οποίο προσκληθείς ο Κύριος μετά των μαθητών του, μετέβαλε το νερό εις κρασίον. Όσεν βλέπουν ο Σίμων το θαύμα τούτο, αυτή και νύμφιν και γάμων και οικίαν και οικολούθησε τον Χριστόν, τον φίλο και θαυματουργών και νυμφαγωγών και νυμφίων των καθαρών ψυχών. Η πληροφορία αυτή δεν στηρίζεται σε ιστορικά δεδομένα για να στηριχθεί. Γενικά στη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας ο Σίμων θεωρείται καταγόμενος από την Κανά της Γαλιλαίας και σε κάποιες φορές ταυτίζεται με τον Αθαναή που τιμάται στις 22 Απριλίου. Ο Σίμων τιμάται στις 10 Μαΐου από την Εκκλησία μας.
0: Μάλιστα. Επιτρέψτε μας να κάνουμε στο σημείο αυτό μια ακόμα μικρή διακοπή για να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και θα επανέλθουμε αμέσως μετά για να προσθέσουμε ό,τι ακόμα έχουμε να προσθέσουμε για τον συγκεκριμένο Άγιο Απόστολο.
1: Πολύ ωραία.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Απόστολο Σίμωνα τον Ζηλωτή. Σας δίνουμε και πάλι το λόγο, κυρία Σαραντουλάκου, για να ολοκληρώσουμε τα όσα έχουμε να αναφέρουμε γι' αυτόν και στη συνέχεια να περάσουμε αμέσως μετά στον Ιούδα Λεβαίο ή Θαδαίο.
1: Ο Σίμων δίδαξε το Ευαγγέλιο στη Μαυριτανία, στις χώρες της Αφρικής και τελευταίος τόπος της ιεραποστολικής του δράσης ήταν η Βρετανία. Αφού δίδαξε το λαό, συνελήφθη από τους ειδωλολάτρες, βασανίστηκε και υπέστη σταυρικό θάνατο.
0: Πολύ ωραία. Να προχωρήσουμε τώρα να μιλήσουμε για τον Ιούδα Λεβαίο ή Θαδαίο. Τι γνωρίζουμε?
1: Το όνομα του Αποστόλου Θαδαίου, που τιμάται από την Εκκλησία μας στις 21 Αυγούστου, αναφέρεται από τον Ευαγγελιστή Μάρκο στο κεφάλαιο 3, στίχος 18. Ο Ματθαίος τον αναφέρει ως Λεβαίο, παραλέως, του οποίου το Θαδαίος, ευρύστερνος μεγάθυμος, είναι επώνυμο. Συνδυάζοντας όμως τους καταλόγους του Ευαγγελίου του Λουκά με την αναφορά Ιούδας Ιακώβου, κεφάλαιο 6, στίχος 16, και των Πράξεων με την αναφορά πάλι Ιούδας Ιακώβου, κεφάλαιο 1, στίχος 13, συμπεραίνουμε ότι τα τρία αποστολικά ονόματα, Θαδαίος, Λεβαίος και Ιούδας, είναι το ίδιο πρόσωπο. Άρα το πραγματικό του όνομα ήταν Ιούδας και το Λεβαίος και Θαδαίος ήταν το επώνυμό του. Ο Ιωάννης Καραβιδόπουλος, στο Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης, καταλήγει στο συμπέρασμα με άλλους ερευνητές ότι ο Θαδαίος ή Λεβαίος και ο Ιούδας Ιακώβου είναι το ίδιο πρόσωπο που έχει σαν κύριο όνομα το Ιούδας, πατρόνυμο το Ιάκωβος και δύο επίθετα, το Θαδαίος που συνδέεται με την εξομολόγηση και το Λεβαίος που συνδέεται με την εβραϊκή λέξη λεμπ, καρδιά. Ήταν από την πόλη Έδεσα κατά το συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου και κατάγονταν από εβραϊκό γένος. Καλός γνώστης των θείων γραφών. Επισκέφθηκε την Ιερουσαλήμ την εποχή του Ιωάννη του Βαπτιστού και όταν άκουσε το κήρυγμά του και είδε την αγγελική του ζωή, τόσο πολύ εντυπωσιάστηκε, ώστε επεδίωξε και βαπτίστηκε από αυτόν. Στη συνέχεια άκουσε τη διδασκαλία και είδε τα θαύματα του Ιησού Χριστού και τον ακολούθησε μέχρι το σωτήριο πάθος. Μετά την ανάληψη του Κυρίου κατά τον Νικηφόρο Κάλιστο, δίδαξε σε Ιουδαία, Γαλιλαία και Σαμάρια και επέστρεψε στην πατρίδα του Έδεσα. Εκεί καθάρισε από τη λέπρα τον τοπάρχη Άβγαρο και κατόπιν τον βάπτισε χριστιανό. Αφού δίδαξε και φώτισε με το λόγο της αληθείας πολλούς και ίδρυσε πολλές εκκλησίες της πόλης της Συρίας και της Μεσοποταμίας, έφτασε στη Βηρητό, πόλη της Φινίκης. Ο Θαδαίος και εκεί με τη χάρη του Θεού δίδαξε το Ευαγγέλιο και βάπτισε πολλούς. Τελικά εκεί τελείωσε ειρηνικά τη ζωή του, αφού εφάρμοσε πλήρως την εντολή του Ιησού στους μαθητές του: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Κάποιοι θέλουν να ταυτίσουν τον Ιούδα τον Θαδαίο με τον αδελφόθεο Ιούδα, που η μνήμη του τιμάται στις 19 Ιουνίου και ο οποίος έγραψε και την ομώνυμη καθολική επιστολή. Αυτό είναι χωρίς σοβαρά ερίσματα στα γεωγραφικά κείμενα και την εκκλησιαστική παράδοση. Περαιτέρω πληροφορίες για το βίο και τη δράση του Αποστόλου Θαδαίου είναι ελάχιστο. Το όνομά του κυκλοφόρησε το 2ο ή 3ο αιώνα απόκριφο κείμενο με τίτλο «Αποστόλου Θαδαίου ή Λεβαίου Πράξη». Αυτό απτυχεί ίσως αρχαία παράδοση ότι ο Θαδαίος κήρυξε στα μέρη της Εδέσης στη Μεσοποταμία και ενισχύεται από το γεγονός της ευλάβειας προς το πρόσωπό του από τους χριστιανούς της περιοχής αυτής. Μαρτυρίες για το έργο έχουμε από τον Ευσέβιο Κεσαρίας, που σημειώνει ότι η πηγή πληροφοριών του είναι το αρχείο της Έδεσας και από τη μοναχή Εστερία, που στο πλαίσιο του προσκυνηματικού της ταξιδιού επισκέφθηκε την Έδεσα. Το έργο, που πιθανόν έλκει την καταγωγή του από ένα συριακό πρωτότυπο, μεταφράστηκε πέρα από την ελληνική και τη λατινική στην αρμενική, κοπτική, περσική και σλαβωνική γλώσσα. Οι πράξεις του Θαδαίου προϋποθέτουν τη γνωστή διήγηση για την αποτύπωση της μορφής του Ιησού σε μανδύλι που εστάλει στο βασιλιά Άβγαρο τον Πέμπτο στην Έδεσα της Συρίας και σχετίζεται με τη διάδοση του χριστιανισμού στη Συρία, την αντιμετώπιση της αίρεσης και τον τονισμό της Έδεσας σαν ορθόδοξο χριστιανικό κέντρο η Αθήνα

0: Ανατολής, που στην πολύπλευρη πολιτισμική της ανάπτυξη συνυπήρχαν ποικίλες φιλοσοφικές και θρησκευτικές τάσεις, όπως η δολολατρία, νεοπλατωνισμός, γνωστική, μανιχαίοι, όπως μας πληροφορεί ο Χαράλαμπος Ατβατζίδης. Η διήγηση του Αυγάρου αποδείκνυε την παλαιά καταγωγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην πόλη και μάλιστα την αποστολικότητά της, και εξασφάλιζε και την αποστολική διαδοχή στους ηγέτες της, που ήταν οι διάδοχοι των Αποστόλων Ιούδα Φωμά και Θαδαίου. Σημαντική είναι η πληροφορία της διδασκαλίας του Θαδαίου για την εικόνα του Ιησού, που ζωγράφησε ο αρχαιοφύλακας Ανανίας και την έφερε στο βασιλιά Αύγαρο. Ήταν αχυροποίητη και θαυματουργή. Η ορθόδοξη παράδοση φαίνεται ότι ταύτισε την εικόνα του Ιησού με το Άγιον Μανδύλιον. Αυτό σύμφωνα με τους ιστορικούς, μέχρι το 943 βρίσκοντας στην Έδεσσα, που ήταν υπό αραβική κατοχή. Οι κάτοικοι της Έδεσσας το παρέδωσαν ως λύτρο για να μην εχμαλωτιστούν στον Ιωάννη Κουρκούα, αρχηγό του Βυζαντινού στρατού της Ανατολής και πιστό στρατηγό του αυτοκράτορα Ρωμανού Λεκαπινού. Μεταφέρθηκε με πομπή στην Κωνσταντινούπολη και προστάτευε τη βασιλεύουσα μέχρι το 1204, που το άρπαξαν οι σταυροφόροι. Προς τιμή του εγγράφει κείμενο διήγησης περί της εξεδέστης αχυροποίητου εικόνας που αποδίδεται στον Κωνσταντίνο τον 7ο τον Πορφυρογέννητο. Στο απολυτίκιό του αποκαλείται Ιατήρ Λαμπαδούχος, Θεού του εν σώματι επιφανέντος ημίν αυτόπτης γενόμενος και ιερός μαθητής, Θαδαίε Απόστολε, έλαμψα στις εν σκότη τη σωτήριον χάρη όφτης, τον ενεδέσει Ιατήρ Λαμπαδούχος, διότους προσιόντασι σκέπε εκάθοτε. Κατά την παράδοση πιστεύεται ότι μαζί με τον Βαρθολομαίο ο Θαδαίος κήρυξε τον χριστιανισμό και στην Αρμενία. Υπάρχει και η μονή του Αγίου Θαδαίου σήμερα στο Ιράν, που τότε ήταν έδαφος που ανήκε στην Αρμενία. Λείψανά του φυλάσσονται στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου.
1: Μάλιστα. Να προχωρήσουμε, γιατί ο χρόνος θα αρχίσει να μας πιέζει και έχουμε αρκετά να πούμε ακόμη για άλλους τρεις Αποστόλους. Να μιλήσουμε τώρα για τον Ιάκωβο Ιωαλφαίου.
0: Με το όνομα Ιάκωβος, στην Καινή Διαθήκη έχουμε τον Ιάκωβο, τον ιό του Ζεβεδαίου και αδελφό του Ιωάννη, ο οποίος ανήκει στον εγκύτερο κύκλο των 12 μαθητών του Ιησού. Ο Ιάκωβος του Αλφαίου, ο οποίος πιθανόν ταυτίζεται, πιθανόν, με το πρόσωπο του Ιακώβου του μικρού, λόγω ύψους μικρός ή λόγω του νεαρού της ηλικίας, αδελφός του Ιωσή, ή μικρός ή ελάχιστος, υπάρχει ο Ιάκωβος πατέρας του Ιούδα και ο Ιάκωβος ο αδελφός Θεός. Ο Ιάκωβος του Αλφαίου τιμάται από την Εκκλησία μας στις 9 Οκτωβρίου. Ήταν ένας από τους 12 μαθητές του Κυρίου και γιος του Αλφαίου. Ο Αλφαίος είναι, προέρχεται πιθανόν από το αραμαϊκό χαλφάι, απαντά 4 φορές στα Ευαγγέλια και 1 φορά στις πράξεις των Αποστόλων. 2 είναι τα πρόσωπα στα οποία αποδίδεται: τον πατέρα του Ματθαίου, σύμφωνα με το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, και τον Ιάκωβο, το μαθητή και Απόστολο του Ιησού. Ο πατέρας βεβαίως του Ιακώβου ήταν ο Αλφαίος και η μητέρα του η Μαρία, η οποία αναφέρεται στο κατά Μάρκον κεφάλαιο 16:40, και σύμφωνα με τους ερμηνευτές είναι η ίδια Μαρία που αναφέρεται και στο κατά Ιωάννη 19:25 και μνημονεύεται ως Μαρία η του Κλοπά. Σύμφωνα με μερικούς ερευνητές, η λέξη κλοπά είναι αποτέλεσμα μεταγραμματισμού που προέρχεται από τη λέξη Αλφαίος και διακρίνεται από το ελληνικό όνομα Κλεόπας, το οποίο προέρχεται από το ελληνικό Κλεόπατρος. Σύμφωνα με το Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Εστρατιάδη, του Φρονίου Εστρατιάδου, στο όνομα Αλφαίος είναι άγνωστο στον αριθμό των Αποστόλων. Θυμάται βέβαια στις 26 Μαΐου. Στο συναξαριστή του Ντελάι αναφέρεται Αλφαίος ως άθληση του Αγίου Αποστόλου, αδελφού του Κυρίου και των Υιών αυτού. ενώ ο Νικόδημο, Άγιος Νικόδημος, σηκάζει ότι πρόκειται για τον ίδιο τον Ιάκωβο. Ο Ιάκωβος λοιπόν, αφού αγωνίστηκε για την αλήθεια του Χριστού στην Ιερουσαλήμ, έπειτα πήγε σε άλλες χώρες για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Εκεί κατέστρεφε τους βωμούς των ειδώλων και με τη χάρη του Θεού θεράπευε αρρώστιες και ξεδίωκε τα ακάθαρτα πνεύματα. Γι' αυτό και οι ειδωλολάτρες τον ονόμαζαν θείο σπέρμα. Η μόχθη και η κίνδυνη που υπέστη για τη διάδοση του Ευαγγελίου ήταν πολύ. Ο θάνατος πολλές φορές τον πλησίασε, αλλά στη σκέψη του Ιακώβου κυριαρχούσαν τα ενθαρρυντικά λόγια του Κυρίου. Όσοι θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, να παρνηθά στο εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί τον. Έτσι ο Ιάκωβος, μιμούμενος στο διδάσκαλό του, υπέστη σταυρικό θάνατο. Η αρχαία παράδοση της Εκκλησίας ψυγεί ως προς τη δράση του. Ο βιογράφος του όμως, Νικήτας Παφλαγών, αναφέρει ότι κήρυξε στη Γάζα, την Ελευθερούπολη και στις γειτονικές χώρες και πέθανε με μαρτυρικό σταυρικό θάνατο στην Οστρακίνη της Αιγύπτου. Η ταύτισή του με τον Ιάκωβο τον αδελφό Θεό, ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Ιερώνυμος και ο Ηγίσικος, είναι αστήριξη και δεν επικράτησε. Στο απολυτίκιο του αποκαλείται αστήρ εωσπόρο. Την χάρη του πνεύματος γλωσσοπυρσέ στο πνοή, ο θείος Απόστολος υποδεχθείς την ψυχή, Ιάκωβε ένδοξε, έλαμψας εν τον κόσμο ως αστήρ εωσπόρος. Έλυσας των ειδώλων την πολύθεο νύχτα και νη να πάψος δυσόπη υπέρ των ψυχών ημών.
1: Μάλιστα. Έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας, κυρία Σαραντουλάκου, περίπου 11 λεπτά και θα πρέπει μέσα σε αυτά τα 11 λεπτά να μιλήσουμε και για τον Ματθαίο και για τον Ματθία, ίσως να περιορίσουμε λίγο το λόγο για εκεί που υπάρχει περισσότερο υλικό για να μπορέσουμε να μιλήσουμε και για τους δύο Αποστόλους.
0: Πολύ ωραία. Το όνομα Ματθαίος που εορτάζεται στις 16 Νοεμβρίου, τιμάται στις 16 Νοεμβρίου, απαντά και Ματθαίος, είναι σύντιμηση του αραμαϊκού Ματαθίας που σημαίνει δώρο Θεού, καταγόταν από τη Γαλιλαία και ήταν γιος του Αλφαίου, του επωνομαζομένου Λεβί. Ήταν τελώνης, φοροϊστράκτορα στην Καπερναούμ, στο φυλάκιο περιοχής του Ηρώδη Αντίπα, που βρίσκονταν στο δρόμο που συνέδεε τη Δαμασκό με τα λιμάνια των παραλίων της Φινίκης. Οι τελώνες ήταν συνήθως άνθρωποι σκληροί, άπλιστοι, προέβαιναν σε πράξεις αδικίας και εκβιασμών. Έτσι όταν το συνάντησε ο Χριστός καθήμενον επί το τελώνιο, δεν περίμενε να του πει ακολούθημη και τότε αμέσως αυτό σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Ύστερα τον προσκάλεσε και στο σπίτι του, όπου του παρέθεσε πλούσιο γεύμα για να τον ευχαριστήσει. Εκεί ήρθαν και άλλοι τελώνες και οι Φαρισαίοι, όταν είδαν αυτή την ενέργεια του Ιησού, τον κατηγόρησαν ότι συντρώγει με τελώνες και αμαρτωλούς. Ο Ιησούς το άκουσε και είπε: «Ουγαρίσαν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια». Δηλαδή, δεν ήρθα για να καλέσω εκείνους που νομίζουν τους εαυτούς τους δικαίους, αλλά ήρθα να καλέσω τους αμαρτωλούς για να κατανοήσουν, να μετανοήσουν και να σωθούν. Στους καταλόγους των 12 μαθητών παρατίθεται ως Ματθαίος, εκτός από τον κατάλογο που διασώζει ο ίδιος το Ευαγγέλιο του, που στο όνομά του συνοδεύεται από τον προσδιορισμό τελώνης, είτε γιατί διατήρησε αυτή την ονομασία και μετά την εγκατάλειψη του επαγγέλματός του, είτε όπως μας αναφέρει ο Ζυγαδινός, ο Λόγιος Ζυγαδινός, για οικία ανεξουθένωση. Άλλες πληροφορίες γι' αυτόν δεν διασώζονται στην Καινή Διαθήκη. Κατά το συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου, μετά την Πεντηκοστή, φωτιστής ο Ματθαίος άρχισε το ιεραποστολικό του έργο, αρχικά από την Παλαιστίνη και κατόπιν σε άλλα έθνη, Αιθιοπία, Πόντο, Περσία, Συρία, και ύστερον ετελειώθη δια του πυρός υπό των Απίστων στην Ιεράπολη της Συρίας, όπως μας μαρτυρεί και το Εκλόγιον. Το συναξάριο του αναφέρει ότι ο Ματθαίος, ευρισκόμενος στη χώρα των Πάρθων, ανέβηκε σε ένα βουνό. Και μετά από μικρό χρονικό διάστημα του παρουσιάστηκε ο Χριστός με τη μορφή του παιδιού. Του δίνει μια ράβδο και του λέει: «Λάβε αυτήν και πηγαίνοντας στην πόλη Μυρμήνη, πείτε στον τυράβδον αυτή στο κατόφλι του Αγίου Οίκου. Αυτή, ριζωθήσα και υψωθήσα τη δική μου δεξιά χείρα, θα γίνει δέντρο πολύκαρπων και από τις ρίζες που θα αναβλήσει τη γη ύδατος, από την οποία ηλουόμενοι άνδρες της πόλεως και από το γλυκασμό του δέντρου μεταλαμβάνοντες, θέλουν γλυκαθούν και θα πάθουν να πράττουν παρανομίες». Υπάκουσε ο Ευαγγελιστής, στον δρόμο του συνάντησε τη σύζυγο του βασιλιά τον Μπάρκο Φουλβάνα, τον ιόν της και τη μύτη τους που εκινούνται από ακάθαρτα πνεύματα, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για την παρουσία του Ματθαίου, όμως ο Απόστολος επιτίμησε τους δαίμονες, θεράπευσε τους πάσχοντες και τον ακολούθησαν ήσυχα και φρόνημα. Ο επίσκοπος Πλάτων της πόλης επιροφορήθηκε το γεγονός, βγήκε μαζί με τον κλήρο για να υποδεχθεί τον Απόστολο. Όλοι μαζί πήγαν στην πόλη, ο Ευαγγελιστής αφού δόξασε το Θεό, φύτευσε τη ράβδο και όλα έγιναν όπως προείπε ο Χριστός στο βουνό. Πολλά πλήθη πληροφορήθηκαν το γεγονός, έτρεξαν στο σημείο, διαπίστωσαν τα θαυμαστά γεγονότα και μεταστράφηκαν στο χριστιανισμό. Ο βασιλιάς, παρακινούμενος όμως από τον αρχιέκακο, θέλησε να εξοντώσει τον Απόστολο και μετά από πολλές προσπάθειες που ματαιώνονταν από τη θεία θαυματουργική παρέμβαση, τελικά ο Ματθαίος ετελειώθη. Ο βασιλιάς, παρά τα θαυμαστά που είδε και έζησε, αμφέβαλε για την αγιότητα του Αποστόλου και μάλιστα τοποθέτησε σε κυβότιο το λείψανο και το έριξε στη θάλασσα, λέγοντας: «Εάν ο Θεός του Ματθαίου είναι αληθινός, θα προστατεύσει το σώμα του από τη θάλασσα που θα το ρίξουμε». Έτσι και έγινε και πράγματι παρουσιάστηκε σε όραμα ο Απόστολος στον Πλάτωνα, στον Επίσκοπο, ο οποίος βρήκε τη Λάρνακα. Ο βασιλιάς πίστηκε και ζήτησε να βαπτιστεί. Έτσι τον ακολούθησε και ο λαός. Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου προϋποθέτει αναγνώστες τόσο Ιουδαιοχριστιανούς που είναι εξοικειωμένοι με την Παλαιά Διαθήκη και τις Ιουδαϊκές αντιλήψεις, όσο και από τους εθνικούς χριστιανούς. Ως τόπο συγγραφής, άλλοι δέχονται την Παλαιστίνη και ακριβέστερα την Κεσάρια ή την Ιερουσαλήμ, άλλοι την Αλεξάνδρεια και άλλοι την Αντιόχεια. Ως χρόνος συγγραφής υπάρχει ποικιλία γνωμών σε ένα ευρύ φάσμα μεταξύ των ετών 65 και 100, με επικρατέστερο μεταξύ 70 και 80. Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 28 του κεφάλαιο, αρχίζει με τη γενεαλογία και τη γέννηση του Χριστού και τελειώνει με τις εμφανίσεις του Αναστάντος και την εντολή στους μαθητές του: «Πορευτέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Στην κατάταξη του υλικού του δεν λειτουργεί ως απλός συλλέκτης υλικού της παράδοσης, αλλά ως ερμηνευτής των λόγων και των έργων του Ιησού στις ιστορικές συνθήκες της Εκκλησίας, στην οποία ζει και δρά. Επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην επί του όρους ομιλία, στις οδηγίες προς τους μαθητές όταν τους θέλει να κηρύξουν, στις παραβολές της Βασιλείας των Ουρανών, στον εκκλησιαστικό και σχατολογικό λόγο. Τα περισσότερα θαύματα που διασώζει βρίσκονται στο 8 και 9 κεφάλαιο, τα οποία ο Ιησούς δεν περιγράφεται ως κάτοχος μιας θείας δύναμης που φοβίζει και εκπλήσει τους ανθρώπους, αλλά ως Κύριος και Σωτήρας που προσφέρει το έλεος του Θεού. Οι πηγές του είναι η πηγή των λογίων, κοινό υλικό στο Ματθαίο και το Λουκά που περιείχε λόγια του Ιησού, το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο και η παράδοση της Εκκλησίας στην οποία έζησε και έδρασε ο Ευαγγελιστής. Το Ευαγγέλιο αυτό χαρακτηρίζεται ως το εκκλησιαστικότερο από τα Ευαγγέλια. Κατά το λειτουργικό έτος της Εκκλησίας διαβάζεται στη Θεία Λειτουργία στο διάστημα που αρχίζει την Κυριακή των Αγίων Πάντων μέχρι την Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Απόκριφο, επίσης το αποδίδεται το απόκριφο Ευαγγέλιο του Ψευδοματθαίου που αντλεί το περιεχόμενό του από το πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου και από το καταθωμάν Ευαγγέλιο της παιδικής ηλικίας του Ιησού. Δεν είναι γνωστό στην Ανατολή, γι' αυτό δεν υπάρχουν και αρχαίες ανατολικές μεταφράσεις. Πρέπει να συντάχθηκε στα λατινικά, πιθανώς τον 6ο αιώνα, ενώ κατ' άλλου στον 8ο ή 9ο. Το αρχαιότερο χειρόγραφό του χρονολογείται τον 11ο αιώνα. Το κίνητρο συγγραφής πρέπει να ήταν η αύξηση του σεβασμού στο πρόσωπο της Μαρίας.
1: Να ολοκληρώσουμε λοιπόν, έχουμε ακόμα 4 λεπτά, 5 στη διάθεσή μας, να ολοκληρώσουμε και με το Ματθαία.
0: Πολύ ωραία. Ο Ματθαίος που τιμάται στις 9 Αυγούστου εξήλθε να αρθείς Ιούδας επί βρόχου, εξήλθε να αρθείς Ματθαίος επί ξύλου. Ο Ματθαίος κατά το συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου ανήκε στον κύκλο των 70 Αποστόλων και κατατάχθηκε στο χορό των 12 Αποστόλων μετά την προδοσία του Ιούδα. Ο Ματθαίος είναι ελληνικός τύπος εκ του Ματθαίας, εβραϊκά Ματιτσάχ και ετυμολογικά της ίδιας ρίζας με τον Ματθαίο. Οι πράξεις των Αποστόλων κεφάλαιο 1, στίχοι 13-26 και ιδιαίτερα στίχος 26 αναφέρονται στο γεγονός της εκλογής. Μετά την ανάληψη του Κυρίου, οι 11 μαθητές, την γυναιξή και Μαρία, τη μητρή του Ιησού και συν της αδελφής αυτού, γύρισαν από το όρος των Ελαιών στην Ιερουσαλήμ. Μία από εκείνες τις ημέρες, και ενώ είχαν συγκεντρωθεί περίπου 120 μαθητές του Ιησού από τον Ευρυκύκλο, βάζοντας ως κριτήριο τους άντρες που είχαν μαζί μας, πήρε ο Πέτρος, πρότεινε να εκλεγεί άλλο στη θέση του Ιούδα του Ισκαριώτου. Βάζοντας μάλιστα ως κριτήριο από τους άντρες που ήταν μαζί μας, καθ' όλο το χρόνο που μας συναναστράφηκε ο Κύριος Ιησούς, αφότου ευαπτίστηκε από τον Ιωάννη ως την ημέρα που ανελήφθη, πρέπει ένας από αυτούς να γίνει μαζί με εμάς μάρτυρας της Αναστάσεως. Όλοι δέχτηκαν την πρόταση και τέθηκαν δύο υποψήφοι, ο Ιωσήφ, ο καλούμενος Βαρσαβάς, και ο Ματθίας. Τότε έβαλαν κλήρο και προσευχήθηκαν λέγοντες: «Συ Κύριε καρδιογνώστα πάντων, ανάδειξον ον εξελέξω εκ τούτων των δύο ένα, λαβήν των κλήρων της διακονίας ταύτης και αποστολής». Πράξεις των Αποστόλων 1 κεφάλαιο 23-26. Δηλαδή, εσύ Κύριε που γνωρίζεις τις καρδιές όλων, φανέρωσε εκείνον που επέλεξες έναν από αυτούς τους δύο για να λάβει το αξίωμα της αποστολικής διακονίας. Στη συνέχεια, ο κλήρος έπεσε στο Ματθία και έτσι προσθέθηκε στους 11 Αποστόλους. Η εναπόθεση της εκλογής μέσω της προσευχής στο Θεό την καθιστά θεόπνευση, εξελέγεται θεία ψύχο και βουλή. Κατά τον Νικηφόρο Κάλιστο, τη μετέπειτα ζωή του Ματθία, γνωρίζουμε ότι κήρυξε το Ευαγγέλιο αρχικά στην Ιουδαία και μετά στην Αιθιοπία, όπου και μαρτύρησε με σταυρικό θάνατο. Κατά άλλη παράδοση, μαρτύρησε στη Σεβαστούπολη και κατά άλλη στην Ιερουσαλήμ. Το Ματθία αποδίδεται και το απόκριφο Ευαγγέλιο Ματθία ή παραδόσεις Ματθία. Το κείμενο δεν διεσώθη, μνημονεύεται όμως από τον Οριγένη και τον Ευσέβιο και εικάζεται ότι εγγράφει κατά τον Ιωάννη Καραβιδόπουλο το πρώτο μισό του 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Ο Πλήμης ο Αλεξανδρές παραθέτει 4 αποσπάσματα από ένα απόκριφο που φέρει την ονομασία παραδόσεις Ματθία και κατά πιθανόν πρόκειται για ταύτιση με το εν λόγω απόκριφο Ευαγγέλιο. Επίσης, του αποδίδονται και οι πράξεις Ανδρέα και Ματθία, απόκριφο κείμενο του 4ου ή 5ου αιώνα που περιγράφει τις περιπέτειες του Ματθία στη χώρα των ανθρωποφάγων, όπου συλλαμβάνεται και φυλακίζεται και τρέφεται για ένα μήνα ώστε να παχυνθεί και να χρησιμοποιηθεί ως τροφή των κατοίκων. Ειδοποιείται με θεία επέμβαση ο Απόστολος Ανδρέας που κηρύττει στην Αχαΐα και με ένα πλοίο που έχει κυβερνήσει τον ίδιο τον Χριστό, με μορφή όμως που δεν γίνεται αντιληπτός, πηγαίνει στη χώρα των ανθρωποφάγων, πιθανόν στη Σκυθία ή κάτω άλλο στα νότια μέρη της Αιγύπτου και σε ορισμένα χειρόγραφα ονομάζεται Μυρμιδονία, σώζει το Ματθία και κηρύττουν τον Χριστό στους κατοίκους. Το απολυτήγιο του, θείο πνεύματι και κληρωμένος, συνεπληρώσας των Αποστόλων την δεκάριθμον φάλαγγα ένδοξε, μεθόν κηρύξας του λόγου την γένωση, εθαυμαστώθης Ματθία Απόστολε, αλλά πρέσβε δεδοθήνε της εγερέρουση πτεσμάτων, ηλασμών και μέγα έλεος.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό φτάνουμε στην ολοκλήρωση της σημερινής μας εκπομπής, καθώς ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να πούμε περισσότερα, ούτε ένα επιλογικό σχόλιο δεν μας επιτρέπει. Νομίζουμε όμως ότι μέσα από τις περιγραφές, μέσα από το εξαιρετικό υλικό που μας παρουσιάσατε στην σημερινή εκπομπή, μπορέσαμε να προσεγγίσουμε έτσι τους συγκεκριμένους Αποστόλους που επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε σήμερα το βίο τους μέσα από την εκπομπή μας. Συνομιλούμε πάντοτε με την κυρία Αριάδνη Σαραντουλάκου, η οποία είναι διδάκτορ θεολογίας, μέλος του εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού στο τμήμα κοινωνικής θεολογίας και θρησκεολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο την αγιολογία. Για ακόμα μια φορά, κυρία Σαραντουλάκου, εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και θα ήθελα να κλείσω ότι με το ότι το διαχρονικό μήνυμα του τρόπου ζωής και έργου των Αποστόλων, στηριζόμενο στη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού μας, να αποτελεί ένα συνεχές κάλεσμα μετανοίας, πίστης και αγάπης στην Οικουμένη.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά.
0: Εγώ.
1: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Με αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους», ακούσατε την εκπομπή «Οι Απόστολοι Θωμάς, Ματθαίος, Ιάκωβος Υιός Αλφαίου, Σίμωνος Ζηλωτής, Ιούδας Λεβαίος, Ιθαδαίος και Ματθίας». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
6: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
7: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα», ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Αμέλεια πίσω από τις περισσότερες πυρκαγιές, τα στοιχεία από τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 28 περιοχές σήμερα. Μέτρα προστασίας στη Χαλκιδική. Εθελοντές από τη Θεσσαλονίκη αναχωρούν για την πολύπαθη Βενεζουέλα, προκειμένου να συνδράμουν στο έργο των διασωστών. Στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι αύριο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα παιδιά. Νέο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Κοζάνη. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε πως η ακραία ζέστη που πλήττει τη Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη έχει προκαλέσει περισσότερους από 1.300 θανάτους και ενώ το θερμόμετρο έφτασε τους 40 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Διαψεύδει το Ιράν ότι προγραμματίζονται συνομιλίες στην Ντόχα. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά τις απειλές Ερντογάν κατά του Ισραήλ, δηλώνει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Γενικά έθριος ο καιρός με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Σαφές μήνυμα προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε επικίνδυνη δραστηριότητα στην Ήπεθρο κατά τις ημέρες υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, απίφθινε ο αντιπύραρχος και αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, μιλώντας στην ΕΡΤ, επισημένοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των αγροτοδασικών πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Όπως ανέφερε, το περασμένο Σαββατοκυριακό το πυροσβεστικό σώμα κλήθηκε να αντιμετωπίσει περισσότερες από 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε συνθήκες πολύ υψηλού κινδύνου με δίκτυο επικινδυνότητας 4, ωστόσο ο μηχανισμός κατάφερε να περιορίσει όλες τις αιστείες. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος έκανε λόγο για ιδιαίτερα δύσκολες επιχειρησιακές συνθήκες, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι δημιούργησαν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, με μετεωρολογικές συνθήκες και δίκτυο επικινδυνότητας 4, κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε περισσότερες από 76 δασικές πυρκαγιές. Ο μηχανισμός από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκε με αέριες και επίγειες δυνάμεις, με τη συμβολή των εθελοντών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, και έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής να τις περιορίσουμε και να τις ελέγξουμε, ανέφερε. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις αιτίες πρόκλησης των πυρκαγιών, υπογραμμίζοντας πως η αμέλεια εξακολουθεί να αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα. Περισσότερο από το 85% των αιτιών πρόκλησης των αγροτοδασικών πυρκαγιών είναι δυστυχώς η αμέλεια. Όπως εξήγησε, στις συνηθέστερες αιτίες περιλαμβάνονται η καύση πολυμάτων καλλιεργειών, οι θερμές εργασίες όπως χρήση τροχού και ηλεκτροκόλλησης, η χρήση γεωργικών μηχανημάτων, οι μελισσοκομικές εργασίες, ακόμη και η απόρριψη αναμένου τσιγάρου. Όλα αυτά δυστυχώς τα είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είχαμε υπαίθρια μπάρμπεκιου, χρήση τροχού, χρήση γεωργικών μηχανημάτων και καύση πολυμάτων καλλιεργειών που οδήγησαν σε ενάρξεις πυρκαγιών, σημείωσε. Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής εξήγησε πως όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 4 και 5, δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται εργασίες στην Ήπεθρο που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή φωτιά. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μπάρμπεκιου στην Ήπεθρο, ας το βάλουμε στο φούρνο. Δεν χρειάζεται με 5 ή 6 μποφόρ να κάνουμε αγροτικές εργασίες ή χρήση τροχού, ανέφερε εμφατικά. Παράλληλα, συνέστησε σε όσους πρέπει να πραγματοποιήσουν εργασίες να συμβουλεύονται τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας της πολιτικής προστασίας και μόνο όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν να εργάζονται πολύ νωρίς το πρωί. Ποτέ μετά τις 11 το πρωί και ποτέ μέσα στο καταμεσήμερο να γίνονται θερμές εργασίες, υπογράμμισε. Όσα αεροπλάνα, όσα ελικόπτερα κι αν έχει η χώρα, έχουμε 81 εναέρια μέσα, περισσότερους από 18.000 πυροσβέστες και πάνω από 120 drones. Δεν είναι αρκετά για να καταπολεμήσουμε την αμέλεια, επισήμανε. Κλείνοντας, απίφθινε έκκληση για αυξημένη προσοχή, επισημένοντας πως η Ελλάδα βρίσκεται σε μία από τις πλέον ευάλωτες περιοχές της Ευρώπης ως προς τις δασικές πυρκαγιές. Η πρόληψη είναι ο ισχυρότερος σύμμαχος της πολιτικής προστασίας, είναι το μήνυμα που όλοι πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη. Υψηλός τώρα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα προβλέπεται υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 σε συνολικά 28 περιοχές της χώρας, όπως Αττική, Εύβοια, Σκύρος, Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Κορινθία, Αργολίδα, Έτωλο, Ακαρνανία, γεγονός που θέτει σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρχές και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες. Παράλληλα, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους τίθεται σε ισχύ σήμερα έως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής και συγκεκριμένα στους δήμους Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Αίσιο τέλος είχε, αγαπητοί ακροατές, η περιπέτεια ενός 5χρονου στη Λίμνο, ο οποίος παρασύρθηκε στη θάλασσα με θαλάσσιο φουσκωτό στρώμα λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των λιμενικών αρχών, αλλά και εθελοντών για τη διάσωση του παιδιού. Ο 50χρονος εν τέλει περισυνελέγει από ναυαγοσωστική Λέμβο, αποβιβάστηκε στη στεριά και είναι καλά στην υγεία του. Από το λιμεναρχείο Μύρινας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν οι δύο 37χρονοι υπήκοοι Ρουμανίας ως κηδεμόνες του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες των λιμενικών αρχών, πρόληψη και προσοχή, ιδιαίτερα όταν στη θάλασσα βρίσκονται παιδιά, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, επισημένοντας τους κινδύνους που βαρκάκια και οι σανίδες ΣΑΠ μπορεί να έχουν. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών βρέθηκαν σήμερα ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Σακελαρίδης και οι βουλευτές του κόμματος Πέτη Πέρκα και Θοδωρής Δρίτσας, προκειμένου να καταθέσουν μήνυση κατά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου. Τη μήνυση υπογράφουν επίσης οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου και Ευκλήδης Τσακαλώτος. Ο Κυριάκος Βελόπουλος στις 10 Ιουνίου, στη διάρκεια συνέντευξής του στον τηλεοπτικό σταθμό Open, είχε ερωτηθεί εάν τη βουλιάζεις ή δεν τη βουλιάζεις στη βάρκα που μεταφέρει μετανάστες και πρόσφυγες στο Αιγαίο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είχε απαντήσει ευθέως «την βουλιάζεις», ενώ στη συνέχεια της συζήτησης επανέλαβε την συγκεκριμένη προτροπή, επιδεικνύοντας μάλιστα αδιαφορία για το παράνομο μιας τέτοιας πράξης, σημειώνει η Νέα Αριστερά. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του κόμματος, η μήνυση αφορά σε υποκίνηση βίας με βάση τα όσα ορίζει ο αντιρατσιστικός νόμος. Ομάδα εθελοντών από το Δήμο Θεσσαλονικής θα βρεθούν στη Βενεζουέλα και στις περιοχές που επλήγησαν από το διπλό σεισμό για να συνδράμουν στο έργο των διασωστών. Αρχικά θα βρεθούν στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί θα ξεκινήσει το μακρύ ταξίδι έχοντας τακτοποιήσει εκκρεμότητες όπως και ο εμβολιασμός τους με τα απαραίτητα χαρτιά. Η ομάδα των εθελοντών αποτελείται από 15 άτομα, ενώ θα είναι μαζί τους και σκυλιά, εκπαιδευμένα για διασώσεις, καθώς οι αγνοούμενοι κάτω από τα χαλάσματα παραμένουν σύμφωνα με εκτιμήσεις χιλιάδες. Μέχρι αύριο Τρίτη, περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Έως τις 31 Αυγούστου 2026 θα ακολουθήσει δεύτερος γύρος πληρωμών για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Γενάρη του 2025 έως και τις 31 Ιουλίου του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι, μεταξύ των οποίων και η έκδοση ΑΦΜΗ για τα νεογέννητα από 1η Ιανουαρίου του 2026. Το τελικό ποσό της έκτακτης ενίσχυσης διαμορφώνεται κλιμακωτά, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Ένα παιδί 150 ευρώ, δύο παιδιά 300, τρία παιδιά 450, τέσσερα παιδιά 600 ευρώ και ούτω καθεξής. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί αυτόματα χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από την πλευρά των οικογενειών, καθώς όλα τα απαραίτητα στοιχεία έχουν αντληθεί απευθείας από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στην περιοχή της Κοζάνης έχουμε. Το νέο αυτό κρούσμα εμφανίστηκε στο χωριό Βαθύλακος. Την περασμένη Παρασκευή είχαν σταλεί δείγματα σε εξειδικευμένο εργαστήριο, τα αποτελέσματα του οποίου επιβεβαίωσαν πριν από λίγο τους φόβους που υπήρχαν. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο που θα ακολουθηθεί, αναμένεται να θανατωθούν όλα τα ζώα που βρίσκονται μέσα στην εν λόγω κτηνοτροφική μονάδα. Σε σύσκεψη προχώρησε η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας νωρίς το πρωί σήμερα, προκειμένου να εξεταστούν νέα μέτρα για να σταματήσει η εξάπλωση της ευλογιάς στα εγωπρόβατα. Η μέρα φορολογικής ελευθερίας η σημερινή για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα, οι οποίοι χρειάζονται να δουλεύουν ένα εξάμηνο, 179 ημέρες το χρόνο για την ακρίβεια, για να μπορέσουν να πληρώσουν τους φόρους και τις εισφορές τους προς το κράτος. Συνεπώς έχουν στη διάθεσή τους τους υπόλοιπους 6 μήνες, ελεύθεροι πια από φόρους και εισφορές, για να δαπανίσουν κατά το δοκούν το υπόλοιπο εισόδημά τους. Αν και η φορολογική επιβάρυνση εμφανίζεται ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με πέρυσι, κατά μία μόλις ημέρα, η Ελλάδα κατατάσσεται στις χώρες με το υψηλότερο φορολογικό βάρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα κρατικά έσοδα συνεχίζουν να στηρίζονται κυρίως στην έμεση φορολογία και ιδιαίτερα στον ΦΠΑ. Όπως αναφέρει στη μελέτη που εκπώνησε το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, πρόκειται για οριακή βελτίωση, καθώς από το 2019 μέχρι το 2026 η φορολογική επιβάρυνση μειώθηκε συνολικά μόλις κατά 2 ημέρες, από 181 στις 179. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, υπερηφάνεια και συμμετοχή κόσμου, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, κορυφώθηκαν στις Σέρρες οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα Ελευθέρια 2026, τιμώντας την ιστορική επέτειο των 113 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης από τον βουλγαρικό ζυγό το 1913. 29 Ιουνίου αποτελεί ημέρα ορόσημο για την πόλη των Σερών, η οποία πλήρωσε βαρύ τίμημα αίματος και καταστροφής πριν την απελευθέρωσή της κατά τον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. Φέτος οι Σεραίοι τίμησαν τους ήρωες προγόνους τους με τη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση που πλημμύρισε με παλμό την καρδιά της πόλης. Εντυπωσιακή στιγμή της παρέλασης ήταν η πτήση 2 μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16 με χαρακτηριστικό κλίσης κεραυνός που εδρεύουν στην 111 πτέρυγα μάχη στη Νέα Αγχή Αλλομαγνησίας, όπως και η διέλευση μηχανοκίνητων οχημάτων του στρατού. Το πρόγραμμα της ημέρας ξεκίνησε το πρωί με την καθιερωμένη επίσημη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών Σερών. Στο λόγο του, ο Μητροπολίτης Σερών και Νιγρίτης, κύριος Θεολόγος, είπε πως η πόλη των Σερών πρέπει να χαρακτηριστεί μαρτυρική, αφού όταν οι Βούλγαροι αποχώρησαν την έκαψαν ολοσχερός και τη λαιλάτισαν. Ακολούθησε τελετή κατάθεση στεφάνων στην πλατεία Ελευθερίας μπροστά από τον Ανδριάντα του μεγάλου Σεραίου ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης Εμμανουήλ Παπά. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου και τη Βουλή των Ελλήνων η βουλευτής Φωτεινή Αραμπατζή. Οι επαιτειακές εκδηλώσεις Ελευθέρια 2026 ολοκληρώνονται το βράδυ με τη μεγάλη συναυλία του Αλκίνου Ιωαννίδη στις 9 στο ηρώο της πόλης των Σερών. Ένα πρωτοφανές και εξαιρετικά θανατηφόρο κύμα καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη, με τις αρχές να καταγράφουν περισσότερους από 1.300 επιπλέον θανάτους από τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους να εκτίθενται σε επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες. Επιστήμονες προειδοποιούν ότι πρόκειται για το πιο ακραίο θερμικό φαινόμενο που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ήπειρο, με άμεση σύνδεση στην κλιματική αλλαγή. Ο καύσωνας έχει επεκταθεί από τη Δυτική προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, προκαλώντας εκτεταμένα ρεκόρ θερμοκρασιών και σοβαρές επιπτώσεις σε υποδομές και συστήματα υγείας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 191 εκατομμύρια άνθρωποι βρέθηκαν σε θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, ενώ συνολικά 381 εκατομμύρια αντιμετώπισαν θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμενόμενη ήπειρο στον κόσμο με ρυθμό διπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου. Σε πολλές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης καταγράφηκαν ιστορικά ρεκόρ. Στη Γερμανία η θερμοκρασία έφτασε τους 41,7 βαθμούς, στην Πολωνία τους 40,5, ενώ στην Τσεχία σημειώθηκαν έως και 41,9 βαθμοί Κελσίου. Στη Δανία καταγράφηκε νέο εθνικό ρεκόρ στους 37, η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Η Ελβετία κατέγραψε για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας για τον Ιούνιο, καθώς ο υδράργυρος εκτοξεύθηκε στους 39 βαθμούς Κελσίου στη Βασιλεία, στο βόρειο τμήμα της χώρας. Το Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα σε 18 ιταλικές πόλεις, μεταξύ των οποίων το Μιλάνο, η Ρώμη, το Τωρίνο, η Βενετία, η Γένοβα, η Φλωρεντία και η Μπολόνια για το Σάββατο και την Κυριακή, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Στη Γαλλία, μετά από ημέρες έντονου καύσωνα με θερμοκρασίες που άγγιξαν τους 40 βαθμούς και το Παρίσι να φτάνει έως και τους 41, η κατάσταση μεταβλήθηκε με την εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων και βροχοπτώσεων που έδωσαν προσωρινή ανακούφιση σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Ωστόσο, οι αρχές προειδοποιούν πως τα φαινόμενα συνοδεύτηκαν και από κινδύνους, καθώς ακραία καιρικά επεισόδια προκάλεσαν ζημιές και νέα προβλήματα σε ορισμένες περιοχές. Η Γαλλική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε περίπου 1.000 επιπλέον θανάτους από το αναμενόμενο από τα τέλη Ιουνίου, με την πλειονότητα των θυμάτων να είναι ηλικιωμένοι. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ εξετάζονται μέτρα για την αντιμετώπιση μελλοντικών καυσώνων. Σε ολόκληρη την Ήπειρο οι συνέπειες είναι εμφανείς. Διακοπές ρεύματος, καθυστερήσεις σε μεταφορές και υπερφόρτωση συστημάτων υγείας. Στην Πολωνία σημειώθηκαν πολλοί ώρες καθυστερήσεις στα τρένα, ενώ σε μεγάλες πόλεις της Γερμανίας και της Τσεχίας χρησιμοποιήθηκαν υδροφόρες για να δροσιστούν οι πολίτες. Στο Βερολίνο αναφέρθηκαν ακόμη και λιποθυμικά επεισόδια λόγω της ακραίας ζέστης. Οι επιστήμονες τονίζουν πως τέτοιας έντασης καύσωνες είναι πλέον εξαιρετικά απίθανο να συμβούν χωρίς την κλιματική αλλαγή, ενώ προειδοποιούν ότι η συχνότητα και η έντασή τους ενδέχεται να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια. Οι υγειονομικές αρχές εκφράζουν ανησυχία ότι οι πραγματικές απώλειες μπορεί να είναι υψηλότερες από τις επίσημες καταγραφές, καθώς τα συστήματα έκτακτης ανάγκης δοκιμάζονται και αυτά στα όρια τους. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε σήμερα πως δεν έχουν προγραμματιστεί για αυτήν την εβδομάδα συναντήσεις των τεχνικών ομάδων εργασίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η δήλωση που μεταδόθηκε από το Ιρανικό πρακτορείο Τάσνιμ έρχεται λίγες ώρες έπειτα από δημοσίευμα του Reuters, σύμφωνα με το οποίο τεχνικά κλιμάκια των δύο χωρών επρόκειτο να συναντηθούν τις επόμενες μέρες στην Ντόχα για να προχωρήσουν στην εφαρμογή του πρώτου μνημονίου κατανόησης. Επιπλέον, χθες, ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Άξιος είχε αναφέρει, επικαλούμενος πηγές στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, πως το Ιράν και η ΗΠΑ συμφώνησαν να σταματήσουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις προς το παρόν. Ανέφερε ακόμη ότι οι αντιπρόσωποι τους προγραμματίζεται πλέον να συναντηθούν στο Κατάρ αύριο Τρίτη για να προσπαθήσουν να επιλύσουν τη διένεξή τους όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ. Στο μεταξύ, το Ιράν και το Ομάν πραγματοποίησαν την πρώτη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής για τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δήλωση Ιρανού αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών. Η συνάντηση έλαβε χώρα στη Μουσκάτ, όπου οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τα κυριαρχικά δικαιώματα των παράκτιων κρατών του κόλπου, καθώς και για τη μελλοντική διαχείριση των στενών. Όπως σημείωσε, η συζήτηση βασίστηκε στην προσωρινή συμφωνία που υπεγράφει νωρίτερα αυτόν τον μήνα μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα την συνεχιζόμενη εμπριστική ρητορική του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και προτίθεται να θέσει το ζήτημα και ενώπιον των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά δήλωσε ο Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ο Νετανιάχου υποστήριξε πως ο Ερντογάν επαναλαμβάνει σχεδόν καθημερινά εκκλήσεις για την καταστροφή του Ισραήλ, τονίζοντας πως το Ισραηλινό κράτος δεν μπορεί να αγνοήσει τέτοιου είδους δηλώσεις. Σχεδόν δεν περνάει μέρα χωρίς ο Ερντογάν να ζητά την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Λαμβάνουμε αυτά τα λόγια πολύ σοβαρά, γιατί αν υπάρχει ένα πράγμα που έχουμε μάθει από την ιστορία του λαού μας, είναι πως όταν κάποιος λέει ότι σκοπεύει να σας καταστρέψει, πρέπει να τον παίρνετε στα σοβαρά, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση θα ενημερώσει και την Αμερικανική πλευρά για τις δηλώσεις της τουρκικής ηγεσίας, επισημένοντας πως θα επιστήσουμε επίσης την προσοχή των Αμερικανών φίλων μας σε αυτά τα σχόλια. Δεν τα αγνοούμε. Αξίζει τέλος να αναφερθεί πως η Ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα χθες την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, όρο που απορρίπτει η Άγκυρα. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις γίνεται γνωστό πως αύριο Τρίτη θα τελεστεί στον Ιερό Ναό υψώσεως Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Χολαργού Ιερά Αγρυπνία από τις 8 το βράδυ επί τη μνήμη των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Αύριο βράδυ στις 8 στον Ιερό Ναό υψώσεως Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Χολαργού. Τη μνήμη των δύο Αγίων τιμά και η Ιερά Μητρόπολη Νικαία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου Περάματος. Εκεί λοιπόν πανηγυρίζει το παρεκκλήσι των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Στις 7 το απόγευμα αύριο Τρίτη έχουμε πανηγυρικό εσπερινό μεταρτοκλασίας και θείου κηρύγματος. Και την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το πρωί όρθρο και πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 6:30 το απόγευμα ιερά παράκληση στους Αγίους Αναργύρους. Επίσης να πούμε ότι πανηγυρίζει και ο Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων Νέας Σμύρνης. Αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα έχουμε μέγα πανηγυρικό εσπερινό χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητρόπολίτου Νέας Σμύρνης κυρίου Σιμεών. Και την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το πρωί όρθρο και πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κυρίου Σιμεών. Στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης με θέορτο εσπερινό και στις 8 λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Γενικά έθριος ο καιρός. Λίγες πρόσκαιρες νεβός μεσημέρι και απόγευμα κατά τόπους στα βόρεια υπηρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο, θα φτάσει στο βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες τους 28 με 30 και τοπικά 31. Στις υπόλοιπες περιοχές 33 με 35 και τοπικά στα υπηρωτικά 36 με 37. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 26 βαθμούς που έχουμε στα Κύτταρα, στα Αντικύτταρα, στη Σιτία και στην Κύθνο και 27 βαθμούς στα νησάκια Οθονής στο Βόρειο Ιόνιο, στη Σκύρο, στην Κάλυμνο, στην Κάσο, στην Σύρο και στη Σούδα. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 34 βαθμοί στο Ορμένιο, στο Ορμένιο στον Εύρο, στη Σέρε, στη Λάρισα, στους Παξούς, στη Σπάρτη, 35 στο Άργος, στη Σύνδο, στην Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη, στην Κέρκυρα, στην Ανδραβίδα, στον Άραξο, στο Μεσολόγγι, στη Σάμο και στην Ιγουμενίτσα και 36 βαθμούς έχουμε στο Πολύκαστρο Κυρκή, στο Λεωνίδιο, στην Πρέβεζα και στο Αγρίνιο. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Βυτική Πελοπόννησο. Γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, έθριος ο καιρός, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Κρήτης. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Γενικά έθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 32 βαθμούς θερμοκρασία, με δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους, 3 μποφόρ επάνω στο νησί. Στην περιοχή, οι άνεμοι είναι δυτική, βορειοδυτική, 4 με 5. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, βόρειο-βόρειο-ανατολική, οι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πιο ενισχυμένοι στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 27 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα μέχρι 34 στην Ελευσίνα, στο Ελληνικό, στα Μέγαρα και στο κέντρο της Αθήνας. Η Θεσσαλονίκη έχει 33 βαθμούς θερμοκρασία, γενικά έθριο καιρό, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, από βόρειες διευθύνσεις οι άνεμοι και το απόγευμα πρόσκαιρα από δυτικές 3 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Τώρα για αύριο Τρίτη, τελευταία μέρα του μήνα, γενικά χαρακτηριστικά ο γενικά έθριος καιρός. Θα υπάρξουν όμως πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους και κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Τερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και 6. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες τους 30 με 32, στις υπόλοιπες περιοχές 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά 37, πιθανόν τοπικά και μεμονωμένα 38. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία-Θράκη. Στη Θράκη γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσχερες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα σταματήσουν. 20 βαθμοί το πρωί, 36 το μεσημέρι, τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία 37. Στη Δυτική Μακεδονία όμως 17 βαθμοί το πρωί και μέχρι 33 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο και στα ορεινά της Δυτικής Στερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι 26 βαθμοί το πρωί, 36 το μεσημέρι, στο εσωτερικό όμως της Ήπειρου, 19 βαθμοί το πρωί και μέχρι 33 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, αρχικά στη Θεσσαλία και μεσημέρι και απόγευμα και στα ορεινά της Κεντρικής Στερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. 22 βαθμοί το πρωί, 36 το μεσημέρι και τοπικά 37, πιθανώς και 38. Η Τρίπολη θα έχει αύριο 17 με 18 βαθμούς το πρωί, ενώ το μεσημέρι θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Έθριος ο καιρός, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Κρήτης, 24 βαθμοί το πρωί, 32 το μεσημέρι. Στη Νότια Κρήτη πιθανόν το θερμόμετρο να αγγίξει και τους 34 βαθμούς. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12, σε γενικά έθριο καιρό, 23 βαθμοί το πρωί μέχρι 35 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο και αύριο οι άνεμοι θα είναι δυτική, βορειοδυτική, 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, βόρειο-βορειοανατολική άνεμοι 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και 6 με βαθμιά εξασθένιση. Η θερμοκρασία τώρα στους 24 βαθμούς το πρωί, στους 36 το μεσημέρι. Στα ανατολικά όμως του νομού η θερμοκρασία στους 21 με 22 το πρωί και το μεσημέρι 30, μέχρι 33. Η Θεσσαλονίκη γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Μεταβλητή η άνεμη 3 μποφόρ και το βράδυ βόρειο-δυτική 4 με 5, ενώ η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί από 22 βαθμούς το πρωί μέχρι 36 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διαβάζει κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας που αναφέρονται στην Αποστολικότητα και τους Αγίους Αποστόλους. Άγιος Κλήμης Ρώμης. Οι Απόστολοι μας κήρυξαν το Ευαγγέλιο αφού το έλαβαν από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός τάλθηκε από τον Θεό. Ο Χριστός λοιπόν προέρχεται από τον Θεό και οι Απόστολοι από τον Χριστό. Και τα δύο αυτά γεγονότα έγιναν με τάξη σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αφού λοιπόν έλαβαν τις εντολές και πληροφορήθηκαν με βεβαιότητα μέσω της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και στηρίχθηκαν στον Λόγο του Θεού με την πλήρη βεβαιότητα του Αγίου Πνεύματος, βγήκαν κηρύττοντας ότι η Βασιλεία του Θεού πρόκειται να έρθει. Καθώς λοιπόν κηρύτταν σε χώρες και πόλεις, εγκαθιστούσαν τους πρώτους καρπούς της διδασκαλίας τους, αφού πρώτα τους δοκίμαζαν με το Πνεύμα ως επισκόπους και διακόνους εκείνων που επρόκειτο να πιστέψουν. Και πρόσθεσαν έναν κανόνα για το μέλλον. Αν αυτοί κοιμηθούν, να διαδεχθούν άλλοι δοκιμασμένοι άνδρες στη διακονία τους με τη σύμφωνη γνώμη ολόκληρης της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ειρηναίος της Λιών αναφέρει: «Η παράδοση των Αποστόλων, η οποία φανερώθηκε σε όλο τον κόσμο, είναι ξεκάθαρη μέσα στην Εκκλησία για όποιον θέλει να δει την αλήθεια. Είμαστε σε θέση να απαριθμίσουμε εκείνους που εγκαταστάθηκαν από τους Αποστόλους ως επίσκοποι στις Εκκλησίες, καθώς και τους διαδόχους τους μέχρι τις μέρες μας. Διότι οι Απόστολοι ήθελαν εκείνοι που άφηναν πίσω τους ως διαδόχους, παραδίδοντάς τους την ίδια τη δική τους θέση διδασκαλίας, να είναι απόλυτα τέλειοι και άμεμπτοι σε όλα. Επειδή όμως θα ήταν πολύ μακρός και λες σε ένα τέτοιο βιβλίο να απαριθμίσουμε τις διαδοχές όλων των εκκλησιών, θα δείξουμε την παράδοση της μέγιστης, αρχαιότατης και σε όλους γνωστής εκκλησίας που ιδρύθηκε και οργανώθηκε στη Ρώμη από τους δύο ενδοξότατους Αποστόλους, τον Πέτρο και τον Παύλο. Ο Άγιος και Μέγας Αθανάσιος αναφέρει: «Ας δούμε όμως εκτός από αυτά και αυτή την ίδια την παράδοση, την διδασκαλία και την πίστη της Καθολικής Εκκλησίας, η οποία υπάρχει από την αρχή, την οποία ο μεν Κύριος έδωσε, οι δε Απόστολοι κήρυξαν και οι πατέρες διαφύλαξαν. Διότι πάνω σε αυτήν έχει θεμελιωθεί η Εκκλησία και όποιος ξεπέφτει από αυτήν, ούτε χριστιανός είναι πλέον, ούτε μπορεί να ονομάζεται έτσι. Η πίστη μας είναι ορθή και προέρχεται από την αποστολική διδασκαλία και την παράδοση των πατέρων, επιβεβαιωμένη τόσο από την Καινή όσο και από την Παλαιά Διαθήκη. Εσείς λοιπόν μείνετε σταθεροί σε όσα μάθατε και παραλάβετε από τους Αποστόλους, διότι αυτοί είναι οι πνευματικοί θεμέλιοι λίθοι.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Ιερός Πατήρ, αναλύει με απαράμιλο θεολογικό βάθος τη φύση της αποστολικής εξουσίας και το πώς το Άγιο Πνεύμα μεταμόρφωσε απλούς ψαράδες σε πνευματικούς ηγέτες της Οικουμένης. Είδατε την εξουσία του Αποστόλου? Δεν μιλάει ως άνθρωπος που συμβουλεύει, αλλά ως άνθρωπος που έχει θεσπιστεί νομοθέτης από τον Θεό. Διότι ο Απόστολος δεν είναι ένας τυχαίος σύμβουλος, αλλά είναι εκείνος τον οποίο έχει εμπιστευθεί ο Θεός την διοίκηση των ψυχών. Σκεφτείτε τι είδους άνδρες ήταν. Αγράμματοι, φτωχοί, άσημοι, χωρίς όπλα, χωρίς χρήματα, χωρίς στρατό. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι συγκρούστηκαν με αυτοκράτορες, με φιλοσόφους, με ρήτορες, με ολόκληρα έθνη και νίκησαν. Πού οφείλεται αυτή η νίκη? Στο ότι δεν μιλούσαν δικά τους λόγια, αλλά μετέφεραν τη δύναμη του Σταυρού και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η αποστολικότητα δεν είναι τίτλος τιμής, αλλά είναι μια διαρκής θυσία, ένας καθημερινός θάνατος για τη σωτηρία του ποιμνίου. Όπου υπάρχει η αποστολική διδασκαλία, εκεί υπάρχει και η αποστολική εξουσία. Ο Μέγας Βασίλειος συνδέει άρρηκτα την αποστολικότητα με την αδιάκοπη τήρηση τόσο των γραπτών όσο και των προφορικών παραδοσιακών παρακαταθήκων που άφησαν οι Απόστολοι. Αναφέρει: «Από τα δόγματα και τα κηρύγματα που διαφυλάσσονται στην Εκκλησία, άλλα τα έχουμε από έγγραφη διδασκαλία, ενώ άλλα τα παραλάβαμε μυστικώς από την παράδοση των Αποστόλων, που μας μεταβιβάστηκε εν μυστηρίο. Και τα δύο αυτά έχουν την ίδια ισχύ για την ευσέβεια. Και κανείς δεν θα φέρει αντίρρηση σε αυτά, όποιος τουλάχιστον έχει έστω και λίγη εμπειρία από τους εκκλησιαστικούς θεσμούς. Διότι αν επιχειρήσουμε να απορρίψουμε τα άγραφα έθιμα ως δήθεν στερούμενα μεγάλης σημασίας, θα ζημιώσουμε χωρίς να το καταλάβουμε το Ευαγγέλιο στα κέρια σημεία του. Για παράδειγμα, ποιο γραπτό κείμενο μας δίδαξε να σημειώνουμε με το σημείο του Σταυρού εκείνους που ελπίζουν στον Κύριο? Ποιο κείμενο μας δίδαξε να προσευχόμαστε στραμμένοι προς την Ανατολή? Όλα αυτά προέρχονται από την αδημοσίευτη και μυστική διδασκαλία, την οποία οι πατέρες μας διατήρησαν με σιωπή, χωρίς περιττές περιέργειες, έχοντας μάθει καλά ότι το σεβάσμιο των μυστηρίων διασφαλίζεται με τη σιωπή.

Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Στις περίφημες κατηχήσεις του προς τους υποψηφίους για το βάπτισμα, ο Άγιος Κύριλλος εξηγεί γιατί η Εκκλησία ονομάζεται Καθολική και Αποστολική, προειδοποιώντας τους πιστούς να μην παρασύρονται από αιρετικές συναγωγές. Αναφέρει: «Η Εκκλησία ονομάζεται Καθολική επειδή βρίσκεται σε ολόκληρη την οικουμένη, από τη μία άκρη της γης έως την άλλη, και επειδή διδάσκει καθολικά και χωρίς καμία έλλειψη όλα τα δόγματα που πρέπει να έρθουν στη γνώση των ανθρώπων για τα ορατά και τα αόρατα. Και αν ποτέ ταξιδεύεις σε πόλεις, μην ρωτάς απλώς πού είναι ο οίκος του Κυρίου, διότι και οι ασέβειες των αιρετικών προσπαθούν να ονομάζουν τα οικήματά τους οίκους Κυρίου. Ούτε να ρωτάς απλώς πού είναι η Εκκλησία, αλλά πού είναι η Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Διότι αυτό είναι το ιδιαίτερο όνομα αυτής της Αγίας Μητέρας όλων μας, η οποία είναι η νύμφη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτή στηρίζεται στην αυθεντία των Αποστόλων και των Διαδόχων τους». Ο Άγιος Κυπριανός Καρχιδόνας είναι ο κατεξοχήν πατέρας που ανέλησε την ενότητα της Εκκλησίας γύρω από το επισκοπικό αξίωμα, το οποίο πηγάζει απευθείας από την Αποστολική Αποστολή. Ο Κύριος μας σημειώνει, του οποίου τις εντολές οφείλουμε να σεβόμαστε και να τηρούμε, ρυθμίζοντας την τιμή του Επισκόπου και τη δομή της Εκκλησίας του, μίλησε στο Ευαγγέλιο και είπε στον Πέτρο: «Εσύ είσαι ο Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου». Από εκεί, μέσω της ροής του χρόνου και των διαδοχών, η χειροτονία των επισκόπων και η οργάνωση της Εκκλησίας προχωρά, έτσι ώστε η Εκκλησία να είναι εγκατεστημένη πάνω στους επισκόπους και κάθε πράξη της Εκκλησίας να κυβερνάται από αυτούς τους ίδιους τους προϊσταμένους. Αφού λοιπόν αυτό έχει θεσπιστεί με θεϊκό νόμο, απορώ πως ορισμένοι τόλμησαν να μου γράψουν με θράσος, διότι η Εκκλησία είναι ιδρυμένη πάνω στους επισκόπους ως διαδόχους των Αποστόλων και δεν μπορεί να υπάρξει η Εκκλησία χωρίς αυτούς.

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τονίζει ότι η πραγματική αποστολική διαδοχή δεν είναι απλώς μία διαδοχή στους θρόνους ή στις καρέκλες της εξουσίας, αλλά η ταυτότητα στο φρόνημα και στην πίστη. Σημειώνει. Αυτή είναι η πιο αληθινή διαδοχή, διότι το να έχει κανείς το ίδιο φρόνημα με τους Αποστόλους σημαίνει ότι είναι ομόθρονος μαζί τους, ενώ το να έχει αντίθετο φρόνημα σημαίνει ότι είναι αντίπαλός τους. Ο ένας που έχει την πίστη έχει την πραγματικότητα της διαδοχής, ενώ ο άλλος που έχει μόνο το θρόνο έχει απλώς το όνομα. Διότι η διαδοχή του θρόνου, όταν στερείται την πίστη των Αποστόλων, δεν είναι διαδοχή αλλά προδοσία της αποστολικότητας. Διάδοχος των Αποστόλων είναι εκείνος που μιμείται τη ζωή τους, που κρατά ανώθευτο το κήρυγμά τους και που είναι έτοιμος να θυσιαστεί για την αλήθεια που εκείνοι παρέδωσαν στον κόσμο. Στο σπουδαιότερο έργο του, ο Άγιος Ιπόλυτος Ρώμης εξηγεί ότι οι επίσκοποι είναι οι άμεσοι μέτοχοι της αρχιερατικής και αποστολικής χάρης, την οποία μεταδίδουν μέσω του Αγίου Πνεύματος. Σημειώνει. Κανένας άλλος δεν μπορεί να ελέγξει τα σφάλματα ή να καθοδηγήσει την Εκκλησία παρά μόνο το Άγιο Πνεύμα που παραδόθηκε μέσα στην Εκκλησία, το οποίο έλαβαν πρώτοι οι Απόστολοι και το μετέδωσαν σε εκείνους που πίστεψαν ορθά. Εμείς, όντας η διάδοχή τους, μέτοχοι της ίδιας χάρης, της αρχιερατείας και της διδασκαλίας και θεωρούμενοι φρουροί της Εκκλησίας, δεν κλείνουμε τα μάτια. Παραδίδουμε αυτά που η Εκκλησία έλαβε από τους Αποστόλους, χωρίς να αφαιρούμε ούτε μία λέξη από την πίστη, αλλά προστατεύοντας με κάθε τρόπο την αποστολική παράδοση από τις επιθέσεις των αιρετικών. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ο πατέρας συνοψίζει τη θέση της Εκκλησίας απέναντι στην αποστολική κληρονομιά, τονίζοντας τον κίνδυνο της αλλίωσης των ορίων που έθεσαν οι Απόστολοι. Αναφέρει λοιπόν τα εξής. Γι' αυτό, αδελφοί, ας σταθούμε πάνω στην πέτρα της πίστεως και στην παράδοση της Εκκλησίας, χωρίς να μετακινούμε τα όρια που έθεσαν οι Άγιοι Πατέρες μας, χωρίς να δίνουμε χώρο σε εκείνους που θέλουν να καινοτομούν και να καταστρέφουν την οικοδομή της Αγίας του Θεού Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Διότι αν επιτραπεί στον καθένα να νομοθετεί και να αλλάζει το κήρυγμα, σε λίγο καιρό δεν θα απομείνει τίποτα από την αποστολική πίστη. Διότι δεν παραλάβαμε το Ευαγγέλιο από αγγέλους, αλλά από τους Αποστόλους, οι οποίοι φωτίστηκαν από το Πνεύμα και μας παρέδωσαν τον ζωντανό κανόνα της αλήθειας.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διάβασε κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας που αναφέρονται στην Αποστολικότητα και τους Αγίους Αποστόλους. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στο χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915».
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στην Ευαγγελία Μπρουζιώτη στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για τους Αγίους Αποστόλους, θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή σε μια ευρύτερη αποστολική οικογένεια, τους Εβδομήκοντα Αποστόλους, πρόσωπα που συνδέθηκαν με τα πρώτα βήματα της Εκκλησίας, με την εξάπλωση του Ευαγγελίου, αλλά και με την εμπειρία των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε στη σημερινή εκπομπή με τον κύριο Ιωάννη Λίλη, επίκουρο καθηγητή στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε, κύριε Λίλη.
1: Χαίρετε, κύριε Γιαννακόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Λίλη, ξεκινώντας την συνομιλία μας, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο γίνεται λόγος για τους Εβδομήκοντα μαθητές. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι οι Εβδομήκοντα Απόστολοι που τιμάει η Εκκλησία ταυτίζονται με εκείνους που απέστειλε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός?
1: Ναι, μπορούμε να το πούμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κάποια σκέψη μήπως ήταν 72 και όχι 70 για κάποιους ερευνητές, αλλά ακόμα και αυτό να συνέβαινε, ο πυρήνας, τα πρόσωπα είναι τα ίδια και ίσως ένα-δύο πρόσωπα να προσθέθηκαν. Είναι πάντως αυτά τα ίδια που ο Κύριος έστειλε, διάλεξε να προετοιμάζουν κάθε φορά το έργο του όταν πήγαινε κάπου, και μετά τη σταυρωσή του ήταν πολύ σημαντική βοηθή των 12 Αποστόλων.
0: Πότε εμφανίζεται για πρώτη φορά ένας οργανωμένος κατάλογος των Εβδομήκοντα Αποστόλων και ποια είναι η συμβολή μεταγενέστερων εκκλησιαστικών συγγραφέων στη διαμόρφωση αυτής της παράδοσης, κύριε Λίλη?
1: Πρέπει να ήταν όταν εμφανίστηκαν οι γνωστικοί που έχουν σχέση με το δοκιτισμό, ήταν μια ειδική αίρεση η οποία αμφισβητούσε την πραγματική ενανθρώπιση του Κυρίου και ότι δεν έγινε πραγματικά άνθρωπος και η Ανάσταση, επομένως και η σωτηρία, και η μαρτυρία τόσων μαθητών που επιλέχθηκαν από τον ίδιο τον Κύριο βοηθούσε πάρα πολύ στο να δείξουν και το ιστορικό κομμάτι, την πραγματικότητα, την ιστορικότητα του προσώπου του Ιησού Χριστού. Και έτσι με το να εμφανίζονται για πρώτη φορά ένας οργανωμένος κατάλογος, φαινόταν πολύ δυνατά ότι ήταν πραγματικό πρόσωπο και ο Κύριος, αλλά και η ενανθρώπιση έγινε πραγματικά. Μέσα στο Βυζάντιο όμως, μεταγενέστεροι εκκλησιαστικοί συγγραφείς αντέγραψαν αρκετές φορές αυτόν τον κατάλογο για να δείξουν πολύ δυνατά τι είναι ο επίσκοπος, ο πρεσβύτερος, ο διάκονος, διακονήματα και χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία που προετοιμάστηκαν από τότε. Έτσι οι μετέπειτα εκκλησιαστικοί συγγραφείς και μεγάλοι δογματικοί θεολόγοι που ήθελαν να μιλήσουν για το δόγμα, αλλά και εκείνοι που κατέγραφαν κάποια ιστορικά γεγονότα, συνέβαλαν πάρα πολύ στο να μας αντιγράψουν τα ονόματα, και από μία από αυτές τις αντιγραφές έχουμε τα ονόματά τους σήμερα, παράλληλα βέβαια με την αντιγραφή και του Καταλουκάν και των Πράξεων και των επιστολών του Αποστόλου Παύλου. Όμως και αυτά ακόμα τα βιβλικά κείμενα είναι λειτουργικά κείμενα, δογματικά, και έτσι οι μετεγενέστεροι εκκλησιαστικοί συγγραφείς έπαιξαν πολύ σπουδαίο ρόλο στην αντιγραφή του οργανωμένου καταλόγου των Εβδομήκοντα.
0: Η Εκκλησία, κύριε Λίλη, μιλά για παράδοση. Πώς διακρίνεται στην περίπτωση των Εβδομήκοντα ο ιστορικός πυρήνας από την ευσεβή εκκλησιαστική μνήμη?
1: Ο ιστορικός πυρήνας, θα λέγαμε, είναι, έχει δύο πλευρές. Τα ιστορικά της εποχής εκείνης που έζησε ο Χριστός και οι Απόστολοι, που έχει να κάνει με τα έθιμα και τις ρίζες των Εβραίων από πολύ βαθιά, από την Παλαιά Διαθήκη, με τις 12 φυλές. Ιστορικά είδανε και τις πρώτες μέρες, αφού έφυγαν από το στενό πυρήνα με τη βοήθεια του Αποστόλου Παύλου, Οπότε έχουμε και τα ιστορικά της πρώτης εκκλησίας, αλλά έχουμε και τα ιστορικά τα μετέπειτα μέσα στο Βυζάντιο, που οι μεγάλοι πατέρες ασχολήθηκαν πολλές φορές ιστορικά με τα γεγονότα αυτά για δικές τους ιστορικές προκλήσεις. Αυτό το ιστορικό κομμάτι έρχεται τώρα και έχει δίπλα και την ευσεβή εκκλησιαστική μνήμη. Γιατί αναγκάστηκαν ιστορικά να χρησιμοποιήσουν όλα αυτά? Σίγουρα πάντοτε ήταν για την ευλάβεια και την εκκλησία. Δεν έδιωξαν τίποτα όμως από το ιστορικό κομμάτι της Παλαιάς Διαθήκης. Ακόμα και το πιο παλιό, όταν καταστράφηκε το Βόρειο Βασίλειο, αργότερα το Νότιο Βασίλειο, και των ημερών του Κυρίου, που δεν ξέχασε ποτέ αυτά τα γεγονότα, και βέβαια της πρώτης εκκλησίας. Το ιστορικό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε, υπάρχει. Την ίδια ώρα όμως υπάρχει αυτό που είπατε, ευσεβή εκκλησιαστική μνήμη, που πιο βαθιά είναι το άκτιστο, το αποφατικό, το καθαρά θεολογικό, που έρχεται μέσα σε αυτά τα ιστορικά γεγονότα. Δεν μπορούμε όμως να τα καταλάβουμε και τη σχέση αυτών των δύο χώρων, αν δεν ξέρουμε και σε βάθος τα ιστορικά γεγονότα, πώς έγινε ο χωρισμός των δύο βασιλείων. Γιατί τελικά καταστράφηκε το Βόρειο, αργότερα το Νότιο, και γιατί επανέρχεται ο Χριστός και οι Απόστολοι και οι 70 πολλές φορές σε αυτά τα γεγονότα. Πάντως δεν χωρίζονται, είναι μαζί, είναι κάτι διαφορετικό το ένα με το άλλο, το ένα το άκτιστο, το άλλο το ιστορικό, αλλά πάντοτε συμπλέκονται και θέλουν και από μας μία έστω στοιχειώδη ιστορική γνώση.
0: Γιατί, κύριε Λίλη, ο αριθμός 70 έχει ιδιαίτερη βιβλική και θεολογική σημασία? Συνδέεται με την οικουμενικότητα της αποστολής της Εκκλησίας?
1: Η αλήθεια είναι ότι το 70 είχε μεγάλη σημασία για την εποχή εκείνη. Δεν είναι τυχαίο, έχουμε και τη μετάφραση των 70, που είναι κάτι άσχετο, αλλά μετάφραση 3,5 αιώνες πριν το κύριο του κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης στα ελληνικά, κάτι που τους διαχώρισε πολύ από τους καθαρά Εβραίου. Και γενικά το 7, το 70 είχε μια σημασία συμβολική για εκείνο. Και ο δυτικός χώρος, ξέρουμε, έχει τα 7 μυστήρια αργότερα, κάτι που δεν το δέχονταν οι ανατολικοί πατέρες, οι δικοί μας, αλλά είναι άπειρα τα μυστήρια. Ένα συμβολισμός υπάρχει. Από την άλλη πλευρά όμως, ο συμβολισμός έχει το βαθύτερο περιεχόμενο, ότι τους διάλεξε ο Χριστός και η νέα αποστολή να οργώσουν τον νέο κόσμο για να διαδώσουν το μήνυμα. Αυτός είναι ο λόγος που είναι το 7, για αυτούς είχε μια σημασία, όπως και άλλοι αριθμοί βέβαια, όπως το 4 που έδειχνε μια κυριαρχία παντού. Και η οικουμενικότητα της Εκκλησίας που έπαιρνε τα πάντα από εκείνη την εποχή, που σίγουρα ήταν και ο αριθμός αυτό, συνδέεται με αυτόν τον τρόπο, όχι με κάτι άλλο. Δεν διώχνει ποτέ τα ιστορικά της εποχής της και έρχεται να πει το νέο μήνυμα. Και έτσι η οικουμενικότητα με το 70 συνδέονται με αυτόν τον τρόπο.
0: Ποια ονόματα των 70 Αποστόλων συνδέονται άμεσα με τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και με τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες?
1: Ναι, πολλά ονόματα έχουμε, και μάλιστα μερικοί πρέπει να ήταν και πολύ αγαπημένοι μαθητές του. Ο Τιμόθεος, ο Τίτος, ο Φιλίμων, ο Στέφανος, βέβαια στις πράξεις το έχουμε, αλλά το γνωρίζουμε και στις επιστολές, ο Βαρνάβας, μαθητής του. Ήταν ονόματα που δεν ήταν πολύ γνωστά τον καιρό που πρόδωσαν τον Χριστό και τον σταύρωσαν, αλλά έπαιζαν ρόλο, θα έλεγαμε, στα μετόπιστε. Και στις επιστολές έρχονται, έχουν το ειδικό χάρισμα και της διδασκαλίας και της λατρείας και την αποστολή να κηρύξουν παντού το μήνυμα. Έχουμε το όνομα Φιλίμων, Τέρτιος, ο Τυχικός, επίσκοπος Χαλκιδόνος, ο Βαρνάβας, πολύ αγαπημένος μαθητής του, που έχουμε το όνομα Ακύλας, θα ακούσουμε, και αυτός μεγάλος βοηθός του, που αργότερα τα ονόματα αυτά θα τα χρησιμοποιήσουν οι μεγάλοι πατέρες, όχι για ιεραποστολικό λόγο, αλλά για κάθε φορά να διδάξουν κάτι. Παίρνουν ένα όνομα, το προεκτείνουν, χωρίς να είναι και πολλές φορές σίγουροι ιστορικά ότι όντως υπήρξε εκείνη την εποχή σε μια επιστολή, τους ενδιαφέρει να δείξουν την παρουσία και την οικουμενικότητα, την ιεραποστολή τις πρώτες μέρες της Εκκλησίας.
0: Κύριε Λίλη, αρκετοί από τους 70 αναφέρονται στις πράξεις των Αποστόλων ή στους χαιρετισμούς των επιστολών του Αποστόλου Παύλου. Μπορούμε να πούμε ότι οι σύντομες αυτές αναφορές αποτελούν πολύτιμα στοιχεία της πρώτης εκκλησιαστικής ιστορίας?
1: Ναι, αποτελούν. Καταρχήν γιατί σίγουρα τα πρόσωπα υπήρξαν, ήταν βοηθοί του και απευθύνεται σε αυτούς με μια επιστολή. Και μάλιστα με την επιστολογραφία την επίσημη της εποχής εκείνης, οι ερευνητές λένε ότι ακολουθεί ακριβώς τους κανόνες της επιστολογραφίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν απευθύνεται απλώς προσωπικά, χρησιμοποιεί ένα άψυχο αντικείμενο και εκθέτει πολύ ωραίο λόγο με λογικά επιχειρήματα σε πρόσωπα μέσα από αυτά, σε μια ολόκληρη κοινότητα, Φιλιππισίους, Θεσσαλονικής, Κορινθίους, που δεν θα τους γνωρίσει ποτέ προσωπικά. Η επαφή γίνεται με ένα άψυχο αντικείμενο, που σημαίνει χρειάζονται σοβαρά λογικά επιχειρήματα και οι μαθητές του που αναφέρονται από τους 70 καλούνται να παίξουν ένα τέτοιο ρόλο. Είναι αλήθεια ότι όταν έχουμε μπροστά μας κάποιον, πολλές φορές ντρεπόμαστε και κάνουμε ότι συμφωνούμε μέχρι να φύγει. Όταν δεν τον έχουμε μπροστά μας και διαβάζουμε την επιστολή του, δηλαδή ένα άψυχο αντικείμενο, θα μας κρατήσει το ενδιαφέρον μόνο αν πει πολύ σοβαρά λογικά επιχειρήματα και ιστορικά πρόσωπα. Η αναφορά των προσώπων στις επιστολές σημαίνει ότι τα πρόσωπα αυτά έχεραν εκτιμήσεως στις κοινότητες εκείνες. Άρα τους άκουγαν. Για να βάλει το όνομά του σε μια επιστολή, δεν το αναφέρει παρεπιπτόντος στον προφορικό λόγο. Και όλοι αυτοί που θα διαβάσουν την επιστολή θα προσέξουν τα πρόσωπα αυτά, άρα δεν μπορεί να βάλει τυχαία πρόσωπα. Κυρίως έτσι γνωρίζουμε και τα ονόματά τους. Δεν έχουν κάποιο κείμενο γραπτό που μας άφησαν οι περισσότεροι από αναφορές του Αποστόλου Παύλου σε πολύ σημαντικά όμως κείμενα, όπως είναι οι επιστολές του στις πρώτες εκκλησιαστικές κοινότητες. Γι' αυτό αποτελούν, το είπατε πολύ σωστά, πολύτιμα στοιχεία ακόμα και της εκκλησιαστικής ιστορίας της πρώτης. Δεν έχουμε κάτι άλλο τότε. Κάτι όμως που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι αυτές οι αναφορές και οι ομιλίες γίνονται στα ελληνικά, γράφει μόνο στα ελληνικά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ήξερε ο Παύλος, αφού δεν μιλούσε προφορικά και έγραφε, θα τον πρόσεχαν μόνο αν έγραφε ελληνικά. Επομένως και ο ίδιος μιλούσε τα ελληνικά και χρησιμοποίησε τη γλώσσα αυτή, και μάλιστα είναι εύκολη η γλώσσα, την καταλαβαίνεις εύκολα σήμερα, άρα όταν μιλούσαν προφορικά θα ήταν ακόμη πιο εύκολη τότε κοινή ελληνιστική, κοινή προφορική. Τα πρόσωπα των 70 μαθητών είναι όλοι ελληνομαθείς. Τους διάλεξε ο Χριστός. Άρα και ο Κύριος ξέρει πως με την ελληνική παιδεία θα μπορούσε να περάσει τα μεγαλύτερα μηνύματα. Κάπου το λέει και ο ίδιος, ότι αφού με έμαθαν οι Έλληνες, ελήλυθεν η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Τα ονόματα λοιπόν των πρώτων 70 Αποστόλων, ειδικά σε αναφορές επιστολών του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος θα γίνει ο πρώτος μετά τον ένα, δείχνει πως η πρώτη εκκλησιαστική κοινότητα και ιστορία, ενώ είναι καθαρά Ιουδαϊκή, μιλάει ελληνικά και σκέφτεται ελληνικά, που δίπλα στα ονόματα των Αποστόλων υπάρχουν βαθιές ελληνικές διαφορές, λέξεις όπως είναι αδελφός, που πρέπει να το ξέρεις ελληνικά να το καταλάβεις. Δέλφης είναι η κοιλιά, αδελ προσθετικό, από την ίδια κοιλιά. Αλήθεια είναι στερητικό, α και λήθη. Ο Χριστός είναι η αλήθεια, εμείς είμαστε αδέλφια, λέει σε επιστολή, δίπλα στα ονόματα των 70 Αποστόλων. Όχι μόνο τους αναφέρει, τους συνδέει με βαθιά ελληνικά γεγονότα στην πρώτη εκκλησιαστική ιστορία. Γι' αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε εμάς. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το ότι γράφει την προς Ρωμαίους μόνο στα ελληνικά. Που απευθύνεται πού? Στην πρώτη Ιουδαϊκή κοινότητα, συναγωγή της Ρώμης, να τους πει τη νέα αλήθεια που ήρθε. Γιατί οι πρώτες κοινότητες που ίδρυσε ήταν πάνω στις συναγωγές κατά τόπους. γιατί μιλάει μόνο σε Εβραίους της Διασποράς και τους γράφει μόνο ελληνικά. Και βέβαια το ίδιο Θεσσαλονικίες, εκεί το περιμένουμε ως Θεσσαλονίκη, αλλά ήδη από την ιστορία την παγκόσμια η Θεσσαλονίκη τότε είχε αρχίσει να χάνεται, δεν ήταν τόσο, δεν πρωταγωνιστούσε κάπου, η Ρώμη πρωταγωνιστεί. Και στη Ρώμη και στη Θεσσαλονίκη που την έχουμε χάσει μιλάει ελληνικά. Και στην Κόρινθο και Φιλίππος, τη σημερινή Καβάλα. Και δίπλα θα βρούμε τα ονόματα όλων των πολλών από τους κρυφούς μαθητές, τους 70. Επομένως είναι φοβερά πολύτιμα στοιχεία για την πρώτη εκκλησιαστική ιστορία.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κύριε Λίλη, είναι τυχαίο ότι η Εκκλησία διατήρησε τα ονόματα όχι μόνο των μεγάλων πρωταγωνιστών αλλά και προσώπων που έμειναν σχεδόν αφανή? Τι φανερώνει αυτό για την εκκλησιολογία αλλά και την θεολογία της μνήμης?
1: Ναι, διατήρησε τα ονόματα στην καθημερινή λειτουργική της πράξη, όπως διατήρησε εκεί και των λεγόμενων μεγάλων πρωταγωνιστών, αλλά πιο πολύ το λέμε εμείς οι άνθρωποι αυτό. Για την Εκκλησία δεν είναι ακριβώς, είναι το ίδιο. Διότι στη λατρεία κάθε μέρα ακούμε 10 ονόματα που εορτάζουν. Πάντοτε εορτάζουν πολύ κάθε μέρα που τους πρόσεξε η Εκκλησία και τους έβαλε στο εορτολόγιο στη λατρεία. Αυτοί που έπαιξαν κέριο ρόλο και τους ονομάζουμε τα ξεχωριστά πρόσωπα έχουν απλώς μία μέρα εορτής παραπάνω, ίσως ξεχωριστή. Αλλά είναι και αυτοί μέσα στα πρόσωπα όπως όλων, και σε αυτά τα πρόσωπα ευελπιστούμε να μπούμε κι εμείς μια μέρα, αν γίνουμε Άγιοι και να μας θυμάται η Εκκλησία. Ήδη η Εκκλησία μας θυμάται από τώρα, μας μνημονεύει σε ξεχωριστές μέρες, τη γιορτή μας και στα πολύ σημαντικά γεγονότα μας όταν εντασσόμεθα στην Εκκλησία. Είναι πολύ σημαντικό ότι δεν αφήνει κανέναν και ότι το εορτολόγιο μας εκπλήσει με την ποικιλία των προσώπων, μικρά παιδιά, αυτοκράτορες, πατριάρχες, γυναίκες, στρατηγοί, πρόσωπα που ήταν εντελώς εκτός εκκλησίας και ήλθαν, δεν αφήνει κανέναν έξω από εορτολόγιο. Επομένως, φανερώνει για την εκκλησιολογία και τη θεολογία ότι οι άνθρωποι, όσο και να μας θυμούνται, είναι μάταιο. Η μνήμη της εκκλησίας πρέπει να μας έχει κατά Θεόν, και τότε μόνο θα μας θυμούνται όλοι και οι άνθρωποι σωστά. Καταρχήν μας μνημονεύουν κάθε μέρα μετά από τόσους αιώνες. Όποιο πρόσωπο, όπως και οι Εβδομήκοντα, που δεν είναι τόσο γνωστά πολλά πρόσωπα και κάποιοι είναι περισσότερο, είναι κανονικά μέλη όπως και οι 12 Απόστολοι. Η Αγία Τριάδα και από τους ανθρώπους η Παναγία ξεχωρίζει και περισσότερο. Όλοι οι υπόλοιποι είναι μέσα στη χωρία της λατρείας και τους θυμάται η Εκκλησία μας. Θα έλεγα μια εξαίρεση τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, γιατί είναι ο τελευταίος που θα γεννηθεί με ένα θαυματουργικό τρόπο, συνεχίζοντας μια σειρά γεννήσεων. Ήταν η υπέργυρη μητέρα του και μετά πηγαίνουμε στην Παναγία και θα γεννήσει τον Θεάνθρωπο. Το ότι θυμάται η Εκκλησία όλα τα πρόσωπα, αυτά που εμείς ξεχνούμε μέσα στη λατρεία, σημαίνει ότι η μνήμη είναι το πρώτο, αλλά κυρίως η μνήμη κατά Θεόν προς δόξα Θεού.
0: Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε στο σημαντικό αυτό ερώτημα, κύριε καθηγητά?
1: Θα λέγαμε ότι είναι η μνήμη η δική μας, η κτιστή, η μνήμη η άκτιστη, που εκεί πέρα πρέπει να μετάσχουμε όλοι, γιατί είναι ο πραγματικός αγιασμός. Η Εκκλησία προσπαθεί και με υλικά μέσα να τιμίζει τους πάντες, ακόμα και τον κεκοιμημένο, τον βάζει στην πιο τιμητική θέση, το σκήνομα στο κέντρο του ναού λίγο πριν μας αποχαιρετήσει. Δεν ξεχωρίζουν για την Εκκλησία ζώντες και κεκοιμημένοι, και τον έχει ανάμεσά μας λαμπρά. Μετά είναι οι εικόνες και πιο πολύ από τους ζωντανούς ο αρχιερέας που εκπροσωπεί όλη την Εκκλησία, την καθολικότητά της, οι ιερείς και όλοι εμείς, σε όποια φάση να βρισκόμαστε, είτε παντρευόμαστε, είτε χειροτονούμεθα, είτε φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο, είτε βαπτιζόμεθα, όλοι μας τιμά η Εκκλησία με τον καλύτερο τρόπο, που είναι η τιμή και η μνήμη του Θεού. Οι 70 Απόστολοι δείχνουν και αυτό, πως κανένας δεν φεύγει από τη μνήμη του Θεού, γιατί είναι άκτιστη. Και συνεχώς μας προτρέπει η Εκκλησία να τα κάνουμε όλα προς δόξα Θεού και όχι προς δόξα των ανθρώπων, και αυτή η δόξα είναι η πραγματική δόξα που θα μας φανερώσει περίλαμπρα παντού. Ο εγωισμός, η ματαιοδοξία, η φιλαυτία, όλα αυτά πηγαίνουν στο περιθώριο μπροστά στη δόξα του Θεού. Και η μνήμη που έχει η Εκκλησία καθημερινά με τη λατρεία και μας έχει όλους πολύ τιμητικά, δείχνει ακριβώς προς η μνήμη κατά Θεόν η άκτιστη, είναι πάνω απ' όλα. Ίσως από εκεί βλέπουμε και τη ματαιότητα αυτού του κόσμου, και πρέπει συνεχώς να έχουμε το νου μας στραμμένο στον ουρανό.
0: Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι 70 Απόστολοι εκφράζουν την καθημερινή αγιότητα της πρώτης Εκκλησίας, δηλαδή τους ανθρώπους που εργάστηκαν χωρίς να αποκτήσουν τη λάμψη των 12 αυτών,
1: ναι,
0: Αποστόλων.
1: Ναι, εκφράζουν την καθημερινή αγιότητα, δηλαδή την καθημερινή ζωή της Εκκλησίας που λαμπρύνει και αγιάζει τα πρόσωπα. Δεν είχαν τη λάμψη το 12, αγίους ή ξεχωριστά πρόσωπα. Είχαν και οι Ιουδαίοι που ξεχώριζαν κάποια πρόσωπα όπως τους προφήτες. Αυτά τώρα τα πρόσωπα αντικαθίσταται από τους Αποστόλους που πλήρως έχει έρθει η αλήθεια και τους υπόλοιπους, τους 70, και μαζί με αυτούς όλοι εμείς. Η πρώτη Εκκλησία και μέχρι σήμερα η μετέπειτα. Όταν λέμε αφανή στην Εκκλησία, εννοούμε ότι είναι μέσα στην Εκκλησία. Δεν τους έχει ανατεθεί ένα ιδιαίτερο διακόνημα για κάποιο λόγο. Αυτό όμως που επιτελούν είναι εξίσου πολύ σημαντικό. Και δεν χρειάζεται πολλές φορές να εργαστεί κάποιος με κόπο, να συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα και ο αγιασμός και η λάμψη έρχονται. Το φως και η λάμψη που λέμε είναι βέβαια η άκτιστη του Θεού και φαίνεται στα τρία πρόσωπα της φιλοξενίας του Αβραάμ, αλλά και μέσα στον τάφο του Κυρίου φως υπάρχει, καθώς κατεβαίνει στον Άδη και φέρει το φως. Πάντα πεπλήρωται φωτός. Αυτό πρέπει να φωτοδοτεί τους πάντες και βέβαια και τους 70 Αποστόλους. Από εκεί και πέρα όλοι μας με αυτόν τον τρόπο και αυτό το φως πρέπει να πάρουμε.
0: Δεν χάνουν επουδενή την αξία και τη λάμψη τους.
1: Όχι, ναι, είναι το ίδιο λαμπρή όπως είναι και οι 12 Απόστολοι. Ήταν κοντά στον Κύριο εκείνοι, είχαν μια ιδιαίτερη ευθύνη, χάρισμα, ξεχώριζαν, αλλά αυτό σημαίνει ευθύνη, δεν είναι κάτι εύκολο. Όπως ευθύνη είχε και ο περιούσιος λαός όλη την Παλαιά Διαθήκη, που τον διάλεξε ο Χριστός, αλλά τον έδιωξαν και τον σταύρωσαν. Επομένως η ευθύνη είναι το πρώτο που έρχεται και οι μαθητές και οι 12 δεν υπολείπονται σε κάτι, απλά έχουν ένα διαφορετικό χάρισμα. Αν το δούμε από κοντά όμως στις πρώτες κοινότητες, και αυτόν το χάρισμα είναι πολύ σπουδαίο, γίνονται επίσκοποι σε πολύ σημαντικά μέρη με ανάθεση του Αποστόλου Παύλου. Ο Τίτος Γορτίνης στην Κρήτη, στην Νότια Κρήτη, ο Τιμόθεος επίσκοπος Εφέσου, ο Τυχικός επίσκοπος Χαλκιδόνος, δηλαδή ο Στέφανος ο πρωτομάρτης διάκονος, και αυτός πολύ σημαντικός. Δηλαδή παίρνουν ένα πολύ σημαντικό διακόνημα, το ίδιο θα έλεγα με τους Αποστόλους. Δεν ξεχωρίζει για κάποιο λόγο, αλλά είναι το ίδιο σπουδαίο και το ίδιο λαμπρί. Αυτό το διακόνημα έχουμε και εμείς σήμερα, ανάλογα με το χάρισμά μας. Το κυριότερο βέβαια του επισκόπου, του πρεσβυτέρου, του διακόνου και όλα τα χαρίσματα τα οποία είναι ποικίλα μέσα στην Εκκλησία. Δεν υπάρχει κανείς που δεν έχει κάποιο χάρισμα ή δεν το αναθέτει η Εκκλησία κάποιο χάρισμα στην καθημερινή διακονία, όπως του Επιτρόπου, το Φιλόπτωχο, δίπλα στους ανώτερους κληρικούς, ή τον ευπρεπισμό του οίκου και όλα τα περαιτέρω μετά, που είναι πάρα πολλά και είναι άπειρα στη ζωή της Εκκλησίας.
0: Κύριε Λίλη, υπάρχουν διαφορές μεταξύ Ανατολής και Δύσης ως προς τους καταλόγους και την τιμή των 70 Αποστόλων?
1: Διαφορές όχι, γιατί ήμασταν ενωμένοι και τα ίδια πρόσωπα υπήρχαν και τους τιμούν και εκείνοι.
0: Ναι.
1: Όμως είναι αλήθεια ότι αυτοί ξεχωρίζουν πάρα πολύ τον Απόστολο Πέτρο, επειδή ίδρυσε την Εκκλησία Ρώμης, και περνούν πολύ ήσυχα τον Απόστολο Παύλο. Αυτή είναι η διαφορά μας όσον αφορά τους 70, γιατί πάρα πολλοί ήταν και μαθητές του Αποστόλου Παύλου, ότι δεν πρέπει να ξεχωρίσει ιδιαίτερα ο Πέτρος. Απ' την άλλη πλευρά βέβαια δεν βλέπουν οι δυτικοί το μεγάλο ρόλο που έπαιξε ο ελληνισμός στις επιστολές του Παύλου και των 70, γιατί είχαν μια άλλη παράδοση άνθρωποι, τη λατινική. Κυρίως το θέμα του Πέτρου και του Παύλου είναι, και έμεσα μέσα από εκεί βλέπουμε ο Παύλος, αφού πάρα πολλοί μαθητές 70 ήταν ήδη, από τους 70 ήταν δικοί του. Κατά τα άλλα όχι, η άποψή μας είναι ίδια.
0: Στο σημείο αυτό να διακόψουμε, να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για τους Αγίους Αποστόλους, αναφερόμαστε στην σημερινή εκπομπή σε μια ευρύτερη αποστολική οικογένεια, τους 70 Αποστόλους, πρόσωπα που συνδέθηκαν με τα πρώτα βήματα της Εκκλησίας, με την εξάπλωση του Ευαγγελίου, αλλά και με την εμπειρία των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων. Για το θέμα αυτό συνομιλούμε με τον κύριο Ιωάννη Λίλη, επίκουρο καθηγητή στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στην Ευαγγελία Μπρουζιώτη στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ekklesia.gr. Κύριε Λίλη, πόσο σημαντικό είναι ότι πολλοί από τους 70 συνδέθηκαν αργότερα με συγκεκριμένες επισκοπές. Πρόκειται για ιστορική πληροφορία ή για μια εκκλησιαστική, θα λέγαμε, προσπάθεια να συνδεθούν οι τοπικές εκκλησίες με την αποστολική εποχή?
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό ότι συνδέθηκαν με συγκεκριμένες επισκοπές και θεολογικά, γιατί ο επίσκοπος, αυτό το ρόλο είχαν οι πρώτοι, οι 70 Απόστολοι, συνδέεται με την επαρχία του και δίνει το όνομά του, και το γεγονός ότι τους έστειλε ο Παύλος πολλούς σε περιοχές που δεν θα τους έστειλαν ποτέ οι Ιουδαίοι,

0: λόγος. Δεν φοβήθηκε ακόμα και τα ονόματα πολλών περιοχών που ήταν καθαρά ειδωλολατρικά να τα κάνουν δικά τους. Πραγματικά οι Απόστολοι αυτοί 70 με ευλογία και εντολή του Παύλου όργωσαν την τότε οικουμένη, και εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο δύσκολα ήταν αυτά τα μέρη, γιατί είμαστε πάρα πολλούς αιώνες μετά. Έτσι οι συγκεκριμένες επισκοπές σημαίνουν και ιστορικά κάτι πολύ σημαντικό, και αργότερα με την παρακαταθήκη αυτή των Αποστόλων όλα αυτά τα μέρη έγιναν χριστιανικά, κρατώντας ακόμα τα παλιά τους ονόματα του παλαιού κόσμου, όπως είναι η Κνωσός, η Δημητριάδα, Φίλιππη, Φιλιππισίους, Φίλιππη που είναι η Καβάλα, η Νεάπολη. Κράτησε το παλαιό όνομα, δεν το φοβήθηκαν αυτό, ήρθε το νέο περιεχόμενο και βέβαια το καθαρά εκκλησιολογικό. Και μέχρι σήμερα η Εκκλησία ακολουθεί αυτή την τακτική των πρώτων Αποστόλων και των Εβδομήκοντα. Θεολογικά δε είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο Επίσκοπος έχει και ιστορικό λόγο, η χάρη που δίνει, παρότι άκτιστη, αποφατική, είναι πολύ συγκεκριμένη και ιστορική μέσα στην ιστορία. Και το όνομα της περιοχής το παίρνει ο Επίσκοπος ήδη από τότε. Ο Τιμόθεος Επίσκοπος Εφέσου, είπα. Ο Τέρτιος Επίσκοπος Ικονίου. Σωσίπατρος Επίσκοπος Ικονίου. Τίτος Πρώτος Επίσκοπος Γορτίνης στην Κρήτη. Δεν έχει μόνο το εκκλησιαστικό, εκκλησιολογικό και το καθαρά ιστορικό που θα το έλεγα σήμερα και πολιτιστικό. Πρόκειται, για, όπως το ρωτήσατε πολύ ωραία, για μια ιστορική πληροφορία και για μια εκκλησιαστική προσπάθεια να συνδεθούν με την Αποστολική εποχή που συνδέεται μέχρι σήμερα. Αυτό που λέμε ότι οι ιερείς, οι επίσκοποι είναι οι συνεχιστές των Αποστόλων, το έδειξε η Εκκλησία με πολύ συγκεκριμένους τρόπους, καταρχήν με τα ονόματα των επισκοπών που πήραν ήδη από τότε. Και το βαθύ εκκλησιαστικό ότι κάθε επισκοπή, όσο μικρή κι αν είναι, έχει την καθολικότητα της Εκκλησίας, όλη την Εκκλησία, όλη την άκτιστη χάρη, διότι έχει έναν επίσκοπο κανονικό που τον έστειλε ο Απόστολος Παύλος. Πάρα πολλοί από αυτούς τους Αποστόλους ήταν μέσα από τις Εβδομήκοντα. Επομένως συνδέεται και με την ιστορικότητα και με τη θεολογία. Και όταν γράφει την γενική προς Εβραίους επιστολή, λέει κάτι πολύ ωραίο εκεί, την ιεροσύνη που ξεκινά ήδη από τον Αβραάμ, κατά την τάξη Μελχισεδέκ, που τον προσκύνησε ο Αβραάμ το Μελχισεδέκ, απάτορ, αμήτορ, αγενεαλόγητος ο Μελχισεδέκ, λέει η δική μας ιεροσύνη δεν είναι όπως των Εβραίων. Εκείνη είναι μεσητική. Οι αρχιερείς μεσητεύουν. Εμάς είναι άμεση, άκτιστη, πλήρως η χάρις υπάρχει, χωρίς να μεσολαβεί κανένας. Αυτή είναι η διαφορά της δικής μας ιεροσύνης με διαφορά την Ιουδαϊκή. Αυτό πώς το δείχνει? Επειδή σε συγκεκριμένες επισκοπές έστειλε αυτά τα πρόσωπα. Γι' αυτό συνδέεται πολύ ωραία. Και με ιστορική πληροφορία, πώς θα ξέραμε εμείς τις πρώτες επαρχίες τότε. Και με τη γλώσσα που χρησιμοποιεί, τα ελληνικά όπως είπαμε, αλλά και το καθαρά εκκλησιαστικό κομμάτι. Την καθολική εκκλησία που έχει κάθε επισκοπή εφόσον έχει κανονικό επίσκοπο.
1: Στην σύγχρονη βιβλική έρευνα, ποια είναι τα σημεία που θεωρούνται περισσότερο ασφαλή και ποια είναι εκείνα που αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη σχετικά με τους Εβδομήκοντα Αποστόλους?
0: Περισσότερο ασφαλή είναι όσο πιο πολύ δένονται με το παρελθόν των Εβραίων και πηγαίνει όλο και πιο παλιά, στις 12 φυλές του Ισραήλ. Πολλοί συνδέονται με κάποια φυλή, όπως έχουμε άλλωστε τη γενεαλογία του Κυρίου, το πιο δυνατό ιστορικό κομμάτι, για να δούμε ότι υπήρξε. Πολλοί όσο συνδέονται με κάποια από τις φυλές και με την διαίρεση των δύο βασιλείων, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε μια αναφορά που έχει, και όταν θα χωριστούν και θα καταστραφούν τα δύο βασίλεια, τόσο πιο ασφαλές είναι σε εμάς ότι υπήρξαν και είναι κανονικά πρόσωπα της πρώτης Εκκλησίας. Αν δεν συνδεθούν με το ιστορικό παρελθόν το παλιό των Ιουδαίων, δεν είναι τόσο ασφαλή. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τη θεολογία, πόσο δένει το

0: αποφατικό με τα πράγματα μέσα στην ιστορία. Όταν καταστράφηκε το Βόρειο Βασίλειο το 722, ζει ο προφήτης Ισαΐας. Λέει τα πιο δυνατά πράγματα για τον ερχομό του Μεσσία. Όταν με αυτά δένονται κάποιοι μαθητές των 70, είναι το πιο ασφαλές. Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου είναι ένα πολύ δυνατό σημείο, γιατί παντού δένει αυτά που λέει με το μακρινό παρελθόν των Ιουδαίων. Οι πράξεις το ίδιο. Και οι δύο πράξεις και επιστολές είναι το ίδιο ασφαλή, γιατί ο Λουκάς έγραψε τις πράξεις, κρυφός μαθητής του Κυρίου. Και οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, που θα στείλει πολλούς μαθητές κρυφούς του Κυρίου να διδάξουν το Ευαγγέλιο. Ό,τι βρίσκουμε εκεί έχουν ακριβώς την ίδια ασφάλεια φιλολογικά, ιστορικά. Αλλά βαθιά ιστορικά είναι και το άλλο που είπαμε, να συνδέονται με τη μακραίωνη ιστορία των Εβραίων.
1: Κύριε Λίλη, είναι σωστό να πούμε ότι οι Εβδομήκοντα αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα ότι η Εκκλησία οικοδομήθηκε όχι από μεμονωμένους χαρισματικούς ανθρώπους, αλλά από μια ευρύτερη κοινότητα προσώπων και συνεργών? Ισχύει κάτι τέτοιο?
0: Κοιτάξτε, οι μεμονωμένοι χαρισματικοί στην Εκκλησία δεν υπάρχουν. Ναι. Εντάσσονται στην ευρύτερη κοινότητα των προσώπων. Όταν ενταχθούν εκεί, είναι και μεμονωμένοι χαρισματικοί. Δηλαδή, ο επίσου τα πρόσωπα που έστειλε, Τιμόθεος, Φιλήμων, Σωσίπατρος, ο Βαρνάβας της Κύπρου, αυτά τα πρόσωπα είναι μέσα από την κοινότητα. Και αφού αναλαμβάνουν ένα διακόνημα, γίνονται μεμονωμένα χαρισματούχα πρόσωπα, με αυτή την έννοια, ότι εντάσσονται στην όλη Εκκλησία. Επομένως, οι Απόστολοι είναι τα μεμονωμένα χαρισματικά, οικοδομήθηκε, γιατί από μόνοι τους δεν είναι κάτι, αλλά έχουν ενταχθεί στην ευρύτερη κοινότητα προσώπων και συνεργών του Αποστόλου Παύλου και άλλων μαθητών του Κυρίου. Μόνο έτσι έχει νόημα. Γιατί και από τα γραπτά που έχουμε, ας πούμε, το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, που είναι ότικη πράξης, το πρώτο κομμάτι της επιστολής του Λουκά, για να πείσει κάποιον να βαπτιστεί, τον Θεόφιλο Κράτιστο, πολύ καλό του φίλο Θεόφιλο, βλέπουμε ότι ο Λουκάς δεν ξεχωρίζει καθόλου από την κοινότητα των Αποστόλων. Είναι συνεργός, τους βοηθάει και θέλει να βαπτίσει ένα πρόσωπο. Του γράφει μια επιστολή. Το πρώτο κομμάτι λέμε εμείς σήμερα κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Συνεχίζει μετά, το δεύτερο λέγεται πράξη των Αποστόλων. Και όλα τα 14 επιστολές του Παύλου είναι προσπάθεια να βαπτίσει κάποιον ως χαρισματικό πρόσωπο ο επίσκοπος και ο Παύλος, επειδή είναι ενταγμένο μέσα στην Εκκλησία. Το ίδιο είμαστε κι εμείς σήμερα. Έχουμε ένα χάρισμα, μια δωρεά, επειδή είμαστε ενταγμένοι μέσα στην Εκκλησία. Την αγιάζει η Εκκλησία και έτσι έχουμε ένα χάρισμα και μια ικανότητα. Είτε είναι σε προσωπικό επίπεδο, επαγγελματικό, επιστημονικό, καλλιτεχνικό, είναι ενταγμένο μέσα στην Εκκλησία, αγιάζεται και έτσι μόνο έχει το νόημά του. Έτσι είναι και οι 70 Απόστολοι. Είναι ενταγμένοι στην Εκκλησία, θα έλεγα ότι ήταν και στην παλαιά των Ιουδαίων, γιατί προέρχονται όλοι από κάπου, από μια φυλή, από τα δύο βασίλεια, αλλά είναι της Διασποράς και είναι πολύ μεταγενέστεροι, γι' αυτό έχουν χάσει και την επαφή αυτή. Και σε αυτή την Εκκλησία την παλαιά βλέπει τη συνέχεια τώρα ο Χριστός, οι Απόστολοι, οι Εβδομήκοντα. Και αυτό συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Αυτό κάνουμε και εμείς σήμερα. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι είναι ένα ζωντανό παράδειγμα και των δύο, της κοινότητας, και έτσι είναι χαρισματικά πρόσωπα όπως ο επίσκοπος, που είναι το ανώτερο χάρισμα, γιατί εκπροσωπεί μια ολόκληρη κοινότητα και δίνει τον αγιασμό σε όλη την κοινότητα.
1: Από θεολογικής πλευράς, τι μήνυμα εκπέμπει το γεγονός ότι η Εκκλησία τιμά συλλογικά τους 70 Αποστόλους και όχι ατομικά και τον καθένα ξεχωριστά, κύριε Λίλη?
0: Ναι, αυτό το κάνει πάντοτε η Εκκλησία, και όταν θέλει να τιμήσει κάποιον τον εντάσσει κάπου συλλογικά, ή αφού έχει μια μεγάλη εορτή την επόμενη μέρα τιμά το πρωταγωνιστικό πρόσωπο της εορτής ξεχωριστά την επόμενη, όπως κάνει με τον Ιωάννη τον Πρόδρομο μετά τα Θεοφάνεια, τον Αρχάγγελο Γαβρίλ μετά τον Ευαγγελισμό, τον Ιωσήφ τον Μνήστορα. Κάτι τέτοιο έχουμε και εδώ. Και ειδικές μέρες δίνει, αλλά και όλους μαζί για να δείξει συλλογικά ότι είναι οι 70 Απόστολοι. Το ίδιο κάνει και με τους 12, θα έλεγα, που έχει και ειδικές μέρες, αλλά και ξεχωριστές μέρες, αλλά και όλοι μαζί οι Απόστολοι. Και βέβαια μία μέρα που έχουν, όπως ξέρετε, οι Άγιοι Πάντες, που δεν είναι μόνο οι άγνωστοι που δεν έχουν κάποιο όνομα. Εκείνη τη μέρα εορτάζουν και αυτοί που έχουν όνομα, οι Πάντες. Γιατί η Εκκλησία μας βλέπει συλλογικά. Το συλλογικό της Εκκλησίας δεν έχει το νόημα το συλλογικό αυτού του κόσμου. Εκεί είναι κατακαιρματισμένο στον κόσμο. Στην Εκκλησία είναι άκτιστο, αποφατικό, κάτι άλλο που πραγματικά ενώνει. Εφόσον όμως είναι και πρόσωπα ξεχωριστά, τους τιμά και ξεχωριστά η Εκκλησία, πέρα από το συνολικό. Αυτό κάνει και με τους Εβδομήκοντα. Εντάχθηκαν κάπου στους Αποστόλους, στην κοινότητα του Κυρίου, ιστορικά είναι δεμένοι με κάτι, με τους Ιουδαίους, και έρχονται και ξεχωρίζουν προσωπικά με αυτό το χάρισμα, και η Εκκλησία περίλαμπρα τους τιμά μέχρι και σήμερα. Αυτό το νόημα έχει το συλλογικό.
1: Οι πατέρες της Εκκλησίας πώς ερμηνεύουν την εντολή του Χριστού, ο μεν θερισμός πόλης σε σχέση με τους Εβδομήκοντα, κύριε Λίλη?
0: Και οι Εβδομήκοντα πήγανε σε μέρη πολύ δύσβατα, δύσκολα, πολύ μακρινά, θα λέγαμε τα πιο μακρινά εκείνο του κόσμου, που δεν θα τους δέχονταν. Όμως έπρεπε να πάνε, και κάποια μέρα θα έρθει η καρποφορία, ακόμα και εκεί που θα τους διώχνουν. Βέβαια είπε ο Κύριος, μετά από λίγο να φύγετε, μην καθίστε, αφού δεν βλέπετε σας θέλουν. Αλλά να κάνω την προσπάθεια να πάνε. Γιατί δεν ξέρουμε πολλές φορές ο σπόρος που θα πέσει. Και τα μέρη όλα αυτά που τους έστειλε ο Παύλος ήταν τόσο δύσβατα, τόσο μακρινά, τόσο ξένα με αυτά, και κυρίως τα Ιουδαϊκά που τους πολεμούσαν οι αρχιερείς, οι Φαρισαίοι. Και όμως πήγαν. Και μία μέρα ο θερισμός αυτός ήρθε και η καρποφορία ήρθε. Βέβαια πολύ έξυπνα, σας είπα, χρησιμοποιούσαν και μερικά έξυπνα μέσα, όπως τα ελληνικά. Δεν έγραφαν εβραϊκά ή τα αραμαϊκά που είχαν μείνει, ούτε τα λατινικά που ήταν και τα επίσημα κείμενα. Γράφουν τη γλώσσα του λαού ελληνικά, παντού, ακόμα και μέσα στη Ρώμη. Που σημαίνει και αυτοί θα μιλούσαν ελληνικά. Δηλαδή και ο τρόπος που χειρίζονται κάποια πράγματα ο κοσμικός είναι πολύ έξυπνος, γι' αυτό και γίνεται εύληπτος. Από την άλλη πλευρά ξέρουν τα προβλήματα, όμως κάνουν και διάλογο σύγχρονο της εποχής εκείνης. Και μόνο η επιστολογραφία, το ότι σε μια φυλακή ο Απόστολος Παύλος ψάχνει να βρει μια περγαμηνή βρώμικη, να σβήσει και να γράψει ένα κείμενο, μια επιστολή, να εμψυχώσει, και μέσα από εκεί περνούν οι 70 μαθητές, τα ονόματά τους, η δράση τους και ποιους τους έχει αφήσει σε πολλά μέρη, για να, να τον διαβάσουν πρόσωπα που δεν θα τα γνωρίσει ποτέ προσωπικά, αλλά θα πάρουν ένα μήνυμα από αυτόν ως επίσκοπο, απόστολο, σημαντικό. Δείχνει ότι δεν αφήνουν τίποτα από αυτό τον κόσμο που δεν προσλαμβάνουν για να πούν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Ο θερισμός αναγκαστικά θα είναι μεγάλος και εκκλησιολογικά και πολιτιστικά. Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου σήμερα θεωρούνται και κεφάλαιο των ελληνικών γραμμάτων, μελετώντας τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Τα μηχανήματα τα σύγχρονα που βρίσκουν τι ήταν γραμμένο κάτω στην Περγαμήν πριν τη σβήσει και να γράψει, το λεγόμενο παλήμψιστον, και μόνο αυτό είναι ένας θερισμός, ακόμα και κοσμικά να το δούμε. Πόσο μάλλον να το δούμε καθαρά εκκλησιολογικά. Πόσο ωφέλησε, βάπτισε και βρήκανε το μήνυμα του Ευαγγελίου. Έτσι ερμηνεύουν το θερισμό οι πατέρες και για τους Εβδομήκοντα. Και επειδή η επιστολογραφία, να πω, ήταν ένα πολύ δύσκολο είδος που το εξασκεί ο Παύλος, αλλά είχε φοβερά ελληνική παιδεία από την Ταρσό της Κιλικίας, που τότε θεωρούταν κέντρο των Αριστοτελιστών όταν γεννήθηκε, νομίζω δείχνει πάρα πολλά τι σημαίνει θερισμός πολύπλευρα, και κοσμικά και εκκλησιολογικά.
1: Μουσική Ανά Παυλά, και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κύριε καθηγητά, πώς αποτυπώνεται η μνήμη των Εβδομήκοντας στην υμνολογία αλλά και στα λειτουργικά κείμενα της Ορθόδοξης Εκκλησίας?
1: Και στην πρώτη εκκλησία φρόντισε η εκκλησία μέσω των συνόδων να γράψει ακολουθίες για τους Εβδομήκοντα, κανονικά όπως μια επίσημη εορτή, αλλά και μετά όταν έρχονταν αιρέσεις και προβλήματα, οι απαντήσεις ήταν πάντοτε μέσω της λατρείας, που θα υπήρχαν αναφορές στους Εβδομήκοντα. Ήταν για τον Εστόριο, τον Άριο, τον Ευνόμιο, τον Ευτυχή, Μακεδόνιο. Πάντοτε η απάντηση ήταν η λειτουργική της Εκκλησίας, πέρα από τη δογματική. Τη δογματική την περνούσε μέσα από τη λατρεία και τη συνέδε με τις πρώτες μέρες της Εκκλησίας και τους Εβδομήκοντα. Είτε ως παράδειγμα, είτε ως αφορμή, είτε για την επαρχία που είχαν και την ανέλαβε ένας επίσκοπος που πήγε με έναν αιρετικό και χάλασε η επαρχία αυτή. Έχουμε πάρα πολλές αναφορές στον Ευνόμιο όταν συνέβη αυτό. Και σήμερα υπάρχουν καινούργιοι Άγιοι και η Εκκλησία γράφει λατρεία, ακολουθίες για αυτούς. Θα βάλει πάντα αναφορές κάτι από τους Εβδομήκοντα. Ακόμα και πολύ τελευταία, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Εφρέμο Κατουνακιώτης. Οι αναφορές είναι πολλές από τους Εβδομήκοντα μέσα στον Εσπερινό, στον Όρθρο που θα γράψει η Εκκλησία. Όχι μόνο είναι ζωντανή η λατρεία, κάθε φορά που γράφει κάτι θα πάει και στα πολύ πίσω, τα Ιουδαϊκά, τις πρώτες μέρες του χριστιανισμού. Αυτό σημαίνει μέλλον και ιστορικότητα. Ενώ πηγαίνει προς το μέλλον, δεν αφήνει τίποτα από το παλαιό. Και το παλαιό είναι οι πρώτες μέρες της Εκκλησίας. Το κορυφαίο κομμάτι σίγουρα είναι η Εβδομήκοντα. Η Εβδομήκοντα, ο Τιμόθεος ειδικά, αναφέρεται πολύ τακτικά. Αλλά και ο Τίτος, ο Στέφανος, ο Αρχιδιάκονος. Δεν υπάρχει κάτι που αφήνει έξω. Και ο Λουκάς, έτσι, ήταν ένας μαθητής από αυτούς τους Εβδομήκοντα. Και αυτό είναι μια φοβερή αναφορά πολλών σύγχρονων ημνογράφων. Τότε είχαμε μεγάλες αιρέσεις στο Βυζάντιο, πάντοτε υπήρχε αναφορά και πάντοτε είχαμε ένα όνομα από τους Εβδομήκοντα. Σήμερα δεν έχουμε τέτοιες αιρέσεις. Έχουμε νεοφανείς Αγίους. Ναι. Που αυτή την περίοδο, αυτό τον αιώνα που ζούμε, βλέπουμε μεγάλους ασκητές, κυρίως του Αγίου Όρος, που γίνονται Άγιοι. Την ίδια τακτική ακολουθεί η Εκκλησία μας. Αναθέτει σε έναν επίσκοπο, σε έναν πρεσβύτερο, σε έναν λαϊκό, να γράψει την ακολουθία. Δεν αφήνει κανέναν εκτός Εκκλησίας. Και τα υλικά που θα πάρουν τα πρόσωπα αυτά, οι σημερινοί υμνογράφοι, είναι τα υλικά της εποχής εκείνης. Κορυφαίο κομμάτι είναι η Εβδομήκοντα. Πόσο ζωντανή είναι η Εκκλησία μέχρι σήμερα, χωρίς να πετάξει ποτέ το παρελθόν, το παλαιό που είναι ο Ιουδαϊκός κόσμος.
0: Άρα θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε Λίλη, ότι υπάρχει μια διαχρονική παρακαταθήκη των Εβδομήκοντα Αποστόλων προς τους σύγχρονους χριστιανούς.
1: Ναι, υπάρχει. Είναι ενταγμένη μέσα στην παρακαταθήκη που κάθε κληρικός στη χειροτονία του λαμβάνει. Ιστορικά ξεκινάει από τους Εβδομήκοντα, που η Εκκλησία με τον πρεσβύτερο πρώτο και τον επίσκοπο συνεχίζουν αυτή την ιστορικότητα, αυτή την παρακαταθήκη. Όπως τους Εβδομήκοντα έστειλε ο Παύλος, ο Κύριος έστειλε τους Αποστόλους, οι Απόστολοι τους Επισκόπους Πρεσβυτέρους, αυτό συνεχίζουν μέχρι και σήμερα. Η Εβδομήκοντα με τον Λουκά, θα έλεγα πρώτο, παίζει πολύ σημαντικό κομμάτι σε αυτή την παρακαταθήκη, σε αυτή την Ιεραποστολή. Έτσι καλούμεθα κι εμείς, όχι στην προσωπική μας ζωή, στη λειτουργική μας ζωή, από το βάπτισμά μας και μετά, να εντάξουμε τα πάντα από την προσωπική μας ζωή και να συνεχίσουμε αυτή την παρακαταθήκη, όποιο χάρισμα και αν έχουμε, του επισκόπου, του πρεσβυτέρου, του μοναχού, του λαϊκού, όποιο χάρισμα και αν έχουμε, αυτή την παρακαταθήκη των Εβδομήκοντα συνεχίσουμε.
0: Εν κατακλείδη, θα λέγαμε ότι οι Εβδομήκοντα Απόστολοι αποτελούν μια έμπρακτη υπενθύμηση ότι η αποστολικότητα της Εκκλησίας δεν εξαντλείται σε μια ιστορική διαδοχή προσώπων, αλλά συνδέεται πρωτίστως με την διαρκή μαρτυρία και τη μετάδοση της εμπειρίας του Ευαγγελίου, κύριε Λίλη.
1: Ναι, ναι, γιατί και την ιστορική διαδοχή των προσώπων σε όλα τα πρόσωπα δεν μπορούμε να τη βρούμε. κάποια στιγμή, επειδή η Εκκλησία δεν κάνει και επιστήμη, έχει τα πρόσωπα, κάποια μπορεί να χάθηκαν μέσα στην ιστορία. Το ότι συνεχίζεται όμως η παρακαταθήκη, η λατρεία, είναι το πρώτο. Η λατρεία έχει την εμπειρία του Ευαγγελίου. Μέσα στο Ευαγγέλιο βέβαια είναι και οι 14 επιστολές του Παύλου που γράφουν για τους Εβδομήκοντα ή τον ίδιο τον Εβδομήκοντα όπως του Λουκά που έχει γράψει το κατά Λουκά και τις πράξεις των Αποστόλων. Ή του Ιακώβου του Αδελφοθέου θα λέγαμε που είναι μια τέτοια περίπτωση. Κρυφός μαθητής, νομικά αδερφός του Κυρίου από τον πρώτο γάμο του Ιωσήφ του Μνήστορος. Η παρακαταθήκη υπάρχει μέσα εκεί, λέμε βέβαια 27 βιβλία σήμερα, αλλά είναι ένα το Ευαγγέλιο και υπάρχει σε μια εκκλησία στη λατρεία. Η Εβδομήκοντα είναι η διαδοχή, όχι τόσο με την ιστορικότητα να ψάξουμε ένα πρόσωπο που αυτό δεν ενδιαφέρει και κανέναν εκκλησιολογικά, αλλά η εκκλησία ιστορικά πώς έρχεται μέχρι και σήμερα και κορυφώνεται σε εμάς και στους κορυφαίους σημειογράφους που μιλούν για τα πρόσωπα αυτά.
0: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ θερμά.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με τον κύριο Ιωάννη Λίλη, επίκουρο καθηγητή στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

0: Εβδομήκοντα Απόστολοι, ονόματα, εποχή στην παράδοση της Εκκλησίας. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
0: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 4:00.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Τη λήξη του πλαφών στο περιθώριο κέρδους από τις 30 Ιουνίου, τη δέσμευση της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ για την διατήρηση αμετάβλητων των τιμών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και την εφαρμογή από τις αρχές Σεπτεμβρίου Εθνικής Συμφωνίας για δραστικές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 28 περιοχές της χώρας. Μέτρα προστασίας στη Χαλκιδική. Εθελοντές από τη Θεσσαλονίκη αναχωρούν για την πολύπαθη Βενεζουέλα προκειμένου να συνδράμουν στο έργο των διασωστών. Στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι αύριο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα παιδιά. Νέο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Κοζάνη. Ο επικεφαλής του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε σήμερα ότι η ακραία ζέστη που πλήττει τη Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη έχει προκαλέσει περισσότερους από 1.300 θανάτους και ενώ το θερμόμετρο έφτασε τους 40 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Διαψεύδει το Ιράν ότι προγραμματίζονται συνομιλίες στην Ντόχα. Γενικά έθριος αύριο ο καιρός στους 36 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

0: Η μουσική των αγγέλων. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
1: και τον Αντώνη Αετόπουλο.
0: Στον ήχο σήμερα είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
1: Στο τηλεφωνικό κέντρο τα τηλεφωνήματά σας δέχεται η κυρία Βίκη Τριβιζά.

0: Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας του 89,5, χαίρετε.
1: Μέλη του τετάρτου ήχου που είναι ήχος της εβδομάδος, αλλά και μέλη της μεγάλης εορτής των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου θα ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή. Αρχίζουμε με το Πασαπνοάριο και στη χειρά Αναστάσιμα των ένων του τετάρτου ήχου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Φώτιος Γιαννακάκης.

0: το Πασαπνοάριο και στη χειρά αναστάσιμα των ένων του τετάρτου ήχου έψαλε ο Κωνσταντινοπολίτης πρωτοψάλτης Φώτιος Γιαννακάκης.
1: Ας ακούσουμε και το χερουβικό στον τέταρτο ήχο. Είναι το χερουβικό, το σύντομο χερουβικό της εβδομάδος του Πέτρου Λαμπαδαρίου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Παναγιώτης Τζανάκος.

0: ήταν το χερουβικό σε ηχοτέταρτο Άγια Παπαδικό. Εδώ το ακούσαμε στο μέλος του Πέτρου του Πελοποννησίου, λαμπαδαρίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, από τον πρωτοψάλτη Παναγιώτη Τζανάκο.
1: Στις 29 Ιουνίου η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και Κορυφαίων Πέτρου και Παύλου. Εις τούτους τους κορυφαίους Αποστόλους, γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ποιαν υπόθεση εγκομείων δύναται της να επινοήσει μεγαλυτέραν από την μαρτυρία και ανακήρυξη την οποία ο Κύριος επίησε, διότι τον μεν κορυφαίων Πέτρον εμακάρισε και πέτραν αυτόν ονόμασε της πίστεως, επί της οποίας απεφάσισε να οικοδομήσει την εκκλησία του. Τον δε Παύλον προείπεν ότι θέλει γίνει σκεύος εκλογής δια να βαστάσει το όνομά του έμπροσθεν εις βασιλείς και τυράννους. Ας ακούσουμε εδώ το κοινωνικό της εορτής των Αγίων Αποστόλων εις πάσαν τη γη εξήλθον ο θόγκος αυτών, από ηχογράφηση συναυλίας του Βυζαντινού χορού Τρόπος με διευθυντή τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη, συναυλίας που δόθηκε στα Πρωτοκλήτια 2007 της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών. Το μέλος είναι του Βυζαντινού μελοποιού Γεωργίου Αργυροπούλου. Ο ήχος είναι πλάγιος του πρώτου.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Στη σειρά των εκπομπών «Η μουσική των Αγγέλων» ακούτε την εκπομπή «Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική» με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
3: και τον Αντώνη Αετόπουλο.
2: Στον ήχο είναι σήμερα ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
3: Το πρώτο μέρος που θα ακούσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα είναι το στοιχειρό αυτό μελοποίηση εφημιών στο μέλος του Ιακώβου, πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Είναι από ζωντανή ηχογράφηση συναυλίας που δόθηκε στην Κρακοβία στις 29 Ιουνίου του 2000. Ψάλλει η ελληνική βυζαντινή χοροδία με χωράρχη τον Λυκούργο Αγγελόπουλο.

0: Από ζωντανή ηχογράφηση συναυλίας που έδωσε η ελληνική βυζαντινή χοροδία με χωράρχη τον Λυκούργο Αγγελόπουλο στην Κρακοβία στις 29 Ιουνίου του 2000, ακούσαμε το αυτόμελο ποίηση Εφημιών που είναι σε ήχο δεύτερο στο μέλος Ιακώβου πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.
1: Το δοξαστικό του Εσπερινού που θα ακούσουμε στη συνέχεια από την ίδια ηχογράφηση έχει ιδιαίτερο μουσικό ενδιαφέρον, γιατί παρουσιάζεται ως παράδειγμα μουσικής ιδιαιτερότητας από το Χρύσανθο, τον συγγραφέα του μεγάλου θεωρητικού της Νέας Μεθόδου.
0: Στην παράγραφο 387 του μεγάλου θεωρητικού του, ο Χρύσανθος γράφει: «Εξαιτίας των φθορών συμβαίνει και να εκπίπτει η φωνή του ψάλλοντος ή επί το βαρύ ή επί το οξύ. Ο δε λόγος είναι ότι όταν η λύση της φθοράς γίνει από τόνο βαρυτέρου του φυσικού, εκπίπτει η φωνή επί το βαρύ και το ανάπαλιν. Ίον, εάν διαφθοράν μετα...

0: Ακούσαμε το δοξαστικό του Εσπερινού, τις εορτής των Αγίων Ανδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου, σε ήχο τέταρτο και σε μέλος του Ιακώβου Πρωτοψάλτη της Μεγάλης Χριστού Εκκλησίας. Εδώ το ακούσαμε από ζωντανή ηχογράφηση συναυλίας που έδωσε η Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία με χωράρχη τον Λυκούργο Αγγελόπουλο στην Κρακοβία στις 29 Ιουνίου του 2000.
1: Από την ίδια ηχογράφηση είναι και το επόμενο μέλος, το στοιχειρό ιδιόμελο «Τα καταπόλυν δεσμά και τα συθλίψη σου», σε ήχο πρώτο ποίημα Ανδρέου Κρήτης.

0: Η ελληνική βυζαντινή χοροδία με χωράρχη τον Λυκούργο Αγγελόπουλο έψαλε το πρώτο στοιχειρό ιδιόμελο των αποστήχων σε ήχο πρώτο, τα καταπόλυν δεσμά.
1: Δύο μέλη τώρα από τη σλαβωνική παράδοση είναι το Απολυτίκιο των Αγίων Αποστόλων και το Κοντάκιο. Ψάλλει η ρωσική πατριαρχική χοροδία υπό τη διεύθυνση του Ανατόλη Γκριντένκο.

0: Ακούσαμε το απολυτίκιο και το κοντάκιο της εορτής των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στα Σλαβωνικά από την Ρωσική Πατριαρχική Χοροδία με διευθυντή τον Ανατόλη Γκριντένκο.
1: Πάλι από την ηχογράφηση της συναυλίας του 2000. Των βυθών της αλληλείας κατά λοιπόν είναι κάθισμα σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου.

0: Ακούσαμε το κάθισμα των βυθών της Αλιείας σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου. Έψελε η ελληνική βυζαντινή χοροδία με χωράρχη τον Λυκούργο Αγγελόπουλο.
1: Το τελευταίο μέλος της σημερινής εκπομπής θα είναι πάλι από την ίδια ηχογράφηση και θα είναι η εκλογή ψαλμικών στίχων για τη γιορτή των Αγίων Αποστόλων. Από τον Λυκούργο Αγγελόπουλο,
0: τον Αντώνη Αιτόπουλο
1: και τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που είχε την τεχνική επιμέλεια στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στους 89,5, χαίρετε.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Ο Απόστολος Παύλος. Μία εκπομπή που εντάσσεται στο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-72-98-222. Απαντά και καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, ο Απόστολος Παύλος, ο από τους πιο δημοφιλείς Αποστόλους που έχει ταυτίσει το όνομά του με την περιοχή της Ελλάδας και όχι μόνο. Καλεσμένη μας είναι η κυρία Εκατερίνη Τσαλαμπούνη, καθηγήτρια της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο την Καινή Διαθήκη. Την ερμηνεία, τη θεολογία, την ιστορία των χρόνων της και όχι μόνο. Την έχουμε λοιπόν σήμερα κοντά μας για να μας μιλήσει για τον Απόστολο Παύλο. Κυρία Τσαλαμπούνη, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για το ωραίο θέμα, γιατί πραγματικά, όπως το είπατε κι εσείς, ο Απόστολος Παύλος είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι γνωστό. Δεν υπάρχει κανείς χριστιανός, αλλά και όχι μόνο χριστιανός, που να μην το γνωρίζει. Έχει συγκινήσει όχι μόνο τις καρδιές των πιστών, αλλά θα δούμε μέσα στην ιστορία της επίδρασης του Αποστόλου Παύλου, έχει εμπνεύσει μουσικούς, καλλιτέχνες, αλλά και φιλοσόφους. Επομένως, είναι ένα πρόσωπο πραγματικά το οποίο έχει φοβερή διάδραση και επίδραση μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, αλλά και γενικότερα την ιστορία του πολιτισμού.
0: Για να δούμε ποιος ήταν, από πού καταγότανε. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος δεν μας δίνει πολλά στοιχεία για το πρόσωπό του. Είναι δηλαδή, θα λέγαμε, πολύ αποσπασματικές οι πληροφορίες που έχουμε. Ο ίδιος είναι, θα έλεγα, μάλλον φιδωλός. Άρα λοιπόν, όσα μπορούμε να πούμε σήμερα για το πρόσωπο του Αποστόλου Παύλου προκύπτουν και από τις δικές του, θα λέγαμε, αυτοβιογραφικές αναφορές, οι οποίες είναι ελάχιστες και, όπως είπα, είναι συνήθως περιστασιακές, δηλαδή με αφορμή κάποια γεγονότα ο Απόστολος μπορεί να πει από ποια είναι η καταγωγή του ή ποια ήταν η παιδεία του. Και εδώ συμπληρωνόμαστε επίσης, συμπληρώνουμε το puzzle, θα λέγαμε, σε ένα σημείο και από πληροφορίες τις οποίες έχουμε στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, το οποίο είναι ένα βιβλίο που, θα λέγαμε, τουλάχιστον στο δεύτερο του μέρος είναι αφιερωμένο στο πρόσωπο του Αποστόλου Παύλου. Και πάλι και εκεί, το λέω έτσι για να το έχουμε υπόψη και να το έχουν υπόψη και οι ακροατές μας, οι πληροφορίες που έχουμε είναι πάλι λίγες. Επομένως, με μία επιφύλαξη θα πούμε ό,τι θα πούμε και μπορούμε να, ας το πούμε έτσι, να σκιαγραφίσουμε το πρόσωπο του Αποστόλου Παύλου. Ο ίδιος βέβαια το δηλώνει σαφώς από την αρχή. Ο ίδιος δεν είναι μαθητής του Ιησού, δεν υπήρξε ποτέ μαθητής του Ιησού, απέναντίας εμφανίζεται πολύ αργότερα στην ιστορία, η ιστορία του Χριστού μετά την Ανάσταση, θα λέγαμε, περισσότερο ιστορία της Εκκλησίας, θα λέγαμε, στη συνέχεια. Επομένως, είναι ένα πρόσωπο το οποίο εκ των πραγμάτων έχει μια δεύτερη, θα λέγαμε, εμφάνιση. Ξέρουμε όμως από αυτά τα οποία μας, δηλαδή το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, αλλά και ο ίδιος ο Απόστολος, ότι δεν κατάγεται και από την Παλαιστίνη, αλλά νίκει σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα, θα λέγαμε, Ιουδαίων, η οποία είναι η ομάδα των ελληνιστών Ιουδαίων, ανθρώπων δηλαδή που ζουν στη Διασπορά, που γεννήθηκαν στη Διασπορά και οι οποίοι έχουν μια ελληνική, μια κοσμοπολίτικη, θα λέγαμε, σε ένα σημείο παιδεία. Ο ίδιος λοιπόν κατάγεται από την Ταρσό της Κιλικίας, στην οποία από τις πληροφορίες που έχουμε και από αρχαίους ιστορικούς, αλλά και από αρχαιολογικά ευρήματα, είναι μια πόλη η οποία έχει ιουδαϊκή παρουσία. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος των Ιουδαίων εκείνης εποχής ζει εκτός Παλαιστίνης. Αυτοί οι άνθρωποι είναι μια πολύ ιδιαίτερη ομάδα, διότι έχουν μια ιδιαίτερη, θα λέγαμε, επαφή με τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, με την κουλτούρα, θα λέγαμε, του κόσμου. Έχουν μια πολύ κοσμοπολίτικη αντίληψη για τα πράγματα. Και ο Απόστολος Παύλος ανήκει σε αυτήν την ομάδα. Μπορούμε να φανταστούμε ότι μεγαλώνει στην Ταρσό, γνωρίζουμε ότι εκεί, από εκεί μάλλον, από αυτή την καταγωγή, σε αυτήν την καταγωγή οφείλεται και η Ρωμαϊκή πολιτεία, το δικαίωμα δηλαδή του Ρωμαίου πολίτη. Ένα δικαίωμα μοιάζει λίγο με αυτό σήμερα του Ευρωπαίου πολίτη, ο οποίος μπορεί να ταξιδεύει στον χώρο της Ευρώπης. Εκείνη την εποχή πρέπει να φανταστούμε στον χώρο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με ιδιαίτερα προνόμια. Παίρνει μάλλον τη βασική του παιδεία στην Ταρσό. Και αργότερα, νεαρός, θα εκπληρώσει το μεγάλο του όνειρο να σπουδάσει παρά τους πόδες Γαμαλίλ, όπως λέει ο ίδιος, δηλαδή κοντά σε έναν πολύ σημαντικό ραβίνο εκείνης εποχής στην Ιερουσαλήμ, τον Γαμαλίλ, έναν άνθρωπο με τριοπαθή αλλά και σοφό, ο οποίος φαίνεται επίσης ότι επηρεάζει πάρα πολύ τη σκέψη του, τον τρόπο, την παιδεία του, που τηρεί την παιδεία του, και όλα αυτά τα στοιχεία που ανέφερα ως τώρα, από τη μια μεριά η Ιουδαϊκή του καταγωγή και η μετέπειτα η Ιουδαϊκή του παιδεία και η Ιουδαϊκή του φυσικά πίστη, και από την άλλη μεριά η επαφή του με τον Ρωμαϊκό κόσμο και η Ρωμαϊκή του πολιτεία, όλα αυτά νομίζω ότι σμιλεύουν λίγο πολύ την προσωπικότητά του.
0: Και η Ταρσός που ήταν μια πόλη η οποία την είχαν δημιουργήσει Έλληνες στην αρχαιότητα με ελληνική παράδοση, αυτό που είπατε, οπότε όλο αυτό μας δίνει την προσωπικότητά του, αυτό που είπατε κυρία Τσαλαμπούνη.
1: Ναι, αυτό οπωσδήποτε αποτυπώνεται θα λέγαμε ως ένα σημείο και μέσα στα κείμενά του. Ο Απόστολος κινείται και φυσικά εξηγεί θα έλεγα καλύτερα και τον τρόπο που κινείται ιεραποστολικά και τον τρόπο που οργανώνει όλη του τη δράση, όλο του το έργο, αλλά αν θέλετε και τον τρόπο που σκέφτεται, τον τρόπο που δομεί το θεολογικό του λόγο, όλα αυτά αποτυπώνονται πάρα πολύ έντονα και όλες αυτές οι επιδράσεις διαφαίνονται μέσα στα κείμενά του, ειδικά αυτά τα οποία γνωρίζουμε, αυτά που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας, τις επιστολές του δηλαδή, και φαίνεται από όλα αυτά ακριβώς, θα πω, και το βάθος της σκέψης του και η καλή του γνώση της Ιουδαϊκής παράδοσης, της Παλαιοδιαθηκής αλλά και της Ραβινικής παράδοσης, τρόπος ραβινικής ερμηνείας δηλαδή, είναι κάτι που το βλέπουμε μέσα στα κείμενά του, και από την άλλη μεριά η καλή του γνώση του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού. Βλέπουμε πάρα πολλές εικόνες, πάρα πολλές ιδέες μέσα στα κείμενά του, ένα λεξιλόγιο πλούσιο, μεταφορές τις οποίες χρησιμοποιεί, οι οποίες προέρχονται ακριβώς από αυτήν την ρωμαϊκή πραγματικότητα των πόλεων της του ευρύτερου κόσμου εκείνης εποχής, που τότε βέβαια ήταν μέσα στα πλαίσια της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.
0: Μπορούμε να πούμε δηλαδή από αυτά που λέτε, καταλαβαίνω ότι πρόκειται για έναν κοσμοπολίτη, Ρωμαίο πολίτη της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας της εποχής του, με μόρφωση ελληνορωμαϊκή και γνώση βαθιά του Ιουδαϊσμού, γιατί ήταν και φανατικός Ιουδαίος, το απέδειξε.
1: Ο ίδιος λέει ότι ήταν ζηλωτής του νόμου, ο ίδιος λέει ότι κατάγεται και από τη φυλή Βενιαμίν. Δηλαδή, ο ίδιος προφθασός δηλώνει την Ιουδαϊκή του ταυτότητα. Ναι, όπως το είπατε, έχει σαφώς μια βασική ελληνορωμαϊκή παιδεία. Θα το δούμε στον τρόπο που δομεί το λόγο του, τη ρητορική τέχνη την οποία υιοθετεί και η οποία ακριβώς αποτυπώνει, αν θέλετε, αντικατοπτρίζει τη βασική παιδεία που έπαιρνε ένας άνθρωπος, ένας νεαρός άνθρωπος στον αρχαίο κόσμο, σε μια ελληνορωμαϊκή πόλη, Μικρά Ασία. Το είπατε και εσείς, η Ταρσός στην προκειμένη περίπτωση είναι μια πόλη που μπορεί μεν να είναι στη Μικρά Ασία, αλλά έχει σαφώς ελληνικές καταβολές, έχει ελληνικές επιδράσεις. Μιλάμε για έναν κόσμο που πριν από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μιλάμε για τον ελληνιστικό κόσμο με τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που όλα αυτά δημιουργούν, καταλαβαίνετε, ένα πολύ ενδιαφέρον πολιτισμικό, θα λέγαμε, μοσαϊκό. Από την άλλη μεριά βέβαια ο ίδιος έχει μια Ιουδαϊκή ραβινική παιδεία. Είναι βέβαια ο ίδιος ευσεβής Ιουδαίος, γι' αυτό δεν πρέπει να ζηλωτής, και το ζηλωτής όταν δεν πρέπει να το δούμε με μια αρνητική.
0: Το είπα λόγω του Στεφάνου. Έτσι, που ήταν ανήλικος και κρατούσε τα ρούχα για να ρίχνουν πέτρες οι άλλοι.
1: Και αυτό, αλλά και ο ίδιος πολλές φορές, ας πούμε, απολογούμενος στις επιστολές του, όπως στην προς Φιλιππησίους, στην Αλφα προς Κορυφαίους, αλλά και αλλού, προσπαθώντας να απολογηθεί και απέναντι σε αυτούς οι οποίοι δεν τον αμφισβητούν ως Απόστολο, και θα εξηγήσω γιατί, και οι οποίοι φυσικά υιοθετούν ένα περισσότερο Ιουδαϊκό, θα λέγαμε, φιλικό προς τον Ιουδαϊσμό τρόπο προσχώρησης στην Εκκλησία. Ο ίδιος θα πει πολλές φορές ότι ο ίδιος είναι ζηλωτής, είναι τηρητής του νόμου, είναι μελετής, θα λέγαμε, του νόμου, σπουδαστής του νόμου, αλλά όλα αυτά βέβαια, όπως λέει στην προς Φιλιππησίους επιστολή, όταν τα βάζει μπροστά στο γεγονός του Χριστού, τα βάζει σε δεύτερη μοίρα, μάλιστα χαρακτηρίζει σκύβαλα, δηλαδή τίποτα.
0: Ήταν λογικό να αμφισβητηθεί από την χριστιανική κοινότητα, κυρία Τσαλαμπούνη, γιατί ήταν διώκτης των χριστιανών, έτσι, και το ξέραν όλοι.
1: Ναι, οπωσδήποτε ο Απόστολος Παύλος κουβαλάει πάνω του ένα στίγμα από την πρώτη στιγμή. Ο Σαούλ Ισάβλος, κατά το ελληνικό, ο οποίος αργότερα θα εμφανίζεται μέσα στα κείμενα και με το ρωμαϊκό του, εκρωμαϊσμένο του όνομα Παύλος, Το εβραϊκό το όνομα είναι Σαούλ, εξελισμένος Σαύλος, και συνέχεια, όπως είπα, επίσης και το όνομα Παύλος, που είναι, θα λέγαμε, ίσως έχει να κάνει με τη ρωμαϊκή του υπηκότητα, τη ρωμαϊκή του πολιτεία. Οπωσδήποτε ο Απόστολος Παύλος είναι ένα πρόσωπο αμφιλεγόμενο. Εμείς το σκεφτόμαστε σήμερα, τον τιμούμε, τον θαυμάζουμε, τον αναγνωρίζουμε ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα, μεγαλύτερες φυσιογνωμίες του χριστιανισμού. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν έτσι ακριβώς τα πράγματα τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν. Και όπως είπατε, ένα βασικό λόγο είναι το γεγονός ότι ο Απόστολος Παύλος ξεκινάει, θα λέγαμε, με πάρα πολύ κακές προδιαγραφές, τη σχέση του με την Εκκλησία ως διώκτης, ως ένας άνθρωπος που από το ζήλο του και από το πάθος του και την αγάπη του για τον νόμο και τον Ιουδαϊσμό θα κυνηγήσει τους αδελφούς του Ιουδαίους οι οποίοι έχουν γίνει χριστιανοί, αλλά ταυτόχρονα ένας άλλος λόγος αμφισβήτησής του είναι, δηλαδή αυτά πηγαίνουν μαζί, είναι το γεγονός ότι ο Απόστολος Παύλος δεν υπήρξε μαθητής
0: του
1: Ιησού. Mm. Αυτό, ξέρετε, ήταν πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή την πρώτη γενιά των χριστιανών, η οποία φυσικά αναγνώριζε και έδινε πολύ μεγάλο κύρος στους αυτόπτες και αυτοίκοες μάρτυρες, όπως ήταν οι υπόλοιποι Απόστολοι. Έχει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, ένας διώκτης με βεβαρημένο, θα λέγαμε, παρελθόν σε σχέση με την Εκκλησία και έχοντας και μια εμπλοκή σε ένα πολύ τραγικό και τραυματικό γεγονός για την πρώτη χριστιανική κοινότητα, το αναφέρατε ήδη, που είναι η θανάτωση του Στεφάνου. Και ταυτόχρονα εμφανίζεται ένας άνθρωπος, αναδεικνύεται σιγά σιγά ως ένας άνθρωπος με αποστολική εξουσία, διεκδικεί τον τίτλο του Αποστόλου, το λέει πάρα πολλές φορές στις επιστολές του, αλλά πολλοί από τους χριστιανούς, πολλοί από την πρώτη αυτή γενιά, δεν μπορούν να γνωρίσουν το πρόσωπό του κάτι τέτοιο, ακριβώς γιατί δεν τον θεωρούν ότι ανήκει σε αυτή την πρώτη γενιά των μαθητών του Ιησού.
0: Και καταλήγει να τον γιορτάζουμε μαζί με τον Πέτρο, τον πρωτοκορυφαίο, ξεχωριστά τους δυο τους στο τέλος, έτσι.
1: Ακριβώς, και νομίζω ότι η σοφά επιλέγει να κάνει αυτό το πράγμα για πολλούς λόγους. Ο ένας και βασικός λόγος είναι γιατί μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας ο Απόστολος Παύλος συνδέεται με την Ιεραποστολή στα Έθνη, και θα μιλήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια, και ο Απόστολος Πέτρος συνδέεται περισσότερο με τους χριστιανούς εξ Ιουδαίων, και όπως τους βλέπουμε αγκαλιασμένους στην πολύ όμορφη βυζαντινή εικόνα, δείχνει ακριβώς ότι στην Εκκλησία όλες οι πραγματικότητες, όλες οι ιτερότητες, όλες οι παραδόσεις χωράνε. Αυτό είναι ένας λόγος βέβαια, και δεύτερος φυσικά είναι ακριβώς γιατί με αυτόν τον τρόπο στον Παύλο αναγνωρίζεται ακριβώς αυτό το ισόκυρο αποστολικό αξίωμα, για το οποίο και ο ίδιος πολλές φορές αναγκάστηκε να το υπερασπιστεί με τις επιστολές του, και να διαβάσουμε την Α και Β προς Κορυθίους, αλλά και την προς Φιλιππησίους και την προς Γαλάτας, στο οποίο ο Παύλος πολύ συχνά και με πολύ ένταση και με παράπονο πολλές φορές διατρανώνει ακριβώς αυτή την αποστολικότητά του, αλλά και το τι στήχησε στον ίδιο και τι σήμαινε για τον ίδιο να είναι Απόστολος του Κυρίου.
0: Τι λέει γι' αυτό, κυρία Τσαλαμπούνη, τι του στήχησε?
1: Τα διαβάζουμε και όλα στην εορτή του αυτά τα αποστολικά αναγνώσματα, που είναι, θα λέγαμε σήμερα, τα λέμε καταλόγους των παθημάτων του Αποστόλου στην έρευνα, όπου ο Απόστολος λέει πόσες φορές φυλακίστηκε, πόσες φορές έμεινε νηστικός, ναυάγησε, βρέθηκε στη φυλακή, κινδύνευσε η ακεραιότητά του, χρειάστηκε να εργαστεί, να ταξιδέψει γυμνός και χωρίς ασφάλεια. Και όλα αυτά τα έκανε ακριβώς γιατί πίστευε ο ίδιος, ακράδαντα, ότι είχε την κλίση του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος, και κάποιες φορές το λέμε και το τονίζουμε περισσότερο και αγνοούμε ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο από την προσωπικότητά του, μιλάμε για τη μεταστροφή του Αποστόλου Παύλου. Αυτό δεν είναι ακριβώς ορθό. Πρέπει να μιλάμε για την κλίση του Αποστόλου Παύλου. Ο Απόστολος αισθάνεται ότι τον κάλεσε ο Θεός σε αυτήν την ιερή αποστολή που είναι ο Ευαγγελισμός των Εθνών. Και αυτό είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό σαν εμπειρία, συνδέεται άμεσα με την εμπειρία προς τη Δαμασκό, αλλά συνδέεται επίσης και με γεγονότα τα οποία περιγράφει το βιβλίο των Πράξεων, στην Αντιόχεια και αλλού, που το ίδιο το Πνεύμα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα, είναι αυτό που ζητάει από την Εκκλησία να δώσει, την τοπική Εκκλησία της Αντιόχειας στην προκειμένη περίπτωση, που ήταν, θα λέγαμε, και το ερμητήριο. Και η πνευματική του, ο πνευματικός του τόπος, του Αποστόλου Παύλου, η πνευματική του πατρίδα, ζητάει λοιπόν από τους χριστιανούς να τον ευλογήσουν και να το αφήσουν, να του δώσουν την ευλογία να μεταφέρει το Ευαγγέλιο στα έθνη. Και αυτό είναι φυσικά συγκλονιστικό, Και αυτό είναι και η μεγαλύτερη, θα λέγαμε, παρακαταθήκη του Αποστόλου μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, το γεγονός ότι ο ίδιος τολμά να μεταφέρει το Ευαγγέλιο έξω από τα στενά όρια του Ιουδαϊσμού, πάει δηλαδή το Ευαγγέλιο και η σωτηρία να είναι μια υπόθεση του λαού του Θεού, του Ισραήλ, αλλά γίνεται υπόθεση και γίνεται και ευκαιρία και κάλεσμα για όλους τους λαούς, οι οποίοι τώρα πλέον γίνονται και αυτοί οι Ισραήλ, γίνονται έθνος Άγιο, όπως θα πει ο Απόστολος Πέτρος στην Αλφα Πέτρου, μέσα από αυτή την κλίση. Και αυτό φυσικά το οφείλουμε εν πολλής στον Απόστολο Παύλο, που εργάστηκε ανιδιοτελώς, εργάστηκε με κίνδυνο της ζωής του και χωρίς φυσικά, όπως είπαμε και νωρίτερα, καμία ανταμοιβή, καμία απολαβή απέναντίας, δέχτηκε λιδωρίες, συκοφαντίες, τον πήγαν ακόμα και τα πνευματικά του παιδιά, και έφυγε φυσικά και από τη ζωή με αβίαιο θάνατο, ακριβώς γιατί υπήρξε συνεπής σε αυτή την κλίση στην οποία αναφέρθηκε πιο πριν.
0: Το Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις αυτή, αυτό θεωρείται κλίση, κυρία Τσαλαμπούνη?
1: Νομίζω ότι αυτό είναι ένα κομμάτι αυτής της κλίσης. Ο ίδιος το λέει στην προς Γαλάτας, αλλά το λέει επίσης και στις πράξεις των Αποστόλων. Η κλίση του Αποστόλου είναι, βέβαια, έχει κάποιες συγκλονιστικές στιγμές σε κάποιους σταθμούς μέσα στη ζωή του, όπως είναι ακριβώς όπως είπατε η συνάντησή του στη Δαμασκό με τον Κύριο. Ο ίδιος θα πει ότι αυτή είναι η δικιά του συνάντηση με τον αναστημένο Κύριο. Είπα νωρίτερα ότι ένα στοιχείο το οποίο αφισβητείται στον Απόστολο Παύλο είναι η αποστολικότητά του, με το επιχείρημα ότι δεν υπήρξε ποτέ μαθητής του Ιησού, δεν υπήρξε αυτόπτης και αυτικός μάρτυρας. Ο ίδιος όμως στην Α προς Κορυθιούς θα πει ότι τελευταίο από όλους τους Αποστόλους εμφανίστηκε σε εκείνον, σαν κάποιον ο οποίος να γεννήθηκε έξω από τις μέρες τις κανονικές της γέννας. Έχει χρησιμοποιεί αυτή την εικόνα του εκτρώματος, εμφανίστηκε και στον ίδιο και προφανώς αναφέρεται στη Δαμασκό. Ωστόσο, ξέρουμε ότι μετά από αυτό το συγκλονιστικό γεγονός, τη συνάντησή του με τον Ιησού στη Δαμασκό και αυτό το περίφημο που αναφέρατε του Κυρίου, που το ρωτάει γιατί με διώκει, σε εσύ δεν ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να χτυπάς καρφιά με γυμνά πόδια, δηλαδή να τολμάς να τα βάλεις με τον ίδιο το Θεό. Και μετά τη βάφτισή του εκεί από τον Ανανία, ο Απόστολος Παύλος θα αποσυρθεί, δεν ξεκινά αμέσως το έργο του. Θα αποσυρθεί στην πατρίδα του και στην έρμο της Αραβίας και θα τον βρει αργότερα ο Βαρνάβας, ο οποίος θα τον πλησιάσει, και αυτό είναι επίσης μια γενναία, θα λέγαμε, κίνηση εκ μέρους του Βαρνάβα, γιατί ακόμη μην ξεχνάμε ότι ο Απόστολος Παύλος είναι σημαδεμένος, στιγματισμένος με το χαρακτηρισμό του διώκτη, και από εκεί μετά θα ξεκινήσει αυτή η πορεία την οποία γνωρίζουμε. Επομένως, θα λέγαμε, ναι, αυτό το γεγονός, όπως πολύ καλά αναφέρατε, είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός, αλλά θα πρέπει να υπολογίσουμε από εκεί και πέρα και μια πορεία ορίμανσης, έτσι, πνευματικής ορίμανσης, γιατί σε αυτό το διάστημα ο Απόστολος Παύλος θα γνωρίσει και μαθητές του Χριστού και θα διδαχθεί αυτά που αργότερα ο ίδιος θα διδάξει στις εκκλησίες στις οποίες θα πηγαίνει και θα κηρύττει το Ευαγγέλιο και θα τους πει, ξέρω εγώ, σας μεταφέρω, λέει, ας πούμε, στην Α Θεσσαλονικής αλλά και στην Α Κορυνθίους, το λόγο του Κυρίου. Αυτό το λόγο του Κυρίου τον έχει εξαποκαλύψει, βέβαια, αλλά επίσης τον έχει ακριβώς και από τη διδαχή κοντά στους μαθητές, τους αρχαίους μαθητές, όπως λέμε, του Ιησού.
0: Παύλος, Απόστολος ουκ απανθρώπων, ουδέ δι' ανθρώπου, αλλά δια Ιησού Χριστού και Θεού Πατρός του εγείραντος αυτών εκ νεκρών, μας δίνει αυτήν την παραπομπή ακροατής μας από την προς Γαλάτας επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και πρώτο στίχος, κυρία Τσαλαμπούνη.
1: Ναι, είναι αυτό ακριβώς που είπαμε και πριν. Ο Απόστολος Παύλος βεβαίως δεν είναι απανθρώπων. Ο Απόστολος Παύλος το λέει στην προς Γαλάτας αυτό, ακριβώς μέσα στο πλαίσιο, όπως είπα, της υπεράσπισης της αποστολικής του ιδιότητας. Είπα και πριν ότι ο Απόστολος αμφισβητείται από πάρα πολλούς. Θεωρείται ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι παρήσακτο. Και όχι μόνο αυτό, εισάγει και κενά πράγματα, κενές ιδέες, με έψιλον βέβαια, με άλφα για το συγγνώμη, με την έννοια δηλαδή ότι προσπαθεί να φέρει μέσα στην Εκκλησία τα έθνη, το οποίο προφανώς ξένιζε κάποιους και σίγουρα ξένιζε αυτούς με τους οποίους συνδιαλέγεται, τους οποίους αντιμετωπίζει ο Παύλος στην προς Γαλάτας.
0: Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Βεβαίως.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, για τον Απόστολο Παύλο με την καθηγήτρια την κυρία Κατερίνα Τσαλαμπούνη. Ακροατής που μας ακούει, η κυρία Τσαλαμπούνη, μας λέει ότι ο Απόστολος Παύλος, πληροφορούμεθα ότι είχε μία αδελφή και έναν ανιψιό, από τις Πράξεις των Αποστόλων 23ο κεφάλαιο και στίχος 16. Ακούσες, ναι. Ναι. Επίσης, κάτι άλλο ανθρώπινο, μας λέει ακροατής ότι σε στιγμές εκνευρισμού ήταν, λέει, και λίγο αθυρόστομος και μας δίνει την προς Γαλάτες επιστολή 5ο κεφάλαιο και στίχος 12, όφελον και αποκόψονται οι αναστούντες ημάς, και από την προς Φιλιππισίους 3ο κεφάλαιο 2ο στίχος βλέπετε τους κίνας, βλέπετε τους κακούς εργάτες, βλέπετε την κατατομή. Κυρία Τσαλαμπούνη.
1: Μάλιστα, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρατήρηση του ακροατή μας. Κοιτάξτε, τώρα εδώ λίγο θα πρέπει να σκεφτούμε ότι ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας, από που κυρίως προέρχονται, μάλλον ας πω πρώτα αυτό για την οικογένειά του, να έχουμε κάποιες πληροφορίες από τις Πράξεις ότι είχε συγγενικά πρόσωπα στην Παλαιστίνη, μάλλον στην περιοχή της Ιερουσαλήμ. Τώρα αυτό συνδέεται άμεσα με το γεγονός που είπαμε ότι είναι ένα πρόσωπο που προέρχεται από τη Διασπορά. Αυτό σκέφτεται και σήμερα και με τους δικούς μας μετανάστες, έτσι και με τη δική μας Διασπορά, που υπάρχουν άνθρωποι που είτε γύρισαν στην πατρίδα και επομένως δημιουργούμε δεσμούς όσοι είναι εκτός της πατρίδας μαζί τους, συγγενείς, ενώ συγγενικούς δεσμούς κτλ. Ή μπορεί και να ήταν από την αρχή εκεί, δεν το ξέρουμε. Αυτό δεν μας δίνει πολλές πληροφορίες. Το κείμενο, πέρα από αυτή τη μικρή λεπτομέρεια, η οποία είναι αρκετά γενική για να ξέρουμε, ο ίδιος ποτέ δεν θα μιλήσει για την οικογένειά του. Ίσως από τα κείμενα προκύπτει ότι μάλλον δεν είχε, ήταν άγαμος, και δεν έχουμε άλλες πληροφορίες ούτε για τα, για τους γονείς του, ούτε για τίποτα άλλο. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο στοιχείο, είναι αλήθεια ότι και τα δύο χωρία που αναφέρει ο ακροατής μας είναι χωρία που εμάς μπορεί και λίγο να μας σοκάρουν, με την έννοια ακριβώς ότι ο Απόστολος χρησιμοποιεί μια σκληρή γλώσσα στην προκειμένη περίπτωση. Ναι, ο Απόστολος εκεί ηρωνεύεται την περιτομή, όχι γενικά την περιτομή, για να είμαστε ακριβείς, θα πρέπει να το δούμε δηλαδή αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος μέσα στη συνάφειά του, αλλά αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι την απολυτοποιούν, την κάνουν την κατεξοχήν, θα λέγαμε, έκφραση της ευσέβειας και της συμπόρευσης με το Θεό και της υποταγής και υπακοής στο θέλημα του Θεού. Ωστόσο, να πω κάτι για την προς Γαλάτας. Είναι μια επιστολή οπωσδήποτε συναισθηματικά πολύ έντονα φορτισμένη. Ο Απόστολος αισθάνεται εκεί ακριβώς ένα πολύ μεγάλο παράπονο να τον πνίγει, γιατί ακριβώς αισθάνεται ότι ό,τι κήρυξε και ό,τι είπε και όλο αυτό το ιδιαίτερο, και θα εξηγήσω σε λίγο τι εννοώ, το οποίο προσφέρει ως ευκαιρία στα έθνη για να γίνουν λαός του Θεού, οι Γαλάτες έρχονται και το ακυρώνουν με την επιλογή τους, ενώ ήταν πρώην εθνικοί και επομένως ο Απόστολος τους κήρυξε ότι δεν χρειάζεται να περάσουν μέσα από τον Ιουδαϊσμό για τους δικούς τους λόγους, οι οποίοι δεν είναι σαφείς μέσα στο κείμενο. Αποφασίζουν ότι θέλουν να γίνουν ξανά, να γίνουν πρώτα Ιουδαίοι, να υιοθετήσουν τον Ιουδαϊκό νόμο, ακυρώνοντας, και πολύ σωστά έτσι όπως το θέτει είναι ο Απόστολος Παύλος, ακυρώνοντας την ίδια τη θυσία του Ιησού. Η γλώσσα του εκεί λοιπόν είναι έντονη και χρησιμοποιεί πάρα πολλά ρητορικά σχήματα. Δεν θα τον έλεγα ακριβώς αθυρόστομο, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι ήταν ο Απόστολος Παύλος, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιεί μια σκληρή γλώσσα εκεί, αλλά τη χρησιμοποιεί μέσα στο πλαίσιο μιας ρητορικής, η οποία σαν σκοπό έχει να αντιμετωπίσει τους αντιπάλους, εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε δέστε το, κυρίως αυτούς που ο Παύλος προς Φιλιππισίους θα τους ονομάσει εχθρούς του Σταυρού. Αυτούς δηλαδή οι οποίοι ακυρώνουν την ουσία και το νόημα και την ουσιαστική, θα λέγαμε, επίδραση και τη σημασία, αν το θέλετε, και την ουσία ακριβώς της θυσίας του Ιησού και του Σταυρού. Ναι, χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα, η οποία όμως σκληρή γλώσσα θα πρέπει να τη δούμε μέσα σε μία προσπάθεια του Αποστόλου Παύλου να υπερασπιστεί αυτό που ονομάζει το Ευαγγέλιο του. Το Ευαγγέλιο του Αποστόλου Παύλου είναι ακριβώς ότι ο Ιησούς πεθαίνει για όλους τους ανθρώπους και προσφέρει την ευκαιρία να γίνουμε όλοι λαός του Θεού, ακόμα και εμείς οι οποίοι ως έθνη, ως εθνική, δηλαδή δεν θα μπορούσαμε κατά τη φύση, αλλά όπως λέει τους παραφύση γινόμαστε λαός του Θεού, δηλαδή μπαίνουμε μέσα στην εκλογή και μέσα στο λαό τον εκλεκτό του Θεού.
0: Και ήταν και το θέμα που απασχόλησε τη συνάντηση των Αποστόλων, έτσι, και κατέληξε στον εναγκαλισμό με τον Πέτρο.
1: Ναι, ο εναγκαλισμός βέβαια είναι μια ποιητική, θα λέγαμε, ναι, και καλλιτεχνική έμπνευση για να δείξει ακριβώς αυτό το οποίο είπατε. Είναι το μεγάλο ζήτημα στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού. Και εδώ πρέπει λίγο για να καταλάβουμε τα πράγματα και για να καταλάβουμε γιατί και ο Απόστολος Παύλος συχνά ασχολείται με το θέμα του νόμου, την τήρηση του νόμου και αν χρειάζεται ο νόμος, θα το δούμε να το συζητά αυτό το θέμα πολύ έντονα στην προσγαλάτας επιστολή με όλη αυτή τη συναισθηματική φόρτιση που περιέγραψε και ο ακροατής μας, αλλά και πιο θα λέγαμε νυφάλια, πιο θεολογικά στην προς Ρωμαίους επιστολή, αλλά θα το δούμε επίσης και στην Α και Β προς Κορυφαίους. Είναι ένα θέμα που έρχεται και επανέρχεται στον Απόστολο Παύλο. Είναι το μεγάλο λοιπόν ζήτημα που ξεκινάει από την εκλογή και τι σημαίνει η εκλογή του Θεού. Ξέρουμε από την Παλαιά Διαθήκη ότι ο Θεός διαλέγει το λαό του Ισραήλ να είναι ο λαός του. Και μέσα στην πορεία αυτού του λαού εκδηλώνονται διάφορες τάσεις, τις οποίες τις βλέπουμε και μέσα στα προφητικά κείμενα, αλλά και στην εποχή του Ιησού. Μια τάση η οποία βλέπει αυτή την εκλογή ως κάτι το αποκλειστικό, ως ένα προνόμιο, μια θα λέγαμε πολύ ελιτίστικη αντίληψη. Και από την άλλη μεριά έχουμε την προφητική αντίληψη, το προφητικό όραμα, όπου αυτή η εκλογή είναι θα λέγαμε η ευθύνη του Ισραήλ να είναι ο μάρτυρας του Θεού μέσα στον κόσμο και το κάλεσμα αν θέλετε σε όλους τους λαούς. Αυτές λοιπόν οι δύο τάσεις είναι ιδιαίτερα έντονες και τις βλέπουμε να παίζουν σημαντικό ρόλο και στα πρώτα βήματα του χριστιανισμού, γιατί της εκκλησίας, της χριστιανικής, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα πρώτα μέλη της εκκλησίας δεν είναι εξ αυτών, αλλά είναι οι Ιουδαίοι. Επομένως και οι Απόστολοι και ο Παύλος, συνέχεια και οι μαθητές του Ιησού, οι οποίοι τον παρακολούθησαν κατά την επίγεια δράση του, αλλά και ο Παύλος και όσοι συνέχεια, οι πρώτοι τέλος πάντων, πρώτοι χριστιανοί, οι οποίοι βρίσκονται και στην Ιερουσαλήμ κατά την Πεντηκοστή, φαίνεται ότι έχουν Ιουδαϊκή καταγωγή. Ακόμα και οι περίφημοι Ελληνιστές, όπου κατάγεται και ο Στέφανος, είναι άνθρωποι της Διασποράς, μένα, αλλά με Ιουδαϊκή καταγωγή. Επομένως το θέμα τίθεται πάρα πολύ έντονα. Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη συμβολή του Αποστόλου Παύλου. Διότι ο Απόστολος Παύλος, ο ίδιος είπαμε από την αρχή, έχει Ιουδαϊκές καταβολές. Ένας ραβίνος. Ένας άνθρωπος που μελετά, σπουδαστής των γραφών, ένας άνθρωπος που ζει και είναι ζηλωτής του νόμου. Επομένως, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος όμως κάνει μια φοβερή υπέρβαση. Δεν βλέπει

0: τα οποία όμως ήρθατε και εμπολιαστήκατε πάνω στην ήμερη ελιά που είναι ο Ισραήλ. Τώρα βέβαια και οι ακροματές μας που μας ακούν και οι περισσότεροι έχουν γνώση ενδεχομένως της αγροτικής ζωής, ξέρουν ότι το εμπολιασμό γίνεται ακριβώς με τον αντίστροφο τρόπο. Πάνω στο άγριο δέντρο φυτεύουμε ένα ήμερο κλαδί, και αυτό είναι που μπολιάζει και αλλάζει το δέντρο. Πώς ο Παύλος αναστρέφει αυτή την εικόνα και για να πει αυτό το σημαντικό που θέλει να πει, ότι πλέον τα άγρια κλαδιά, τα έθνη, γίνονται κομμάτι του λαού του Θεού. Αλλά εδώ βρίσκεται και η μεγάλη τώρα συμβολή του Αποστόλου Παύλου. Δεν θεωρεί ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει τα έθνη να αλλάξουν τρόπο με την έννοια να περάσουν μέσα από τον Ιουδαϊσμό. Αυτό ο Παύλος το ακυρώνει. Ο ίδιος θα μιλήσει για τον νόμο ως παιδαγωγό εις Χριστόν. Θα πει βέβαια ότι ο νόμος είναι Άγιος και δεν θα μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό ο Παύλος για τον νόμο, αφού ο Θεός έδωσε τον νόμο. Αλλά η αποστολή του έχει τελειώσει και σίγουρα η αποστολή του δεν είναι δεσμευτική για τα έθνη. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι κάνει μια φοβερή υπέρβαση, και ουσιαστικά αυτό που κάνει ο Απόστολος είναι να μεταμορφώσει τον χριστιανισμό από μια ενδεχομένως προοπτική να γίνει μια κλειστή, ας το πούμε έτσι, ένα κλειστό κίνημα εντός των πλαισίων του Ιουδαϊσμού. Το μεταμορφώνει, του δίνει ακριβώς αυτή τη δυναμική που έχει πραγματικά ως ένα κάλεσμα μεταμόρφωσης, αναμόρφωσης και αναγέννησης ολόκληρου του κόσμου.
1: Μια πραγματική επανάσταση.
0: Ναι, πνευματικά και θεολογικά αυτό που κάνει ο Παύλος είναι ανατρεπτικό, γι' αυτό καταλαβαίνω και γιατί αντιμετωπίζει αυτή την αντίδραση που αντιμετωπίζει. Γιατί ακριβώς δεν μπορεί να είναι δεκτό από μια μεγάλη ομάδα η οποία σκέφτεται πολύ διαφορετικά, πολύ κλειστά, με ένα πολύ περιορισμένο τρόπο, το τι ακριβώς σημαίνει το κάλεσμα του Θεού και η σωτηρία που προσφέρει ο Θεός, κατανοούν μέσα στα πλαίσια του Ιουδαϊσμού σαν μια, αν θέλετε, αποκατάσταση του λαού του Ισραήλ και τίποτα παραπάνω, κάτι που ο Παύλος φυσικά δεν μπορεί με τίποτα να δεχθεί.
1: Κάτι που και οι ίδιοι οι Απόστολοι δεν το είχαν καταλάβει στην αρχή, έτσι.
0: Προφανώς ανάμεσά τους υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι δυσκολεύονται αρχικά να το κατανοήσουν. Το βλέπουμε και σε εκείνη την περίφημη συζήτηση που γίνεται, ονομάζουμε Αποστολική Σύνοδο, κατά συνθήκη στην Ιερουσαλήμ. Και εκεί βλέπουμε ακριβώς ότι ανακύπτει το μεγάλο αυτό ερώτημα, το πώς, Παύλε, εσύ κήρυξες το Ευαγγέλιο στα έθνη, και όταν το κήρυξες δεν τους είπες ότι θα πρέπει να τηρήσουν τον νόμο. Και γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, όπου βλέπουμε και τον Ιάκωβο, που ήταν πολύ σημαντικός και ευσεβής, και ένα ευσεβές πρόσωπο, και ένα πρόσωπο το οποίο έχει εκτίμηση ως ένας ευσεβής Ιουδαίος μεταξύ και των μη χριστιανών αλλά και των χριστιανών, και βλέπουμε και τον Πέτρο να έχει τον προβληματισμό του εκεί. Ωστόσο βλέπουμε εκεί επίσης τη δύναμη, τη μεταμορφωτική δύναμη της Ανάστασης, που κάνει αυτούς τους ανθρώπους να πάνε ένα βήμα παραπέρα και φυσικά να δώσουν δίκαιο στον Παύλο και να συνταχθούν μαζί του ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να διαχειριστούν τα έθνη.
1: Και γι' αυτό καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική ήταν αυτή η συνάντηση, έτσι.
0: Ήταν σημαντική. Νομίζω ότι ήταν σημαντική κυρίως ως προς το ότι έδωσε στον Παύλο το πράσινο φως. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι έπαψαν οι αντιδράσεις, έτσι, ότι έπαψε να υπάρχει αντίσταση μέσα στους κόλπους της ίδιας της πρώτης εκκλησίας, και απόδειξε ότι δεν υποχώρησε αυτή η αντίδραση. Είναι ακριβώς όλοι αυτοί οι εχθροί του Παύλου, οι αντίπαλοι του Παύλου, τους οποίους αναγκάζεται πολύ συχνά να αντιμετωπίσει μέσα στις επιστολές του, να προειδοποιήσει τα μέλη των κοινοτήτων τις οποίες ιδρύει, και να τους προφυλάξει από ακριβώς με ένα σθένος πολλές φορές που μπορεί και να μας παραξενεύει και να μας σοκάρει ο τρόπος που μιλάει, παραδείγματος χάρη στην προς Γαλάτα, ακριβώς γιατί ο Παύλος πιστεύει ότι αυτό σημαίνει ο Σταυρός του Κυρίου και η Ανάσταση, ένα κάλεσμα σε όλους, ένα κάλεσμα το οποίο δεν μπορεί να μείνει στον νόμο. Πολύ όμορφα λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, το εξηγεί θεολογικά, ότι ο νόμος μπορεί με να είναι Άγιος, αλλά οι ίδιοι οι άνθρωποι με την αμαρτωλότητά τους ουσιαστικά τον παρόπλησαν, τον ακύρωσαν, και επομένως τώρα αυτό που απομένει είναι ο ίδιος ο Θεός να παρέμβει. Τα έθνη έτσι κι αλλιώς από την αρχή χάνουν τον προσανατολισμό τους, και επομένως η σωτηρία του Ιησού είναι για όλους. Η σωτηρία που προσφέρει ο Θεός δια του Ιησού, του Υιού του, είναι για όλους τους ανθρώπους, Ιουδαίους και εθνικούς, που τους καλεί πλέον σε μια νέα πραγματικότητα, αυτό που ονομάζει ο Παύλος σε Χριστό ζωή.
1: Αυτή η αλλαγή του Παύλου, κυρία Τσαλαμπούνη, οφείλεται στο κάλεσμα και στη φώτιση του Αγίου Πνεύματος.
0: Οπωσδήποτε.

0: βέβαια πηγαίνουμε σε ένα χώρο εντελώς μεταφυσικό και υπαρξιακό, αλλά ναι, οπωσδήποτε ο ίδιος το δηλώνει ότι είναι αυτή η εμπειρία της συνάντησης με τον Θεό, με τον Ιησού. Είναι μια πορεία, όπως είπα, η οποία δεν γίνεται από μια στιγμή στην άλλη. Πως ο Παύλος περνά ένα μεγάλο διάστημα προετοιμασίας και ορίμασης και διδαχής, και ο ίδιος διδάσκεται και ο ίδιος μαθαίνει τα του Ιησού. Είναι βέβαια, όπως είπε και ο ακροατής μας που μας θύμισε στο σχετικό στίχο, δεν είναι Απόστολος που τον έφτιαξαν οι άνθρωποι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ελεύθερος σκοπευτής, έτσι, ανεξάρτητος. Αλλά ο ίδιος συντάσσεται μέσα στην παράδοση και μαθαίνει από την παράδοση των πρώτων μαρτύρων, των μαθητών. Ο ίδιος το λέει πολλές φορές: σας παραδίδω αυτό που παρέλαβα. Και αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό, διότι ο Απόστολος Παύλος εδώ μας δίνει, θα λέγαμε, τη σφραγίδα της παράδοσης. Και εδώ, αν με επιτρέπετε να πω, ότι ακριβώς με αυτόν τον τρόπο ο Απόστολος γίνεται και ο σύνδεσμος ανάμεσα στα έθνη και στη Μητέρα Εκκλησία της Ιερουσαλήμ. Δηλαδή, ο Απόστολος Παύλος κινείται κυρίως στον χώρο των εθνών. Ο ίδιος θα δούμε ότι δεν θα, το λέει κιόλας πολύ ξεκάθαρα, ότι δεν θα κηρύξει εκεί που έχουν κηρύξει άλλοι Απόστολοι. Σέβεται, θα λέγαμε, κατά κάποιον τρόπο τη δικαιοδοσία και το έργο των άλλων Αποστόλων. Αλλά πηγαίνει λοιπόν στα έθνη και καταβάλει ακριβώς αυτή την προσπάθεια να μεταφέρει αυτή την παράδοση και αυτή τη μαρτυρία της πρώτης Εκκλησίας και σε αυτούς, και να δημιουργήσει και τους δεσμούς που πρέπει, τους πνευματικούς, και μεταξύ των ανθρώπων αυτών στις κατατόπους Εκκλησίες και του εαυτού του, αλλά και των Εκκλησιών αυτών μεταξύ τους, των μικρών αυτών ομάδων, αλλά και όλων αυτών με τη Μητέρα Εκκλησία στην Ιερουσαλήμ.
1: Τον λέμε τον Απόστολο των Εθνών γιατί κάνει το άνοιγμα σε μη Εβραίους. Από ό,τι ξέρω όμως, πήγε και όπου πήγαινε στις περιοδίες του, πήγαινε στις συναγωγές και δίδασκε. Έτσι δεν είναι, με εξαίρεση την Αθήνα. Κάνω λάθος?
0: Ναι, πολύ σωστά το λέτε. Τουλάχιστον αυτή είναι η μαρτυρία των πράξεων των Αποστόλων. Ταιριάζει πάρα πολύ καλά και στο προφίλ του Αποστόλου, έτσι όπως ο ίδιος περιγράφει τον εαυτό του μέσα στις επιστολές. Είπα και πριν ότι ο Απόστολος δεν απορρίπτει τον Ισραήλ. Δεν απορρίπτει τον νόμο. Δεν τα καταλύει όλα αυτά. Δεν έρχεται να τα αποδομήσει, και θα μπορούσε ποτέ να το κάνει αυτό, όντας και ο ίδιος παιδί του Ιουδαϊσμού, αλλά και κυρίως γιατί πιστεύει ακράδαντα ότι ο νόμος, όπως ο κάθε ευσεβής Ιουδαίος πιστεύει ακόμα και σήμερα, ότι ο νόμος είναι η ευλογία του Θεού προς το λαό του, είναι η δέσμευση του Θεού με τους ανθρώπους του, με που είναι ο λαός του, και η διαθήκη, θα λέγαμε, η συμφωνία μεταξύ τους. Επομένως, δεν είναι αντίθετος με αυτό, θεωρεί όμως ότι δεν μπορεί ποτέ το Ευαγγέλιο να περιοριστεί σε αυτό και μόνο το πλαίσιο, το εθνοθρησκευτικό πλαίσιο του Ιουδαϊσμού. Και αυτό βλέπετε και στην προς Ρωμαίους επιστολή, θα το πει πολλές φορές αυτό το πράγμα, ότι ο νόμος είναι Άγιος, ότι είπαμε πριν ότι η ημέρη ελιά πάνω στην οποία μπολιάζονται τα έθνη, παραφύση γίνονται λαός του Θεού, είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού, ο Ισραήλ. Γι' αυτό είναι λογικό και στο ιεραποστολικό του έργο πάντα να ξεκινά από την συναγωγή. Φυσικά ξέρουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν πήγαινε πολύ καλά αυτό το πράγμα, υπήρχε αντίδραση, πολλές φορές πολύ σκληρή αντίδραση, και κινδύνευσε ο άνθρωπος και να πεθάνει πολλές φορές, απειλήθηκε η ζωή του, αλλά πάντα ξεκινά από εκεί. Αλλά έχει και μία πρακτική, αν μου επιτρέπετε, λογική. Ο Απόστολος Παύλος ταξιδεύει σε διάφορα μέρη μέσα στην αυτοκρατορία, και εκείνη την εποχή οι άνθρωποι δεν ταξιδεύουν με τον τρόπο που ταξιδεύουμε εμείς σήμερα. Εμείς μπορούμε να πάρουμε σήμερα το κινητό μας, να έχουμε όλες τις πληροφορίες εκεί και με αυτές να ταξιδεύσουμε χωρίς να χρειάζεται να ξέρουμε κάποιον σε κάποιο πόλη που θα επισκεφτούμε. Στην αρχαιότητα ταξιδεύεις πάντοτε σε τόπους στους οποίους έχεις γνωστούς, έχεις φίλους, έχεις γνωστούς των γνωστών, έχεις δηλαδή κάποιον σύνδεσμο. Και είναι λογικό ότι ο Παύλος, όντας ο ίδιος Ιουδαίος, έχει τέτοιες επαφές και μέσα στον χώρο της συναγωγής αυτών των μικρών, δηλαδή Ιουδαϊκών κοινοτήτων της Διασποράς. Γι' αυτό αυτό μπορεί να εξηγήσει γιατί ο Απόστολος Παύλος πηγαίνει σε ορισμένες πόλεις, ενώ δεν έχουμε πληροφορία ότι πήγε σε άλλες, που θα μας φαινήσει προφανώς και λέμε: μα καλά, γιατί δεν πήγε εκεί, ή γιατί δεν έμεινε εκεί τόσο πολύ. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ακριβώς ότι υπάρχουν κάποιοι σύνδεσμοι, κάποιοι γνωστοί, οι οποίοι προέρχονται ακριβώς από το ευρύτερο πλαίσιο, αν θέλετε, το ευρύτερο χώρο των συμφιλετών του Αποστόλου Παύλου.
1: Και οι επιστολές που γράφει είναι σε περιοχές που υπάρχουν Ιουδαίοι, έτσι?
0: Προφανώς ξεκινάει από εκεί και είναι λογικό, όπως είπα. Δεν είναι και τυχαίο επίσης ότι ο Απόστολος Παύλος ακολουθεί, αν δούμε τις πόλεις τις οποίες επισκέφτεται, ακολουθεί κυρίως, όχι πάντοτε, αλλά κυρίως τις μεγάλες οδικές αρτηρίες εκείνης εποχής. Αυτό το οφείλουμε στους Ρωμαίους. Οι Ρωμαίοι έχουν οργανώσει ένα καταπληκτικό οδικό σύστημα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο Απόστολος Παύλος το χρησιμοποιεί. Και γι' αυτό το βλέπουμε να πηγαίνει σε πόλεις οι οποίες βρίσκονται πάνω σε τέτοιες μεγάλες οδούς. Αλλά και πάλι σε αυτές δεν τις επισκέπτεται όλες, ή τουλάχιστον δεν έχουμε αυτή την πληροφορία. Προφανώς επισκέπτεται εκείνες τις οποίες έχει κάποιους γνωστούς, οι οποίοι, όπως είπα και πριν, λογικό είναι στην πλειοψηφία τους να προέρχονται από τον χώρο των Ιουδαίων, αφού και ο ίδιος από εκεί προέρχεται, αυτοί είναι οι συμπατριώτες του, αυτούς γνωρίζει, ενδεχομένως και κάποιοι να είναι συγγενείς του ή γνωστοί των γνωστών του.
1: Ίσως αυτό να απαντήσει και σε ερώτηση ακροατή που σας ρωτάει. Ο Απόστολος Παύλος δεν είχε, λέει, επισκεφθεί τη Ρώμη. Στο τέλος της επιστολής της προς Ρωμαίους στέλνει χαιρετισμού σε πάρα πολλά πρόσωπα. Από πού τα γνωρίζει τα πρόσωπα αυτά?
0: Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Έχει ήδη και ο ακροατής. Η Ρώμη είναι η μόνη περίπτωση που ο Παύλος απευθύνεται σε μια κοινότητα την οποία δεν την έχει ιδρύσει ο ίδιος. Είπα και πριν ότι είναι πάρα πολύ προσεκτικός αυτό και είναι και ένα υπόδειγμα, θα λέγαμε, επιμένα μέχρι σήμερα ο Παύλος. Το λέει και ο ίδιος ότι εγώ δεν κηρύττω και δεν πηγαίνω εκεί που έσπρε άλλος, που είναι άλλος ο Γεωργός, δηλαδή άλλος Απόστολος, γιατί ακριβώς δεν θέλει να δημιουργήσει ταραχή, δεν θέλει να δημιουργήσει αναστάτωση, δεν είναι αυτός ο σκοπός του. Και ο ίδιος λέει και όλες, άλλωστε εγώ έχω κληθεί για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Στη Ρώμη όμως κάνει την εξαίρεση για τον εξής λόγο, το ότι την Ρώμη, την Εκκλησία της Ρώμης, δεν φαίνεται να έχει ιδρύσει κάποιος Απόστολος. Αλλά μάλλον έχει ιδρυθεί, τουλάχιστον αυτό είναι η υπόθεση που κάνουμε βάσει τα ιστορικά δεδομένα που έχουμε και τις μαρτυρίες, μάλλον ιδρύθηκε από χριστιανούς ανώνυμους, οι οποίοι ήταν έμποροι, ταξιδιώτες, η Ρώμη ήταν η καρδιά της αυτοκρατορίας και πηγαίνει εκεί. Οπότε προκαλεί μια μεγάλη εντύπωση και μια έκπληξη το τελευταίο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, την οποία ο Απόστολος όντως απαριθμεί μια σειρά από ανθρώπους, οι οποίους στέλνει χαιρετισμούς ή ανθρώπους οι οποίοι τους χρησιμοποιεί ως γνωστούς και λέει, σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς εκείνου. Και υπάρχουν διάφορες υποθέσεις οι οποίες έχουν διατυπωθεί. Κάποιες οφείλονται και στην χειρόγραφη παράδοση που έχουμε σήμερα για αυτά τα τελευταία κεφάλαια της προς Ρωμαίους. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι δεν ήταν στην αρχική προς Ρωμαίους επιστολή, αλλά στην επιστολή η οποία στάλθηκε προς Εφεσίους, ότι δηλαδή το κείμενο της προς Ρωμαίους που στάλθηκε στην Έφεσο και να προσθέθηκε αυτός ο κατάλογος, που δεν είχε νόημα γιατί ξέρουμε ότι στην Έφεσο ο Παύλος έμεινε πολλά χρόνια, 3 τουλάχιστον χρόνια, και έχει μια πολύ ισχυρή κοινότητα. Υπάρχει όμως και μια άλλη εξήγηση που εμένα μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα και ταιριάζει με αυτά που περιέγραψα πριν, ότι ο Απόστολος Παύλος εδώ αναφέρεται ακριβώς σε ανθρώπους που ξέρει ότι κατοικούν εκείνον τον καιρό στην Ρώμη ή ξέρει ότι είναι γνωστή ως πρόσωπα στους χριστιανούς της Ρώμης και με αυτόν τον τρόπο αυτοσυστήνεται. Γιατί τον Απόστολο Παύλο δεν τον γνωρίζουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν τον έχουν δει, δεν έχουν δει όπως τον έχουν δει οι Κορίνθοι, οι Θεσσαλονικοί, οι Φιλιππίσοι. Ξέρουν, προφανώς έχουν ακούσει κάποια πράγματα, ενδεχομένως όχι όλα θετικά. Και ο Απόστολος Παύλος θέλει να τους δείξει με αυτόν τον τρόπο να αυτοσυστηθεί και να σου πει ότι δεν είμαι τόσο άγνωστος και τόσο ξένος, αλλά οικείος, να ξέρω τον τάδε, τον τάδε και τον τάδε, που είναι φίλοι μου, που είναι συνεργάτες μου, μπορούν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο να μιλήσουν για μένα σε εσάς. Και από την άλλη μεριά, και εγώ σας στέλνω χαιρετισμούς από ανθρώπους που τους ξέρετε, γιατί περάσαν από την Ρώμη. Επομένως, δημιουργεί ένα δίκτυο, αν θέλετε, κοινωνικό εδώ ο Παύλος, ένα υποτυπώδες κοινωνικό δίκτυο, όπως τα σημερινά social media με τους φίλους, τους γνωστούς κτλ. Ακριβώς για να πετύχει όχι κάτι το κοινωνικό, να έχει followers όπως λέμε εμείς σήμερα, ή να, ας το πούμε έτσι, να παρουσιαστεί ως ένας πολύ επιδραστικός Απόστολος, αλλά το κάνει γιατί το λέει στην επιστολή του πιο πριν, θέλει να πάει στη Ρώμη και θέλει να ζητήσει τη βοήθεια των χριστιανών της Ρώμης, γιατί ο Παύλος σκοπεύει να κινηθεί δυτικά προς την Ισπανία και να μεταφέρει εκεί το μήνυμα του Ευαγγελίου και χρειάζεται γνωριμίες. Χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν να τον συστήσουν πλέον προς τις πόλεις αυτές δυτικά της Ρώμης και επομένως χρειάζεται τη βοήθεια των χριστιανών της Ρώμης για αυτό το έργο. Πάλι βλέπετε και σε αυτό ο Απόστολος Παύλος σκέφτεται την κλίση του, σκέφτεται την αποστολική του ευθύνη και το αποστολικό του έργο.
1: Με την Αθήνα τι γίνεται, γιατί αποφασίζει να έρθει?
0: Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί αποφασίζει να έρθει. Δηλαδή δεν φαίνεται ξεκάθαρα από το κείμενο ποιος είναι ο λόγος. Και η αλήθεια είναι, όπως είπατε και εσείς, δεν πρέπει να έχει ιδιαίτερες γνωριμίες στην Αθήνα. Και γι' αυτό τα πράγματα δεν πάνε και πολύ καλά στην Αθήνα. Βλέπουμε ότι φεύγει μάλλον βιαστικά και μάλλον και απογοητευμένος. Με αφήνω σαν πάρα πολύ μικρό, θα λέγαμε, πίμνιο πίσω, πολύ λίγους ανθρώπους. Ενδεχομένως η Αθήνα τον βολεύει και από πλευράς ταξιδιού. Ο τρόπος που κατεβαίνει από τη Βόρεια Ελλάδα πρέπει να σταματήσει, να αλλάξει, να βγει στη στεριά με καράβι, και προφανώς βγαίνει στην Αθήνα κατά μία σύγχρονη πρόσφατη θεωρία κοντά στον ερχόμενο, κατά άλλες θεωρίες στον Πειραιά. Τέλος πάντων, υπάρχουν διάφορες υποθέσεις, δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Και επομένως περνάει και από την Αθήνα, αλλά η στάση εκεί είναι σύντομη, όπως είπατε. Δεν πάει πολύ καλά το πράγμα. Αντίθετα, στην Κόρυφη θα μείνει πολύ περισσότερο, αλλά στην Κόρυφη δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Γιατί η Κόρυφη είναι μεγάλη πόλη, εμπορική. Η Αθήνα δεν έχει αυτή την έγκλη την εποχή που μιλάμε. Ωστόσο, πρέπει να ήταν μάλλον ένας αναγκαστικός, θα λέγαμε, ταξιδιωτικός σταθμός για κάποιον ο οποίος κατέβαινε με κάποιο καράβι από την Βόρεια Ελλάδα, όπως κατέβηκε ο Απόστολος Παύλος.

0: Εν κατακλείδη, κυρία Τσαλαβούνη,
1: νομίζω ότι δεν μπορούμε να πούμε σε ένα τόσο λίγο χρονικό διάστημα εκ των πραγμάτων, δεν μπορούμε να περιέγραψουμε ένα τόσο μεγάλο μέγεθος όπως ήταν ο Απόστολος Παύλος. Νομίζω ότι αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να κρατήσουμε πάρα πολύ σύντομα για τον Απόστολο Παύλο είναι όλη αυτή η θαυμαστή πορεία αυτού του ανθρώπου, η απόλυτη αφοσίωσή του και η απόλυτη πιστότητά του και ανταπόκρισή του στο κάλεσμα που του έκανε ο αναστημένος Κύριος, και η δέσμευσή του και η ευθύνη την οποία έδειξε από εκεί και πέρα. Μια μεριά λοιπόν αυτό, το ζήλο του, τον ιεραποστολικό, την αφοσίωσή του, το μαρτύριό του αν θέλετε και την αυτοθυσία του, και από την άλλη μεριά την θεολογική του οξύνια, την θεολογική του ευρύτητα, η οποία ακριβώς ανοίγει το Ευαγγέλιο και το κάνει υπόθεση όλων των λαών, αλλά και την ποιματική του ευαισθησία, την οποία τη βλέπουμε στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται και επιμένει τις κοινότητες και χτίζει μικρές εκκλησιαστικές κοινότητες μέσα σε ένα μάλλον εχθρικό ή αδιάφορο στην καλύτερη περίπτωση ειδωλατρικό περιβάλλον. Νομίζω ότι ο Απόστολος Παύλος είναι μια προσωπικότητα στην οποία η Εκκλησία οφείλει πάντοτε, γι' αυτό και η φωνή του ακούγεται μέχρι σήμερα, ακούγεται ως ανάγνωσμα μέσα στην Εκκλησία, είναι η έμπνευση σε πάρα πολλά πράγματα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, και η παρακαταθήκη, θα λέγαμε, μαζί με την παρακαταθήκη των υπολείπων Αποστόλων σε όλους εμάς τις επόμενες γενιές.
0: Είναι αυτός που ίδρυσε τις περισσότερες κοινότητες?
1: Από αυτές που γνωρίζουμε, ναι, είναι αυτός. Δεν ξέρουμε τι έχουν κάνει οι υπόλοιποι Απόστολοι, αλλά σαφώς για τον Παύλο έχουμε μια ξεκάθαρη, θα λέγαμε, αρκετά ξεκάθαρη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνει τις κοινότητες και πώς τις συνδέει μεταξύ τους και πώς και ποια εργαλεία, αν θέλετε, ποιμαντικά και εκκλησιαστικά χρησιμοποιεί για να μπορέσει να ενώσει αυτές τις εκκλησίες τοπικές και να τις κάνει ακριβώς να αισθάνονται ότι όλες αποτελούν την Εκκλησία του Χριστού.
0: Και αυτό οφείλεται στο ότι μας έχει αφήσει πολλές επιστολές, τα πιο πολλά γραπτά, να το πω έτσι.
1: Ακριβώς όπως το λέτε, και οι επιστολές είναι ένα κομμάτι αυτής της διαπείμανσης και της, θα λέγαμε, της καθοδήγησης και της κατήχησης των εκκλησιών. Ο Παύλος περνάει πάρα πολύ και μένει πάρα πολύ λίγο σε κάθε κοινότητα. Προσφεύγει άρον-άρον γιατί διώκεται. Αφήνει βέβαια πίσω του συνεργάτες. Αλλά συχνά ο τρόπος με τον οποίο επανέρχεται, θα λέγαμε, σε αυτές τις κοινότητες και κάνει την παρουσία του αισθητή είναι μέσω των επιστολών του, που απαντά σε ζητήματα, παρεμβαίνει, διδάσκει και καθοδηγεί, και αυτός ο λόγος του είναι διαχρονικός, γι' αυτό αποτελεί και για μας σήμερα ένα σημείο αναφοράς, και είναι βέβαια τα κείμενά του, όπως είπατε, τα περισσότερα που έχουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη από ένα συγγραφέα, ανήκουν και βέβαια στον κανόνα των. Το θεόμενο στο κανόνα της Καινής Διαθήκης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, κυρία Τσαλαμπούνη. Ένα τελευταίο όμως, για να μην αδικήσω ο Κροατή, ρωτάει, ο Απόστολος Παύλος είναι κατά της περιτομής, και γιατί υποβάλλει τον Τιμόθεο σε περιτομή? Ένα λεπτό.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία η ερώτηση και αυτή. Έχει δίκιο ο ακροατής μας. Είναι αυτό που είπα και πριν, ότι ο Απόστολος Παύλος δεν είναι αντίθετος με την ίδια την περιτομή ως περιτομή. Και πιστεύω ότι αυτό εκεί γίνεται με τον Τιμόθεο ακριβώς γιατί ο Τιμόθεος έχει Ιουδαία μητέρα και επομένως κατά την καταγωγή είναι Ιουδαίος, είναι μια κίνηση, θα λέγαμε, φιλοφρόνησης και θετική προς τους Ιουδαίους. Δεν είναι λοιπόν ο νόμος αυτός καθ' αυτός το πρόβλημα του Παύλου, ο νόμος είναι Άγιος για τον Παύλο. Και ο ίδιος μάλιστα πολλές φορές λέει ότι εγώ τον τηρώ τον νόμο. Αλλά δεν μπορεί ο νόμος να αποτελέσει την αυτοδικαίωση και δεν μπορεί να αποτελέσει το σκοπό μέσω του, και τον τρόπο μέσω του οποίου κανείς, τον αποκλειστικό αν θέλετε τρόπο μέσω του οποίου κανείς μπορεί να φτάσει να δεχθεί ακριβώς το κάλεσμα του Θεού. Δηλαδή θεωρεί ότι το Ευαγγέλιο τα υπερβαίνει όλα αυτά. Οπότε την κάνει την περιτομή, όπως και ίδιος θα δούμε ότι, για να θυμίσω στον ακροατή μου, ότι έχει κάνει και τάματα τα οποία θα τηρεί τις εορτές της Ιουδαϊκές ο ίδιος, πηγαίνει στον ναό του Σολομώντα, αλλά αυτά τα βλέπει ως ένα κομμάτι της ευρύτερης ταυτότητάς του, ως κομμάτι του Άγιου Νόμου και όχι ως αυτοσκοπό. Όχι αυτό το οποίο μπορεί με κάποια κατά οποιονδήποτε τρόπο να υποβαθμίσει ή να υποβιβάσει τη σημασία και την αξία του Ευαγγελίου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία καθηγήτρια, κυρία Τσαλαμπούνη. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Χαίρετε.
0: Χαίρετε. Αγαπητοί ακροατές, η καθηγήτρια της Καινής Διαθήκης της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Εκατερίνη Τσαλαμπούνη, ήταν εκείνη που μας μίλησε για τον Απόστολο Παύλο. Ακούσατε την εκπομπή «Ο Απόστολος Παύλος» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο, τον Τάσο Παπαδημητρίου στην επιμέλεια του ήχου και την Βίκη Τριβιζέα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαίρετε.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία ιερατική διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της ελληνορθόδοξης διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980 από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον Ιερό Βράχο του Αρείου Πάγου θα βρεθεί αύριο το απόγευμα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, παρουσία μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και Μητροπολιτών από όλη τη χώρα. Λίγη το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, πάγωμα τιμών το καλοκαίρι και Εθνική Συμφωνία για μειώσεις από τον Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Για πρώτη φορά μεταφρασμένα στα ελληνικά τα επίσημα πρακτικά των διαπραγματεύσεων της συνδιάσκεψης της Λοζάνης 1922-1923 από το Ίδρυμα της Βουλής. Στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι αύριο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα παιδιά. Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Βάρδας στην Ηλία. Τους 1.500 πλησιάζουν οι νεκροί στη Βενεζουέλα, ενώ σχεδόν 200 κτίρια κατέρευσαν εντελώς. Γενικά έθριος ο καιρός για αύριο, στους 36 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Η Αποστολικότητα της Εκκλησίας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για τους Αγίους Αποστόλους, θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή στην Αποστολικότητα, η οποία δεν αποτελεί απλά μία ιστορική ανάμνηση. Είναι η αδιάκοπη παρουσία της ίδιας πίστης, της ίδιας χάριτος, αλλά και της ίδιας αποστολής που ο Ιησούς Χριστός εμπιστεύθηκε στους Αποστόλους και εκείνοι παρέδωσαν στην Εκκλησία. Είναι η αδιάσπαστη συνέχεια του Ευαγγελικού Κηρύγματος, της μυστηριακής ζωής και της αποστολικής διαδοχής που καθιστά την Εκκλησία όχι απλώς διάδοχο, αλλά ζωντανό σώμα του Χριστού μέσα στην ιστορία. Καλεσμένη στη σημερινή εκπομπή η κυρία Ευγενία Πουλιάκη, διδάκτορ Καινής Διαθήκης στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε κυρία Πουλιάκη.
1: Χαίρετε κύριε Γιανακόπουλε, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε σήμερα μαζί εδώ στο στούντιο του 89,5 να μιλήσουμε για αυτό το σημαντικό κομβικό θέμα. Κυρία Πουλιάκη, όταν ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως ότι η Εκκλησία είναι αποστολική, σε τι ακριβώς αναφερόμαστε? Πρόκειται κυρίως για μία ιστορική συνέχεια ή για μία βαθύτερη εκκλησιολογική πραγματικότητα?
1: Κύριε Γιανακόπουλε, όπως και σας ευχαριστώ πολύ για την ωραία εισαγωγή που κάνατε στο θέμα. Όπως το είπατε, ο όρος αποστολική περιλαμβάνεται στο σύμβολο της πίστεως, συγκεκριμένα στο ένατο άρθρο, στη διατύπωση του εκκλησιολογικού δόγματος, το οποίο ουσιαστικά περιλαμβάνει την ταυτότητα της Εκκλησίας. Εκεί λοιπόν ομολογούμε ότι πιστεύουμε εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Πρόκειται ουσιαστικά για τέσσερις λέξεις οι οποίες προσδιορίζουν τις τέσσερις βασικές ιδιότητες της Εκκλησίας, δηλαδή την ενότητα, την αγιότητα, την καθολικότητα και την αποστολικότητα. Ιδιότητες οι οποίες δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, αλλά αποτελούν μία ενότητα και μία ολότητα. Και τα θεμέλια, ουσιαστικά είναι τα θεμέλια και οι προϋποθέσεις για την έγκυρη και αληθή, θα λέγαμε, έκφραση της δομής, της ίδιας της δομής της Εκκλησίας. Ο όρος αποστολικότητα σχετίζεται φυσικά άμεσα με τους Αποστόλους, τους οποίους σήμερα και αύριο τιμάμε, τους πρωτοκορυφαίους Πέτρο και Παύλο και τους 12, οι οποίοι υπήρξαν οι κατεξοχήν αυτόπτες μάρτυρες των γεγονότων που σχετίζονται με την δράση του Ιησού Χριστού, με τη Σταύρωση και την Ανάστασή Του. Οι Απόστολοι είχαν την προσωπική εμπειρία, το βίωμα, ζώντας δίπλα στον Ιησού Χριστό, το οποίο το κήρυξαν στα πέρατα της Οικουμένης και φυσικά το αποτύπωσαν και στα κείμενά τους στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Δηλαδή αποτύπωσαν αυτήν την άμεση αποστολική τους εμπειρία, η οποία ακριβώς λόγω της αμεσότητάς της έφερε και τη γνησιότητα της διδαχής και διαμόρφωσε την αποστολική παράδοση από αυτούς που έζησαν στη συνέχεια κοντά στους Αποστόλους και μετήχαν σε αυτήν την εμπειρία. Είναι πολύ έτσι εύγλωτο, έτσι όπως το παρουσιάζει όπως παρουσιάζεται στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου ο συντάκτης, χωρίς να προηγείται κάποιος μάλιστα εισαγωγικός χαιρετισμός, ξεκινάει με αυτό, λέγοντας ότι τον ακούσαμε, τον είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια, τον είδαμε από κοντά και τα χέρια μας τον ψηλάφισαν. Και ήταν ουσιαστικά περιγράφει αυτή την εμπειρία που αναφέραμε. Ήταν τέτοια αυτή η εμπειρία των Αποστόλων, τόσο στέρεη, τόσο αυθεντική, ώστε ουσιαστικά επισφραγίστηκε, πληρώθηκε θα μπορούσαμε να πούμε με το αίμα τους, τον μαρτυρικό τους θάνατο, καθώς όπως γνωρίζουμε όλοι οι Απόστολοι είχαν μαρτυρικό θάνατο, πλην του Ιωάννου, ο οποίος βίωσε το μαρτύριο του Σταυρού πάνω στο Γολγοθά σαν παρόν, σαν παρευρισκόμενος στη Σταύρωση του Κυρίου. Και εδώ πάλι μπορούμε έτσι να επικαλεστούμε για αυτό το μαρτυρικό φρόνημα των Αποστόλων τη φράση του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορίνθιους, ο οποίος είπε «Κάθε μέρα πεθαίνω, κάθε μέρα να αποθνήσω». Επομένως αυτή η εμπειρία και η μαθητεία των Αποστόλων στην Κύριο είναι αυτή η οποία εγγυάται τη γνησιότητα της διδαχής τους και θεμελιώνει την Αποστολική Παράδοση που είπαμε, που τη συνεχίζουν βέβαια και αυτοί που ιστορικά και αυτοί που έζησαν και μαθήτεψαν κοντά στους Αποστόλους και παρέλαβαν από αυτούς την πίστη. Εκτός από την διδασκαλία όμως, οι Απόστολοι ήταν αυτοί που έλαβαν από τον ίδιο τον Κύριο και την ιεροσύνη, την οποία στη συνέχεια τη μετέδωσαν στους πρώτους επισκόπους και πρεσβυτέρους, τους οποίους χειροτώνησαν, μεταδίδοντας τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία και αυτοί είχαν λάβει. Αυτή η πράξη των Αποστόλων ξεκίνησε από τον ίδιο τον Κύριο. Δεν ήταν αφαίρετη. Και πολύ χαρακτηριστικά τον 4ο αιώνα, ο Ευσέβιος Κεσαρίας, αναφερόμενος στην Αποστολική Διαδοχή και στα αποτελέσματά της, λέει ότι μπορεί κανείς να διαπιστώσει στην πράξη ότι ολόκληρη η γη γέμισε από τη δική του τη διαδοχή, όπως αποδεικνύεται τόσο από τις εκκλησίες που ιδρύθηκαν σε ολόκληρη την Οικουμένη, όσο και από τους αμέτρητους λαούς σε κάθε μία από αυτές τις εκκλησίες. Και αν το δούμε ιστορικά, αυτή η Αποστολική Διαδοχή είναι μια αδιάκοπη, αδιάσπαστη, όπως είπατε, αλυσίδα, η οποία ξεκινάει από τους ίδιους τους μαθητές του Χριστού, τους Αποστόλους, φτάνει μέχρι τους σημερινούς επισκόπους. Κάθε επίσκοπος χειροτονείται από άλλους επισκόπους, οι οποίοι με τη σειρά τους είχαν χειροτονηθεί από παλαιότερους, πηγαίνοντας όλο και πιο πίσω στον χρόνο. Αλλά το σημαντικό εδώ είναι ότι αυτή η χειροτονία δεν είναι μια απλή μεταβίβαση εξουσίας. Είναι ένα μυστήριο, καθώς το Άγιο Πνεύμα δίνει στον επίσκοπο το χάρισμα να συνεχίσει το έργο του Χριστού. Εξάλλου είναι χαρακτηριστικό ότι στη χειροτονία συμμετέχουν και επίσκοποι από γειτονικές περιοχές. Αυτό δείχνει ότι ότι οι τοπικές εκκλησίες ενώνονται μεταξύ τους, κρατώντας την ίδια αυτή αυθεντική πίστη που παραλάβαμε από τους Αποστόλους. Και για να συνοψίσουμε, η Εκκλησία είναι αποστολική, γιατί διατηρεί αυτή τη διδασκαλία των Αποστόλων ανώθευτη, και επειδή οι επίσκοποι που την ποιμένουν είναι διάδοχοι των Αποστόλων. Δηλαδή, η αποστολικότητα περιλαμβάνει και την ιστορική συνέχεια, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα και μια εκκλησιολογική πραγματικότητα.
0: Κυρία Πουλιάκη, ποια είναι η βιβλική θεμελίωση της αποστολικότητας και με ποιον τρόπο η κλίση και η αποστολή των Αποστόλων από τον ίδιο τον Χριστό προσδιορίζουν την ταυτότητα της Εκκλησίας?
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στα βιβλία της Καινής Διαθήκης η αποστολικότητα παρουσιάζεται έντονα και κατ' επανάληψη. Καταρχάς, ο ίδιος ο αριθμός 12 των Αποστόλων ανάγεται στις 12 φυλές του Ισραήλ. Και είναι ένας συμβολικός αριθμός, ο οποίος δείχνει ότι ο Χριστός, καλώντας 12 Αποστόλους, οικοδομεί έναν καινούριο λαό. Οικοδομεί την Εκκλησία, που είναι ο νέος Ισραήλ, ο νέος λαός του Θεού. Την κλίση έπειτα των 12 μαθητών την περιγράφουν, αναφέρονται σε αυτήν όλοι οι Ευαγγελιστές. Πραγματοποιείται όταν ο Ιησούς Χριστός αρχίζει το έργο του στη Γαλιλαία και ενώ έχει αρχίσει να διαμορφώνει έναν ευρύτερο κύκλο μαθητών. Περιγράφονται αναλυτικά η κλίση των πρώτων μαθητών. Οι συνοπτικοί Ευαγγελιστές, ο Ματθαίος και ο Μάρκος, περιγράφουν πανομοιότυπα την κλίση των πρώτων τεσσάρων. Οι πρώτοι μαθητές ήταν ο Σίμωνας Πέτρος και ο αδερφός του Ανδρέας στην όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας. Εκεί ακολούθησε και η κλίση δύο άλλων αδελφών, των ιών του Ζεβεδαίου, του Ιακώβου και του Ιωάννη. Όλοι τους αυτοί ήταν ψαράδες της λίμνης, οι οποίοι ακολούθησαν τον Χριστό όταν άκουσαν το κάλεσμά του. Και μάλιστα αναφέρεται πολύ χαρακτηριστικά ότι ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης άφησαν αμέσως το καΐκι του ψαρέματος και τον πατέρα τους που ήταν εκεί και ακολούθησαν τον Χριστό. Μετά την ανάληψη του Χριστού και πριν το γεγονός της Πεντηκοστής, αναφέρεται στο βιβλίο της, των πράξεων, ότι το 12ο πρόσωπο στη θέση του Ιούδα ως 12ο πρόσωπο εξελέγει ο Ματθίας. Φαίνεται ότι ήταν μάλλον μια πρωτοβουλία που έλαβε ο Πέτρος, ο οποίος εντάχθηκε κατά αυτόν τον τρόπο στην ομάδα των 12. Και φυσικά περιγράφεται αναλυτικά και η αποστολή των 12 μαθητών. Ο Ιησούς Χριστός τους απέστειλε, όπως αναφέρεται, ο ίδιος αναφέρει, να κηρύξουν, τους έδωσε εξουσία στα δαιμονικά πνεύματα, ώστε να τα διώχνουν, να επιτελούν θεραπείες, να ανασταίνουν νεκρούς, να διακηρύττουν άφοβα την Ευαγγελική αλήθεια με παρησία. Και βέβαια στη συνέχεια το βιβλίο των πράξεων είναι αυτό το οποίο περιγράφει με πολλές λεπτομέρειες ένα μέρος της αποστολικής δράσης, βέβαια μετά την Πεντηκοστή. Περιγράφει αυτή την τιτάνια προσπάθεια που έκαναν οι Απόστολοι για τη διάδοση του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι καθοδηγούνται και ενισχύονται από το Άγιο Πνεύμα που έλαβαν την ημέρα της Πεντηκοστής. Και θα μπορούσαμε να πούμε, εάν πάμε στις επιστολές, ή μάλλον πριν πάμε στις επιστολές, ότι είναι χαρακτηριστικό πως ο όρος Απόστολος αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη 81 φορές. Οι περισσότερες βέβαια από αυτές είναι στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος χρησιμοποιεί τον όρο κυρίως αυτοαναφορικά. Αυτοαναφέρεται ως Απόστολος στις περισσότερες επιστολές του, στους στεναρτήριους χαιρετισμούς, στην προς Ρωμαίους, στην Α και Β Κορινθίου, στη Γαλάτα, στην προς Εφεσίους και τα λοιπά. Ανάλογα και ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως Απόστολος στις δύο επιστολές του πάλι στους στεναρτήριους χαιρετισμούς. Εάν τώρα για λίγο εστιάσουμε, ας πούμε, στην προς Ρωμαίους επιστολή, σε αυτόν τον εναρκτήριο χαιρετισμό που είπαμε, ο Παύλος αυτοαναφέρεται πρώτα ως δούλος Χριστού Ιησού και στη συνέχεια ως κλητός Απόστολος. Και ουσιαστικά τι βλέπουμε, ότι συστήνεται με αυτοπεποίθηση στους κατοίκους της Ρώμης, τονίζει, τους οποίους δεν τους έχει ακόμη γνωρίσει, τονίζει τη δική του μοναδική κλίση ως Αποστόλου των Εθνών και τοποθετεί συνειδητά τον εαυτό του μέσα στην μακρά παράδοση των προφητών του Ισραήλ. Δηλαδή προβάλλει την αποστολικότητά του, είναι ένα στοιχείο της ιδιότητάς του ως ηγέτη πνευματικού, το οποίο ανάγεται στην παράδοση του Ισραήλ. Και μάλιστα τονίζει και την πτυχή της δουλείας. Δούλος Χριστού, κλητός Απόστολος, δείχνοντας ότι θεωρεί πως αυτό το έργο του ανατέθηκε, είναι ο μεσολαβητής ανάμεσα στο Θεό και τα έθνη. Επομένως θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι Απόστολοι και στη συνέχεια βέβαια η κλίση των Αποστόλων έγινε η βάση της Εκκλησίας, η οποία Εκκλησία αναγνωρίζει ως αληθινό μόνο ό,τι συμφωνεί με τη δική τους μαρτυρία. Χειροτώνησαν, όπως είπαμε, τους πρώτους επισκόπους, μεταδίδοντας τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, και έτσι η Εκκλησία αποκτά μια ιστορική συνέχεια.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αποστολικότητα της Εκκλησίας συνδέεται πρωτίστως με την διαφύλαξη της αποστολικής πίστεως και όχι απλώς με την διαδοχή προσώπων.
1: Ναι, η απάντηση είναι ναι. Ωστόσο, αυτά τα δύο δεν μπορούν να διαχωριστούν. Θα μπορούσαμε δηλαδή να πούμε ότι ο σκοπός είναι η διαφύλαξη της αποστολικής πίστης, ενώ η διαδοχή των προσώπων, η αποστολική διαδοχή των επισκόπων, είναι το μέσον και η εγγύηση για να επιτευχθεί η διαφύλαξη της αποστολικής πίστης. Όπως αναφέραμε, η αποστολικότητα της Εκκλησίας θεμελιώνεται στο πλαίσιο αυτής της αδιάκοπης μεταβίβασης των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος από τον Χριστό στους Αποστόλους και εξής, στους επισκόπους. Οπότε ο επίσκοπος είναι ο διάδοχος, αυτός που βρίσκεται εις τύπων και εις τόπων Χριστού. Είναι αυτός που προείσταται της Θείας Ευχαριστίας. Αυτός που εγγυάται την αποστολικότητα στα διάδοχος των Αποστόλων. Ομολογεί τα δόγματα της πίστεως κατά τη χειροτονία Και ουσιαστικά η τοπική εκκλησία δια του επισκόπου εντάσσεται σε αυτήν την αποστολική παράδοση. Εξάλλου αυτή την αποστολική διαδοχή μπορούμε να την αντιληφθούμε πολύ έτσι συγκεκριμένα στους εκτενείς καταλόγους των επισκόπων, μια συνήθεια από την αρχαία εκκλησία να συγγράφονται τέτοιοι επισκοπικοί κατάλογοι, οι οποίοι βέβαια αποτελούν και πολύτιμα ιστορικά τεκμήρια και για τη Σύραθεν και για την εκκλησιαστική ιστορία, και σε κάθε περίπτωση τι βεβαιώνουν, αυτή την αδιάκοπη διαδοχή των προσώπων, αλλά όχι μόνο των προσώπων, και της διδασκαλίας, δηλαδή την αποστολικότητα της πίστεως έναντι της παραχάραξης των αιρέσεων. Και θα μπορούσαμε εδώ στο σημείο αυτό να μεταφέρουμε έτσι κάτι από τον πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη, ότι η αποστολική πίστη, η οποία διατυπώνεται με τα δόγματα, συνδέεται με τα μυστήρια της Εκκλησίας και υποστηρίζει ότι για την Ορθόδοξη Εκκλησία το κριτήριο της εγκυρότητας των μυστηρίων είναι το Ορθόδοξο δόγμα, ενώ για τους ετερόδοξους είναι η αποστολική διαδοχή. Δηλαδή για την Ανατολική Εκκλησία δεν αρκεί η αναγωγή της χειροτονίας στους Αποστόλους, αλλά να έχουμε πρωτίστως να έχουμε το Ορθόδοξο δόγμα.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κυρία Πουλιάκη, ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην Αποστολική Παράδοση και την Αγία Γραφή, δεδομένου ότι και οι δύο αποτελούν έκφραση της ίδιας αποστολικής εμπειρίας, θα μπορούσαμε να πούμε?
1: Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε, ναι, ότι συνδέονται άρρηκτα. Η Εκκλησία, ναι, η οποία ονομάζεται Αποστολική, ιδρύθηκε από τον Ιησού Χριστό, που ο οποίος, όπως αναφέρεται στην προς Εβραίους επιστολή, είναι ο πρώτος και μέγιστος των Αποστόλων. Είναι αυτός ο οποίος, όπως αναφέρεται στην προς Γαλάτας επιστολή, απεστάλλει από τον Θεό όταν έφτασε η ώρα που είχε καθοριστεί. Η Εκκλησία είναι, υπάρχει μια μεταφορά που ενδεχομένως όλοι γνωρίζουμε, η Εκκλησία ως οικοδόμημα οικοδομήθηκε σε ένα οικοδόμημα, οικοδομήθηκε στο θεμέλιο των Αποστόλων με ακρογωνιαίο λίθο τον Ιησού Χριστό. Στην Αποκάλυψη πάλι περιγράφεται η Νέα Ιερουσαλήμ σαν να έχει 12 θεμέλια στα τείχη της και πάνω τους 12 ονόματα των 12 Αποστόλων του Αρνίου. Οι Απόστολοι δηλαδή είναι αυτοί που μετέφεραν ακέραιοι, όπως έχουμε πει, την Ευαγγελική Αλήθεια μέσα από τη δράση τους, τα συγγράμματά τους, τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Και η Εκκλησία διαφύλαξε αυτή τη διδασκαλία των Αποστόλων ανώθευτη. Πολύ χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή αναφέρει ότι και αν εμείς οι Απόστολοι, ακόμη και ένας άγγελος από τον ουρανό κηρύξει Ευαγγέλιο διαφορετικό, ας είναι ανάθεμα. Και η Εκκλησία ιστορικά με τους επισκόπους, τους πρεσβυτέρους, τους διακόνους της, στους οποίους μεταδίδονται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, και με την διδασκαλία, την αποστολική της διδασκαλία, διατηρεί όλα αυτά τα γνωρίσματα, τα εσωτερικά και τα εξωτερικά, όπως είπαμε, της Αποστολικής Εκκλησίας. Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Αποστολική Παράδοση και η Αγία Γραφή δεν αποτελούν δύο διαφορετικές πηγές της πίστης μας, αλλά είναι η ίδια ενιαία αποστολική εμπειρία, η οποία εκφράστηκε με δύο τρόπους, με την αποστολική διαδοχή, μέσα ιστορικά, μέσα από την ιστορία της Εκκλησίας, και τα κείμενα, την αποστολική διδασκαλία.
0: Στη θεολογική παράδοση της Εκκλησίας, πώς νοείται η αποστολική διαδοχή των επισκόπων και γιατί αυτή δεν εξαντλείται σε μια αδιάσπαστη ιστορική ακολουθία χειροτονιών, κυρία Πουλιάκη?
1: Ναι, αναφέραμε ότι η αποστολική διαδοχή είναι αδιάκοπη και μέσω αυτής μεταφέρονται τα χαρίσματα, μεταδίδονται στους διαδόχους των Αποστόλων, τους Επισκόπους κτλ. Πρόκειται ουσιαστικά για μια αλυσίδα χειροτονιών από το αποστολικό παρελθόν της Εκκλησίας μέχρι σήμερα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό καθιστά την αποστολική διαδοχή μια σκηταλοδρομία εξουσίας, ας πούμε. Οι επίσκοποι ασκούν διοίκηση, αλλά δεν είναι διοικητικά στελέχη, απλά εντάσσονται σε μια ιστορική, θα λέγαμε, σκηταλοδρομία αλήθειας και ζωής. Δηλαδή μεταδίδουν το θησάβρισμα από τη ζωή και την εμπειρία των Αγίων Αποστόλων, καθώς ουσιαστικά ο επίσκοπος είναι αυτός που παίρνει την ευθύνη να κρατήσει ζωντανή την πίστη των Αποστόλων μέσα σε μια οποιαδήποτε ιστορική εποχή, σε όλες τις ιστορικές εποχές, σε μια συγκεκριμένη κοινότητα ανθρώπων. Επομένως, δεν είναι απλά μια μεταβίβαση αξιωμάτων σε ατομικό επίπεδο, αλλά συμμετέχει το σώμα της Εκκλησίας. Για παράδειγμα, οι λαϊκοί φωνάζουν άξιος σε κάθε χειροτονία, και αυτό δεν αποτελεί απλά ένα αίσθημα, ένα στοιχείο του τυπικού, αλλά αποτελεί μια προϋπόθεση, εκκλησιολογική προϋπόθεση της ιεροσύνης. Επίσης και ο επίσκοπος κατά τη χειροτονία του ομολογεί τα δόγματα της πίστεως. Αναφέρεται η επισκοπή στην οποία τοποθετείται, χειροτονείται από τρεις ή κατ' ελάχιστον ή και περισσότερους επισκόπους, Και κατά αυτόν τον τρόπο η επαρχία εντάσσεται σε αυτή τη μακρά αποστολική παράδοση που αναφέραμε. Και βέβαια οι επισκοπικοί κατάλογοι, όπως προαναφέραμε, βεβαιώνουν αυτή τη μακρά συνέχεια, την αδιάκοπη διαδοχή των προσώπων, αλλά και της διδασκαλίας. Βέβαια, στην ιστορική διαδρομή της Εκκλησίας υπήρξαν μέλη του κλήρου που αποκόπηκαν από την αποστολική πίστη. Ο Άριος, για παράδειγμα, που ήταν πρεσβύτερος, ο Νεστόριος, ο Πολυνάριος, αυτοί που έκοψαν τον δεσμό τους, αυτόν από την αποστολική πίστη, αυτομάτως αποκόπηκαν και από την αποστολική διαδοχή. Η Εκκλησία τώρα στην ιστορική της διαδρομή των 20 αιώνων είναι προσιλωμένη σε αυτήν την αποστολική διαδοχή, στο αποστολικό βίωμα και την εμπειρία. Η αποστολική παράδοση, η συνέχεια της παράδοσης αυτής και η εμβάθυνση που έγινε από τους πατέρες, από την πατερική παράδοση, αποτελούν ουσιαστικά μία διάσπαστη ενότητα, μία αλυσίδα, θα λέγαμε.
0: Στο σημείο αυτό να διακόψουμε, να ακούσουμε την ώρα.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για τους Αγίους Αποστόλους, αναφερόμαστε στην σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, στην αποστολικότητα, η οποία δεν αποτελεί απλά μια ιστορική ανάμνηση, είναι η αδιάκοπη παρουσία της ίδιας της πίστης, της ίδιας της χάριτος, αλλά και της ίδιας της αποστολής που ο Χριστός εμπιστεύθηκε στους Αποστόλους και εκείνοι παρέδωσαν στην Εκκλησία. Συνομιλούμε για το θέμα αυτό με την κυρία Ευγενία Πουλιάκη, διδάκτορα Καινής Διαθήκης στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κυρία Πουλιάκη, οι Άγιοι Πατέρες συνδέουν πάντοτε την αποστολική διαδοχή με την ακεραιότητα της πίστεως. Πόσο καθοριστική είναι αυτή η σύνδεση για την εκκλησιαστική αυτοσυνειδησία?
1: Κύριε Γιανακόπουλε, είπαμε, αναφέραμε ότι η Εκκλησία είναι αποστολική, γιατί στηρίζεται στους Αποστόλους, και όσοι είναι μέλη της Εκκλησίας έχουν την αποστολική παράδοση, και φυσικά οι κληρικοί έχουν και την αποστολική διαδοχή. Οι πατέρες το τονίζουν αυτό, επιμένουν, θα λέγαμε, σε αυτήν την συνέχεια από την οποία δεν μπορεί να υπάρξει κάποια διακοπή, κάποια απομάκρυνση. Και είπαμε επίσης, αναφέραμε προηγουμένως, ότι η Εκκλησία είναι αποστολική επειδή είναι πατερική. Δηλαδή, οι Άγιοι Πατέρες υπήρξαν οι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων, καθώς είναι αυτοί που μας μετέφεραν ζώσα την αποστολική διδασκαλία, την αποστολική παράδοση. Και καθώς ακολουθούμε τους πατέρες διαχρονικά, έχουμε τη βεβαιότητα ότι ακολουθούμε ορθά, ότι ακολουθούμε ακέραιη την αποστολική παράδοση, ότι ανήκουμε σε αυτό το σωστό πνευματικό ρεύμα. Ωστόσο, είναι δυνατόν μια εκκλησία ιστορικά να συνδέεται με την αποστολική διαδοχή, αλλά να έχει χάσει την αποστολική διδασκαλία με την εισαγωγή αιρετικών διδασκαλιών, ή να έχει διακόψει και την αποστολική διαδοχή, τη συνέχεια της με την πρώτη εκκλησία. Επομένως, η αποστολική διαδοχή και η ακεραιότητα της πίστης, η αποστολική διδασκαλία, συνδέονται άρρηκτα. Δεν μπορεί να υπάρξει κανένα από μόνο του. Θα μπορούσαμε εδώ να επικαλεστούμε τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ο οποίος εκφράζει την στάση των πατέρων απέναντι στο θέμα αυτό της ακεραιότητας, ο οποίος λέει ότι δεχόμαστε, γνωρίζουμε και σεβόμαστε όλα όσα μας έχουν παραδοθεί μέσα από τον νόμο, τους προφήτες, τους αποστόλους, τους

0: την εξουσιαστική αυτοσυνειδησία, κατά πόσο την καθορίζει. Εάν προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τον όρο εκκλησιαστική αυτοσυνειδησία, ουσιαστικά διαπιστώνουμε ότι εκφράζει αυτό ακριβώς, δηλαδή αυτή την άρρηκτη σύνδεση. Η εκκλησιαστική αυτοσυνειδησία εκφράζεται καταρχάς από την ταυτότητα της Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει την ακλόνητη, θα λέγαμε, αυτοσυνειδησία ότι αποτελεί τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, όπως αυτό αναφέρεται, ορίζεται στο σύμβολο της πίστεως. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο είναι η αδιάσπαστη ενότητα. Δηλαδή, η αυτοσυνειδησία βιώνεται σαν μία ενότητα πίστης και ζωής, η οποία ξεκινάει από τον Ιησού Χριστό, συνεχίζεται με τους Αποστόλους και με τους διαδόχους των Αποστόλων. Επίσης, σαν τρίτο στοιχείο, θα λέγαμε ότι αποτελεί φύλακα της αληθείας, καθώς μέσα σε αυτήν την αυτοσυνειδησία διαφυλάσσεται η ορθή μας πίστη και η ζωή εν Χριστώ. Η Εκκλησία είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Και θα μπορούσαμε επίσης να πούμε ότι Ορθόδοξη Εκκλησία έχει την αυτοσυνειδησία, η αυτοσυνειδησία της βασίζεται στο ότι διατηρεί μέχρι σήμερα αναλύωτη την πίστη και την εμπειρία της πρώτης χριστιανικής κοινότητας και της πρώτης χιλιετίας πριν το σχίσμα. Επομένως, ουσιαστικά όλα όσα αναφέραμε, τα γνωρίσματα αυτά της εκκλησιαστικής αυτοσυνειδησίας, έχουν άμεση σχέση, ανάγονται στην αποστολικότητα.
1: Κυρία Πουλιάκη, με ποια έννοια κάθε τοπική ευχαριστιακή σύναξη φανερώνει την αποστολικότητα της μίας εκκλησίας?
0: Είπαμε ότι οι Απόστολοι έλαβαν την ιεροσύνη από τον Κύριο, μετέδωσε την ιεροσύνη στους Αποστόλους. Στη συνέχεια χειροτώνησαν και έδωσαν την εντολή να εξακολουθήσουν χειροτονίες με τη σειρά σε άλλους. Ουσιαστικά το αξίωμα αυτό της ιεροσύνης προέρχεται από τον ίδιο τον Κύριο. Και κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, τα θεμελιώδη στοιχεία μίας της αρχαίας εκκλησίας ήταν ένας επίσκοπος σε κάθε πόλη, μία ευχαριστιακή σύναξη, μία εκκλησία. Εξάλλου και από τους αρχαιότερους τίτλους του επισκόπου είναι ο όρος προεστός, δηλαδή αυτός που προείσταται της ευχαριστιακής συνάξεως. Και όπως το κέντρο αυτής της συνάξεως είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος περιβάλλεται από τους Αποστόλους, ανάλογα ο επίσκοπος περιβάλλεται από τους πρεσβυτέρους. Δηλαδή πρόκειται ουσιαστικά για μια εικόνα που δεν είναι απλά, έτσι θα λέγαμε, συμβολική. Ο χαρακτήρας της δεν είναι απλά συμβολικός, αλλά είναι εσχατολογικός, καθώς το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας εξεικονίζει, αποτυπώνει την εσχατολογική κοινότητα, αυτό που θα είναι η Εκκλησία στη Βασιλεία των Ουρανών. Εξάλλου κάθε τοπική εκκλησία εκφράζει το καθολικό, εκφράζει την καθολικότητα της εκκλησίας και την αποστολικότητα. Για παράδειγμα, όταν τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου παρευρίσκονται ο Χριστός, οι Άγιοι και όλοι οι Χριστιανοί, όταν κοινωνούμε επίσης έναν Μαργαρίτη και ένα μέρος του ευχαριστιακού άρτου, κοινωνούμε ολόκληρο τον Χριστό. Ή το καθολικό επίσης του μοναστηριού είναι, οι χριστιανοί συνέρχονται επί το αυτό, συνέρχεται, συγκεντρώνεται ολόκληρη η εκκλησία και όχι ένα μέρος αυτής. Επομένως, η κάθε τοπική εκκλησία που διασώζει την αποστολική αλήθεια αποτελεί, θα λέγαμε, μία μικρογραφία ολόκληρης της εκκλησίας. Επομένως, η κάθε τοπική ευχαριστιακή σύναξη και ανάγεται φυσικά ιστορικά στην αποστολική εποχή, συνδέεται όμως πρωτίστως με την αποστολική διδασκαλία και διαδοχή, συνδέεται με την αποστολικότητα.
1: Κυρία Πουλιάκη, θα ήταν ορθό να υποστηρίξουμε ότι η αποστολικότητα δεν αφορά μόνο την ιεραρχία, αλλά ολόκληρο το εκκλησιαστικό σώμα? Ποια είναι η θέση των λαϊκών σε αυτή τη μαρτυρία?
0: Θα μπορούσαμε εδώ να θυμηθούμε και πάλι τη μεταφορά του οικοδομήματος. Η Εκκλησία είναι ένα οικοδόμημα. Είναι χτισμένο πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων. Ο ακρογωνίος λίθος είναι ο Ιησούς Χριστός.

0: αυτό λοιπόν το μεταφορικό σενάριο, οι πιστοί είναι η λύση της οικοδομής. Και πολύ χαρακτηριστικά αναφέρονται στην Α Πέτρου ως λύσεις ζώντες. Είναι τα ζωντανά λιθάρια που χρησιμοποιούνται στο χτίσιμο του πνευματικού ναού της Εκκλησίας. Και φυσικά δεν μπορεί ένα κτίριο να μείνει με τα θεμέλια. Το κτίριο θα ανέβει ακριβώς με τα λιθάρια, με τους πιστούς. Τα θεμέλια χωρίς τείχους είναι απλώς μια τρύπα στο έδαφος. Το κτίριο ολοκληρώνεται μόνο όταν οι πιστοί πάρουν τη θέση τους ως λύσεις ζώντες. Και στη συνέχεια, πάλι στην Α Πέτρο, αναφέρεται ότι ο κάθε πιστός γίνεται μέλος του βασιλικού ιερατείου. Επομένως, όλοι, κλήρος και λαός, έχουμε, όλη η Εκκλησία, εμείς είμαστε αποστολικοί. Δηλαδή, όλοι, κλήρος και λαός, έχουμε τη μέρημνα και την αγωνία να είμαστε εντός της αποστολικής παράδοσης, εντός της διδαχής. Οι ποιμένες φυσικά έχουν την ευθύνη να καθοδηγήσουν τα μέλη της Εκκλησίας, του Εκκλησιαστικού Σώματος και να δημιουργούν το κατάλληλο κλίμα ώστε οι πιστοί να απολαμβάνουν αυτό που ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ως ευωδία Χριστού, να αναπνέουν ευωδία Χριστού. Επομένως η αποστολικότητα δεν είναι μια υπόθεση που αφορά μόνο την ιεραρχία ή τις συνόδους. Και οι δύο τάξεις των κληρικών και των λαϊκών είναι συστατικά, οργανικά στοιχεία της Εκκλησίας που ναι μεν είναι διακριτά μεταξύ τους αλλά είναι δεμένα οργανικά και είναι και ισότιμα μέλη του σώματος της Εκκλησίας.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κυρία Πουλιάκη, σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από πολυφωνία και αμφισβήτηση, με ποιους τρόπους μπορεί η Εκκλησία να ασκεί τον αποστολικό της χαρακτήρα χωρίς να αλλοιώνει την αλήθεια του Ευαγγελίου?
1: Όλοι γνωρίζουμε ότι η Εκκλησία έχει δοκιμαστεί ιστορικά, έχει δοκιμαστεί στην ιστορία για 20 αιώνες, πέρασε από συστηματικές διώξεις από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, πολεμήθηκε από ηγεμόνες, από ολοκληρωτικά καθεστώτα, κλειδονίστηκε από εσωτερικές κρίσεις. Το ότι είναι όμως ακόμη εδώ, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το μεγάλο θαύμα της ιστορίας. Δηλαδή το γεγονός ότι παρόλο που θεωρίες, ιδεολογίες καταπίπτουν, αντικαθίστανται από άλλες, η αποστολική παράδοση ωστόσο παραμένει αναλύωτη παρά τις ιστορικές άλλες ανατροπές και τους κλειδονισμούς. Ουσιαστικά αυτό τι αποδεικνύει, ότι οι ιδεολογίες παρέρχονται. Έρχονται, παρέρχονται, γιατί είναι ανθρώπινες κατασκευές. Ωστόσο, η αποστολική παράδοση, η οποία παραμένει, έχει το θεμέλιό της όχι σε μία ιδέα, αλλά στον αναστημένο Χριστό. Βέβαια, σε μία εποχή, σήμερα ζούμε σε μία εποχή που όλα αμφισβητούνται, συμβαίνουν γρήγορες αλλαγές. Η Εκκλησία πώς πρέπει να αντιδράσει? Σίγουρα, όχι κλείνοντας τις πόρτες της από φόβο, ούτε αλλάζοντας φυσικά το Ευαγγέλιο για να γίνει προσαρμόζοντας, για να γίνει της μόδας. Η Εκκλησία έχει ως πηξίδα της την αποστολή να μεταφέρει στον κάθε άνθρωπο, στον σύγχρονο άνθρωπο του 21ου αιώνα, ακέραια και αναλύωτα τη διδαχή, το βίωμα και το ήθος των Αποστόλων. Αν κάτι από αυτά αλλοιωθεί, τότε δημιουργείται ένα κενό το οποίο διασπά αυτή την αλυσίδα, η οποία ξεκινάει από τους Αποστόλους και φτάνει μέσα σήμερα. Γιατί ο σκοπός της Εκκλησίας δεν είναι φυσικά κοινωνικός, ηθικός ή φιλοσοφικός. Ο κύριος σκοπός της, ο κατεξοχήν σκοπός της, είναι η σωτηρία, η θέωση, είναι σωτηριολογικός και θεολογικός. Όταν η Εκκλησία δηλαδή προσφέρει στον άνθρωπο του 2026 αυτό που έδινε πάντα, δηλαδή την προοπτική της θέωσης, της αγιοποίησης, όταν λειτουργεί σαν ένα πνευματικό, θα λέγαμε, νοσοκομείο, σαν ένα θεραπευτήριο, όπου οι επίσκοποι και οι κληρικοί είναι οι θεραπευτές, οι γιατροί που κάνουν τη διάγνωση και τη θεραπεία των ανθρώπων, τότε ασκεί αυτόν τον αποστολικό της χαρακτήρα. Φυσικά οι επίσκοποι έχουν και διοικητικά καθήκοντα, ωστόσο δεν πάβουν να είναι αυτό, να είναι οι θεραπευτές, να θεραπεύουν τις ασθένειες. Φυσικά σε μια εποχή με τόσες προκλήσεις υπάρχουν πτυχές στις οποίες η Εκκλησία δραστηριοποιείται και με μεγάλη επιτυχία, κοινωνικές, όσον αφορά το περιβάλλον κτλ. Είναι και αυτή μια πτυχή του έργου της Εκκλησίας. Είναι πτυχές, θα μπορούσαμε να πούμε, του αγώνα που καταβάλει στον σύγχρονο κόσμο. Ωστόσο, η επιτυχία της βρίσκεται ακριβώς σε αυτό, στο κατά πόσον αγιάζει τον άνθρωπο. Γιατί ο πραγματικός τρίαμβος της Εκκλησίας και του έργου της είναι ο κάθε Άγιος.
0: Κυρία Πουλιάκη, η αποστολικότητα έχει και ιεραποστολική διάσταση? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Εκκλησία εκφύσεως είναι μια κοινότητα μαρτυρίας και αποστολής προς τον κόσμο?
1: Ουσιαστικά, όταν ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως ότι η Εκκλησία είναι αποστολική, ομολογούμε ότι πρώτον θεμελιώθηκε και παραμένει θεμελιωμένη στη μαρτυρία, τη διδασκαλία των Αποστόλων που ο ίδιος ο Χριστός επέλεξε και δίδαξε. Και δεύτερον, επιβεβαιώνουμε ότι η Εκκλησία παραμένει ιεραποστολική, ότι δηλαδή αποστέλλεται στον κόσμο, στους ανθρώπους, ουσιαστικά πράττοντας, μεταφέροντας το έργο του Χριστού στον κόσμο. Δηλαδή η ιεραποστολική διάσταση συνδέεται με την ίδια τη φύση της Εκκλησίας, με την αποστολή της. Καθώς η Εκκλησία με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος ανοίγεται στον κόσμο, μοιράζεται το Ευαγγέλιο, συμπάσχει με τον άνθρωπο. Ουσιαστικά συμπορεύεται στην πλήρη βίωση της Βασιλείας του Θεού. Οπότε σε αυτήν την προοπτική όλοι οι χριστιανοί γινόμαστε και μαθητές και διδάσκαλοι. Εξάλλου η αποστολικότητα, όπως είπαμε, δεν περιορίζεται στο στοιχείο της διαδοχής, αλλά περιλαμβάνει τη διδαχή και τη μαθητεία, δηλαδή τη μετάδοση αυτού του θησαυρίσματος από τη ζωή και την εμπειρία των Αγίων Αποστόλων δίπλα στον Κύριο. Και φυσικά το παράδειγμα, το πρότυπο αυτής της ιεραποστολικής δράσης μας το δίνουν οι ίδιοι οι Άγιοι Απόστολοι με τη δράση τους ανά τον κόσμο, η οποία επισφραγίστηκε με θάνατο μαρτυρικό. Και θα μπορούσαμε εδώ να θυμηθούμε έτσι μια ωραία φράση του μακαριστού αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου, που συνέχιζε να λέει ότι μια εκκλησία χωρίς ιεραποστολή είναι μια εκκλησία χωρίς αποστολή. Και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό από έναν, όταν λέγεται από έναν ιεραπόστολο, κορυφαίο ιεραπόστολο του 20ου και του 21ου αιώνα. Επομένως, η ιεραποστολή ταυτίζεται με την ίδια τη φύση της εκκλησίας, με το αποστολική που ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Δεν είναι τομέας της εκκλησιαστικής ζωής η ιεραποστολή, ούτε μια επιμέρους απασχόληση, πληρωματική ενδεχομένως, του κλήρου και του λαού, αλλά είναι αυτό καθεαυτό το έργο της εκκλησίας.
0: Πώς η ζωή και το μαρτύριο των Αγίων Αποστόλων εξακολουθούν να αποτελούν πρότυπο εκκλησιαστικής αυτοσυνειδησίας και ποιμαντικής ευθύνης?
1: Κύριε Γιανακόπουλε, επιτρέψτε μου έτσι να αναφερθούμε σε κάποια έτσι βασικά γνωρίσματα που είχαν οι 12 Απόστολοι, τα οποία στηρίχθηκε η Εκκλησία ώστε να τους ξεχωρίσει από τους υπόλοιπους κήρυκες του Ευαγγελίου και να τους δώσει μια ξεχωριστή θέση που κανείς άλλος δεν έχει καταλάβει στην εκκλησιαστική μας ιστορία. Το κύριο γνώρισμα, θα μπορούσαμε να πούμε, των Αποστόλων είναι ότι όταν δέχτηκαν την κλίση από τον ίδιο τον Κύριο, άφησαν τα πάντα και τον ακολούθησαν σε όλη τη διάρκεια, απροϋπόθετα σε όλη τη διάρκεια της επίγειας δράσης του, μέχρι την ανάληψή του. Έγιναν μάρτυρες όλων των γεγονότων της Αναστάσεώς του και στη συνέχεια έγιναν κήρυκες του Κυρίου στα έθνη. Δηλαδή το ότι ήταν αυτόπτες και αυτοίκοι μάρτυρες όλων των γεγονότων, ακόλουθοι του Κυρίου, των λόγων της διδασκαλίας του, είναι το βασικό στοιχείο της αποστολικότητας. Θα μπορούσαμε επίσης, μάλιστα ο Απόστολος Παύλος, τις επιστολές του σε όσους αμφισβητούσαν το αποστολικό του αξίωμα, το κύρος του, ότι υπήρξε κλητός Απόστολος του Χριστού, προέβαλε το όραμά του στην Δαμασκό ως γεγονός άνωθεν κλίσης στο αποστολικό αξίωμα. Και το έργο των Αποστόλων, όπως το προσδιορίσε ο ίδιος ο Κύριος και όπως εξελίχθηκε ιστορικά, ήταν ακριβώς να συνεχίσουν το απολυτρωτικό έργο του Χριστού στον κόσμο. Και η δράση τους στη συνέχεια εξακτηνώθηκε γεωγραφικά σε όλη τη Μεσόγειο, στην Ασία, την Ινδία, την Αφρική. Ο μόνος ο οποίος δεν απομακρύνθηκε από την Ιουδαία ήταν ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος. Και όπως είπαμε, όλοι έλαβαν μαρτυρικό θάνατο πλην του Ιωάννου. Σταυρώθηκαν, σφαγιάστηκαν, λιθοβολήθηκαν, απαγχωνίστηκαν, αποκεφαλίστηκαν. Το τέλος τους ήταν όλων μαρτυρικό. Στις πράξεις τώρα των Αποστόλων, το βιβλίο της Καινής Διαθήκης, πραγματικά θαυμάζουμε αυτό το μαρτυρικό φρόνημα. Τους αγώνες τους, νύχτα και μέρα για τη διάδοση του Ευαγγελικού μηνύματος. Και φυσικά σε πολλά σημεία των επιστολών του Αποστόλου Παύλου, όπου περιγράφονται η αποστολική του κόπη και το φρόνημα, το θυσιαστικό. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα οι εικόνες που χρησιμοποιεί ο Απόστολος για να το παρουσιάσει είναι ιδιαίτερα, θα μπορούσαμε να πούμε, δυνατές. όπως είναι στην περίπτωση του καταδικασμένου μονομάχου, ο οποίος βιώνει ένα βίαιο φαινόμενο καθώς πλησιάζει στην ώρα της θανάτωσής του και γίνεται και δημόσιο θέαμα. Ο ίδιος ο Απόστολος παρομοιάζει τον εαυτό του με έναν μελοθάνατο μονομάχο. Το ίδιο το κάνει και σε καταλόγους παθημάτων, όπως λέγονται, που είναι ουσιαστικά κατάλογοι, υπάρχουν 7 στις επιστολές του Παύλου, οι οποίοι αναπτύσσονται, όπου αναπτύσσονται οι δυσκολίες που πέρασε κατά τη διάρκεια των περιοδιών του, και παρουσιάζει ουσιαστικά μία σταυρική πορεία για την οποία, όπως ο ίδιος λέει, καυχάται για όλα τα σημάδια, τα στίγματα αυτής της πορείας. Ουσιαστικά περιγράφεται μία ζωή, ζωή η οποία ακολουθούσε το πρότυπο του Ιησού Χριστού. Και φυσικά για όλους εμάς που είμαστε μέλη της Εκκλησίας και εντασσόμαστε σε αυτή την αποστολική παράδοση, καθρέφτες αποτελούν η δράση, το μαρτύριο των Αποστόλων, ώστε να αναζητήσουμε τη δική μας την προσωπική αυτοσυνειδησία.
0: Έχουμε ελάχιστο χρόνο για να ολοκληρώσουμε. Τι είναι αυτό το οποίο θα κρατούσαμε από τη σημερινή εκπομπή, κυρία Πολιάκη, για την αποστολικότητα της Εκκλησίας ως κατακλείδα της συνομιλίας μας?
1: Πολλά θα μπορούσαμε, κυρία Νακόπουλε, να πούμε. Είναι πραγματικά τα μηνύματα αυτών της σημερινής και της αυριανής ημέρας πολλά. Θα μπορούσαμε τώρα να θυμηθούμε έτσι από τον Απόστολο Παύλο μία φράση που έλεγε «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δεν εμεί Χριστός», που ουσιαστικά αναφέρεται στο γεγονός ότι ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος, όπως αναφέρει ο Άγιος Πόποβιτ, ο Ιουστίνος Πόποβιτ, οι Απόστολοι είναι οι πρώτοι θεάνθρωποι κατά χάρη. Ο καθένας από αυτούς είναι ο Χριστός παρατηνόμενος, γιατί όλα μέσα τους είναι του θεανθρώπου. Και κάτι άλλο επίσης θα μπορούσαμε να πούμε, ότι είναι η σταθερότητα. Η αποστολική παράδοση, όπως είπαμε, είναι μια σταθερά. Είναι ένα σταθερό ρεύμα πνευματικότητας, δεν πηγάζει από ανθρώπινες ιδέες, πηγάζει από την ίδια την Ανάσταση του Χριστού, και επομένως σε αυτή τη σταθερά, σε έναν κόσμο, όπως είπαμε, μεταβαλλόμενο, με τόσες ανατροπές και τόσες δυσκολίες, μπορούμε να νιώσουμε έτσι ασφαλείς ως μέλη αυτής της μακράς παράδοσης. Και αν θέλαμε επίσης μία φράση από την υμνολογία των δύο Αποστόλων, του Πέτρου και του Παύλου, οι οποίοι αναφέρονται ακριβώς έτσι, αυτή η σταθερότητα προβάλλεται ως αραγή θεμέλια. Είναι τα ακλόνητα λιθάρια, οι δύο κορυφαίοι Απόστολοι, πάνω στα οποία στηρίχθηκε η πίστη μας. Επομένως, δεν είμαστε μόνοι μας, έχουμε ρίζες, γεραίες, θεμέλια, και στην καθημερινότητά μας είμαστε η κρίκη αυτής της μεγάλης αλυσίδας, και διαχέεται αυτό στην καθημερινότητά μας. Ο καθένας είναι ένας ενδυνάμει Απόστολος.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ θερμά, κύριε Γιανακόπουλε.
0: Συνομιλήσαμε με την κυρία Ευγενία Πουλιάκη, διδάκτορα Καινής Διαθήκης στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η αποστολικότητα της Εκκλησίας. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό, και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73-73.
3: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». «Θεολογία και διδαχή» από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συντοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Η ώρα είναι 7.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Βράχο Ακροπόλεο στην Πνίκα για την ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού.

Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριε ο Θεός με μεγαλήν θυσφόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω αναβαλόμενος φως ο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, ώστε γάζων εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θύζεν έφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία, εις τον τόπον όν εθεμελίωσας αυτά, όριον έθου, οου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων, διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του άγρου, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, το εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρεοι του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση του Εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτίσεως σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, ον ουκέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούν

ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.

της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών

0: πράξεων των Αποστόλων του Ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομεν, Σοφία, πρόσχομεν.
0: Εν τες ημέρες εκείνες, όντως του Παύλου εν Αθήνες, παροξύνετο το πνεύμα αυτού, εν αυτό θεωρούντι κατήδωλον ούσαν την πόλην. Διελέγετο μεν ουν εν τη συναγωγή της Ιουδαίης και της Ευωμένης και εν τη αγορά κατά πάσαν ημέραν προς τους παρατυγχάνοντας. Την έδεε των επικουρίων και των στοικών φιλοσόφων συνέβαλον αυτό και την έλεγον. Τι αν θέλει ο σπερμολόγος ούτως λέγειν, ιδέ ξένων δαιμονίων δοκή καταγγελεύσινε ότι τον Ιησούν και την Ανάστασιν ευαγγελίζοντο αυτής. Επιλαβόμενητε αυτού επί των Άριων Πάγων Ήγαγων λέγοντες δυνάμεθα γνώνε τι συγκενή αυτή η υποσούλα λουμένη διδαχή. Ξενίζοντα γάρ τεινά εις φέριν εις τας ακουάς ημών, βουλόμεθα ουν γνώνε τι αν θέλει ταύτα είναι. Αθηναίοι δε πάντες και οι επιδημούντες ξένοι εις ουδέν έτερον ευχαίρουν οι λέγειν τι και ακούειν καινότερον. Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου έφη. Άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δοσημανετέρους ημάς θεωρώ, διερχόμενος γάρ και αναθεωρών τα σεβάσματα ημών, εύρων και βωμών ενώ επεγέγραπτο αγνώστο Θεό. Ον ουν αγνοούντες ευσεβείτε, τούτεν εγώ καταγγέλω ημίν. Ο Θεός ο ποιήσας των κόσμων και πάντα τα εαυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχουν, ούκεν χειροποιήτης να εις κατοική, ουδέ υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται, προσδεόμενος τεινός αυτός. Διδούς πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα, επίησε τα εξενός αίματος παν έθνος ανθρώπων κατοικήν επί παν το πρόσωπον της γης, ορίης προτεταγμένης καιρούς και τας οροθεσίας της κατοικίας αυτών ζητήν των Κύριων ή άραγε ψηλαφίσιαν αυτών και εύριεν και έγε το μακράν από ενός εκάστου ημών υπάρχοντα. Εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και σμέν, ως σκέτινες των καθημάς ποιτών ηρίκαση, του γάρ και γένος εμήν εσμέν. Γένος ουν υπάρχοντες του Θεού, ουκ οφείλομεν νομίζειν χρυσό ή αργύρο ή λίθο χαράγματι τέχνης και ενθυμίσεως ανθρώπου το θείον είναι όμοιον. Τους μένουν χρόνους της αγνίας υπεριδών ο Θεός, την παραγγέλει της ανθρώπης πάση πανταχού μετανοήν, διότι έστεις εν ημέραν εν ημέλη κρίνην την οικουμένην εν δικαιοσύνη, εν αδρή ο όρισε πίστην παρασχών πάσην αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Ακούσαντες δε ανάσταση νεκρών, ημέν εχρέβαζον ή δε είπον, ακουσόμεθά σου πάλιν περί τούτου. Και ούτως ο Παύλος εξήλθε εκ μέσου αυτών. Την έσδε άνδρες κολληθέντες αυτό επίστευσαν, ενείς και Διονύσιος Αρεοπαγίτης και γινή ονόματι Δάμαρης και έτερη συναυτή.
2: Είπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής.

Επιστέψεως, συγχωρήσεως θεαφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.

0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήν εμάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεός Σου εφημάς, καθάπιν ηλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησό με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελεός Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: ουρανόθεν την κλίσιν παρα Χριστού, κομισάμενος, όφθης κήρυξ φωτός, πάση της της χάριτος καταλάμψας διδάγματι. Μακαριότατε Πάτερ και Δέσποτα, σεπτέ προκαθήμενε της Εκκλησίας της Ελλάδος, σεβασμία των ιεραρχών χωρία, εντιμότατοι άρχοντες, ενδοξότατοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, η αποστολικότητα της Εκκλησίας είναι η ιδιότητά της να ανάγεται ιστορικά και πνευματικά στους Αγίους Αποστόλους. Συνεχίζει το έργο τους, τηρώντας αδιάκοπη την διδασκαλία και την ιεραποστολική της ταυτότητα με βάση την άρρηκτη αποστολική διαδοχή των επισκόπων από τον Ιησού Χριστό. Η αποστολικότητα εδραιώνεται σε τρεις άξονες. Στην ιστορική συνέχεια, κάθε επίσκοπος χειροτονείται σε μια αδιάκοπη αλυσίδα που φτάνει πίσω στους ίδιους τους μαθητές του Χριστού. Στην πίστη και στην διδασκαλία, η Εκκλησία διαφυλάσσει ανώθευτη την αποστολική παράδοση, τα μυστήρια και τις Άγιες Γραφές. Και φυσικά, στο ιεραποστολικό έργο, η Εκκλησία δεν είναι κάποιο στατικό ίδρυμα, αλλά συνεχίζει την αποστολή των Αποστόλων για τη διάδοση του Ευαγγελίου στον κόσμο. Την αποστολικότητα της Εκκλησίας εκφράζει η ανώθευτη διδασκαλία των Αποστόλων και το σύστημα της εκκλησιαστικής διοικήσεως, καθώς και η ενότητα των επισκόπων με τους Αποστόλους δια της αποστολικής διαδοχής, τη συνέχειας δηλαδή του επισκοπικού αξιώματος, το οποίο μεταδίδονται δια κανονικής χειροτονίας των επισκόπων. Η αποστολική διαδοχή είναι η λιδία λίθος που αποκαλύπτει την ταυτότητα της Εκκλησίας, διακρίνοντάς την από κάθε άλλο αιρετικό ή σχισματικό σύστημα. Στο σύμβολο της πίστεως ομολογούμε ότι πιστεύουμε εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Πρώτος Απόστολος είναι ο Ιησούς Χριστός, απεσταλμένος του Πατρός, καθώς απέσταλκε με ο Πατήρ καγώ πέμπο ημάς. Ο Απόστολος Παύλος ομιλεί για τον Απόστολο και Αρχιερέα της Ομολογίας ημών, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Θα μας πει: κατανοήσατε τον Απόστολο και Αρχιερέα της Ομολογίας ημών Ιησούν Χριστόν. Ο Υιός και Λόγος του Θεού απεστάλλει από τον Πατέρα Του. Έπειτα ο Χριστός απέστειλε τους Αποστόλους, καθώς απέσταλκε με ο Πατήρ, είπε ο ίδιος, καγώ πέμπω ημάς και μάλιστα ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Απεστάλησαν οι Απόστολοι ως πρόβατα εν μέσω λύκων, διότι οι λύκοι ζουν ζωώδη βίο, ενώ ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Καλούμενος από το αυτεξούσιο κατ' εικόνα στο καθομοίωση, στη θέωση και τον αγιασμό. Είναι λοιπόν αποστολική η Εκκλησία μας, διότι στηρίζεται στο Χριστό που είναι ο Απόστολος και ο Αρχιερεύς της Ομολογίας, και διότι διαδόθηκε αυτή η πίστη σε όλο τον κόσμο δια των Αγίων Αποστόλων. Η Εκκλησία μας είναι αποστολική ακριβώς επειδή είναι πατερική, αφού οι πατέρες είναι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων, οι οποίοι συνιστούν κρίκους που μας μεταφέρουν την ζωντανή παράδοση. Και η θεολογία που κήρυξε η πρώτη Εκκλησία προέρχεται από τη θεολογία της εμπειρίας των Αγίων Πατέρων που μεταφέρουν βίωμα. Γράφει ο Απόστολος Πέτρος, «Ούγαρ σε σοφισμένης μύθης εξακολουθήσαντες εγνωρίσαμεν ημίν την του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δύναμην και παρουσίαν, αλεπόπτε γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειότητος, ως θαυμαστός επόπτης ο Απόστολος Παύλος είπε: «Είδα άνθρωπον εν Χριστώ προετών 14, είτε εν σώματι ουκ είδα, είτε εκτός του σώματος ουκ είδα, ο Θεός είδεν, αρπαγέντα των τιούτων έως τρίτου ουρανού». Ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής ερμηνεύει ότι οι τρεις ουρανοί είναι οι τρεις καταστάσεις της πνευματικής ζωής, ή τη η κάθαρση της καρδιάς, ο φωτισμός του νου και η θέωση. Όποιος εν Αγίω Πνεύματι καθαρίζει την καρδιά του από τα πάθη είναι στον πρώτο ουρανό. Όταν προσεύχεται με την καρδιά του είναι στο δεύτερο ουρανό. Και όταν φθάνει στην εμπειρία της θεοπτίας, τότε βιώνει τον τρίτο ουρανό. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος ότι μετά από τους τρεις ουρανούς ηρπάγει εις τον παράδεισον και ήκουσε άρρητα ρήματα, α, ουκ εξών ανθρώπου λαλήσε. Πρόκειται για εμπειρία υπέργνωση και υπέρνόηση και υπέρόραση. Είναι μια εμπειρία που βιώνει με όλες τις αισθήσεις, αφού όλες οι αισθήσεις του Θεόπτη γίνονται μία αίσθηση. Είναι τα άκτιστα ρήματα που ακούει κατά την θεοπτική εμπειρία, όπως μας λέγει ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος, που μπορούν να μεταθοδούν με κτιστά ρήματα, νοήματα και εικονίσματα. Οι Άγιοι Απόστολοι επομένως δεν ήταν φιλόσοφοι, ούτε ηθικολόγοι. Δεν ήταν απλώς άνθρωποι με καλή διάθεση και ιεραποστολικό πνεύμα. Είχαν φτάσει στην εμπειρία, στον τρίτο ουρανό, αρπαγμένοι στον παράδεισο, και άκουσαν άρρητα ρήματα, τα οποία μετέφεραν με ρήματα κτιστά, με λόγια που μπορούσαν να υποθούν και να κατανοηθούν. Ολόκληρο το μυστήριο της χριστιανικής πίστεως είναι η Εκκλησία, και ολόκληρο το μυστήριο της Εκκλησίας είναι ο Θεάνθρωπος, και ολόκληρο το μυστήριο του Θεανθρώπου έγκυται στο γεγονός ότι ο Θεός έγινε σάρξ, άνθρωπος, ότι στο ανθρώπινο σώμα κατοίκησε όλο το πλήρωμα της θεότητάς του με όλες τις θείες δυνάμεις και τελειότητες, με όλο το μυστήριο του Θεού. Το Ευαγγέλιο του Θεανθρώπου Χριστού συνοψίζεται στο εξής μήνυμα: «Μέγα εστί το της ευσεβίας μυστήριον. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή». Κατά τον Θεόσοφο Απόστολο, ο Θεός Πατήρ δια του Αγίου Πνεύματος έδωκε τον Θεάνθρωπο κεφαλήν υπερπάντατη Εκκλησία, ή της εστί το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρουμένου. Ο Θεάνθρωπος και η Εκκλησία του είναι το παν δια τα σύμπαντα. Όντως, αυτός εστί προπάντων και τα πάντα εν αυτό συνέστηκε. Είναι Θεός, Δημιουργός, Προνοητής, Σωτήρας. Είναι η ζωή της ζωής και το όν του όντος και η ύπαρξη της υπάρξεως, ότι εν αυτό εκτίστη τα πάντα. Αυτός είναι ο σκοπός παντός του υπάρχοντος. Η Εκκλησία είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες, σε όλη την αιωνιότητα. Όλες οι θεανθρώπινες αισθήσεις της Εκκλησίας είναι από Αυτόν, εν Αυτό και δι' Αυτού. Όλα τα Άγια Μυστήρια και οι Άγιες Αρετές στην Εκκλησία, με τις οποίες καθαριζόμεθα, αναγενόμεθα, μεταμορφωνόμεθα, αγιαζόμεθα, χριστοποιούμεθα, θεανθρωποποιούμεθα, γίνονται εκ του Πατρός δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι, ακριβώς λόγω της υποστατικής ενώσεως του Θεού Λόγου με την ανθρώπινη φύση μας, στο μοναδικό και θαυμαστό πρόσωπο του Θεάνθρωπου. Διότι ο Θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος είναι το παν στην Εκκλησία και η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας και η Εκκλησία το σώμα του. Τούτο σημαίνει ότι η Εκκλησία είναι θεανθρώπινο εργαστήριο όπου οι άνθρωποι χριστοποιούνται, θεούνται, μεταμορφώνονται σε θεανθρώπους κατά χάριν, σε Χριστούς κατά χάριν, σε θεούς κατά χάρη. Η θεανθρώπινη καθολικότητα της Εκκλησίας είναι μία διαρκής κατά χάριν χριστοποίηση του ανθρώπου. Τα πάντα και οι πάντες συνάγονται στον θεάνθρωπο Χριστό και τα πάντα βιώνονται εν αυτό ως δικά μας, ως οικία, όπως ζει ένας αδιαίρετος θεανθρώπινος οργανισμός. Η ζωή στην Εκκλησία είναι μια θεανθρώπινη καθολικοποίηση, μια κατά χάρη θέωση, θεανθρωποποίηση, τριαδοποίηση και εκκλησιοποίηση. Όπως η υπόσταση του θεανθρώπου Χριστού είναι μία και μοναδική και η Εκκλησία είναι μία και μοναδική, δι' αυτού, εν αυτό και επ' αυτού θεμελιωθήσα. Η ενότητα της Εκκλησίας απορρέει από την ενότητα του προσώπου του θεανθρώπου Χριστού. Όσο μοναδικός θεανθρώπινος οργανισμός δεν είναι δυνατόν να διαιρεθεί. Ως θεανθρώπινη οργάνωση έχει μέσα της θεανθρώπινα και αδιαίρετα την πίστη, την αγάπη, την αλήθεια, το βάπτισμα, την Θεία Ευχαριστία, την οποία μας παρέδωσε ο Κύριος και την παρέλαβε ο Απόστολος Παύλος, «Εγώ παρέλαβον από του Κυρίου». Παράδοση είναι εδώ το μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που αποτελεί το θεμέλιον της σωτηρίας μας. Γράφει πάλι ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, «Γνωρίζω δε ημίν αδελφοί το Ευαγγέλιον, ο Ευαγγελισάμιν ημίν, ο και παρελάβετε, ενώ και εστίκατε, διού και σώζεστε». Είναι συνεπώς υπόθεση σωτηρίας και αιωνιότητας και όχι μια φιλοσοφική σκέψη, ένας προτινόμενος διάλογος για τα τρέχοντα και τα εφήμερα. Ο Απόστολος Παύλος κηρύττει τη ελπίδα που οδηγεί στη λύτρωση και πραγμάτωση του σκοπού για τον οποίο έρχεται ο κάθε άνθρωπος στον κόσμο. Όλα τα άλλα είναι ανάξια λόγου ενώπιον της υπέρτατης ελπίδας της σωτηρίας. Κορυφαία δήλωση του Παύλου, «Πάντα ηγούμε σκύβαλα, ή να Χριστόν κερδίσω». Μακαριότατε, σεβασμιότατη, αγαπητοί μου αδελφοί, η Εκκλησία της Ελλάδος είναι ιδιαίτερα ευλογημένη γιατί δέχθηκε το Ευαγγέλιο από τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο. Εκείνος που ανέβηκε έως τρίτου ουρανού, ανέβηκε και σε τούτο το βράχο για να κηρύξει τη ζητουμένη αλήθεια την οποία υπήγαγε στην ελπίδα αγνώστο Θεό. Ο Απόστολος χρησιμοποίησε τον εμβληματικό χώρο της Πνίκας και τον Άριο Πάγο για να εκχριστιανίσει τους Αθηναίους, προσελκύοντας τα πρώτα εκλεκτά μέλη της τοπικής κοινότητας, όπως τον αρεοπαγίτη Άγιο Διονύσιο και την αποευγενή οικογένεια Δάμαριν. Είναι χαρακτηριστικό το τμήμα του ύμνου, «Την γάρ του νόμου ξέσας λατρείαν του γράμματος, της πιστής κατίστραψας την γνώσην του πνεύματος». Ο συνδυασμός της Πνίκας με την παρουσία του Αποστόλου των Εθνών στην πόλη της Σοφίας είναι κομβικό σημείο συνάντησης της χριστιανικής διδασκαλίας με την αρχαιοελληνική σκέψη. Ο Απόστολος Παύλος κήρυξε στους τότε φιλοσόφους, ξεκινώντας με την ιστορική φράση «από τον βωμό αγνώστο Θεό». Και ο λόφος της Πνίκας, ο τόπος συγκέντρωσης των Αθηναίων πολιτών, μελών της Εκκλησίας του Δήμου, απετέλεσε άριστο υπαίθριο βήμα για τη δημόσια έκθεση αυτής της νέας διδασκαλίας, της Θείας Αποκάλυψης. Και συνιστά ορθόδοξη μνήμη, ο ετήσιος μέγας πανηγυρικός εσπερινός, στο χώρο εδώ του Αρίου Πάγου και της Πνίκας. Όπως είπατε πριν λίγα χρόνια, μακαριότατε πάτερ και δέσποτα, οι Αθηναίοι, οι Έλληνες, οι Ευρωπαίοι πρέπει να ευχαριστούμε περισσότερο από όλους τον Παύλο, γιατί είναι ο διδάσκαλός μας, είναι ο κήρυκας της αγάπης και είναι ακόμη κοινωνικός εργάτης. Και επίσης είπατε, η μεγαλύτερη ανάγκη της πατρίδας μας, του λαού μας, μέσα σε ένα ταραγμένο κόσμο, είναι η αγάπη, η συνεννόηση, η ένωση. Να κοιτάξουμε ποια είναι τα λάθη μας και πώς μπορούμε να τα διορθώσουμε. Έχουμε δύο μεγάλα όπλα πνευματικά, τον χριστιανισμό και τον ελληνισμό. Ας αγκαλιάσουμε αυτές τις δύο δυνάμεις και θα δούμε ότι ξεπερνιούνται οι δυσκολίες. Η ζωή γίνεται πιο όμορφη, με σκοπό, περιεχόμενο και αποτέλεσμα. Ευχηθείτε, μακαριότατε πάτερ και δέσποτα, ο Απόστολος Παύλος, ο και ιδρυτής της Εκκλησίας ημών, να φωτίζει όλους μας, για να μένουμε ενωμένοι στους κόλπους της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, οδηγούμενοι στην αιώνια σωτηρία. Αμήν.
1: Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός.
2: Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριό σου. Ο ετοίμασας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάει στις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος

0: Ον ευλογητός Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Στερέωσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Αυτού Εκκλησία και την πόλη ταύτη εις αιώνας αιώνων.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καιρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, στεκόμαστε και φέτος σε έναν τόπο που φέρει το βάρος της ιστορίας και την ευλογία της αποστολικής μαρτυρίας. Εδώ ο Απόστολος Παύλος δεν ύψωσε τη φωνή του για να νικήσει σε μια αντιπαράθεση, αλλά για να προσκαλέσει τον άνθρωπο στη γνώση του αληθινού Θεού με σεβασμό προς την αναζήτηση και την πνευματική παράδοση του ελληνικού κόσμου. Το παράδειγμα του μας υπενθυμίζει ότι η αλήθεια δεν επιβάλλεται, μαρτυρείται με αγάπη, ταπείνωση και ελευθερία. Στον κόσμο που ζούμε, όπου οι άνθρωποι επικοινωνούν περισσότερο, αλλά συχνά δεν συναντώνται πραγματικά, το μήνυμα του Αποστόλου παραμένει επίκαιρο. Η Εκκλησία καλείται να γίνει τόπος διαλόγου, τόπος συμφιλιώσεως και ελπίδος, να απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο χωρίς φόβο, χωρίς αποκλεισμούς, αλλά με την πεποίθηση ότι ο Χριστός είναι οδός και αλήθεια και ζωή για κάθε εποχή και κάθε πολιτισμό. Από την Αθήνα, την πόλη όπου συναντήθηκαν ο λόγος, η φιλοσοφία και η αποστολική μαρτυρία, ας ανανεώσουμε και εμείς σήμερα την ευθύνη μας να υπηρετούμε την αλήθεια, την δικαιοσύνη και την ειρήνη. Ήθε ο Απόστολος Παύλος να πρεσβεύει υπέρ όλων μας, ώστε η πατρίδα μας να εξακολουθεί να προσφέρει στον κόσμο όχι μόνο την κληρονομιά του πολιτισμού της, αλλά και το φωτεινό ήθος του Ευαγγελίου. Του Ευαγγελίου που μεταμορφώνει την ανθρώπινη καρδιά και εν τέλει μεταμορφώνει τον κόσμο ολάκερο. Χρόνια πολλά σε όλους και ο Θεός μας να ευλογεί την πατρίδα μας, το γένος μας και κάθε άνθρωπο όπου είσαι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.
1: Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: same.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως στην Πνίκα για την ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού, σήμερα εορτή των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και αύριο των Αγίων 12 Αποστόλων, χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει «Το γεροντικό του Σινά». Εκδόσεις Ιεράς Μονής του Θεοβάδης του Όρου Σινά. Ιωάννης Σαββαΐτης. Ο Αββάς Μαρτύριος, όταν έκανε μοναχό τον Όσιο πατέρα μας Ιωάννη τον Ηγούμενο, που ήταν τότε 20 χρονών, τον πήρε και πήγε στο στήλο της ερήμου μας, τον Αββά Ιωάννη τον Σαββαΐτη, που τότε ζούσε στην έρημο του Γουδά και είχε μαζί του μαθητή τον Αββά Στέφανο τον Καπαδόκη. Μόλις τους είδε ο γέροντας, ο Σαββαΐτης σηκώθηκε, πήρε νερό, το έβαλε σε μικρή λεκάνη

Υπήκα τον ηγούμενο του Σινά και ένυψα τα πόδια του ηγουμένου. Ύστερα λοιπόν από 40 χρόνια κατά την προφητεία του Γέροντα, έγινε ηγούμενός μας. Όχι δε μονάχα ο αβάς Ιωάννης ο Σαββαΐτης, αλλά και ο αβάς Στρατήγιος ο Έγκλειστος, αν και καθόλου δεν έβγαινε έξω, προείπε την ημέρα που έγινε μοναχός ο αβάς Ιωάννης. Στον ίδιο τόπο του Μαλοχά έμεινε και ο θείος Ιωάννης ο Σαββαΐτης μαζί με τον ξακουστό Δημήτριο, τον βασιλικό αρχίατρο. Μια μέρα λοιπόν βλέπουν πάνω στην άμμο του χυμάρου ίχνη από το σύρσιμο μεγάλου φιδιού. Και λέγει ο αβάς Δημήτριος στο σεβαστό αβά Ιωάννη, «Ας φύγουμε από εδώ, μην τυχόν και μας βλάψει το μεγάλο θηρίο». Λέγει προς αυτόν ο αβάς Ιωάννης, «Καλύτερα να προσευχηθούμε». Και όταν στάθηκαν και προσευχόταν και το θηρίο ήταν κάπου δύο στάδια μακριά τους, να και το βλέπουν να υψώνεται μετέωρο ως τα σύννεφα και από εκεί να πέφτει με κρότο στη γη και να διασκορπίζεται σε χίλια κομμάτια. Μου διηγήθηκε ο αβάς Ιωάννης ο Ρωμαίος, που ήταν μαθητής του θαυμάσιου Ιωάννη του Σαββαΐτη, τα εξής. Ενώ καθόμασταν στα Αρσελάου, να μια μέρα έρχεται μια μεγάλη σκιουρίνα και φέρνει το μικρό παιδί της, που ήταν τυφλό, κρατώντας το στο στόμα της και το έβαλε στα πόδια του γέροντα. Όταν λοιπόν το είδε ο Όσιος ότι ήταν τυφλό, έφτισε κάτω και έκανε λάσπη και έχρισε τα μάτια του και αμέσως ανέβλεψε. Τότε, αφού πλησίασε η μητέρα του, φίλησε τα πόδια του γέροντα και πήρε το παιδί της που περπατούσε και έφυγε χαρούμενη. Την άλλη μέρα φέρνει στο γέροντα η μητέρα ένα μεγάλο λάχανο που το κρατούσε με το στόμα και το έσερνε με πολύ κόπο. Τότε χαμογέλασε ο Όσιος και της λέγει, «Από πού το έφερες αυτό?» «Σίγουρα το έκλεψες από τους κήπους των πατέρων». «Εγώ δεν τρώω κλεμμένα πράγματα». «Φύγε λοιπόν και βάλε το πάλι από εκεί που το κλέψες». Και σαν να ντράπηκε το ζώο, πήρε το λάχανο και το πήγε πίσω στον κήπο από όπου το είχε αφαιρέσει. Άλλοτε πάλι, όταν έγινε μεγάλη ξηρασία στην έρημο, μαζεύτηκε ένα μεγάλο κοπάδι κατσικιών και γύριζαν όλα τα μέρη στα Αρσελάου ζητώντας να πιούν νερό και δεν έβρισκαν γιατί ήταν μήνας Αύγουστος. Όταν λοιπόν επρόκειτο όλη αυτή η αγέλη να εξολοθρευτεί από τη δίψα, ανέβηκαν σε μια βουνοκορφή πιο ψηλή από όλα τα βουνά της ερήμου. Και αφού όλα εκείνα τα ζώα κοίταξαν στον ουρανό, έβαλαν μαζί δυνατές φωνές σαν να φώναζαν προς τον Θεό, το Δημιουργό, και μάρτυράς μου ο Θεός, δεν έφυγαν από αυτόν τον τόπο, αλλά λέγουν ότι έπεσε κοντά τους βροχή μόνο στον τόπο εκείνο που βρισκόταν, και έτσι ήπιαν σύμφωνα με το λόγο του προφήτη που λέγει για τον Θεό ότι δίνει στα κτίνη την τροφή τους και στους νεοσούς των κοράκων που τον παρακαλούν.

Ο ίδιος ο Αββάς Ιωάννης ο Σαββαΐτης διηγήθηκε τα εξής. Όταν καθόμουν στην πιο μακρινή έρημο, ήλθε κάποιος αδελφός από το μοναστήρι να με επισκεφθεί. Τον ρωτούσα λοιπόν, πώς είναι οι πατέρες? Και λέγει,

με τις ευχές σου καλά. Τον ρώτησα λοιπόν και για κάποιον αδελφό που είχε κακή φήμη και όνομα και μου απαντά αυτός: «Πίστεψέ με, πάτερ, ακόμη δεν έχει απαλλαγή από εκείνη τη φήμη». Όταν το άκουσα αυτό είπα «Ουφ». Και μόλις είπα αυτό το «Ουφ» έπεσα σαν σε μια έκσταση ύπνου και βλέπω τον εαυτό μου να στέκεται μπροστά στον Άγιο Κρανίου τόπο και έβλεπα τον Κύριο σταυρωμένο ανάμεσα στους δύο ληστές. Όρμησα λοιπόν να προσκυνήσω και να τον πλησιάσω και μόλις το είδε αυτό ο Χριστός διέταξε με δυνατή φωνή τους αγγέλους που ήταν εκεί λέγοντας: «Πετάξτε τον έξω, γιατί μου είναι αντίχριστος, γιατί πριν εγώ κρίνω αυτός κατέκρινε τον αδερφό του». Όταν λοιπόν με έδιωχναν και έφτασα να βγω από την πόρτα, πιάστηκε το ράσο μου όταν έκλεινε και το άφησα εκεί και αμέσως ξύπνησα. Λέγω λοιπόν στον αδελφό που με είχε επισκεφτεί: «Η ημέρα αυτή μου είναι κακή». Και αυτός μου λέγει: «Εξαιτίας ποιου πράγματος, πάτερ?» Τότε του διηγήθηκα αυτά που είδα και είπα: «Πίστεψέ με ότι το ράσο συμβολίζει τη σκέπη του Θεού που ήταν επάνω μου και τη στερήθηκα». Και από εκείνη την ημέρα, παιδιά μου, μάρτυράς μου ο Θεός, πέρασα 7 χρόνια στις ερήμους, ούτε ύπνο γευόμουνα, ούτε μπήκα κάτω από στέγη, ούτε με άνθρωπο έκανα συντροφιά, μέχρι ότου ξαναείδα τον Κύριο που έδωσε την άδεια να μου επιστραφεί το ράσο μου. Ιωάννης Συναήτης. Πριν από λίγα χρόνια επέτρεψε ο Κύριος και έπεσε θανατικό στην έρημο της περιοχής μας. Τότε πέθανε ένας όσιος και ενάρετος πατέρας και τον έθαψαν στο κημητήριο της μονής. Την άλλη μέρα πάλι θάνατος και πεθαίνει ένας από τους ράθυμους αδελφούς. Τον έθαψαν πάνω στο σκήνομα του οσίου πατέρα. Την τρίτη μέρα πέθανε κι άλλος πατέρας. Όταν όμως ήρθαν να αποθέσουν το λείψανό του στον τάφο, διαπίστωσαν ότι ο όσιος πατέρας είχε ρίξει από πάνω του τη σωρό του ράθυμου αδελφού. Νόμισαν τότε ότι το γεγονός ήταν τυχαίο και δεν οφειλόταν σε θαύμα. Πήραν λοιπόν τη σωρό και την έβαλαν πάνω στο σκήνομα του αδελφού. Όμως την επομένη, όταν ξαναπήγαν, διαπίστωσαν ότι ο πατέρας είχε ξαναρίξει από πάνω του τον αδελφό. Σαν το πληροφορήθηκε αυτό ο ηγούμενος της μονής, έρχεται, μπαίνει στο μνήμα και λέγει στον νεκρό: «Αβά Ιωάννη, όσο ζούσες ήσουν πράος και μεγαλόψυχος και έκανες όλους υπομονή. Τώρα λοιπόν ρίχνεις κάτω τον αδελφό σου?» Και πιάνοντας το λείψανο του αδελφού με τα ίδια του τα χέρια, το τοποθετεί πάνω στο γέροντα και του λέει πάλι: «Υπόμεινε τον αδελφό, αβά Ιωάννη, κι αν ακόμη είναι αμαρτωλός, όπως ο Θεός υπομένει τις αμαρτίες του κόσμου». Από εκείνη την ημέρα δεν ξαναέριξε πια ο γέροντας το σκήνομα του αδελφού. Ιωσήφ Πιλουσιώτης. Ο αβάς Ιωσήφ του Πιλουσίου διηγήθηκε τα εξής: «Όταν έμεινα στο όρο Σινά, εκεί υπήρχε ένας αδελφός που ήταν καλός ασκητής αλλά και ωραίος στο σώμα. Στη λατρευτική σύναξη προσερχόταν φορώντας χιλιομπαλωμένο χιτόνα και μικρό παλιό μαφόριο. Το πρόσεξα ότι αυτός ερχόταν στην εκκλησία πάντοτε έτσι ντυμένος και του λέγω: «Αδελφέ, δεν βλέπεις τους πατέρες ότι στη λατρευτική σύναξη της εκκλησίας είναι σαν άγγελοι? Πώς λοιπόν εσύ προσέρχεσαι πάντα έτσι ντυμένος?» Και εκείνος μου απάντησε:
«Συγχώρησέ με, γέροντα, δεν έχω άλλα ρούχα». Τον πήρα τότε στο κελί μου και του χάρισα ένα καλό χιτόνα και ό,τι άλλο του χρειαζόταν, και ερχόταν πια στην εκκλησία αυτά φορώντας. Μπορούσες να τον πάρεις για άγγελο. Παρουσιάστηκε κάποτε η ανάγκη να στείλουν οι πατέρες μερικούς αδελφούς στο βασιλιά. Μεταξύ των άλλων εκλέξαμε και αυτόν. Εκείνος όμως, μόλις το άκουσε, παρακάλεσε τους πατέρες με τα εξής λόγια: «Για όνομα του Θεού, συγχωρήστε με. Συμβαίνει να είμαι δούλος κάποιου επίσημου προσώπου εκεί κάτω, και αν με αναγνωρίσει μπορεί να με αποσχηματίσει και να με αναγκάσει να ξαναγίνω δούλος του». Αργότερα, αφού πίστηκαν οι πατέρες και του επέτρεψαν να μην πάει, πληροφορηθήκαμε από κάποιον που το γνώριζε καλά ότι ήταν στον κόσμο, είχε το αξίωμα του διοικητή της ανακτορικής φρουράς. Βρήκε λοιπόν αυτή την πρόφαση για να μην τον αναγνωρίσουν και του προκαλέσουν ενοχλήσεις οι άνθρωποι. Τέτοιο ζήλος υπήρχε στους πατέρες, ώστε για την αγάπη του Θεού να αποφεύγουν τη δόξα και τις απολαύσεις αυτού του κόσμου.

Ιωσήφρα Ιθήνος και Γελάσιος. Κάποιον γέροντα τον έλεγαν Ιωσήφ και καταγόταν από την Αιλάτ. Αυτός εγκαταστάθηκε σε μια αγροτική περιοχή κάπου 2 μίλια μακριά από το νερό και έκτισε το καλύβι του με τα ίδια του τα χέρια. Ήταν λόγιος με το χάρισμα της διακρίσεως και τέλειος σε όλα, πλημμυρισμένος από τη χάρη του Θεού. Στον τόπο τούτο έμεινε περίπου 30 χρόνια και είχε ένα μαθητή που δεν συγκατοικούσε μαζί του παρά σε ένα άλλο διπλανό οίκημα. Τον επισκέφτηκε κάποτε ένας να τον συμβουλευτεί για μια σκέψη του. Χτύπησε την πόρτα, αλλά απάντηση δεν πήρε και τότε, σκύβοντας μέσα από τη χαραμάδα, βλέπει το γέροντα ολάκερο από την κορφή ως τα νύχια να στέκεται σαν φλόγα πυρός. Ένιωσε σύγκριο από το φόβο, το σώμα του παρέλυσε. Κάθισε λοιπόν κάτω στο χώμα σαν νεκρός κάπου μια ώρα και ύστερα σηκώθηκε και πήγε και έκατσε έξω από την πόρτα. Ο γέροντας όμως, προσιλωμένος στην προσευχή, δεν κατάλαβε τι έγινε και ύστερα από 5 ολόκληρες ώρες εμφανίστηκε πάλι σαν άνθρωπος. Άνοιξε την πόρτα και πήρε μέσα τον αδελφό. Σαν κάθισαν τον ρώτησε «Πότε ήρθες?» Και εκείνος αποκρίθηκε στον γέροντα «Έχω 4 ώρες και κάτι από τότε που ήρθα, αλλά δεν χτύπησα την πόρτα παρά τώρα για να μη σε ενοχλήσω». Τότε κατάλαβε ο γέροντας ότι η μεταρσίωσή του είχε γίνει αντιληπτή. Μα πάνω σε αυτό δεν είπε τίποτα στον αδελφό. Έδωσε ωστόσο απαντήσεις όλες τις ερωτήσεις του. Του θεράπευσε την ανήσυχη σκέψη και έτσι τον έστειλε πίσω ειρηνεμένο. Όμως, ύστερα από το περιστατικό του, το χάθηκε και ο ίδιος από τα μάτια των ανθρώπων, γιατί φοβήθηκε την ανθρώπινη δόξα. Αργότερα ήρθε ο Αββάς Γελάσιος, ο μαθητής του, μα δεν τον βρήκε. Αναζήτησε πολύ τον γέροντά του, αλλά όταν δεν τον βρήκε, κάθισε ο ίδιος στο κελί του γέροντα, έχοντας μεγάλη ανησυχία για αυτόν. Και να, ύστερα από 6 χρόνια, γύρω στις 3 το μεσημέρι, κάποιος χτύπησε την πόρτα. Βγαίνοντας τότε ο Αββάς Γελάσιος, βλέπει το γέροντά του να στέκεται απ' έξω. Παραξενεύτηκε στη θέα του και νόμισε πως είναι πνεύμα. Χωρίς όμως να ταραχτεί καθόλου, του λέγει «Ευλόγησον, Πάτερ». Και μετά την ευλογία τον δέχτηκε χαρούμενος και αγκαλιάστηκαν και αντάλλαξαν το Άγιο Φίλημα της Αγάπης. Τότε είπε ο γέροντας «Καλά έκανες, παιδί μου, και ζήτησες πρώτα την ευλογία, γιατί είναι πολλές οι παγίδες του διαβόλου». Τότε ο αδελφός τον ρώτησε και του είπε «Πώς έτσι αποφάσισες, Άγιε Πάτερ, να χωριστείς από τη συνοδεία σου και να με αφήσεις ορφανό? Πολύ πόνεσα για σένα». Και ο γέροντας του απάντησε «Την αιτία που δεν εμφανιζόμουν την ξέρει ο Θεός. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν απομακρύνθηκα από τούτο τον τόπο και ούτε πέρασα έστω και μια Κυριακή που να μην κοινώνησα μαζί με όλους σας από τα άχραντα μυστήρια του Χριστού». Ο αδελφός απορούσε πώς έμπαινε και έβγαινε ο γέροντας και κανένας δεν τον έβλεπε. Στο τέλος του λέει «Και τώρα για ποιο λόγο ήρθες στον δούλο σου?» Αποκρίθηκε εκείνος και είπε «Σήμερα αναχωρώ από τούτο το άθλιο σώμα προς τον Κύριο. Ήρθα λοιπόν να το αφήσω σε σένα, για να το θάψεις όπως νομίζεις και να αποδώσεις στη γη ό,τι της ανήκει». Και αφού συζήτησε πολλά με τον αδελφό για την ψυχή και τα μέλλοντα αγαθά, άπλωσε τα χέρια και τα πόδια και πέθανε ειρηνικά. Τότε ο αδελφός, τρέχοντας, μας συγκέντρωσε όλους μας. Πήγαμε και τον σηκώσαμε με βάγια και ψαλμωδίες, ενώ το πρόσωπό του μες στο φως
έλαμπε ολοφώτινο και τον κατεβάσαμε στο κημητήριο κοντά στους προαπελθόντες πατέρες.

0: δικός μας. Υπάρχει ένας τόπος 15 μίλια από την Αγία Βάτο που λέγεται Γουδάς. Εδώ, μαζί μου, κατοίκησε ο αβάς Κοσμάς ο Αρμένιος. Κάποια μέρα βγήκε ο καθένας από εμάς μόνος του στην έρημο για να εντρυφήσει στη μελέτη και θεωρία του Θεού. Αυτός, αφού απομακρύνθηκε πολύ από το κελί, περίπου 2 μίλια, φτάνει στην είσοδο μιας σπηλιάς. Βλέπει μέσα καθισμένους 3 οι οποίοι φορούσαν σίβινα κολόβια και δεν ήξερε αν ήταν ζωντανοί ή πεθαμένοι. Σκέφτηκε λοιπόν να επιστρέψει στο κελί για να πάρει θυμιατήρι και μετά να πλησιάσει τους Αγίους Πατέρες. Αφού σημείωσε πολύ προσεκτικά στο μυαλό του τον τόπο και αφού έβαλε σημάδια με πέτρες, έφυγε για το κελί του. Από εκεί, αφού πήρε το θυμιατήρι, ξεκίνησε και αφού αναζήτησε για πολύ τον τόπο και τα σημάδια που έβαλε, δεν μπόρεσε να τον βρει. Γιατί είναι συνήθεια στους Αγίους Αναχωρητές και όσο είναι ζωντανοί και μετά το θάνατό τους, όταν θέλουν να φαίνονται και όταν θέλουν να κρύβονται. Και όλα αυτά να τα πραγματοποιούν με τη δύναμη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
1: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα ακολουθεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενός. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως ακέτραπήτως ανησυτούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως ανιστάω πίσω και κατεσχυνθήτως ανιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτήκα εις κοινόμενοι λέγονται εσμή έβγε έβγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επίσης πάντες ζητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε φυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμηχτή ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς, καθά περιν πείσαμε πισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σι, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστιτεχθήν εδυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα. Χαίρετο πώς μηδέν αντιδάξασα. χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλους υθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχον υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσακον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη. Μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτο και νητού των δεριστέντε ευώων προ Θεοτόκων. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδότη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεως οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνίες ομένα αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των ουράνο, ουδόλο απίνω απερίγραπτο λόγο. Σιγατάβαση γάθε οικείου, μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο εκ Παρθένου Θεολίπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχεία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου ορώμεν επί Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγιν το πώ και παρθένο μένει και τε κινήσχη σα. Ημεί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμήν υπάρχον ω Θεό, διημά εφάνει καθημά άνθρωπο, ομοίω γαρτόμοιον καλέσα ω Θεό ακούει αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησα στους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησα στους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ύβοόσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντέ σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα, και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμβοντα, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλοσέχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν ηφε δέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης την παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπή και των πολεμημένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό σου φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπο πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προ μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον εφόδου αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου μου, την αθμία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτή απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω, τη αιωνίου μεριμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϋπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αναγνώσματα στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο «Εύλαλη σιωπή» του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. Εξιομιλίες για σύγχρονα προβλήματα. Εκδόσεις Εμπλού.

Θεία Λειτουργία, Θεία Ευχαριστία, Θεία Κοινωνία. Η μικρά είσοδος κατά τον Άγιο Γερμανό Κωνσταντινουπόλεως φανερώνει την παρουσία του Χριστού στον κόσμο και την είσοδό του σε Αυτόν. Στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες έτσι άρχιζε η Θεία Λειτουργία. Έμπαινε στο ναό ο λαός και ακολουθούσαν οι ιερείς και ο αρχιερεύς. Κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, η είσοδος των πιστών σημαίνει τη μετάθεσή τους από την κακία στην αρετή. Αλλάζει τώρα ο ανθρώπινος προσανατολισμός. Η πηξίδα του πιστού ως κέντρο πάντα δείχνει το ιερό θυσιαστήριο. Εισερχόμενος ο πιστός στο ναό, εισέρχεται στη ζωή του Χριστού. Ο ιερεύς, βαστώντας το Ευαγγέλιο στο ύψος του προσώπου του, το καλύπτει. Ο εισοδευόμενος είναι ο Χριστός. Η λαμπάδα που προηγείται σημαίνει το φως του κηρύγματος μετανοίας του Τιμίου Προδρόμου. Η ευχή της εισόδου αναφέρεται στο μυστήριο της αγγελοφάνειας και συλλειτουργίας, όπως διαβάζουμε στα συναξάρια. Οι άγγελοι ψάλουν συνεχώς το Άγιος ο Θεός στον ουρανό και τώρα οι πιστοί υμνούντες ολόψυχα τον Τριαδικό Θεό. Ο ουρανός και η γη συμπαρίστανται, συγχορεύουν, συνδοξολογούν, συγχαίρουν. Την ώρα του Τρισαγίου ύμνου ο λειτουργός πηγαίνει προς την Αγία Πρόθεση, τον τόπο που συμβολίζει τη Βηθλέμ. Τον ευχαριστούμε που σαρκώθηκε για μας. Δεν τον ευλογούμε, μας ευλογεί. Κατόπιν πηγαίνει προς την Άνω Καθέδρα, όπου η θέση του Επισκόπου που συμβολίζει το θρόνο του Θεού και τον μακαρίζει και υμνεί. Ευλογημένος εσύ ο επιθρόνου δόξης της βασιλείας σου. Στη μικρή είσοδο το Ευαγγέλιο είναι κλειστό. Ο Χριστός εισέρχεται στον κόσμο σιωπηλός. Τα ιερά αναγνώσματα του Αποστόλου πρώτα και του Ευαγγελίου κατόπιν δηλώνουν τη φανέρωση του Λόγου, το κήρυγμά του στον κόσμο. Έχουμε θεολογία, λόγο Θεού, από τα ιερά αναγνώσματα και θεουργία, έργο Θεού, από την Αγία Αναφορά. Με το Θείο Λόγο και με το Θείο Έργο, με ολόκληρη τη Θεία Λειτουργία, ακούμε τον Χριστό, βλέπουμε τον Χριστό, κοινωνούμε τη Θεία Ζωή Του. Ιερομόναχος Γρηγόριος Αγιορείτης. Το Αλληλούια είναι επιφώνημα χαράς και ευχαριστίας για τον ερχόμενο Υιό και Λόγο του Θεού στη σύναξη των πιστών. Κατά τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, ο Χριστός είναι η μόνη πηγή της αληθινής χαράς. Με την πρώτη αναγνώσεως του Ευαγγελίου ευχή, ο ιερεύς ζητά το φως της θεογνωσίας που θα έλθει με την καταπάτηση του κοσμικού φρονήματος και των σαρκικών επιθυμιών, με τον φόβο του Θεού και την τήρηση των θείων εντολών. Το Ευαγγέλιο μπορεί να τα ακούμε από τον Διάκονο ή τον Ιερέα, αλλά ουσιαστικά το λέει ο ίδιος ο Χριστός

Το Ειρήνη Πάση κατά τους Αγίους Πατέρες σημαίνει μια σημαντική προσφορά του Χριστού δια του λειτουργού στους πιστούς. Την εσωτερική ενδυνάμωση, ειρήνευση και χαρίτωση προς επιμελή, επίμονο και υπομενετικό αγώνα προς παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Ο ανειρήνευτος κόσμος καταλαγιάζει μέσα στο ναό, δεχόμενος τη θεϊκή ειρήνη και ευχαριστώντας δέεται να την έχει και ο δωρητής του, ο λειτουργός, ο ιερεύς του. Πριν την ανάγνωση του Ευαγγελίου, της πράγματι λίαν χαρούμενης και σωτηριώδους αγγελίας, προκαταβολικά δοξολογούν οι πιστοί τον Κύριο που συγκαταβαίνει και τους επισκέπτεται. Ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής την ανάγνωση του Ευαγγελίου ερμηνεύει και συσχετίζει με τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Η ανάγνωση του Αποστόλου και του Ευαγγελίου γίνεται εμελώς, καθαρά και προσεκτικά και όχι χήμα και βεβαιασμένα. Είναι ένας λόγος για τον κόσμο, αλλά όχι εκ του κόσμου τούτου. Η εκτενής, η μεγάλη δηλαδή δέηση για έκχυση του Θείου Ελέους και τα κατηχούμενα πρέπει να λέγονται σύντομα και στη θέση τους και όχι πριν ή μετά. Όπως εξάλλου και όλες οι ευχές, οι οποίες καλό είναι να λέγονται χαμηλόφωνα και όχι δυνατότερα των εκφωνήσεων ή να διακόπτεται τελείως το ψάλσιμο. Μετά από κάθε αίτηση λέγεται το Κύριε Ελέησον, η ωραιότερη, συντομότερη, δυνατότερη και σπουδαιότερη προσευχή. Ζητώντας το έλεος, ζητούμε τον Κύριο. Επιθυμούμε τη Βασιλεία Του, τη σωτηρία μας. Το έλεος του Θεού Κυρίως θα μας σώσει. Ένα εκβαθέον Κύριε Ελέησον μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Πάντοτε υπάρχουν κατηχούμενοι και εδώ και παντού, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με τους πολλούς ξένους στην Ελλάδα. Μα ζητά ο ιερεύς λειτουργός να προσευχηθούμε ιδιαίτερα για τους κατηχούμενους. Το έχουν ανάγκη, πρέπει να υπακούσουμε και να το κάνουμε. Ως αβάπτιστη και αφώτιστη δεν έχει η προσευχή τους μεγάλη παρησία. Έτσι χρειάζονται και τη δική μας συμπαράσταση, βοήθεια και αγάπη. Γινόμαστε κι εμείς έτσι κατά έναν τρόπο κατηχητές και ανάδοχοι. Κατόπιν η Εκκλησία ζητά να εξέλθουν οι κατηχούμενοι και να παραμείνουν οι πιστοί. Η Εκκλησία έχει αυστηρή αγάπη. Η Εκκλησία δεν είναι μόνο αγάπη. Η Εκκλησία δεν είναι μόνο αυστηρότητα. Η Εκκλησία έχει δικαιοσύνη, τάξη, τρόπο, ωραιότητα, σεβασμό, αρχές, αλήθεια και αγάπη, αγάπη και αλήθεια. Ο ιερεύς κατόπιν, ευχόμενος, ευχαριστεί ειλικρινά τον Θεό που του επιτρέπει να παραστέκεται ενώπιον του Αγίου Θυσιαστηρίου του. Επίσης, τον ευχαριστεί θερμά που τον αξιώνει να προσφύγει στους ικτυρμούς του για τις αμαρτίες τις δικές του και του λαού. Τον παρακαλεί στη συνέχεια να επικαλεστεί το Πανάγιο όνομά του. Τι ωραίο και τι φοβερό!

δεν θα πρέπει ποτέ να λέγονται τυπικά και από συνήθεια, και γιατί πρέπει να υποθούν τα καταπληκτικά αυτά λόγια. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος χαρακτηριστικά: «Σκέψου ποια πρέπει να είναι τα χέρια που διακονούν στα μυστήρια αυτά. Ποια πρέπει να είναι η γλώσσα από την οποία εξέρχονται αυτοί οι λόγοι και από ποια ψυχή δεν πρέπει να είναι αγιότερη και καθαρότερη η ψυχή του ιερέως». Τελικά, μόνο η ταπείνωση μπορεί να κάνει άξιο τον λειτουργό του υψίστου. Λέγοντας «η πιστή αμήν», είναι ως να συναισθάνονται και επιβεβαιώνουν το ύψος της ιερατικής διακονίας και της λεβιτικής αγωνίας και αδελφικά προσεύχονται, συμπονούν, συναγωνιούν, συμπροβληματίζονται και συμπάσχουν. Τι ωραία η ευχή, πάλιν και πολλάκις, συνεχώς. Αυτή θα μπορούσε να είναι η μόνιμη στάση όχι μόνο των ιερέων, αλλά όλων των πιστών. Να είμαστε πεσμένοι μπροστά στα πόδια του Χριστού. Τότε θα είμαστε αληθινά ανορθωμένοι με την υψοποιό ταπείνωση και όχι με τα δεκανίκια των γνώσεών μας, αλλά με την παραδοχή της αδυναμίας μας θα ήμασταν οι όντως δυνατοί. Η γνήσια ταπείνωση θα δώσει την πραγματική προκοπή του βίου μας, της πίστεώς μας και της πνευματικής συνέσεώς μας. Για να εισέλθουμε στον γάμο του νυμφίου και να συμμετάσχουμε στην εφροσύνη, χρειάζεται απαραίτητα να είμαστε απαλλαγμένοι από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, σώμα και ψυχή ολοκάθαρα.

Ο χερουβικός ύμνος είναι ωραιότατος. Επιτρέψτε μου να πω πως ορισμένες φορές η υπερτόνιση του μέλους είναι σε βάρος του υψηλού νοήματος. Ο θεόπνευστος και θεοκίνητος υμνογράφος, ωσαν σε γερτήριο σάλπισμα, μας καλεί να προετοιμαστούμε για την υποδοχή του βασιλέως της δόξης, του βασιλέως του μεγάλου, που εισέρχεται στην Αγία Πόλη για να σταυρωθεί. Προσκαλούμεθα να συσταυρωθούμε, να άρουμε το σταυρό μας, να συμπορευθούμε την οδό Γαβαθά, του Γολγοθά. Να λησμονούμε κάθε βιωτική μέρημνα, φροντίδα, σκέψη, λογισμό, σχέδιο, πρόγραμμα, όνειρο και όραμα. Προχωράμε γυμνοί και τα αφήνουμε όλα στα χέρια του Χριστού. Να τα κάνει εκείνος καλύτερα οπωσδήποτε από μας. Ας σοπάσουμε και ας τον ακολουθήσουμε μετά των Αγίων Αγγέλων. Την ώρα του χεροβικού ύμνου λέγει ο ιερεύς κατανυκτικά την ωραιότερη ευχή, παραδεχόμενος ταπεινά και όχι ταπεινόσχημα και ταπεινόλογα την πλήρη αναξιότητά του για να τελέσει το θείο μυστήριο. Αφού ουδής άξιος των συνδεδεμένων τεσσαρκικές επιθυμίες και ειδονές. Ποιος μπορεί να καυχηθεί για την τέλεια καθαρότητά του, για το πραγματικό μίσος κάθε σαρκικής επιθυμίας και ειδονής? Πώς να πλησιάσει κανείς τον βασιλέα της δόξης, όταν φοβερό και μεγάλο είναι αυτό και για τους Αγίους Αγγέλους? Το παρακάτω σημείο της χρυσοστόμιας αυτής ευχής είναι λίγαν παρηγορητικό και κάπως ενθαρρυντικό για τον ευλαβή ιερέα, αλλά όμως δια την άφατον και αμέτρητόν σου φιλανθρωπίαν. Αδυνατεί ο καλός ιερεύς να στηριχθεί στις προσωπικές του δυνάμεις και ικανότητες και τυχόν αρετές. Βαδίζει έμφοβος, στηριζόμενος στο μέγα έλεος του πανάγαθου και φιλάνθρωπου Θεού, που έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Ο ιερεύς, πιστεύοντας ότι ο Χριστός τελειοποιεί και ολοκληρώνει το μυστήριο, ενδυναμώνεται να προχωρήσει. Η άφατη και αμέτρητη φιλανθρωπία του Κυρίου δεν σημαίνει βέβαια ποτέ ότι ο ιερεύς μπορεί πάντα να ζει απρόσεκτα και μετανόητα, ελπίζοντας στο έλεος του Θεού. Το έλεος και η συγχώρεση δωρείται στους αληθινά μετανοημένους. Επίσης, εκτός από το Ανάσταση Χριστού τις Κυριακές, «Δεύτε προσκυνήσομεν τρεις φορές, ελέησόν με ο Θεός» και τα λοιπά της φυλάδος, δεν χρειάζεται ο ιερεύς να λέγει πολλά τροπάρια και να καθυστερεί. Αυτά ας τα πει άλλες ώρες, κατηδίαν. Γενικά δεν πρέπει να γίνονται προσθήκες και αφαιρέσεις από τα καθιερωμένα λόγια των εγκεκριμένων φυλάδων, και ας προσεχθεί πολύ παρακαλώ αυτό. Ο λειτουργός, πριν λάβει στα χέρια του τα τίμια δώρα, έστω την ίστατη αυτή ώρα, προσέρχεται μετανοών ως ο άσωτος Υιός, ο ληστής και η πόρνη. Λέγει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ, ψαλμό κατεξοχήν μετανοίας, θυμιάζει επικαλούμενος το πανσθενουργό Άγιον Πνεύμα, που τα ελείποντα αναπληρεί και τα ασθενή θεραπεύει. Ασπάζεται την Αγία Τράπεζα, την Αγία Πρόθεση, ζητά ειλικρινά συγνώμη από τους συμπρεσβυτέρους του και όλο το λαό. Θέλει με το παράδειγμά του να παροτρύνει κι όλους τους άλλους σε μετάνοια. Κατά τη λεγόμενη μεγάλη είσοδο, ο λειτουργός καλύπτει το πρόσωπό του με τα καλυμμένα τίμια δώρα, όπως έκανε και στη μικρή είσοδο με το Ευαγγέλιο. Ο υποδεχόμενος είναι ο Χριστός, που έρχεται για να θυσιαστεί για τη μεταμόρφωση του κόσμου. Ο Χριστός, κατά τον Άγιο Γερμανό Κωνσταντινούπολεως, έρχεται από τη Βιθανία στα Ιεροσόλυμα. Ο ιερεύς γίνεται κατά κάποιο τρόπο το πουλάρι της Βαϊοφόρου. Οι πιστοί αμέριμνα και ευλαβικά τον προσκυνούν. Η τοποθέτηση των τιμίων δώρων στην Αγία Τράπεζα συμβολίζουν την ταφή του Χριστού.
Το Άγιο Πνεύμα επισκιάζει τον ιερέα και τον διάκονο για την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας. Κατά την εκτενή, ο διάκονος παρακαλεί τον Θεό να μας ελευθερώσει από κάθε θλίψη, οργή, κίνδυνο και ανάγκη. Συνήθως θλιβόμεθα όταν μας εγκαταλείπει ο Θεός. Και τούτο παραχωρείται για να συναισθανθεί ο υπερήφανος την αδυναμία του και να ταπεινωθεί. Δίχως ταπείνωση αφαιρούνται από τον άνθρωπο τα θεία χαρίσματα.

0: Δυστυχώς οι ανάγκες σήμερα έχουν αυξηθεί πολύ. Δεν ζητάμε πλέον τα απαραίτητα, αλλά τα περιττά. Και υποδουλωνόμαστε και αγχωνόμαστε στα δευτερεύοντα και ανούσια. Δεν τρέχουμε στην εκκλησία όπως οι πυρπολημένες από αγάπη στην καρδιά τους Άγιες Μυροφόρες, στον τάφο του Χριστού, αλλά από τον πολύ φόβο των πολλών κακών, αναγκών και περιστάσεων. Ζητάμε να μας παράσχει ο Κύριος ημέρα τέλεια, άγια και ειρηνική. Τούτο δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά την πνευματική τελειότητα που καλούμεθα να αποκτήσουμε στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ώστε εξερχόμενοι του ναού να είμαστε μεταμορφωμένοι με βιώματα ισχυρά που θα διατηρήσουν ειρηνική τη ζωή μας παρά τις καθημερινές αντικσότητες. Ζητάμε να μας συνοδεύει Άγγελος Κυρίου, Άγγελος Ειρήνης, για να ειρηνεύει τη ζωή μας. Ζητάμε άφεση των αμαρτιών μας και κυρίως τα καλά και συμφέροντα για τις ψυχές μας, αυτά που πράγματι είναι για το σωτηριώδες συμφέρον μας. Δεόμεθα για το υπόλοιπο και το τέλος της ζωής μας. Ο αληθινός χριστιανός δεν φοβάται το μέλλον, έχοντας εμπιστοσύνη και ελπίδα στον Θεό, άφοβος ατενίζει τα τέλη του. Η μετάνοια, η συγχώρεση, η προσευχή, η πίστη τον κάνουν αισιόδοξο, με καλή αγωνία, με προσεκτικό αγώνα, και ο θάνατος γίνεται ζωή για τον πιστό, κοίμηση και μετάβαση στα αιώνια και σπουδαιότερα και πιο ευχάριστα και εφρόσινα. Ο ιερεύς με τις ευχές, τις δεήσεις και εκφωνήσεις προετοιμάζει τον λαό για την ανύψωση της προσευχής, την προσαλλήλους απαραίτητη αγάπη για την ομολογία της πίστεως. Ο λειτουργός εύχεται να του συγχωρεθούν τα αμαρτήματα τα προσωπικά, αλλά και τα αγνοήματα του λαού. Η Θεία Ευχαριστία προσφέρεται υπέρ των ιερατικών αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. «Όλοι είμεθα αμαρτωλοί και συνυπεύθυνοι για το υπάρχον κακό», λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, με τη διαφορά ότι ο λαός μπορεί να αμαρτάνει από άγνοια, αλλά αυτό στον κλήρο δεν επιτρέπεται. Ειρηνεύοντάς μας ο ιερεύς μας ενδυναμώνει για να αγαπήσουμε όλους, ώστε μονιασμένοι να ομολογήσουμε τον Τριαδικό Θεό Πατέρα. Ο λειτουργικός ασπασμός απομακρύνει κάθε μορφή μνησικακίας. Στην πρώτη εκκλησία έκλειναν οι θύρες του ναού για να μην εισέλθει σε αυτό κάποιος μη πιστός. Η αγάπη δεν αρκεί για την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, αλλά απαραίτητα χρειάζεται και η ορθή πίστη, την οποία ομολογούμε με το σύμβολο της πίστεως, όπου απαγγέλλοντας τα άρθρα του ευχαριστούμε εγκάρδια τον δωρεοδότη Θεό. Η Αγία Αναφορά αρχίζει με το στόμεν καλός. Σημαίνει να ανυψώσουμε επιτέλους το νου μας από τη γη στον ουρανό, να ανορθωθούμε, αγνοώντας τώρα τις βιωτικές μέρημνες, φροντίδες, περιπέτειες και ασχολίες, και να είμαστε με εγρήγορση, προσοχή και προσήλωση, ειρήνη και αγάπη στις καρδιές. Αυτή είναι η πιο ευπρόσδεκτη θυσία μας στον Κύριο, με την οποία ενείτε, ευχαριστείτε και δοξάζετε. Στη συνέχεια, ο ιερεύς μεταφέρει τη χάρη των δωρεών της Αγίας Τριάδος στους πιστούς, ώστε να είναι σε παντοτινή κοινωνία. Το αυτό παρακαλούν και οι πιστοί για τον ιερέα τους. Κατόπιν ο ιερεύς ζητά από το εκκλησίασμα να ανεβάσει την καρδιά του από τα γήινα ψηλά προς συνάντηση του Θεού. Λέγοντας οι πιστοί «Ναι, έχουμε τις καρδιές ψηλά», αληθεύουν ή το λέγουν σχηματικά? Η Θεία Ευχαριστία αρχίζει ευχαριστώντας τον Κύριο για τις μύριες δωρεές του. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας αναφέρει πως λέγοντας οι πιστοί άξιων και δίκαιων συμφωνούν για να συνεχίσει ο ιερεύς τη Θεία Λειτουργία, ενώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει πως η φράση αυτή επισημαίνει την ισότητα κλήρου και λαού μπροστά στις θείες δωρεές. Ευχαριστούμε ολόψυχα τον Θεό για όλα και για τις φανερές και για τις αφανείς ευεργεσίες Του. Τη σάρκωση, τη σταύρωση, την Ανάσταση, τη Θεία Λειτουργία, τη Θεία Χάρη, τη Θεία Πρόνοια. Ο λειτουργικός επινίκιος ύμνος «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ» είναι συνένωση γης και ουρανού, αγγέλων και ανθρώπων. Υποδεχόμεθα τον βασιλέα της δόξης στην Αγία Πόλη για να θυσιαστεί για τη σωτηρία μας.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 10.

Τίτλοι ειδήσεων στις 10 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Με τη δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα εορτάστηκε και φέτος από την Εκκλησία της Ελλάδος η ιερά μνήμη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου του και ιδρυτή αυτής. Συνεδριάζει αύριο στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ στον ίδιο χώρο στις 5.30 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, Ανίτα Δημητρίου. Συνάντηση με τον Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ινδίας Πίγιους Κόγιαλ είχε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στο επίκεντρο της συζήτησης θέθηκαν οι διμερείς σχέσεις στον τομέα της ενέργειας, οι προοπτικές ανάπτυξης του διαδρόμου ΙΜΕΚ και ο ρόλος της Ελλάδος. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάρδας Ηλίας. Στα ωριά του στα γραφεία τελετών και νεκροθάλαμη του Παρισιού λόγω του καύσωνα. Το ΚΑΤΕΡ διέταξε σήμερα προσωρινή αναστολή της ναυσιπλοείας και ορισμένων άλλων θαλάσσιων δραστηριοτήτων στη χώρα μέχρι νεοτέρας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» που έχει προγραμματίσει ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης και τη μουσική επιμελείται η Μαρινέλα Πολυζώτη. Σήμερα θα προσεγγίσουμε τρεις ψαλμούς, αν προλάβουμε τον τρίτο. Τον 13ο ψαλμό, τον ομόλογό του 52ο και, αν προλάβουμε όπως είπα, τον 145ο. Κατά την ιστορική προσέγγιση, ο ψαλμός 13 γράφτηκε για να περιγράψει τη στάση των Ασσυρίων που εξεστράτευσαν εναντίον των Ιουδαίων για να τους καταλάβουν και να τους εχμαλωτήσουν. Κατά τη θεολογική όμως προσέγγιση, είναι ένας ακόμη ψαλμός που περιγράφει τη νίκη του Χριστού κατά των εναντίον δυνάμεων, δηλαδή εντάσσεται σε αυτό που ονομάζουμε χριστολογικούς ψαλμούς. Ας ξεκινήσουμε με την επιγραφή. Εις το τέλος, ψαλμός το Δαβίδ. Και με τον πρώτο στίχο, «Είπεν άφρον εν καρδία αυτού, ουκ έστη Θεός, διεφθάρισαν και ευδελίχθησαν εν επιτιδεύμασιν, ουκ έστη ποιόν Χριστότητα, ουκ έστην έως ενός». Η σοφιολογική γραμματεία που αναπτύχθηκε μετά τον 5ο αιώνα, δηλαδή τα βιβλία Σοφία Σύραχ, Σοφία Σολομόντος, Εκκλησιαστής, αναπτύσσουν την έννοια της σοφίας και της σοφροσύνης, δίνοντας ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο αφού τις αντιλαμβάνονται ως συνδεδεμένες με το υπαρξιακό στοιχείο του ανθρώπου που του δόθηκε από τον Δημιουργό και που παραπέμπει σε αυτό που ονομάζουμε εικόνα του Θεού, την οποία φέρει ο άνθρωπος εντός του. Το αντίθετο είναι ο άφρον άνθρωπος, δηλαδή αυτός που δεν είναι σόφρον, αυτός που δεν είναι σοφός, αυτός που δεν ξέρει να μετρήσει και να ισορροπήσει τα πράγματα της δημιουργίας και του βίου. Είναι ο άνθρωπος της ανταρσίας απέναντι στον Θεό, μιας ανταρσίας που φτάνει να αρνείται ακόμη και την ύπαρξη του Θεού. Κατά το στίχο λοιπόν, ο άφρον ισχυρίζεται, είπεν εν την καρδία αυτού, ότι δεν υπάρχει Θεός. Σε λαούς που κυκλοφορεί η αντίληψη ότι δεν υπάρχει Θεός, κανένας ενάρετος άνθρωπος δεν μπορεί να υπάρξει με Χριστότητα βίου, ούτε με έργα Χριστότητας. Δεν υπάρχει Χριστός και σόφρον άνθρωπος. Η απουσία ενάρετων και σοφών ανθρώπων αποτελεί καρπό διεφθαρμένης κατάστασης που γεννάει μάλιστα βδελιρές πράξεις. Ή, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια ενός ήρωα του Ντοστογεύσκη, αν δεν υπάρχει Θεός, τότε όλα επιτρέπονται. Θυμηθείτε τη λαϊκή αντίληψη για την απουσία ηθικών αρχών σε έργα ανθρώπων. Αυτός δεν έχει φόβο Θεού ή δεν έχει τον Θεό του. Η έκφραση «ουκ έστιν έως ενός» αποτελεί εβραϊσμό. Ήδη όμως ο Μέγας Αθανάσιος, αποδεχόμενος την προσέγγιση του Οριγένη στο σημείο αυτό, μεταφράζει το επίρρημα «έως» με το επίρρημα «εκτός», ερμηνεύοντας «δεν υπάρχει κανένας εκτός από έναν». Και αντί να μεταφράσει «δεν υπάρχει ούτε ένας», μεταφράζει «δεν υπάρχει κανείς εκτός από έναν». Και αυτός ο ένας Χριστός με ήτα είναι ο Χριστός Κυρίου με γιώτα, που θα γίνει ο ένας, όλοι οι άλλοι δεν υπάρχουν. Πάμε στο δεύτερο στίχο. «Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων, του ιδίν ή έστι συνειών ή εξητών των θεών».
Ας δούμε την περιγραφή που μας καταθέτει ο στίχος ως εικόνα. Ο Θεός κύβει πάνω στη γη και ζητάει έναν, να συναντήσει έναν. Εποπτεύει δηλαδή στη γη επάνω, παρατηρεί τον καθένα, θα συναντήσει κάποιον που θα κουβεντιάσει μαζί του. Η διαρκή στάση του Θεού προς τη δημιουργία του είναι η αναζήτηση του ενός, ενός εκάστου δηλαδή δικαίου. Ο στίχος παραπέμπει στη διαρκή παρουσία της Θείας Πρόνοιας. Παραπέμπει επίσης στην παραβολή του απολωλότος προβάτου. Ακόμη και αν υπάρχουν άγιοι και αν υπάρχουν δίκαιοι, ο ουράνιος πατήρ βρίσκεται σε αυτή την αναζήτηση του ενός που έχει χαθεί. Θυμόσαστε αυτήν την εξαίρετη παραβολή, όπου ο ποιμήν αφήνει τα 99 πρόβατα και ψάχνει να βρει το ένα που χάθηκε. Οι λέξεις «συνιών» και «εξιτών» που υπάρχουν στο στίχο υποκρύπτουν την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου που θα μπορέσει να ιδρύσει μία σχέση με τον Θεό. Πρόκειται για τη θεμελιακή προϋπόθεση αυτής της συνάντησης, προϋπόθεση που κατατίθεται από τον ίδιο τον Χριστό με την πρόταση «Ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν». Ο συνιών, αυτός δηλαδή που αντιλαμβάνεται μέσω της σοφίας και της φρόνησης, θα γίνει και εξητών των Θεών, δηλαδή θα θέσει αυτόν επί της οδού Κυρίου, όπου θα δεχθεί τη χάρη της Θείας Παρουσίας. Η Ιερά Ιστορία είναι γεμάτη από αυτές τις αναζητήσεις που δικαιώνονται με τη μυστική απάντηση του Θεού. Ενώ όμως έχει σκύψει ο Θεός, σύμφωνα με την εικόνα του στίχου, να βρει έναν μέσα στην ιστορία, δεν βρίσκει, όπως καταγράφεται στον επόμενο στίχο. Πάντες εξέκλειναν, άμα ηχριώθησαν, ουκ έστι ποιόν Χριστότητα, ουκ έστιν έως ενός. Ο Απόστολος Παύλος θα θεμελιώσει σε αυτόν ακριβώς το στίχο τη θεολογία της αχριώσεως των ανθρώπων για να εισαγάγει τη θεολογία της λυτρώσεως μέσω του Χριστού. Η ανάπτυξη αυτή είναι καταγραμμένη στο πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του, η οποία αναπτύσσει το θέμα της δικαιοσύνης και της δικαιώσεως. Θα περιγράψει την κατάσταση του κόσμου χωρίς Χριστό για να τονίσει τη διαφορά που έφερε ο Χριστός. «Και καθώς ουκ εδοκίμασαν τον Θεόν έχειν εν επιγνώση, αφού δεν προσπάθησαν να μάθουν τον Θεό οι άνθρωποι του κόσμου, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν, τους άφησε να εξελιχθούν σε ανόητους, τους άφησε να αναπτύξουν αυτό που επέλεξαν, δηλαδή ο νους τους να γίνει αδόκιμος νους, ένας νους που δεν δοκιμάζεται, ένας νους που δεν ασκείται στη σχέση με το Θεό, ένας νους που παραδίδεται στα φθαρτά του κόσμου τούτου. Παρέδωκε λοιπόν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν ποιήν τα μη καθήκοντα». Μια κατάσταση που οδηγεί τους ανθρώπους να ενεργούν τα ενάντια στον νόμο του Θεού. Και αρχίζει να περιγράφει τους ανθρώπους που ζουν χωρίς Θεό, που δεν έχουν επίγνωση της παρουσίας Θεού. «Πεπληρωμένους πάση αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία, μεστούς φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστάς, καταλάλους, θεοστηγείς, υβριστάς, υπερηφάνους, αλαζόνας, εφευρέτας κακών, γονεύσιν απειθείς, ασυνέτους, ασυνθέτους, αστόργους, ασπόνδους, ανελεήμονας». Είναι ένας κατάλογος που ξεδιπλώνει το φύλαυτο εγώ του ανθρώπου, ένα διαλελειμμένο εγώ, ένα εντελώς εξατομικευμένο εγώ. «Δεν μπορείς να δημιουργήσεις σχέση με τον συνάνθρωπό σου», θα πεις αυτή την επιστολή, «εάν προηγουμένως δεν δημιουργείς σχέση με τον Θεό». Για να δημιουργήσεις σχέση με τον συνάνθρωπό σου, δηλαδή για να μπορέσεις να αδειάσεις προς τον συνάνθρωπό σου, πρέπει από κάπου να αντλήσεις αυτή τη δύναμη, και αυτή τη δύναμη θα την αντλήσεις από τη σχέση σου με τον Θεό. Οι διαπιστώσεις του Αποστόλου Παύλου ακούγονται ως απόϊχος του λόγου των προφητών.
Ήδη στον προφήτη Ισαΐα διαβάζουμε, πάλι σε σχέση με αυτή τη φράση του ψαλμού, «Ο γάρ μωρός μωρά λαλήσει και η καρδία αυτού μάταια νοήσει, του συντελήν άνομα και λαλήν προς Κύριον πλάνησιν». Να συντελεί, δηλαδή να αποτελειώνει άνομα πράγματα και να βλασφημεί τον Κύριο, δηλαδή να συνομιλεί μεν με το Θεό, αλλά πλανεμένα. Του διασπείρε ψυχάς ποινώσας και τας ψυχάς τας διψώσας και να ασποιήσε. Επανέρχεται ο Απόστολος Παύλος στο τρίτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, επαναλαμβάνοντας κατά λέξη το στίχο του ψαλμού μας, για να περιγράψει τον κόσμο μέσα στον οποίο καλείται μία κοινότητα, η κοινότητα της Εκκλησίας που βρίσκεται στη Ρώμη και κατ' επέκταση κάθε εκκλησιαστική κοινότητα, να ζήσει. Τίουν προεχόμεθα, ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα, υπερέχουμε εμείς οι Ιουδαίοι? Ου πάντως προητιασάμεθα γάρ Ιουδαίουστε και Έλληνας, πάντας υφαμαρτίαν είναι. Ήδη δηλαδή καταθέσαμε ότι όλοι οι Ιουδαίοι και Έλληνες βρισκόμαστε κάτω από το ζυγό της αμαρτίας. Δηλαδή έχουμε από παλιά αντιληφθεί ότι και οι Ιουδαίοι, ευσεβείς Ιουδαίοι βέβαια που έχουν Θεό, και οι Έλληνες που δεν έχουν Θεό, όλοι βρίσκονται κάτω από την αμαρτία. Και αναφέρεται ακριβώς στο στίχο, καθώς γέγραπτε, όπως λέει η Γραφή, δηλαδή ο ψαλμός του Δαβίδ, ουκ έστι δίκαιος ουδέ εις, ουκ έστι ο συνειών, ουκ έστι ο εξητών των Θεών, πάντες εξέκλειναν άμα οι χρειώθησαν, ουκ έστι Χριστότητα, ουκ έστι έως ενός. Εντελώς δηλαδή αντιγράφει το στίχο για να περιγράψει την κατάσταση της ιστορίας. Και συνεχίζει ο ίδιος: «Τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν, ή όσα σπίδων υπό τα χείλη αυτών», δηλητήριο φιδιών δηλαδή, «όν το στόμα αράς και πικρίας γέμει». Το στόμα τους είναι γεμάτο από βλαστήμιες και πικρία. «Οξείς υπόδες αυτών εκχέ αίμα», πρόθυμοι να σκοτώσουν δηλαδή, «σύντριμα και ταλαιπωρία εν τις οδείς αυτών». Μάλιστα τα λόγια του Παύλου, «τάφος ανεωγμένος», μέχρι και τη φράση των οφθαλμών αυτών, έχουν προσθεθεί στον τρίτο στίχο του ψαλμού από τα πρωτοχριστιανικά χρόνια, γι' αυτό και βρίσκονται σε όλες τις εκδόσεις του ψαλτηρίου. Πάνω σε αυτή τη διαπίστωση ότι όλοι οι άλλοι έχουν αχρειωθεί, δηλαδή έχουν καταποθεί από τον θάνατο, βασίζεται και η θεολογία του Ευαγγελιστού Ιωάννου, ο οποίος θα ονομάσει τον Χριστό Υιό του ανθρώπου, θέλοντας να τονίσει ότι μέσα σε αυτή τη ζωφερή κατάσταση εμφανίστηκε ο ένας που ανακαίνισε τη δημιουργία. Από εκεί και έπειτα ξεκινάει μια άλλη γενεά, η γενεά όσων θα γεννηθούν από αυτόν τον ένα, αυτό που στη λατρεία μας το ψηλαφούμε δια του μυστηρίου του βαπτίσματος. Η αντίληψη αυτή του Δαβίδ που αποτυπώνει στην ποίησή του παρουσιάζεται σε πολλούς ψαλμούς, και αυτούς τους στίχους παίρνει ο Απόστολος Παύλος για να φτιάξει την πρότασή του, παραδείγματος χάρη από τον πέμπτο ψαλμό, ότι ουκ έστεινεν το στόματι αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτόν ματέα, τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτό, τες γλώσσες αυτόν εδολιούσαν. Από τον ψαλμό 9, του οποίου αράς το στόμα αυτού γέμει και πικρίας και δόλου υπό την γλώσσα αυτού κόπος και πόνος. Από τον ψαλμό 35, φυσήν ο παράνομος του αμαρτάνιν εν εαυτό, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού. Και από τον ψαλμό 139, εικόνησαν γλώσσαν αυτών ο Ιώφεος, ή όσα σπίδων υπό τα χείλη αυτών. Θέλω να πω ότι μέχρι τώρα, σε τρεις στίχους, ο ψαλμός μας περιγράφει ένα δράμα της ιστορίας. Και το δράμα αυτό της ιστορίας είναι μία αμάχη ανθρώπου εναντίον ανθρώπου. Σταμάτησε αυτή η αμάχη? Όχι βέβαια.
Το τραγικό δεν είναι ότι δεν σταμάτησε. Το τραγικό είναι ότι συνεχίστηκε ακόμα και σε λαούς που σέβονται τον Θεό, που σέβονται τον Υιό του Θεού, αυτούς τους λαούς που ονομάζουμε χριστιανικούς. Δεν σταμάτησε αυτή η αμάχη. Επομένως η φράση του Αποστόλου Παύλου για τους Ιουδαίους και για τους Έλληνες που τους βλέπει να έρχονται από πίσω σε αυτή την κατάσταση έρχεται και από το μέλλον. Αυτή είναι η κατάσταση.

Στο στίχο 4 θέτει ο ποιητής το ερώτημα μπροστά σε αυτή την κατάσταση που μας περιέγραψε προηγουμένως. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, ή αισθείονται στο λαόν μου βρόση άρτου των Κύριων ούκ επεκαλέσαντο. Ας το καταλάβουν αυτοί που εργάζονται την ανομία, ότι δεν μπορούν να τρώνε τον λαό μου, να τον κάνουν ψωμί το λαό μου, και συγχρόνως να επικαλούνται τον Κύριο. Τροπολογικά ο στίχος αναφέρεται στο ιερατείο κατά την εποχή του Χριστού. Θυμηθείτε και τα περίφημα «Ουέ» προς τους γραμματείς και φαρισαίους. Είναι μια προσέγγιση που κάνει ο Θεοδόρητος αλλά και ο Χρυσόστομος. Αυτή η αναφορά στο ιερατείο, το Ιουδαϊκό ιερατείο. Το ιερατείο έχει ως έργο του να υπηρετεί τον λαό στη λατρεία, να αποδηγετεί τον λαό, να οδηγεί τον λαό. Όμως το ιερατείο έχει εκτραπεί από το έργο του αυτό. Τόσο πολύ έχει εκτραπεί ώστε όταν φτάνει η ώρα του Μεσσία τον αποκηρύ του και μάλιστα τον θανατώνουν. Έτσι παίρνει νόημα όλη αυτή η στάση του Χριστού απέναντι στο ιερατείο. Και δεν είναι μόνο κατά την εποχή του Χριστού που το ιερατείο είχε εκκλίνει της αποστολής του. Ένας προφήτης που έζησε πριν από τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία, ο Μιχαίας, περιγράφει αυτή την κατάσταση του ιερατείου. «Και ερεί ο Θεός», εννοείται. «Ακούσατε δι ταύτα, εαρχέ οίκου Ιακώβ και οι κατάλοιποι οίκου Ισραήλ, ουκ ημίν εστί του γνώνε το κρίμα? Δεν μπορείτε εσείς να μάθετε τη δικαιοσύνη? Μισούνται στα καλά και ζητούνται στα πονηρά, αρπάζονται στα δέρματα αυτών από αυτών και τα σάρκα σε αυτών». Το δέρμα είναι μια εικόνα της βιωτής του σκηνήτη ανθρώπου. «Από των οστέων αυτών ον τρόπον κατέφαγον τα σάρκα του λαού μου και τα δέρματα αυτών από αυτών εξέδιραν και τα οστέα αυτών συνέθλασαν και εμέλησαν ως σάρκας εις λέβητα και ως κρέα εις χύτραν». Έχουμε λοιπόν έναν κόσμο γύρω από τον Ισραήλ ο οποίος βυσοδομεί, ο οποίος θέλει να διαλύσει το λαό του Θεού. Αλλά έχουμε και παράγοντες μέσα στο λαό του Ισραήλ, οι οποίοι είναι επιλύσμονες της αποστολής τους, επιλύσμονες του έργου τους. «Εκεί εδηλίασαν φόβο, ούκιν φόβος, ότι ο Θεός εν γενναία δικαίω», καταγράφει ο ποιητής στο στίχο 5. «Σε αυτόν τον κόσμο που εγώ προσβλέπω», μας λέει ο ποιητής, «ο φόβος μόνο μπορεί να του συγκρατήσει, αλλά ένας φόβος ούκ κατεπίγνωση. Ένας φόβος εκεί που δεν πρέπει να υπάρχει φόβος, γιατί υπάρχει ο Θεός, ο οποίος ορίζει τη γενεά των δικαίων. Στον τόπο του Θεού, που δεν υπάρχει φόβος, εκεί ο άδικος φοβάται». Σας θυμίζω την αρχαία διήγηση για τον φόβο. «Και ήκουσαν τις φωνής Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο των δειλινών και εκρύβησαν ότε Αδάμ και η γυνή αυτού από προσώπου Κυρίου του Θεού εν μέσω του ξύλου του παραδείσου, και κάλεσε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπεν αυτό: Αδάμ, πού είσαι? Και είπεν αυτό: της φωνής σου ήκουσα περιπατούντος εν το παραδείσο και εφοβήθη ότι γυμνός είμαι». Αυτός ο φόβος της παρουσίας του Κυρίου, εκεί που κατ' ουσίαν δεν υπάρχει φόβος, όπου ούκιν φόβος, αυτός ο φόβος είναι η μεγάλη σύγχυση του ανθρώπου, αν θέλετε η μεγάλη αμαρτία του ανθρώπου. Ο Άγιος Μάξιμος περιγράφει την κόλαση ως κατάσταση υπάρξεως εν σχέση με το Θεό, όπου η παρουσία του Θεού γεννάει φόβο αντί να γεννάει χαρά. Στον έκτο στίχο έχουμε τη διατύπωση «Βουλή πτωχού κατησχύνατε, ο δε Κύριος ελπίς αυτού έστη». Μία αντίστοιξη. Από τη μια οι εχθροί, οι αρνητές του Θεού, κατεσχύνουν
τον πτωχό άνθρωπο, δηλαδή τον απλό άνθρωπο, τη θέληση του απλού ανθρώπου. Από την άλλη έχουμε τον φτωχό αυτόν άνθρωπο να έχει την ελπίδα του στον Κύριο και ο Κύριος τελικά να είναι η ελπίδα του απλού και φτωχού ανθρώπου. Εδηλίασαν βέβαια, γιατί συντρίβουν τη σκέψη του φτωχού ανθρώπου οι αρνητές του Θεού, το θέλημα του φτωχού ανθρώπου, ο οποίος φτωχός άνθρωπος μία ελπίδα και μόνον έχει, τον Κύριο. 7 στίχοι που περιγράφουν, επαναλαμβάνω, την ιστορία. Ο 7ος στίχος που θα ακολουθήσει για μερικούς αρχαίους ερμηνευτές έχει προστεθεί μετά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Ο 7ος στίχος ανάγει τον ψαλμό σε καθαρά μεσιανικό, δηλαδή προφητικό ψαλμό, που αναφέρεται στην έλευση του Μεσσία, του Σωτήρα. «Τις δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε Κύριον την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφρανθίσετε Ισραήλ». Ποιος θα φέρει τη σωτηρία του Ισραήλ, αυτή που έχει ως αφετηρία το όρος Σιών? Όταν ο Κύριος ελευθερώσει τους εχμαλώτους του λαού του, τότε θα χαρεί ο Ιακώβ και θα εφρανθεί ο Ισραήλ. Δεν πρόκειται μόνο για ιστορική εχμαλωσία, αλλά για εχμαλωσία υπαρξιακή. Ο λαός του Θεού είναι εχμάλωτος της φθοράς και του θανάτου, εχμάλωτος της αμαρτίας. Από αυτή την εχμαλωσία υπόσχεται ο Θεός να τον ελευθερώσει. Οι πατέρες που ασχολήθηκαν με την ερμηνεία αυτού του στίχου μας εξήγησαν ότι αναφέρεται στην ελευθερία που χάρισε στους ανθρώπους ο Χριστός, ο οποίος υψώθηκε επί του Σταυρού, του εμπυγμένου στο όρο Σιών, και δια του Σταυρού κατάργησε το κράτος του θανάτου. Ο Ισραήλ, που σημαίνει ο ισχυρός λαός, είναι ο νέος Ισραήλ, η Εκκλησία. Την προφητεία που διατυπώνει ο Δαβίδ συνεχίζουν δύο από τους ελάσσονες προφήτες, ο Οσιέ και ο Αμός, που αναφέρονται σε αυτή την εχμαλωσία και σε αυτή την ελευθερία. Είναι η εχμαλωσία ως κατάσταση του ανθρώπου, εχμαλωσία στην αμαρτία, στην αγνωσία, στη σύγχυση. Ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος. Λέει ο Οσιέ, «Άρχου τριγάν σε αυτό, εν το επιστρέφειν με την εχμαλωσία του λαού μου, εν το γιάσαστε με τον Ισραήλ. Μπορείς τώρα να τριγίσεις τους καρπούς σου, γιατί εγώ σε ελευθερώνω από την εχμαλωσία». Να τριγίσεις σημαίνει να παράξεις το κρασί το καινούριο, το κρασί της ευχαριστίας. Και ο Αμός συνεχίζει, «Και επιστρέψω την εχμαλωσία του λαού μου Ισραήλ και οικοδομήσουσι πόλεις τα συφανισμένας και κατοικήσουσι και φυτεύσουσι αμπελώνας και πείονται των ίνων αυτών και πείσουσιν κήπους και φάγονται των καρπών αυτών». Μια φράση που αρκετοί από τους πατέρες, μάλιστα από τους αρχαίους πατέρες, την είδαν ως προφητεία του κρασιού και του ψωμιού της Θείας Ευχαριστίας.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Εξετάσαμε μέχρι τώρα τον ψαλμό 13 και τώρα πάμε στον ψαλμό 52 που τον χαρακτήρισα ομόλογο ψαλμό. Ο ψαλμός 52 αποτελεί κατ' ουσίαν επανάληψη του 13ου ψαλμού με μόνες διαφορές την παράληψη των στίχων από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την προσθήκη δύο ημιστοιχίων στον έκτο στίχο. Επίσης μια διαφορά είναι ότι οι στίχοι 5 και 6 του 13ου ψαλμού συγχωνεύονται σε έναν, τον έκτο στίχο του 52ου ψαλμού. Η συγχώνευση πιθανώς γίνεται γιατί στον 13ο ψαλμό η επιγραφή δεν αριθμείται ως πρώτος στίχος, ενώ στον 52ο αριθμείται ως πρώτος στίχος. Με τη συγχώνευση λοιπόν έχουμε 7 στίχους και στους δύο ψαλμούς. Είναι φανερό ότι ο 13ος ψαλμός που ήδη εξετάσαμε είναι αρχαίος, ενώ ο 52ος είναι νεότερος. Εισάγεται στη συλλογή του ψαλτηρίου όταν ο λαός επιστρέφει από τη Βαβυλώνια εχμαλωσία και οργανώνουν ξανά τη λατρεία τους. Επομένως, ξαναφέρνουν τον 13ο ψαλμό, αλλά τώρα τον φέρνουν ως λατρευτικό ψαλμό. Ο πρώτος στίχος, που αποτελεί και την επιγραφή του ποίηματος, μας λέει «Εις το τέλος υπέρ Μαελέθ συνέσεως το Δαβίδ». Ο πρώτος λοιπόν αυτός στίχος που αποτελεί, όπως είπα, την επιγραφή του ψαλμού, μας λέει ότι το ποίημα έχει διδακτικό χαρακτήρα και επίσης σημειώνει τον μουσικό τρόπο με τον οποίο πρέπει να ψαλεί. Με τη λέξη «Μαελέθ», που σημαίνει μουσικό μέτρο, ο ψαλμός εισάγεται ως λατρευτικός και καλεί σε όρχηση. Το «Μαελέθ» δηλαδή σημαίνει τρόπο του χορεύει, άρα δηλώνει ότι αυτός ο ψαλμός πρέπει να χορεύεται. Και με τη λέξη «συνέσεως» δηλώνει το περιεχόμενο, ότι δηλαδή αποβλέπει σε διδαχή. Ας πάμε τώρα στα δύο ημιστοίχια του έκτου στίχου, τα οποία ανέφερα, παραλείποντας τους άλλους στίχους τους οποίους αναπτύξαμε προηγουμένως όταν προσεγγίσαμε το 13ο ψαλμό. Το πρώτο ημιστοίχιο, ότι ο Θεός διεσκόρπισε νοστά ανθρωπαρέσκον. Το αντίθετο της λέξης ανθρωπάρεσκας, ανθρωπάρεσκος, που δηλώνει αυτόν που αρέσει στους ανθρώπους, είναι ο θεάρεστος, αυτός που αγαπάει το Θεό και αγαπιέται από το Θεό. Ο Απόστολος Παύλος διατυπώνει αυτή τη διαφορά γράφοντας στους Εφεσίους «Μη κατά οφθαλμοδουλίαν ως ανθρωπάρεσκοι, αλλά ως δούλοι Χριστού, ποιούνται στο θέλημα του Θεού εκ ψυχής, με τα ευνίας δουλεύοντες ως το Κυρίο και ουκ ανθρώπης». Να τη λοιπόν η ουσιώδης διαφορά. Από τη μια εργάζομαι μέσα στα όρια της ιστορίας και του κόσμου τούτου και αποβλέπω στο να αρέσω στους ανθρώπους. Από την άλλη προσανατολίζομαι στο έργο της δημιουργίας ως ποιήματος του Θεού και εργάζομαι για να αρέσω στο Θεό. Το πρώτο λοιπόν ημιστοίχιο καταγράφει τις συνέπειες της απουσίας του Θεού από τη ζωή των ανθρώπων. Οι άνθρωποι διακρίνονται σε αυτούς που δέχονται αυτή την παρουσία και παραδίδονται σε αυτή και σε αυτούς που αρνούνται αυτή την παρουσία και παραμένουν στην αυτονομία της φύσεώς τους, δηλαδή στον τόπο του θανάτου, εγκλωβισμένοι στα πράγματα του κόσμου τούτου. Στην προφητική του διάσταση ο στίχος διαβάζεται ως αναφερόμενος στον τρόπο που οι αρνησοί Χριστοί Ιουδαίοι αντιμετώπισαν την παρουσία του Χριστού. Δήλωναν ότι είναι με τον Κέσαρα. Ουκ έχομεν βασιλέα ημί Κέσαρα. Και εάν τούτον απολύσεις, λένε στον Πιλάτο, ουκ ή δεν είσαι φίλος του Κέσαρος. Το δεύτερο ημιστοιχείο τώρα, κατησχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσεν αυτούς. Πρόκειται για ανάπτυξη της διατύπωσης που καταγράφεται στον αντίστοιχο στίχο του 13ου ψαλμού «Ο Θεός εν γενεά δικαία». Η δικαιοσύνη του Θεού βρίσκεται στο ότι διασκορπίζει την απειλή. Διαχρονικά, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, ναι μεν η απειλή υπάρχει, αλλά μόνη δυνατότητα να διασκορπιστεί αυτή η απειλή είναι να ζήσεις στον τόπο του Κυρίου, που είναι ο τόπος της δικαιοσύνης του. Ο Θεός υπόσχεται την κατεσχήνη και την οξυδένωση των εχθρών, φυσικών και νοητών, που απειλούν τον λαό του. Αυτοί οι εχθροί υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Τότε και τώρα. Τότε επειδή δεν ήξεραν ποιος είναι ο Θεός. Τώρα δυστυχώς ξέροντας ποιος είναι ο Θεός. Το ευαγγελικό πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη κηρύττοντες αυτούς

στα νεότερα χρόνια έχουμε την ίδρυση ουσιαστικά μιας νέας θρησκείας, που είναι η θρησκεία της απουσίας του Θεού, όχι από άγνοια, αλλά εν γνώση. Αυτό που έχει περιγράψει ο Νίτσε ως θάνατο και κηδεία του Θεού. Όμως υπάρχει ο Θεός της δικαιοσύνης, όπως μας είπε ο Ψαλμός, και για όσους φοβούνται τον Κύριο μπορούν να αντλήσουν μια χαρά από μέσα τους, υμνώντας αυτόν τον Κύριο, ανεξαρτήτως τι θα επισυμβεί γύρω τους. Ακόμα και αν εξουθενωθούν από τους γύρω τους, αυτοί μπορούν να υμνούν τον Κύριο.

Μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε την προσέγγιση σε έναν άλλο ψαλμό, τον 145, έναν από τους πρώτους ψαλμούς μιας ομάδας που αποτελείται από 6 ψαλμούς. Είναι οι 145 μέχρι 150 που έχουν κοινό περιεχόμενο. Αποτελούν ενότητα ύμνων λατρείας υπό τον γενικό τίτλο «Αλληλουιάρια», επειδή καθένας τους αρχίζει και τελειώνει με τη δοξολογική λέξη «Αλληλούια». Μάλιστα, οι πρώτοι στίχοι του ψαλμού 145 ψάλλονταν μέχρι σήμερα ως αντίφωνα στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας. Είναι το δεύτερο αντίφωνο συγκεκριμένα. Παλαιότερα ψαλόταν όλος ο ψαλμός ως αντίφωνο, και το λέμε αντίφωνο επειδή τον ένα στίχο τον ψέλνει ο ένας χορός, τον άλλο στίχο τον ψέλνει ο άλλος χορός. Σήμερα στην ενοριακή πράξη συνήθως ψαλώνται 4 ή 6 στίχοι ανάλογα. Το ποίημα αρχίζει με τη φράση «Αλληλούια Αγγέου και Ζαχαρίου», που αποτελεί τρόπον τεινά τίτλο του ψαλμού. Αγγέος και Ζαχαρίας είναι 2 ιερείς, οι οποίοι όταν ο λαός γύρισε από τη Βαβυλώνια εχμαλωσία ανέλαβαν το έργο της αναδιοργάνωσης της λατρείας. Δεν ξέρουμε αν είναι και ποιητές των ύμνων, το πιθανότερο να μην είναι, αλλά είναι ιδρυτές αυτών των ύμνων μέσα στη λατρεία. Οι 2 πρώτοι στίχοι μας λένε «Ένι η ψυχή μου τον Κύριον, ενέσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω». Ο Δαβίδ έχει καταθέσει αρκετούς ψαλμούς σε αυτή τη στάση του ένου προς τον Θεό και της ευλογίας, στάση που δηλώνει λατρευτική αναφορά. Μνημονεύω τους ψαλμούς 102 και 103. Στον πρώτο ακούμε «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου», μην ξεχνάς δηλαδή, «πάσα στα σανταποδόσεις αυτού». Και στον δεύτερο «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου εμεγαλύνθη σφόδρα». Έχουμε λοιπόν τον ευσεβή που ζει μέσα σε έναν ένο. Ενδιαφέρον είναι να δούμε ότι η Αποκάλυψη, όταν περιγράφει την ουράνια λειτουργία, αντλεί από τους ψαλμούς για να περιγράψει αυτήν την ουράνια λειτουργία. Βλέπει τους πρεσβυτέρους γύρω από τον θρόνο του Θεού να ενούν τον Κύριο με τη δοξολογία και

Είτε τον Κύριον των ουρανών. Όταν ενώ τον Κύριο αντλώ δύναμη, και όταν αντλώ δύναμη αυτοπροσδιορίζομαι ως δυνατός. Εάν μπορέσω να αυτοπροσδιοριστώ ως δυνατός, δεν ακουμπάω πάνω στους ανθρώπους, όταν μάλιστα αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να με εξουσιάζουν. Δεν τους εμπιστεύομαι. Παραδίδομαι σε αυτόν που ενώ, που δοξολογώ, που αγαπάω. Ο τρία στίχος γίνεται πιο σαφής σε σχέση με αυτό το, με αυτή τη στάση μου να μην εμπιστεύομαι ανθρώπους. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκ έστι σωτηρία. Αρκετούς αιώνες τώρα, προ Χριστού και μετά Χριστόν, ενώ το ξέρουμε οι άνθρωποι μέσα μας ότι δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε ανθρώπους, αφού κανένας δεν μπορεί να είναι σωτήρας παρά μόνο ένας, παρασυρώμαστε από σωτήρες, είτε χριστιανοί είμαστε είτε μη χριστιανοί. Ο Δαβίδ θα διατυπώσει αυτή τη γνώση, ουσιαστικά αυτή τη θεογνωσία, ότι δηλαδή αγαθότητα είναι να πιστεύεις και να έχεις πεποίθηση στον Κύριο και όχι στον άνθρωπο. Αγαθόν πεπιθένε επί Κύριον ή πεπιθένε επάνθρωπον. Αγαθόν ελπίζειν επί Κύριον ή ελπίζειν επί άρχουσι. Πάνω σε αυτή την αντίληψη θα στηρίξει ο Χριστός το κήρυγμά του. Θα υπογραμμίσει ότι υπάρχει μία βασιλεία, αλλά η βασιλεία αυτή δεν είναι από τον κόσμο αυτό, ουκ έστιν εκ του κόσμου τούτου. Στον Ευαγγελιστή Λουκά διαβάζουμε τα λόγια του ίδιου του Χριστού: «Η βασιλείς των εθνών κυριεύουσιν αυτόν και οι εξουσιάζοντες αυτόν ευεργέτε καλούνται, ημείς δε ουχ ούτος. Αλλομίζον εν ημίν γινέστο όσο νεότερος και ο ηγούμενος όσο διακονών». Για να συνεχίσει ότι αυτό ήρθα να κάνω εγώ, ήρθα να διακονήσω, κάτι που η υμνολογία μας το αντιλαμβάνεται ως το ουσιώδες στοιχείο του βίου της, και γι' αυτό αυτή η εικόνα του Χριστού ως διακόνου επανέρχεται πολύ συχνά στους ύμνους της. Γιατί να μην έχουμε πίστη στους ανθρώπους και στους άρχοντες? Διότι υπάρχει ο θάνατος. Ο θάνατος σχετικοποιεί όλους τους σωτήρες, ακυρώνει το έργο τους. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού, του άρχοντος δηλαδή, και επιστρέψει στην γήν αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Χάνεται κάθε ένας σωτήρας και κάθε ένας άνθρωπος που προέρχεται και ακουμπάει πάνω στις δυνάμεις του κόσμου τούτου. Κάθε εξουσιαστής του αιώνος τούτου θα πεθάνει, θα φύγει η ανάσα του κάποια στιγμή, θα επιστρέψει στη γη, αυτό μας λέει ο στίχος, ακόμη και οι διαλογισμοί του θα χαθούν με το θάνατό του. Όμως, μακάριος ου ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού, η ελπής αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού. Μακάριος δηλαδή όποιος έχει παρόντα το Θεό του Ιακώβ στη ζωή του. Όποιος δηλαδή παραδίδεται σε αυτόν τον Θεό στον οποίον απευθύνει την ελπίδα του. Εδώ ουσιαστικά σε αυτόν τον πέμπτο στίχο τίθεται και το περιεχόμενο της λεγόμενης μακαριότητας. Όταν ο Χριστός χρησιμοποιεί τη λέξη μακάρι στους μακαρισμούς, με αυτό το περιεχόμενο χρησιμοποιεί τη λέξη. Μακάριος δεν είναι ο ευτυχισμένος, ο ευδαίμων. Μακάριος είναι αυτός του οποίου ο Θεός Ιακώβ είναι βοηθός, του οποίου η ελπίδα είναι σε αυτόν τον Θεό. Μπορεί να είναι μακάριο ένα έθνος, παραδείγματος χάρη ο Ισραήλ. Ναι, μπορεί να είναι, μας λέει ο Ψαλμωδός. Μακάριον το έθνος του οποίου εστί Κύριος ο Θεός αυτού, λαός τον οποίο εξελέξατο εις κληρονομίαν εαυτό. Ή αλλού, μακάριος ο λαός του οποίου Κύριος ο Θεός αυτού. Είναι μακάριο το έθνος, ο Ισραήλ, μόνο στην περίπτωση που έχει ως βοηθό του το Θεό. Και δεν είναι μακάριο βέβαια στην περίπτωση που δεν έχει το Θεό βοηθό. Κάτι που συχνά περιγράφεται σε όλη την ιστορία του παρεού Ισραήλ
Κυρίως δε στους προφήτες που περιγράφουν αυτή την απώλεια της ευθείας οδού του Θεού από τους ανθρώπους του λαού. Στην Καινή Διαθήκη αυτή η απώλεια της ευθείας οδού καταγγέλλεται ως κατάσταση κυρίως του ιερατείου. Ο Χριστός αποφεύγει να καταδικάσει το λαό, καταδικάζει την ηγεσία του λαού. Μπορεί να είναι μακάριος ο λαός, ένας λαός πέραν των ορίων του έθνους, του οποίου ο Κύριος είναι δικός του Κύριος. Δηλαδή, μακάριος ο λαός του Κυρίου ως Εκκλησία.

μας προσδιορίσε τον Θεό στον πέμπτο στίχο ως Θεό του Ιακώβ. Αλλά τώρα η λέξη Ιακώβ απλώνεται και γίνεται μία λέξη καθολική. Ο Ιακώβ μας συνδέει με τον Χριστό. Επομένως μιλάμε για τον Θεό που μας φανέρωσε ο Χριστός. Μας προσδιορίζει αυτό το Θεό στον έκτο στίχο για να μας πει ότι είναι ο ποιητής του ουρανού και της γης, της θάλασσας και όλων όσων υπάρχουν σε αυτήν. Τον ποιήσαντα των ουρανών και την γην, την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής, τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα. Είναι δηλαδή ο Θεός που φυλάσσει την αλήθεια εις τον αιώνα. Πάλι για πολλούς ερμηνευτές πατέρες εδώ έχουμε μια μεσιανική υπόμνηση από τον ποιητή. Ποια είναι η αλήθεια που φυλάσσει εις τους αιώνας ο Θεός? Η αλήθεια που φυλάσσει στους αιώνας αναλύωτη είναι ο Υιός του. Απ' αρχής υπάρχει ο Υιός στη δημιουργία. Ο Υιός είναι το πρότυπο της δημιουργίας του ανθρώπου. Και όταν ο άνθρωπος αποτυχάνει να γίνει Υιός του, ο ίδιος ενανθρωπίζεται για να φέρει τον άνθρωπο και να τον κάνει Υιό του ουράνιου πατέρα. Αυτή είναι η αλήθεια του Θεού, η αναλύωτη, τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα. Θα μπορούσαμε να δεχθούμε και μια άλλη προσέγγιση που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη, αυτήν της πιστότητας. Αλλά κατ' ουσίαν είναι το ίδιο πράγμα. Η αλήθεια ως ιότητα και η αλήθεια ως πιστότητα είναι το ίδιο πράγμα. Όταν λέω πιστότητα, εννοώ την υπόσχεση του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Καταρχήν η αρχική υπόσχεση δίνεται ήδη στον εχθρό του ανθρώπου όταν του λέει ότι θα συντριφθεί, ένας απόγονος της γυναίκας θα τον συντρίψει. Υπόσχεση που ανανεώνεται στον Αβραάμ, στους άλλους πατριάρχες και τελικά στον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος με το χέρι του δείχνει ότι αυτός, ο Ιησούς, είναι η αλήθεια του Πατρός. Θυμόσαστε ότι στη βάφτιση του Χριστού, αυτό που ονομάζουμε Θεοφάνεια, έχουμε την αποκάλυψη της θεότητας. Ο Πατήρ ορίζει τον Υιό, το Πνεύμα φωτίζει τον Υιό και ο Υιός δέχεται να υπηρετηθεί από τον φίλο του, τον άνθρωπο, το μετέχμιο δηλαδή ανάμεσα στον παλαιό άνθρωπο και στον νέο άνθρωπο που θα εμφανιστεί στο πρόσωπο του Χριστού, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Το ότι ο Θεός είναι δημιουργός των πάντων είναι μια καταστατική αντίληψη της πίστης Εκκλησίας. Σας υπενθυμίζω το περιστατικό που περιγράφεται στις πράξεις των Αποστόλων, όταν απελευθερώθηκαν ο Πέτρος και ο Ιωάννης μετά τη σύλληψή τους από τους θρησκευτικούς άρχοντες, επειδή κήρυταν στο ναό μετά την Πεντηκοστή, εμφανίστηκαν ενώπιον της κοινότητας και χαρούμενοι όλοι άρχισαν να υμνούν τον Θεό. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς καταγράφει μία εξαιρετική προσευχή βασισμένη στο στίχο του ψαλμού «Προσεγγίζουμε». «Οι δε ακούσαντε σωμοθυμαδών, ήραν φωνήν προς τον Θεόν και είπων, ανύψωσαν τη φωνή τους προς τον Θεό και είπαν, «Δέσποτα, σύ ο ποιήσας των ουρανών και την γην και τη θάλασσα και πάντα τα εν αυτής». Είναι η πίστη μας αυτή, όπως την διατυπώνουμε και στο σύμβολό μας. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Συνεχίζει τώρα ο ποιητής τον 7ο στίχο και μας υπομνηματίζει ότι αυτός ο Θεός ποιεί κρίμα της αδικουμένης, δίνει τροφή της πεινώση, λύει πεπαιδημένους, δηλαδή δικαιώνει τους αδικούμενους, ταΐζει τους ποινώντες, ελευθερώνει τους φυλακισμένους. Πρέπει ο ποιητής να προσδιορίσει ποιος είναι αυτός ο Θεός, που αν τον έχω βοηθό μου είμαι μακάριος. Μας είπε λοιπόν, είναι ο δημιουργός, αλλά και ο προνοητής, αυτός που προνοεί. Προνοεί πώς? Με το να δικαιώσει ακριβώς τον αδικούμενο, να θρέψει τον ποινώντα, να ελευθερώσει τον εχμάλωτο. Πεπαιδημένος σημαίνει αλυσοδεμένος. Αυτά θα τα δούμε σε μία αλληγορική διάσταση. Ο άνθρωπος
πάντα είναι αδικημένος. Γιατί είναι αδικημένος? Γιατί πεθαίνει. Και αυτό είναι αδικία. Δεν είναι ο προορισμός του να πεθάνει. Ο άνθρωπος πάντα πεινάει. Το πεινόντι, λέει ο Χριστός, δώσω αυτό φαγήν. Και τι του δίνει? Το σώμα του και το αίμα του να φάει. Και ο εχμάλωτος πάντα είναι εχμάλωτος της φθοράς και του θανάτου. Να έρθετε, μας λέει ο Χριστός, σε μένα όλοι οι εχμάλωτοι και εγώ θα σας ελευθερώσω. Στον 8ο στίχο τώρα συνεχίζει τα χαρακτηριστικά αυτού του Θεού Ιακώβ, που είναι ο Θεός του Χριστού επίσης, όπως μας τον αποκάλυψε ο Χριστός, όπως είπαμε. Κύριος σοφή τυφλούς, Κύριος ανορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους. Ας δούμε μια-μια αυτές τις τρεις εκφράσεις. Τι θα πει Κύριος σοφή τυφλούς? Ποιος είναι ο τυφλός? Ο προφήτης Ισαΐας βλέπει μια μέρα που θα έρθει στο μέλλον. Τη βλέπει εμπνεύματη. Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι και ναι χρυσέ με. Ευαγγελίσαστε πτωχής απεσταλκέ με. Ιάσαστε τους συντετριμένους στην καρδία. Κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψη. Η τυφλή, η συντετριμένη, δεν είναι η σωματικά τυφλή και η σωματικά συντετριμένη. Πώς μπορώ να κάνω σοφό τον τυφλό? Τον κάνω σοφό όταν δει και δει τη σοφία Κυρίου. Ο τυφλός δεν κάνει πλέον τίποτα που είναι αντίθετο προς το θέλημα του Κυρίου. Αυτή είναι η σοφία του. Ακόμη περισσότερο, η σοφία που αποκτούμε οι τυφλοί είναι η σχέση μας με τον Χριστό, ο οποίος είναι η ενυπόστατη σοφία του Θεού, η Αγία Σοφία. Όταν κάνει τα θαύματά του ο Χριστός, θα το έχετε προσέξει, συνήθως τρέχουν αυτοί να τον ευχαριστήσουν και λέει «Πορεύου και μικέτι αμάρτανε», σε μια εξαιρετική αποστροφή στο διήγημα «Υπό την Βασιλικήν Δρύν», όταν εν εξτάσει ο Παπαδιαμάντης βλέπει το δέντρο να γίνεται νύμφη, σκέφεται από το μάθημα της θρησκευτικής ιστορίας που έκανε στο σχολείο, όταν τους έλεγε ο καθηγητής των θρησκευτικών για μια θεραπεία τυφλού που περιγράφει το Ευαγγέλιο. Στην αρχή ο πρώην τυφλός έβλεπε τους ανθρώπους σαν δέντρα και μετά τους έβλεπε ανθρώπους. Αυτή είναι η σοφία του τυφλού. Πώς θα περάσει από τους ανθρώπους αντικείμενα στους ανθρώπους πρόσωπα, να αποκτήσει εκείνη την άνωθε σοφία που θα ενθρονίσει εντός του την αγάπη.

Αγαπητοί ακροατές, δεν προλάβαμε να τελειώσουμε τον Ψαλμό 145. Μας έμειναν τις 3 στίχοι. Ελπίζουμε ότι στην άλλη συνάντηση που θα έχουμε με τη βοήθεια του Θεού θα τους τελειώσουμε. Ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση λοιπόν την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα, τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
5: Η ώρα είναι 11.

Η Ραβένα σήμερα. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Βασίλης Πιέρης.

Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση», θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή στο πώς διαμορφώνεται η ζωή και η καθημερινότητα των ανθρώπων στην Ραβένα σήμερα. Καλεσμένος ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κωτιέου, κύριος Διονύσιος, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, Θεοφιλέστατε.
1: Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους ακουρατές σας.
0: Θεοφιλέστατε, ξεκινώντας τη συνομιλία μας, θα θέλατε να μας δώσετε το γεωγραφικό στίγμα για το που ακριβώς βρίσκεται η Ραβένα.
1: Η Ραβένα, μία από τις ωραιότερες πόλεις της Ιταλίας, παραθαλάσσια, βρίσκεται στην περιφέρεια και στην επαρχία της Εμίλιας Ρωμάνιας, η οποία βρίσκεται στην Βόρειο Ιταλία, και παραθαλάσσια όπως είναι, βρίσκεται πάνω ακριβώς στην Ανδριατική, απέναντι από το Δυράχιο, μία από τις ιστορικότερες πόλεις, η οποία πραγματικά έχει αφήσει το στίγμα της στο διάβα της ιστορίας.
0: Θεοφιλέστατε, γνωρίζουμε ποιος είναι ο πληθυσμός της πόλης αυτής?
1: Για τα τοπικά δεδομένα εδώ, η Ραβένα θεωρείται μία μικρή πόλη, έχει γύρω στις 150.000 κατοίκους. Βέβαια, η διοικητική περιφέρεια των Ιταλικών πόλεων δεν είναι μόνο η πόλη αυτή καθ' αυτή, αλλά γενικότερα η ευρύτερη περιοχή που ονομάζεται Ζώνα Μητροπολιτάνα, Μητροπολιτική Περιοχή. Η Ραβένα είναι κέντρο της Μητροπολιτικής Περιοχής που αναφέρει τον τίτλο της Ραβένας, και αν η πόλη έχει 150.000, η όλη ευρύτερη περιοχή γύρω στις 300.000, και βρίσκεται, για να καταλάβουν οι ακροατές σας καλύτερα, κοντά πάνω από το Ρίμινι και κάτω από τη Βενετία, στην ίδια ακτική γραμμή.
0: Εκτός από τους Ιταλούς, Θεοφιλέστατε, από ποιες άλλες εθνικότητες αποτελείται ο πληθυσμός της Ραβένας?
1: Ο πολιτικός και ανθρωπολογικός χάρτης της περιοχής, όπως ξέρετε και όπως ζείτε και στην Ελλάδα και στην Ιταλία, τις τελευταίες δεκαετίες έχει αλλάξει πάρα πολύ, ιδιαίτερα μετά την πτώση του Ανατολικού Μπλοκ. Έχουν έρθει πάρα πολλοί μετανάστες από τις πρώην Σοβιετικές χώρες και από το πρώην Ανατολικό Μπλοκ. Σήμερα στη Ραβένα υπάρχουν μεγάλες εθνικές κοινότητες από Ρουμάνους, από Βούλγαρους, όσον αφορά το Ορθόδοξο κομμάτι, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί Σέρβοι οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή για μια καλύτερη οικονομική ζωή. Επίσης υπάρχουν και πάρα πολλοί μετανάστες που έρχονται από την Αφρική, από άλλα μέρη της Ασίας, γιατί είναι μια αγροτική περιοχή, είναι μια περιοχή η οποία χάρη στα έργα αγιοβελτιώσεως έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ οικονομικά τις τελευταίες δεκαετίες, και έτσι η αγορά εργασίας είναι ακόμα ανοιχτή και παρέχει στους ανθρώπους οι οποίοι θα ήθελαν να εργαστούν ένα καλό εισόδημα.
0: Με ποια επαγγέλματα ασχολούνται οι μόνιμοι κάτοικοι της Ραβένας, Θεοφιλέστατε?
1: Κοιτάξτε, οι μόνιμοι κάτοικοι της Ραβένας ασχολούνται αυτή τη στιγμή κυριότερα με τη γεωργία. Όλη η περιοχή της Εμίλια, της επαρχίας, η οποία δηλαδή βρίσκεται η Ραβένα, είναι μια καλά οργανωμένη αγροτική περιοχή, γιατί στην περιοχή της Ραβένας εκβάλλει και ο ποταμός Πάδος, το μεγαλύτερο ποταμός της Ιταλίας, και αυτό φυσικά επιφέρει έναν τεράστιο αγροτικό πλούτο σε όλη την περιοχή της Εμίλιας Ρωμάνιας. Από την άλλη πλευρά ασχολούνται επίσης και με τις ιχθυοκαλλιέργειες. Υπάρχει μια μεγάλη ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών στην περιοχή της Ραβένας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές λίμνες στο εσωτερικό, στην ενδοχώρα της περιοχής, όπου εκεί υπάρχουν καλλιέργειες ιδίως μυδιών και διαφόρων ειδών ψαριών, έτσι όπως επίσης και η βιομηχανία, γιατί η περιοχή της Εμιλίας είναι αναπτυγμένη πάρα πολύ βιομηχανικά και ιδιαίτερα όσον αφορά τα πλακίδια και τα είδη υγιεινής για τα οποία είναι φημισμένη η όλη περιοχή.
0: Ναι. Ποια προϊόντα παράγουν εκεί οι αγρότες? Κάνατε λόγο ότι είναι και έφορη η περιοχή.
1: Είναι ο Σιτοβολώνης της Ιταλίας εδώ.
0: Ναι.
1: Βρίσκεστε ακριβώς σε μια από τις πλουσιότερες αγροτικά περιοχές ολόκληρης της Ιταλικής Χερσονήσου. Υπάρχουν σιτηρά, καλαμπόκια, βαμβάκι, καπνός και επίσης και άλλα είδη όπως ζαχαρότευτλα, τα οποία πραγματικά είναι μια έφορη και ευλογημένη η όλη περιοχή εδώ.
0: Αλλά και είπατε και για τη βιομηχανία, όπου έχουμε την παραγωγή οικοδομικών υλικών, θεοφιλέστατε.
1: Κυρίως εδώ η περιοχή έχει μία ιδιαίτερη ανάπτυξη όσον αφορά τα πλακίδια και τα είδη υγιεινής.
0: Ναι.
1: Πλακάκια και άλλα.
0: Αυτά που όμως παράγονται από κάποιο υλικό όμως, ένα ειδικό υλικό, έτσι δεν είναι?
1: Είναι το χώμα της περιοχής, το οποίο είναι ειδικός πυλός για να μπορέσουν να γίνουν αυτά. Και όλη η περιοχή της Εμίλιας είναι γεμάτη από τέτοια εργοστάσια τα οποία παράγουν πλακίδια και είδη υγιεινής.
0: Άρα είναι ιδιαίτερο εκεί το χώμα της περιοχής.
1: Είναι ευλογημένη η περιοχή εδώ, θα έλεγα.
0: Ναι, ναι.
1: Από αυτή την άποψη είναι ευλογημένη.
0: Εκεί οι αγρότες παράγουν και οποροκυπευτικά, θεοφιλέστατε.
1: Ναι, ναι, τα πάντα. Υπάρχουν τεράστιες εκτάσεις με οποροκυπευτικά όπως και με φρούτα. Υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγή φρούτων σε όλη την Ιταλία, γίνεται ακριβώς στην περιοχή της Ραβένας και γενικότερα στην Εμίλια Ρωμάνια. Φανταστείτε ότι είναι μια τεράστια έκταση η οποία φτάνει περίπου τα δικά μας δεδομένα ολόκληρη τη Μακεδονία και την Θράκη, που είναι ένας τεράστιος κάμπος.
0: Ναι.
1: Χωρίς βουνά, χωρίς τίποτα.
0: Ποια συγκεκριμένα φρούτα παράγονται στην περιοχή της
1: Μήλα, δάκινα, βερίκοκα, οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε. Κεράσια, είναι φημισμένα η περιοχή για τα κεράσια της.
0: Άρα μιλάμε,
1: τα οποία εξάγονται σε όλο τον κόσμο.
0: Μιλάμε για μια έφορη περιοχή και θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, θεοφιλέστατε, πώς θα χαρακτηρίζατε, γιατί μιλάμε για έφορη περιοχή, πώς θα χαρακτηρίζατε το κλίμα και κατ' επέκταση τον καιρό που επικρατεί στη Ραβένα στις διάφορες εποχές του χρόνου? Δεν είστε μετεωρολόγος, αλλά ζείτε εκεί, έχετε καθημερινή, βιώνετε καθημερινά τον καιρό και
1: δεν
0: τις
1: υπάρχει
0: και τις εναλλαγές
1: κακόν,
0: του.
1: Λέει, αμυγές καλού και το αντίθετο.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να υπάρχει η εφορία της γης, αλλά αυτό οφείλεται στα πάρα πολλά ποτάμια τα οποία έχει η περιοχή. Έχει πάρα πολύ νερό και ως είναι φυσικό, αφού υπάρχει νερό, υπάρχει τεράστια υγρασία.
0: Ναι.
1: Μια υγρασία η οποία το καλοκαίρι μπορεί να φτάσει και στο 80%. Δεν μιλάμε για το χειμώνα. Οπότε το κλίμα της περιοχής γενικότερα είναι πάρα πολύ υγρό. Ιδίως το χειμώνα, φανταστείτε ότι υπάρχουν ολόκληρες ημέρες οι οποίες είναι σκεπασμένοι με ομίχλη. Όπως και τώρα το καλοκαίρι, προχθές που ανέβαινε πάνω στην περιοχή της Μπρέσα για να λειτουργήσω και περνούσα από την πεδιάδα, στις 8 το πρωί ήταν όλοι σκεπασμένοι με ομίχλη. Αυτή ακριβώς όμως η ομίχλη, αυτή η υγρασία, την οποία φυσικά υποφέρουν και οι άνθρωποι που ζουν εδώ, είναι και αυτή η οποία δίνει τον πλούτο σε όλη την περιοχή της Ραβένης και γενικότερα της Εμίλιας Ρωμάνια.
0: Άρα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, θεοφιλέστατε, η ζέστη θα είναι σε συνδυασμό με την υγρασία, με τον υγρό καιρό, θα είναι ανυπόφορη στην Ραβένα.
1: Είναι ανυπόφορη. Φανταστείτε το ότι μπορεί να έχει 30 βαθμούς και εμείς έχουμε αίσθηση εδώ ότι είναι 35 ή 36 βαθμούς, 5-6 βαθμούς Κελσίου παραπάνω. Είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Και σε κάποιες περιπτώσεις θα επηρεάζει και τις καλλιέργειες, αφού κάναμε λόγο για τις καλλιέργειες.
1: Ακριβώς. Είναι αυτός ο συνδυασμός του χώματος μαζί με την υγρασία και το νερό το οποίο υπάρχει στην περιοχή, η οποία δίνει και τον πλούτο στο χώμα και δίνει τον πλούτο στην όλη η περιοχή.
0: Εκτός από τον Πάδο ποταμό, ποιους άλλους ποταμούς έχουμε στη Ραβένα?
1: Υπάρχει ο Ρένος, είναι ο Πανάκη και πάρα πολλά άλλοι μικροπόταμοι. Φανταστείτε το ότι ο Πάδος ποταμός είναι το μεγαλύτερο ποτάμι ολόκληρης Ιταλίας, μέσα στον οποίο έρχονται και άλλα τόσο τεχνικά όσο και φυσικά κανάλια, τα οποία στο ενδιάμεσό τους δημιουργούν έφορες και μεγάλες πεδιάδες. Ένας είναι ίσως ιστορικά ο γνωστότερος ποταμός ο οποίος υπάρχει στη Ραβένα και είναι ο Ρουβικόνας. Γιατί ο Ρουβικόνας? Γιατί ακριβώς στην περιοχή της Ραβένας ο Ιούλιος Κέσταρας θα συγκεντρώσει τα στρατεύματά του και περνώντας, κατακτώντας την περιοχή της Ραβένας και φτάνοντας στον ποταμό Ρουβικόνα, είπε το περίφημο «Άλια γιάκτα εστ», το οποίο σημαίνει «Ο κύβος ερήφθη», και ξεκίνησε την εκστρατεία του για την Γαλλικία, τη σημερινή Γαλλία. Ίσως το δεύτερο μεγαλύτερο ποτάμι, αλλά και το ιστορικά σημαντικότερο, είναι η διάβαση του Ρουβικόνα, ο οποίος και αυτός εκβάλλει στην περιοχή της Ραβένας, η οποία άνοιξε στον Ιούλιο 4 τον δρόμο για την Γαλατεία, για την κατάκτηση της Γαλατείας.
0: Θεοφιλέστατε, συναντάμε το ελληνικό στοιχείο στην πόλη της Ραβένας.
1: Το ελληνικό στοιχείο στην πόλη της Ραβένας δεν υπήρξε πάντοτε μεγάλο. Αυτό, για να το εξηγήσουμε, πρέπει να καταλάβουμε για ποιον λόγο ήρθαν οι Έλληνες στην Ιταλία. Εκτός από τις μεγάλες και παλαιές ιστορικές κοινότητες, όπως είναι της Βενετίας ή της Νεαπόλεως, όπου παραδοσιακά ήταν χώρες ελληνικών κοινοτήτων και παροικιών, η Ραβένα ουσιαστικά ποτέ δεν είχε αναπτύξει μια μεγάλη ιστορική ελληνική κοινότητα, σε αντίθεση με την γειτονική της Αγκώνα, στην οποία μέχρι και την περιοχή του, τη δεκαετία του 40, υπήρχε μια ακμάζουσα ελληνική κοινότητα. Υπήρχαν βέβαια, υπάρχουν κάποια ιστορικά στοιχεία παρουσίας Ελλήνων εκεί κατά τον περασμένο αιώνα, αλλά μιλάμε για οικογένειες οι οποίες δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κοινότητες. Μιλάμε περισσότερο για μεμονωμένες οικογένειες οι οποίες εγκαταστάθηκαν στην πόλη της Ραβένας. Αυτό γιατί μετά το 1950, κατά τη δεκαετία του 70-80, οι Έλληνες ερχόταν εδώ στην Επιτοπλίστων για να σπουδάσουν. Το Πανεπιστήμιο της Ραβένας δεν ήταν τότε τόσο αναπτυγμένο, αλλά και δεν είχε σχολές οι οποίες ενδιέφεραν τους Έλληνες, οι οποίοι ερχόταν εδώ για να γραφούν στα Ιταλικά πανεπιστήμια. Η Μπολόνια υπήρξε το κέντρο της μετανάστευσης εντός εισαγωγικών των φοιτητών, οι οποίοι φεύγαν τις δεκαετίες εκείνες από την Ελλάδα για να σπουδάσουν. Έτσι, η Ραβένα δεν είχε ποτέ μία μεγάλη ελληνική κοινότητα, παρά μόνο ορισμένους μεμονωμένες καταστάσεις, οι οποίες για κάποιους λόγους βρέθηκαν να κατοικούν εκεί.
0: Ποιες πανεπιστημιακές σχολές κάνατε λόγο για το Πανεπιστήμιο της Ραβένας? Και είναι αλήθεια αυτό ότι οι περισσότεροι τα παλαιότερα χρόνια σπούδαζαν στην Μπολόνια, στη Φλωρεντία, στη Ρώμα, στη Ρώμη, Θεοφιλέστατε, και όχι στη Ραβένα, δεν ήταν τόσο γνωστή για πανεπιστημιακές σπουδές. Επίσης και στον Μπάρι τα παλιά χρόνια ακούγαμε ότι πήγαιναν για σπουδές. Ποιες σχολές, πανεπιστημιακές σχολές, διαθέτει σήμερα η Ραβένα?
1: Τα τελευταία δεκαετία, ιδίως μετά το αρχές του 2000, δέχτηκε μια πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη το Πανεπιστήμιο της Ραβένας, ιδιαίτερα στο τμήμα Αρχαιολογίας και Βυζαντινής Ιστορίας. Σήμερα είναι ένα από τα πλέον αξιόλογα πανεπιστήμια αναφορικά με το θέμα της αρχαιολογίας, με ειδίκευση στην Βυζαντινή Ιστορία, το οποίο πραγματικά δίνει μία μάχη και έχει, πιστεύω, καταξιωθεί μέσα στον πανεπιστημιακό κόσμο ως πανεπιστήμιο, σε τέτοιο σημείο ώστε να συναγωνίζεται ακόμα και αυτό το μεσαιωνικό τμήμα της Οξφόρδης. Είναι πάρα πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί έχει μεγάλες ειδικεύσεις αναφορικά με την βυζαντινή ιστορία. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η Ραβένα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το Βυζάντιο, και εκεί οφείλει και τη μεγάλη της έγκλη και την ιστορική της θέση. Επίσης, στη Ραβένα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια καταξιωμένη, ίσως η πλέον καταξιωμένη σχολή στην Ευρώπη, δεν ξέρω αν και παγκοσμίως, ψηφιδωτών βυζαντινής παραδόσεως. Ξέρετε το ότι η Ραβένα είναι γνωστή για τα ψηφιδωτά της, τα βυζαντινά της ψηφιδωτά. Μιλάμε ότι σε τετραγωνικά είναι, βρίσκουμε στη Ραβένα την μεγαλύτερη έκταση ψηφιδωτών σε όλο τον κόσμο, τα οποία έχουν διασωθεί τουλάχιστον μέχρι τις μέρες μας, και αυτό έδωσε την όθηση στους κατοίκους της πόλης αλλά και στις πανεπιστημιακές αρχές της πόλης να ιδρύσουν αυτή τη σχολή μοσαϊκού, ψηφιδωτού μοσαϊκού, πάνοτε σε βυζαντινά πρότυπα, η οποία σιγά σιγά όμως εξελίσσεται και στα δυτικά πρότυπα του 19ου και του 20ου αιώνα, έτσι ώστε να είναι πάρα πολύ καταξιωμένοι. Αυτό το οποίο παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το Τμήμα Αρχαιολογίας και Βυζαντινών Ψηφιδωτών, ότι αρχίζει σιγά σιγά να ανοίγεται και προς τους Έλληνες. Έχουμε ορισμένα παιδιά τα οποία έρχονται στη Ραβένα από την Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως Εράσμους και άλλα, και για κάποιο εξάμηνο φοιτούν στο Πανεπιστήμιο της Ραβένας και στην σχολή των ψηφιδωτών.
0: Και κάνατε λόγο, Θεοφιλέστατε, για σπουδές υψηλού επίπεδου.
1: Ναι, το Πανεπιστήμιο της Ραβένας, ιδιαίτερα το τμήμα της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, αυτή τη στιγμή θεωρώ εγώ προσωπικά το ότι είναι ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης, για να μην πω παγκοσμίως, διότι εκτός ότι υπάρχουν μεγάλες πανεπιστημιακές προσωπικότητες οι οποίες διδάσκουν σε αυτό, είναι λίγα τα πανεπιστήμια εκτός από τις Σορβόνες ή της Οξφόρδη, τα οποία προσφέρουν ειδίκευση στην βυζαντινή ιστορία. Δυστυχώς δεν υπάρχουν στην Ευρώπη, και η βυζαντινή ιστορία δεν διδάσκεται όπως θα πρέπει να διδάσκεται στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Η Ραβένα έχει καταφέρει και έχει πρωτοπορήσει πανεπιστημιακά στο σημείο αυτό, δίνοντας ένα υψηλό επίπεδο μορφώσεως στους φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν τα προγράμματά της.
0: Στο σημείο αυτό, Θεοφιλέστατε, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Θεοφιλέστατε, υπάρχουν Ορθόδοξοι στην πόλη της Ραβένας, εκτός από τους Καθολικούς, που είναι και το κύριο θρήσκευμα της Ιταλίας? Ναι.
1: Με ακούτε?
0: Ναι, ναι, Θεοφιλέστατε, λέω, υπάρχουν Ορθόδοξοι, λέω, ναι, στην πόλη της Ραβένας, εκτός, λέω, από τους Καθολικούς, που είναι και ο μεγαλύτερος, ναι, ναι, αριθμός των κατοίκων της Ιταλίας, που είναι
1: καθολική. Η Καθολική Εκκλησία είναι η Εκκλησία η οποία επικρατεί στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Αλλά και η Ορθοδοξία αυτήν τη στιγμή είναι η τρίτη θρησκευτική δύναμη στη χώρα. Διότι έχουν έρθει Ιταλία και εργασία σε πάρα πολλούς μετανάστες, όπως είπα και προηγουμένως, από το Ανατολικό Μπλοκ. Ναι. Έτσι λοιπόν, στη Ραβένα αυτή τη στιγμή υπάρχουν Ορθόδοξες ενορίες οι οποίες ανήκουν στο Πατριαρχείο Ρουμανίας και μία στο Πατριαρχείο της Ρωσίας. Αλλά και εμείς σαν Οικουμενικό Πατριαρχείο έχουμε και την Ποιμαντική Διακονία αυτών οι οποίοι βρίσκονται κάτω από την Πνευματική Επιστασία του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
0: Ναι. Και, και υπάρχουν και προοπτικές εξέλιξεις πάντοτε σε όλα τα πράγματα, σε όλες τις καταστάσεις στη ζωή μας, Θεοφιλέστατε. Συμφωνείτε?
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Με τη βοήθεια του Θεού προσπαθούμε αυτό το πίμνιο το οποίο έχουμε να το ποιμάνουμε και να του δώσουμε την δυνατότητα να προαχθεί πνευματικά. Βέβαια, σαν ελληνικό στοιχείο, όπως προείπα, υπάρχουν, δεν είμαστε πάρα πολύ στην πόλη της Ραβένας, αλλά ούκεν το Πολωτοεφ. Οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εκεί αγαπούν την Εκκλησία, φροντίζουν την Εκκλησία, τόσο ο Μητροπολίτης, Σεβασμός Μητροπολίτης Ιταλίας, κύριος Πολύκαρπος, όσο και εγώ σαν βοηθός του στην περιοχή αυτή, είναι, προσπαθούμε να είμαστε παρόντες στις ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Βρισκόμαστε σε μεγάλες θρησκευτικές εορτές, γιατί κάθε Κυριακή δυστυχώς δεν μπορούμε να τους έχουμε τη Θεία Λειτουργία. Υπάρχει πρόβλημα λειψανδρίας, πρόβλημα κληρικών στην Ιταλία. Αλλά τουλάχιστον τις μεγάλες θρησκευτικές γιορτές συβρίσκονται οι Έλληνες και γιορτάζουν όλοι μαζί, αλλά όχι μόνο οι Έλληνες, γιατί υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο των Ιταλών, οι οποίοι αγαπούν τόσο την Ελλάδα όσο και την Ορθοδοξία.
0: Και αυτό είναι, που μόλις αναφέρατε, είναι μεγάλη αλήθεια, ότι πραγματικά αγαπούν τους Έλληνες και το εκφράζουν με διάφορους τρόπους. Το βλέπουμε και κατά την επίσκεψή τους πολλές φορές στη χώρα μας, στην Ελλάδα.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν οι Ιταλοί, πραγματικά αγαπούν την ιστορία, αγαπούν τον ελληνισμό, και οι περισσότεροι από αυτούς δεν αισθάνονται διαφορετικοί από εμάς τους Έλληνες. Δεν θα έλεγα το κλασικό «una faccia, una razza»,
0: ναι, ναι,
1: γιατί θα απλοποιούσε πάρα πολύ τα πράγματα. Αλλά αυτή τη στιγμή στην Ιταλία υπάρχει ένα μεγάλο πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό ρεύμα φιλελλήνων, οι οποίοι πλησιάζουν την ελληνική παιδεία, την ελληνική κουλτούρα και την ελληνική πίστη, την ορθοδοξία μας, και πραγματικά ζούμε εμείς εδώ πέρα ένα μικρό θαύμα από αυτής της επόψεως. Ακόμα και στη Ραβένα υπάρχουν άνθρωποι ιδιαίτερα μορφωμένοι και καλλιεργημένοι, οι οποίοι προσπαθούν να μάθουν την Ορθοδοξία, προσπαθούν να μάθουν τα ελληνικά, μαθαίνουν τα ελληνικά. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, διότι αυτή τη στιγμή στα σχολεία τα οποία έχουμε και τα οποία υπάρχουν στη Ραβένα αλλά και στο Πανεπιστήμιο της Ραβένας διδάσκονται τα ελληνικά σαν γλώσσα, τόσο τα αρχαία όσο και τα νέα ελληνικά. Οι περισσότεροι των Ιταλών ομιλούν την αρχαία ελληνική, γνωρίζουν, διαβάζουν την αρχαία ελληνική, και αυτό τους δίνει μία πρόσβαση και στα κείμενα τόσο των αρχαίων όσο και των πατέρων της Εκκλησίας, η οποία πατερική θεολογία αυτή τη στιγμή στην Ιταλική Χερσόνησο ζει μία άνθηση.
0: Και ακροατής αλλά και δύο ακροάτριες θέτουν το ακόλουθο ερώτημα, Θεοφιλέστατε, για το πώς βλέπουν, λέει, τους Έλληνες οι ντόπιοι κάτοικοι της Ραβένας. Αυτό είναι το ερώτημα. Πώς τους βλέπουν Τι θα λέγαμε, Θεοφιλέστατε?
1: Αδελφούς, εγώ αυτό θα έλεγα. Εγώ πάντοτε αισθάνθηκα αδελφός ανάμεσα σε αδελφούς όλα αυτά τα 25 χρόνια τα οποία διακονώ στην Ιταλία. Ποτέ δεν αντιμετωπίσαμε πρόβλημα. Πάντοτε οι πόρτες για μας, χάρη στην ιστορία μας και χάρη στην πίστη μας, ήταν ανοιχτή. Βέβαια, εντάξει, τα προβλήματα και οι μικροκεφαλιές των ανθρώπων δεν λείπουν. Αλλά ως επί του πλήθων, οι περισσότεροι των ανθρώπων από τους άρχοντες έως και τους τελευταίους πολίτες βλέπουν ευμενή όματι τους Έλληνες, τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία.
0: Κάνατε λόγο προηγουμένως για τις ανάγκες του χριστεπώνυμου πληρώματος, του ορθόδοξου χριστεπώνυμου πληρώματος. Είπατε ότι υπάρχει και έλλειψη κληρικών τα τελευταία χρόνια στην Μητρόπολη Ιταλίας. Υπάρχουν κάποιες άλλες ανάγκες και κάποια προβλήματα που χρειάζονται επίλυση, Θεοφιλέστατε?
1: Ως επί το πλήστον, ίσως θα σας φανεί παράδοξο αυτό το οποίο θα σας πω, αλλά η Ιταλία πάντοτε ήταν και η Μητρόπολη Ιταλίας μια καθαρά ιεραποστολική Μητρόπολη. Δημιουργήθηκε τα τελευταία 20 χρόνια, είναι η πρώτη διοικητική πράξη την οποία έκανε ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης κύριος κ. Βαρθολομαίος, όταν πήρε τα ηνία του Οικουμενικού Πατριαρχείου μετά την εκλογή του, διότι ο Παναγιώτατος έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την Ιταλία, την αγαπά ιδιαίτερα, και αυτή τη στιγμή την οποία μιλάμε βρίσκεται στην Ιταλία ο Παναγιώτατος σε μια επίσκεψη, σε μια επισκοπή κοντά στο Τωρίνο. Οπότε, αν και όταν οι Έλληνες ήταν μεγάλοι, εδώ μιλάμε για την πληθώρα Ελληνίων φοιτητών, φανταστείτε ότι η Μπολόνια τη δεκαετία του 70 και του 80 έφτανε κοντά στις 6.000 φοιτητές. Περπατούσε στο δρόμο και άκουγε σε ελληνικά. Δεν υπήρχε όμως μια θρησκευτική βοήθεια των ανθρώπων αυτών. Τα τελευταία 25 ετία οργανώθηκε η Μητρόπολη κάτω από δύσκολες συνθήκες, ιδιαίτερα οικονομικές, από συνθήκες λειψανδρίας. Είμαστε σαν Έλληνες λίγοι κληρικοί εδώ, οι οποίοι προσπαθούμε να διακονήσουμε τεράστιες εκτάσεις. Φανταστείτε το ότι η περιοχή την οποία εγώ, όπως σας είπα, πιάνει τη σημερινή μια έκταση ίσα με αυτή της Μακεδονίας και της Θράκης μαζί.
0: Θα μας πείτε σε πόσες περιοχές και σε ποιες πόλεις διακονείτε, αφού ακούσουμε πρώτα την ώρα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση», αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στο πώς διαμορφώνεται η ζωή και η καθημερινότητα των ανθρώπων στην Ραβένα στις μέρες μας. Καλεσμένος ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κωτιέου, κύριος Διονύσιος, βοηθός Επισκόπου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιταλίας. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Μας είπατε ότι διακονείτε σε μια αρκετά μεγάλη περιοχή, Θεοφιλέστατε, με πολλές ανάγκες.
1: Με πάρα πολλές ανάγκες. Αυτήν τη στιγμή εγώ έχω κάτω από την συνεργατική μου περιφέρεια όλη την Εμίλια Ρωμάνια, και η οποία, όπως σας είπα, είναι τεράστια σαν έκθεση. Σε αυτήν, στις μεγαλύτερες πόλεις υπάρχουν, η Μητρόπολη έχει δημιουργήσει τόσο ελληνόφωνες όσο και σλαβόφωνες ενορίες, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες πόλεις όπως είναι η Πάρμα, Μόντενα, Μπολόνια είμαι εγώ, και από την άλλη πλευρά στην Ήμολα και σε άλλες πόλεις, αλλά και μισιόνι, όπως λέμε, δηλαδή αποστολές τις οποίες κατά στα τακτά χρονικά διαστήματα μεταβαίνει ο ιερέας και τελεί την Θεία Λειτουργία. Άλλες φορές σε χώρους, σε ναούς τους οποίους μας παραχωρούν για την ευκαιρία οι Ρωμαιοκαθολικοί ή άλλες φορές σε σπίτια. Όπως πάρα πολλές φορές τρέχουμε σε όλη αυτή την περιοχή για την τέλεση γάμων, για την τέλεση μυστηρίων, βαπτίσεων ή κηδιών. Αλλά φανταστείτε ότι οι αποστάσεις εδώ είναι τεράστιες. Δηλαδή από τη μία άκρη της περιφέρειας μέχρι την άλλη είναι γύρω στα 800 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή. Φανταστείτε το ότι είναι μεγάλες οι αποστάσεις και οι Έλληνες σκορπισμένοι σε όλη την περιοχή αυτή να είναι. Δεν είναι εύκολο. Προσπαθούμε όμως με τη βοήθεια του Θεού και την αγάπη των ανθρώπων, γιατί πραγματικά βιώνουμε την αγάπη των ανθρώπων και των πιστών, να απεξέλθουμε στο ποιμαντικό μας έργο όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Θεοφιλέστατε, λαμβάνουν χώρα στη Ραβένα πολιτιστικές εκδηλώσεις αλλά και συνέδρια που να έχουν σχέση με την Ελλάδα.
1: Με την Ελλάδα εδώ είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο θέτεται, αγαπητέ μου και σας, κύριε Γιαννακόπουλε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να δημιουργήσουμε ακόμη γέφυρες επικοινωνίας. Παρόλες προσπάθειες τις οποίες τόσο εγώ προσωπικά έκανα όλα αυτά τα χρόνια με τα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα και με άλλες πολιτιστικές οργανώσεις, δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε κάποιες γέφυρες επικοινωνίες ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Ραβένα, η οποία δυστυχώς παραμένει μέχρι τις μέρες μας για πολλούς άγνωστοι, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το αφιέρωμα αυτό το οποίο κάνετε, γιατί η Ραβένα είναι μέρος του Βυζαντίου και αποτελεί τη δόξα του Βυζαντίου στην Δύση. Παρόλα αυτά όμως, παρόλο την σχετική απουσία, μην πω απόλυτη, από ελληνικής πλευράς, οι ίδιοι εδώ πέρα οι κάτοικοι και τόσο ο Δήμος όσο και το Πανεπιστήμιο καθημερινά έχουν, σε καθημερινό επίπεδο σχεδόν έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις οι οποίες αναφέρονται στο Βυζάντιο και αναφέρονται στον ελληνισμό του Βυζαντίου και πώς αυτός αναπτύχθηκε στην Ιταλική Χερσόνησο, όπως επίσης υπάρχουν εβδομάδες μελέτης, εβδομάδες ελληνικής φιλοσοφίας, εβδομάδες πολιτιστικές που έχουν να κάνουν γενικότερα με την ιστορία μας, την παράδοσή μας και τη γλώσσα μας. Υπήρχε ένα μεγάλο συνέδριο για την ελληνική γλώσσα πριν από ένα μήνα στη Ραβένα. Υπήρχε ένα άλλο μεγάλο διεθνές συνέδριο στη Ραβένα, ορθόδοξη παρουσία στην Ιταλία κατά τους ύστερους Βυζαντινούς χρόνους. Συνέδρια τα οποία δίνουν την μαρτυρία τους μέσα στον κόσμο. Δυστυχώς όμως στην Ελλάδα δεν καταφέραμε, την Ελλάδα ακόμη δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε τις απαιτούμενες γέφυρες για να μπορέσουμε και εμείς να εκμεταλλευτούμε πνευματικά πάντοτε αυτές τις πνευματικές ευκαιρίες τις οποίες μας δίδονται.
0: Έχουμε κάποια άλλα συνέδρια που πραγματοποιούνται σε διάφορα άλλα επιστημονικά πεδία.
1: Όπως υπάρχουν επίσης το συνέδριο το οποίο αναφέρεται στην τέχνη στο γενικότερο επίπεδο, γλυπτική, παλαιοχριστιανική, χριστιανική, η έννοια των ψηφιδωτών. Ιδιαίτερα όμως η Ραβένα φημίζεται και για το φεστιβάλ λογοτεχνίας της, γιατί στη Ραβένα βρίσκεται το κενοτάφιο του Ντάντε Αλιγκέρι. Ξέρετε, ο Ντάντε Αλιγκέρι υπήρξε ο μεγαλύτερος ποιητής της Ιταλίας και είναι αυτός ο οποίος θα κατασκευάσει τη λεγόμενη Ιταλική γλώσσα. Και μέσα στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο λογοτεχνικού περιβάλλον εμφανίζονται και νέοι λογοτέχνες ελληνικής καταγωγής. Είχαν προσκαλέσει, μη διαφεύγει το όνομα, 2-3 την περασμένη φορά, αυτό γίνεται κατά το μήνα Μάρτιο συνήθως, οι οποίοι πραγματικά είχαν μια άριστη παρουσίαση της σύγχρονης λογοτεχνίας στην Ελλάδα.
0: Είπατε ότι πραγματοποιείται αυτό το συνέδριο λογοτεχνίας στον ποιητή, ο οποίος κατάγεται από τη Ραβένα, Ντάντε Αλιγκέρι.
1: Όχι, κατάγεται από τη Φλωρεντία.
0: Από τη Φλωρεντία, ναι.
1: Αλλά οι Φλωρεντίνοι τον διώξανε.
0: Μάλιστα.
1: Το στείλανε στη Ραβένα, εξορία στη Ραβένα, πέθανε στη Ραβένα και μετά τον κλέψανε και τον πήγανε πεθαμένο στην πόλη τους.
0: Υπάρχει μια ιστορία την οποία...
1: Ιστορικά ανέκδοτα, ναι.
0: Μου την θυμήσατε. Νομίζω ότι είναι από τη, αποκλειστικά από τη Ραβένα, αλλά κατάγεται από την Φλωρεντία. Ναι, εξού υπάρχει και το δίπλωμα γλωσσομάθειας που...

0: στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ναι, να δημιουργηθούν οι κατάλληλες
1: γέφυρες, όπως είπατε και προηγουμένως. Ναι, απλά δεν,
0: για να
1: δεν τους έχουν προσκαλέσει, γιατί νομίζω ότι θα θέλανε, τους... να παρακολουθήσουν ένα τέτοιο συνέδριο.
0: Ναι, γιατί είναι φημισμένοι, έρχονται από όλο τον κόσμο. Από όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Είναι τα μεγαλύτερα.
1: Θεοφιλέστατε, πού πιστεύετε ότι οφείλεται η μεγάλη τουριστική ανάπτυξη της Ραβένας?
0: Φυσικά στα βυζαντινά της ψηφιδωτά. Όπως σας είπα και προηγουμένως, αυτή τη στιγμή η Ραβένα έχει τους μεγαλύτερους θησαυρούς στην δύση βυζαντινής προελεύσεως. Βέβαια, στον κόσμο ίσως θεωρούν περισσότερο την Βενετία, και η Βενετία έχει αρκετά πράγματα, αλλά όχι όπως αυτά η Ραβένα. Η Ραβένα, αν μου επιτραπεί η έκφραση, είναι μία Κωνσταντινούπολη πριν την Αγία Σοφία. Τέτοιος είναι ο πλούτος από άποψη μοσαϊκών αυτής της πόλεως, στην οποία πραγματικά δείχνει την έγκλη της Κωνσταντινούπολης, την εποχή του Ιστινιανού, πριν όμως γίνει η Αγία Σοφία, γιατί με την κατασκευή της Αγίας Σοφίας περνάμε σε άλλα επίπεδα στην βυζαντινή τέχνη. Αλλά χιλιάδες κόσμου καταφθάνουν κάθε μέρα στη Ραβένα από όλη την Ευρώπη και θα έλεγα από τον κόσμο, για να θαυμάσουν τα ψηφιδωτά της, τα οποία θεωρούνται ως πλέον και τα καλύτερα συντηρούμενα σε όλο τον κόσμο. Μην ξεχνάμε το ότι μετά τη Ραβένα, ακόμα και στο ελληνικό χώρο πριν της Μονής Δαφνίου και της Νέας Μονής της χώρας, δεν βρίσκουμε μοσαϊκά σε τέτοια έκταση πλέον.
1: Θεοφιλέστατε, έχουμε το εξής ερώτημα από κάποιους ακροατές. Θέλουν να μάθουν για το καθημερινό κόστος, λέει, της ζωής. Ποιο είναι αυτό? Είναι υψηλό, είναι χαμηλό? Ίσως να θέλουν να συγκρίνουν και με τη χώρα μας. Στη Ραβένα, λέει, η καθημερινή ζωή είναι δύσκολη, μας λέει μια ακροάτρια.
0: Η καθημερινή ζωή στη Ραβένα, στην περιοχή εδώ πέρα, είναι σχετικά ακριβή. Βέβαια και οι μισθοί είναι πολύ πιο ανεβασμένοι από ό,τι έχουμε στην Ελλάδα. Mm. Αλλά η ζωή γενικά στην Ιταλία, σε μια μέση οικογένεια, είναι κάπως ακριβή. Αυτό φυσικά οφείλεται και στο κλίμα, διότι όταν έχεις 8 μήνες υγρασία και κρύο, γίνεται πραγματικά η κατάσταση κάπως εντελώς διάφορη από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Σε γενικό όμως επίπεδα, η περιοχή εδώ πέρα δεν αντιμετωπίζει ούτε πρόβλημα εργασίας, ούτε οικονομικό πρόβλημα. Υπάρχει εργασία, υπάρχει πάρα πολύ εργασία. Ο κόσμος γενικά απολαμβάνει καλά οικονομικά έσοδα. Είναι μια περιοχή την οποία εγώ προσωπικά θα χαρακτήριζα ως πλούσια.
1: Ναι. Με ποια επαγγέλματα καταπιάνονται οι κάτοικοι?
0: Με οτιδήποτε επάγγελμα μπορείτε να φανταστείτε. Από τα αγροτικά επαγγέλματα.
1: Εκτός από τα αγροτικά που μας μιλήσατε, Θεοφιλέστατε, ναι, στην αρχή της εκπομπής, που κάναμε λόγο για τα αγροτικά επαγγέλματα και για τη βιομηχανία, την οποία υπάρχει στην, και είναι υψηλού επίπεδου στην Ραβένα, που μας είπατε ότι έχουμε τα γνωστά και φημισμένα πλακάκια και είδη, ναι, υγιεινής, που εξάγονται σε όλη την Ευρώπη, είναι γνωστό αυτό. Με ποια άλλα επαγγέλματα έτσι έχουμε, για παράδειγμα, εκπαιδευτικούς, ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται σε τράπεζες?
0: Ναι, όλα τα επαγγέλματα τα οποία συναντάμε
1: παραδοσιακά σε όλες τις...
0: και στην Ελλάδα, ναι, τα πάντα, υπάρχουν τα πάντα. Οι άνθρωποι είναι μια ωραία, όμορφη, επαρχιακή πόλη, έχει χαμηλό επίπεδο εγκληματικότητος.
1: Καλά κάνετε και το επισημαίνετε.
0: Έχει χαμηλό επίπεδο εγκληματικότητα η Ραβένα, διότι
1: είναι ήσυχη πόλη.
0: Υπάρχει δουλειά για όλους.
1: Γιατί έχουν συνδυάσει και λίγο στο μυαλό τους την Ιταλία, λίγο με τη φασαρία, κάποιοι άνθρωποι.
0: Είναι, όχι. Εδώ στα δικά μας τα μένει εντελώς διαφορετικά. Δεν υπάρχουν εδώ. Εδώ περισσότερο οι καταστάσεις και οι νοοτροπίες είναι γερμανικές παρά νότιο-ιταλικές, χωρίς αυτό να θέλει να σημαίνει τίποτα. Πολλά από αυτά, ξέρετε, είναι και μύθοι. Μητροπολιτάνη, μύθι των πόλεων.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Η περιοχή,

0: Η περιοχή της Ραβένας είναι μια περιοχή η οποία όμως είναι εύπορη, υπάρχει χρήμα, κινείται χρήμα και υπάρχει εργασία, και αυτό είναι το βασικότερο. Γι' αυτό και έχει φέρει πάρα πολλούς μετανάστες, γιατί αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη εργασίας, έχει ανάγκη εργατικών χεριών.
1: Καλά κάνετε.
0: Και για τη βιομηχανία της και για τα χωράφια της και για παντού.
1: Έτσι είναι. Εξάλλου, επισκεπτόμενος μία πόλη, διαπιστώνεις η διεισόμαση και την κατάσταση που επικρατεί σε αυτήν. Συνήθως ακούμε πολλές φορές από άλλους ανθρώπους, αλλά αν δεν πάμε οι ίδιοι να δούμε κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι, Θεοφιλέστατε. Γιατί ο κάθε άνθρωπος μπορεί να λέει ό,τι θέλει, οτιδήποτε θέλει, οτιδήποτε σκέπτεται.
0: Αυτά είναι προκαταλήψεις οι οποίες έχουν να κάνουν με κάποια άλλη εποχή και έχουν να δηλώσουν κάποια άλλα στεγανά κάποιων άλλων εποχών. Σήμερα τα πράγματα δεν είναι έτσι στην Ιταλία. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα, αλλά πολλές φορές καλλιεργούνται ως τουριστικοί μύθοι.
1: Κάναμε λόγο για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Κατά τη διάρκεια του χρόνου στην Ραβένα αναβιώνουν έτσι κάποια ήθη, έθιμα που να έχουν σχέση με την τοπική παράδοση της Ραβένας. Θεοφιλέστατε.
0: Ναι, βέβαια. Εδώ τόσο κατά την περίοδο του Χριστουγέννων, όπου χαρακτηριστικά η Ραβένα φημίζεται για τις ζωντανές φάτνες της, δηλαδή αναπαράσταση της σκηνής της γεννήσεως, η οποία διεξάγεται στο κέντρο της πόλης, είναι φημισμένη σε όλη την Ιταλία με μια μεγαλοπρεπή πομπή των μάγων, οι οποίοι εισέρχονται στην πόλη και ακριβώς στην κεντρική πλατεία κοντά στον ναό του Αγίου Βιταλίου, υπάρχει στημένη από ανθρώπους ολόκληρη σκηνή της γέννησης, και πραγματικά είναι κάτι το φαντασμαγορικό, κάτι το υπέροχο. Και φυσικά όλες οι καταστάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν, όλες αυτές τις παραδόσεις, τοπικές παραδόσεις, που πολλές από αυτές τις συναντάμε και στην απέναντι πλευρά, στην Ήπειρο, και έχουν να κάνουν με το Πάσχα, με την αναγέννηση της φύσης, με τα πρώτα σιτηρά, τα οποία, με το πρώτο καρπούσι, οι οποίοι δίνει γη και συνδέονται με τις εορτές του Πάσχα. Και πραγματικά δείχνουν το ότι τελικά ανάμεσα στις δύο όχθες της Ανδριατικής υπάρχει κοινή πολιτιστική παράδοση μέσα στους αιώνες.
1: Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες έχουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις σήμερα στη Ραβένα.
0: Σε όλη την Ιταλική Ριβιέρα, η περιοχή εκεί λέγεται Ιταλική Ριβιέρα, διότι είναι ο χώρος, είναι παραθαλάσσια Ραβένα, οπότε φαντάζεστε ότι γίνεται παραθαλιστικό θέρετρο για όλους αυτούς οι οποίοι, σαν και εμένα, ζούμε στην ενδοχώρα, ζούμε στα εσωτερικά της χώρας. Υπάρχουν μεγάλα πολιτιστικά, υπάρχει το Φεστιβάλ Φιλοσοφίας, το οποίο ξεκινά στις 20 Ιουλίου, το οποίο συγκεντρώνει συζητήσεις και ανθρώπους από όλο τον κόσμο, όπως και το Φεστιβάλ Dante Alighieri, το καλοκαιρινό, το οποίο έχει να κάνει σχετικά με την λογοτεχνία σε διάφορες φάσεις, κυρίως με την μοντέρνα λογοτεχνία έχει να κάνει, ενώ με την παραδοσιακή λογοτεχνία έχει να κάνει εκείνο του χειμώνα. Αυτά είναι τα δύο μεγάλα ραντεβού, οι δύο μεγάλες πολιτιστικές συναντήσεις της Ραβένας για το καλοκαίρι, το Φεστιβάλ Φιλοσοφίας και το Φεστιβάλ Μοντέρνας Λογοτεχνίας.
1: Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, Θεοφιλέστατε, και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας.

0: Αναφερόμαστε στην Ραβένα σήμερα. Συνομιλούμε με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κωτιέου, τον κύριο Διονύσιο. Κάνατε λόγο, Θεοφιλέστατε, για το Φεστιβάλ Φιλοσοφίας που πραγματοποιείται κατά την διάρκεια του καλοκαιριού και συγκεκριμένα το μήνα Ιούλιο και το Ντάντε Αλιγκέρι. Όπως μας είπατε, έχουμε κάποια άλλη εκδήλωση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ή του φθινοπόρου?
1: Το φθινόπωρο εισερχόμαστε σε μια άλλη μεγάλη εκδήλωση, την οποία γίνεται και έχει να κάνει με τη λεγόμενη Βεντέμια, δηλαδή ναι, με τον Τρίγο. Η περιοχή παράγει, ξέχασα να σας πω, και εξαιρετικά κρασιά, όπως είναι μεγάλες ποικιλίες τις οποίες έχουμε εμείς εδώ στην περιοχή, είναι το Σαν Τζοβέζε. Και υπάρχει μεγάλη γιορτές, πολιτιστικές εκδηλώσεις και γιορτές, οι οποίες έχουν να κάνει σχέση με το κρασί, και εκεί πάλι έρχεται η συνάντηση με την απέναντι όχθη της Ανδριατικής με την Ελλάδα, γιατί το πρώτο μέρος συνήθως είναι αφιερωμένο στον αρχαίο θεό Διόνυσο, τον θεό του κρασιού, τον οποίος και η παράδοση γύρω από τον Διόνυσο, η οποία πραγματικά αναβιώνει και δίνει ένα υπέροχο φεστιβάλ στην πόλη της Ραβένας το Σεπτέμβριο.
0: Φημίζεται, όπως είπατε και εσείς, η πόλη της Ραβένας για τα κρασιά, και έχουμε και αυτήν την πολύ σημαντική εκδήλωση που πραγματοποιείται κατά την διάρκεια του φθινοπόρου με επίκεντρο το κρασί και τα φημισμένα σταφύλια της Ραβένας που παράγουν αυτόν τον εξαιρετικό ίνο, Θεοφιλέστατε, και επισκέπτονται την πόλη της Ραβένας αρκετοί Έλληνες.
1: Τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι. Γιατί είναι και πολλοί πλέον στην Ελλάδα που ασχολούνται με το κρασί.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με το παρελθόν, είναι πάρα πολλοί οι συνάνθρωποι μας στην Ελλάδα που ασχολούνται επαγγελματικά με το κρασί.
1: Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν όντες, αρχίζουν τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν καλές και μεγάλες εμπορικές συναλλαγές ανάμεσα στην Ελλάδα και στην περιοχή της Ραβένας, και σχετικά με τα κρασιά, αλλά και σχετικά και με τα είδη υγιεινής, το οποίο, όπως είπατε, εξάγονται σε όλη την Ευρώπη. Και πραγματικά τα τελευταία χρόνια αρχίζουν και αρκετοί Έλληνες να έρχονται στην Ραβένα για να επισκεφτούν την πολιτιστική μας κληρονομιά, η οποία βρίσκεται στην Ιταλική πόλη της Ραβένας. Ένας τουρισμός ο οποίος και θρησκευτικός, αρκετές ενορίες και μητροπόλεις οργανώνουν εκδρομές και έρχονται για να δούνε και να θαυμάσουν τα ψηφιδωτά της Ραβένας, όπως και αρκετός τουρισμός, τον οποίο εγώ θα χαρακτήριζα περισσότερο κουλτουράλε, οι οποίοι έρχονται με σκοπό να δούνε πραγματικά και να μελετήσουν αυτούς τους θησαυρούς.
0: Είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται για συγκεκριμένο σκοπό, για συγκεκριμένο λόγο, όπως μας είπατε, Θεοφιλέστατε, για να δουν όλα αυτά τα μνημεία, τα περίφημα, τα εξαιρετικά μνημεία, θρησκευτικά μνημεία. Αν θα θέλαμε να κατονομάσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης της Ραβένας σε σχέση με άλλες πόλεις της Ιταλίας, ποια θα λέγαμε ότι είναι αυτά? Και με το ερώτημα αυτό να ολοκληρώσουμε την συνομιλία μας, αν και θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες για την Ραβένα.
1: Όντως, η ιστορία της Ραβένας είναι μια ιστορία η οποία πραγματικά είναι θαυμάσια. Μην ξεχνάμε το ότι η Ραβένα υπήρξε η τελευταία πρωτεύουσα της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλά και μία από τις σπουδαιότερες πόλεις της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στη Δύση, με τη δημιουργία της Εξαρχίας της Ραβένας, η οποία επιβίωσε μέχρι τον 8ο αιώνα. Σήμερα είναι απλά μία όμορφη πόλη, η οποία δίνει αυτό το αίσθημα της ομορφιάς, το αίσθημα της ιστορικής συνέχειας. Είναι μια πόλη την οποία, όταν κάποιος την επισκέπτεται, πιστεύω εγώ πραγματικά, ξεκουράζεται πνευματικά. Ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Ραβένας είναι ότι δίδει αυτό το μεγάλο πνευματικό πλούτο, αυτό το πνευματικό θησαυρό με τους θησαυρούς, την πνευματική ανάπαυση, συγγνώμη, με τους θησαυρούς, τους οποίος παρέχει, που σε ξεκουράζει πνευματικά και σε γεμίζει σαν άνθρωπο, και ιδιαίτερα εμάς τους Έλληνες μας κάνει ιδιαίτερη περήφανους σαν Έλληνες. Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ραβένας είναι αυτό, η πνευματική ξεκούραση την οποία προσφέρει.
0: Μια πόλη που συνδυάζει, θα λέγαμε, για τον επισκέπτη τα πάντα.
1: Τα πάντα. Από το καλό φαγητό, η περιοχή της Εμίλιας Ρωμάνιας θεωρείται προορισμός των καλοφαγάδων.
0: Ποιο είναι το παραδοσιακό φαγητό της Ραβένας, μιας και κάνατε λόγο?
1: Η κάθε πόλη έχει το δικό της φαγητό. Ιδιαίτερο, και έχει να κάνει σχέση με τα ζυμαρικά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια ιδιαίτερο τύπο ζυμαρικών, τον οποίο κάνουν στη Ραβένα και ονομάζονται τορτελίνι. Αυτά τα οποία φτιάχνουν και στην Πολόνια, αλλά είναι διαφορετικά με αυτά τα οποία φτιάχνουν. Με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε. Η κάθε περιοχή βάζει και κάτι δικό της, μια δικιά της πινελιά.
1: Και κάτι δικό της. Και φυσικά το υπέροχο κρασί της. Το υπέροχο Σαν Τζοβέζε, το οποίο φέρνει την καρδιά του ανθρώπου.
0: Από μια σπάνια ποικιλία σταφυλιών παράγεται.
1: Από μια σπάνια ποικιλία, όλη η περιοχή εδώ είναι φημισμένη. Ενώ η περιοχή της Εμίλια, δηλαδή όπου είναι η Ραβένα, έχουμε να κάνουμε με, με το Σαν Τζοβέζε, από την άλλη πλευρά της Μπολόνιας προς το Μιλάνο έχουμε να κάνουμε με το Λαμπρούσκο. Είναι πραγματικά κρασιά τα οποία αξίζουν ένα γαστρονομικό ταξίδι σε όποιον αγαπά πραγματικά την καλή κουζίνα.
0: Να γευτούν και τα κρασιά, πέρα από τις πολλές ομορφιές, όσοι βρεθούν στην Ραβένα, και ευχόμαστε στους ακροατές και στις ακροάτρες που μας ακούνε να την επισκεφθούν. Συνθεώ κάποια στιγμή.
1: Τους προσκαλούμε και θα είναι μεγάλη μας χαρά. Μην αφήνουμε αυτούς τους θησαυρούς πολιτιστικούς χωρίς να τους επισκεφτούμε και να τους κάνουμε ξανά δικούς μας πνευματικά.
0: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την σημερινή επικοινωνία την οποία είχαμε, να σας ευχηθούμε έτη πολλά στο έργο σας. Θεοφιλέστατε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη χαρά να μιλήσουμε και να περάσουμε αυτή την ώρα όμορφα μαζί σας. Σας ευχαριστώ εσάς και τους ακροατές σας.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή εκπομπή με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κωτιέου, τον κύριο Διονύσιο. Ο Θεοφιλέστατος είναι βοηθός επισκόπου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιταλίας. Μας περιήγησε με κάθε λεπτομέρεια στην Ραβένα σήμερα.

Η Ραβένα σήμερα. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής».
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι 12.

0: 5. Το νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας. Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια. Για τα γραπτά σας μηνύματα, για τις παρατηρήσεις, τις γνώμες και τις απόψεις σας υπάρχει το mail της εκπομπής μας. Γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας, μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

ασκορπίζουμε σε όλους την αγάπη μας σαν ιδιωτελώς, αδιαφορώντας για τη στάση τους. Όταν έλθει μέσα μας η χάρις του Θεού, δεν θα ενδιαφερόμαστε αν μας αγαπάνε ή όχι, αν μας μιλάνε με καλοσύνη. Θα νιώθουμε την ανάγκη εμείς να τους αγαπάμε όλους. Είναι εγωισμός να θέλουμε οι άλλοι να μας μιλάνε με καλοσύνη. Ας μη είμαστε στεναχωροί το αντίθετο. Ας αφήσουμε τους άλλους να μας μιλάνε όπως αισθάνονται. Ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Επιδίωξή μας να είναι να αγαπάμε και να προσευχόμαστε με όλη μας την ψυχή για εκείνους. Τότε θα προσέξουμε ότι όλοι θα μας αγαπάνε χωρίς να το επιδιώκουμε, χωρίς καθόλου να ζητιανεύουμε την αγάπη τους. Θα μας αγαπάνε ελεύθερα και ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς τους, χωρίς να τους εκβιάζουμε. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Αυτό ισχύει για όλους μας. Γέρον Πορφύριος.

Ας φροντίσουμε, αδελφοί μου, να φυλάμε τη συνείδησή μας όσο ακόμα βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να την προκαλούμε να μας ελέγξει για κάποιο πράγμα, χωρίς να την καταπατούμε σε τίποτα απολύτως, ούτε και στο ελάχιστο. Γιατί ξέρετε καλά ότι από τα μικρά αυτά και ασήμαντα, όπως λέμε, φτάνουμε να καταφρονούμε και τα μεγάλα. Γιατί όταν αρχίσει κανείς να λέει «Τι σημασία έχει αν πω αυτό το λόγο, τι σημασία έχει αν φάω λιγάκι, τι σημασία έχει αν δώσω προσοχή σε αυτό εδώ το πράγμα», από το τι σημασία έχει αυτό και τι σημασία έχει εκείνο, αποκτάει κανείς κακή και διεστραμμένη διάθεση και αρχίζει να καταφρονεί και τα μεγάλα και βαρύτερα και να καταπατεί την ίδια τη συνείδησή του. Και έτσι, προχωρώντας σιγά σιγά, κινδυνεύει να πέσει και σε τέλεια αναισθησία. Ας φροντίσουμε τα ελαφρά όσο ακόμη είναι ελαφρά, για να μην γίνουν βαριά. Η προσπάθειά μας για να φυλάξουμε τη συνείδησή μας άγρυπνη και να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της παίρνει πολλές και ποικίλες μορφές. Γιατί πρέπει να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση και προς το Θεό και προς τον πλησίον και προς τα πράγματα. Προσμένει το Θεό για να μην καταφρονεί τις εντολές του, και όταν δεν τον βλέπει άνθρωπος και όταν κανείς δεν απαιτεί τίποτα από αυτόν. Η τήρηση της συνειδήσεως προς τον πλησίον είναι να μην κάνεις τίποτε απολύτως που καταλαβαίνεις ότι θλιβή πληγώνει τον πλησίον, είτε με έργο, είτε με λόγο, είτε με κάποια κίνηση, είτε με ένα βλέμμα. Να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση προς τα υλικά πράγματα σημαίνει να μην κάνει κατάχρηση κανενός πράγματος, να μην αφήνει κάτι να καταστραφεί ή να πεταχτεί. Αλλά κι αν ακόμα δει κάτι πεταμένο, να μην το αγνοήσει, έστω κι αν είναι ασήμαντο, αλλά να το μαζέψει και να το βάλει στη θέση του. Αβάς Δωρόθεος.

Το δέντρο εκείνο που στέκεται κοντά στα ριάκια δεν επικοινωνεί με τα νερά 2 και 3 ώρες, αλλά όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα. Γι' αυτό το δέντρο εκείνο έχει πλούσιο φύλωμα. Γι' αυτό είναι γεμάτο καρπό, έστω και αν δεν το ποτίζει κανείς από τους ανθρώπους. Επειδή βρίσκεται κοντά στα ριάκια, μέσα από τις ρίζες του τραβάει την υγρασία και σαν μέσα από κάποιους πόρους μεταδίδει την ωφέλεια σε όλο το σώμα. Έτσι και αυτός που συνεχώς διαβάζει τις θείες γραφές και βρίσκεται κοντά στα ριάκια της, κι αν ακόμη δεν έχει κανένα ερμηνευτή, με τη συνεχή ανάγνωση, σαν μέσα από κάποιες ρίζες, παίρνει μεγάλη ωφέλεια.

Όπως τα αρώματα φανερώνουν τη μυρωδιά τους, όχι με το πλήθος αλλά με τη φύση τους, έτσι και οι θείες γραφές μας παρέχουν όλη την ωφέλειά τους, όχι με το πλήθος των φράσεων, αλλά με τη δύναμη του περιεχομένου τους. Έτσι και η φύση του θυμιάματος και από μόνη της μοσχοβολάει. Όταν όμως τη ρίξει στη φωτιά, τότε φανερώνει όλη την ευχαρίστηση που προσφέρει. Έτσι και η Θεία Γραφή, και από μόνη της είναι γλυκύτατη. Όταν όμως κυριέψει την ψυχή σας, σαν άπεσε σε θυμιατήριο, όλο τον οίκο τον γεμίζει από τη μυρωδιά της.

Όπως ακριβώς το σώμα χρειάζεται την υλική τροφή, έτσι και η ψυχή έχει ανάγκη την καθημερινή υπενθύμηση και την πνευματική τροφή για να μπορεί ενισχυμένη να αντέχει στις επιθυμίες της σάρκας και στον εχθρό, ο οποίος συνεχώς μας επιτίθεται και προσπαθεί να εχμαλωτήσει την ψυχή μας, εάν θελήσουμε έστω και προς στιγμή να αδιαφορήσουμε. Γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ ονόμασε μακάριο εκείνον ο οποίος μελετά τον νόμο του Κυρίου ημέρα και νύχτα.

Αν δεις κάποιον να επιδιώκει πολλά, να τον θεωρείς φτωχότερο από όσους, έστω και αν έχουν αποκτήσει περισσότερα χρήματα. Αν πάλι δεις κάποιον που να μην έχει ανάγκη πολλών, να τον θεωρείς πιο πλούσιο από όλους, έστω και αν δεν έχει αποκτήσει τίποτα. Γιατί συνηθίζουμε να κρίνουμε τις φτώχες και τα πλούτη όχι με μέτρο την περιουσία, αλλά τη διάθεση της γνώμης. Όπως λοιπόν εκείνος που διαρκώς διψάει, δεν θα λέγαμε ότι είναι υγιής, κι αν ακόμη απολαμβάνει αφθονία νερού, κι αν παρά τους ποταμούς και τις πηγές αυτός κατακαίγεται. Το ίδιο λοιπόν ας κάνουμε και για τους πλούσιους. Εκείνους που διαρκώς επιθυμούν και διψούν τα αγαθά των άλλων, ποτέ να μην τους θεωρούμε υγιείς, ούτε ότι απολαμβάνουν κάποια αφθονία. Γιατί εκείνος που δεν μπορεί να σταματήσει την επιθυμία του, κι αν ακόμη περιβάλλεται απ' όλα, πώς αυτός θα γίνει ποτέ ευτυχής? Εκείνους όμως που αρκούνται στα δικά τους και είναι ευχαριστημένοι με τα δικά τους και δεν προσέχουν τις ξένες περιουσίες, κι αν ακόμη είναι φτωχότεροι απ' όλους, πρέπει να τους θεωρούμε πλουσιότερους απ' όλους. Γιατί αυτός που δεν χρειάζεται τα ξένα, αλλά αγαπάει να ζει με αυτάρκεια, είναι πλουσιότερος απ' όλους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

άνθρωπος, πλασμένος για να εικονίζει μικρογραφικός επί της γης την απειρομεγέθη εικόνα του θείου δημιουργού, ήταν απαραίτητο να είναι πρικισμένος με τις ιδιότητες του Θεού, ώστε να έχει την αναφορά του σε αυτόν. Ως εικόνα του Θεού ο άνθρωπος έπρεπε να είναι ον αυτοσυνείδητον, ελεύθερον και αυτεξούσιον, διότι ον χωρίς συνείδηση της υπάρξεώς του, χωρίς ελευθερία, χωρίς εξουσίαν επί του εαυτού του, είναι ανάξιο της υψηλής αυτής κλίσεως, του υψηλού αυτού προορισμού που του επιφύλαξε η μεγάλη βουλή του Θείου Δημιουργού. Η ελευθερία άρα του ανθρώπου είναι αναγκαία συνέπεια της μεγάλης αποστολής του, της διαπλάσεώς του και της παρουσίας του μέσα στον κόσμο και επομένως προσών αναγκαίων και σεβαστών. Χωρίς την ελευθερία ο άνθρωπος θα ήταν ισότιμος με τα λοιπά ζώα. Η δουλεία θα υπέτασε τις ενέργειές του και θα οδηγούσε τις σκέψεις του μέσα σε ένα περιορισμένο κύκλο όπου θα περιστρέφεται. Οι ιδέες του καλού, του αγαθού, θα ήσαν άγνωστοι σε αυτόν. Θα αγνοούσε τι είναι εσχρόν, τι κακόν, τι ψευδές και δεν θα είχε εξουσία αυτενεργίας, δυνατότητα να εξέλθει από τον περιορισμένο κύκλο των εμφύτων ορμών. Η άγνοια του καλού, του αγαθού, του αληθινού θα καταστούσε τον άνθρωπο ένα όν ανήθικο. Θα διέγραφε την ηθική ως λέξη στερημένη νοήματος, αφού οι πράξεις του θα ήσαν ηθικώς αδιάφοροι και γι' αυτό αχαρακτήριστοι. Η αδιαφορία αυτή και ομοιότης του χαρακτήρως των πράξεων δεν θα διήγηρε καμία αίσθηση είναι η εντύπωση στο νου και στην καρδία του ανθρώπου. Η έλλειψη σε αυτή θα καθιστούσε τη μεν καρδίαν ασυνείδητον, τον δε νου νοθρό και αδρανή. Η ασυνειδησία και η νοθρό της θα επέπιπταν ως σκιερά νέφη και θα εκάλυπταν την θαυμαστή εικόνα του Θείου Δημιουργού που τόσο λαμπρός και θαυμασίως εκαλλιτεχνήθη από τον δημιουργικόν του χέρι, στην οποία διαλάμπει η αγαθό της, η σοφία και η δύναμη του και θα εμπόδιζαν να ειδεί και να γνωρίσει τον πλάστην του και δημιουργών του σύμπαντος. Θα αγνοούσε τον Θεόν και τα θεία ιδιώματά του και έτσι η δημιουργία ουδέποτε θα εδόξαζε, θα υμνούσε, θα έψαλε και θα ευχαριστούσε με επίγνωση και συνείδηση των Θεών.

Ο άνθρωπος επλάστη για να εικονίζει τον Θεόν επί της γης. Ο Θεός τον έκαμεν όν ωραίων και αυτεξούσιων για να πράττει το θέλημα αυτού, το οποίον έγραψε μέσα στην καρδιά του και το κατέστησε και ειδικόν του θέλημα. Σκοπός της διαπλάσεώς του ήταν να γνωρίσει η δημιουργία των Θεών. Επλάστη λοιπόν για να γνωρίσει τον πλάστην και δημιουργόν του. Επλάστη για να υψούται προς τον Θεόν. Επλάστη για να δοξάζει τον Θεόν. Επλάστη με σκοπόν οι δημιουργηθείς ακτήσεις να ενεί εν συνειδήτως των θείων δημιουργών της. Το αυτεξούσιον λοιπόν αυτού, των ωραίων και το ηθικός ελεύθερον, του εδόθησαν για να εκπληρώνει τον μέγα προορισμόν του, την μεγάλην αποστολή του, να συνδέει την γη με τον ουρανό και να μην αποκλίνει δεξιά ή αριστερά, αλλά να βαδίζει την ευθείαν οδό, πράττοντας μόνο το αγαθόν, το εγγεγραμμένον στην καρδία του, το οποίον και αυτός ορμεμφύτως αγαπά, διότι αλλιώς, εάν αποκλίνει από τον προορισμόν του, γίνεται ανελεύθερος και εξομοιούται της κτίνεση της ανοήτης. Ο άνθρωπος είναι αληθώς ελεύθερος πριν απομακρυνθεί από το αγαθόν και ενώσω συνταυτίζει την θέλησή του προς το θέλημα του Θεού. Όμως ευθύς ως αποκλίνει από την ευθείαν, αποβαίνει όντως ανελεύθερος. Η ελευθερία του πλέον είναι ψευδής, επίδειξης ψευδούς ελευθερίας.

Η ελευθερία του ανθρώπου, όταν υποτάσσεται στον νόμο του Θεού, δεν περιορίζεται, διότι αυτός ως θείος είναι άπειρος. Το δε άπειρον όχι μόνον δεν περιορίζει την ελευθερία, αλλά την συνεκτείνει και την συναυξάνει όταν ο άνθρωπος τον ακολουθεί. Αιτιολογώντας το καθήκον που έχει ο άνθρωπος να ακολουθεί το θέλημα του Θεού, ο φιλόσοφος και μάρτης Ιουστίνος μας συμβουλεύει: «Ο Θεός επίησε τον άνθρωπον ελεύθερον και αυτεξούσιον, ώστε αυτό που από η δική του υπαιτιότητα έχασε με την αμέλεια και την παρακοήν του, να του το δωρήσει πάλιν ο Θεός δια φιλανθρωπίας και ελεημοσύνης, εάν ο άνθρωπος υπακούσει σε αυτόν». Όπως δηλαδή ο άνθρωπος παρήκουσε και επέφερε στον εαυτόν του τον θάνατον, έτσι και εάν υπακούσει στο θέλημα του Θεού, ή μπορεί να κερδίσει την αιώνια ζωή. Διότι ο Θεός μας έδωσε εντολές άγιες, τις οποίες όποιος τηρήσει ή μπορεί να σωθεί και επιτυγχάνοντας την Ανάσταση να κληρονομήσει την αυθαρσία. Γι' αυτόν λοιπόν τον λόγον ο άνθρωπος οφείλει να φυλάτει με ευλάβεια τον νόμο του Θεού και να πράττει το θέλημα αυτού, διότι ως εικόνα του Θεού είναι υποχρεωμένος να εκπληρώνει των σκοπών της επί γης αποστολικής. Αλλιώς μέλει να κατακριθεί ως παραβάτης των καθηκόντων του, επειδή ελισμόνησε την αποστολή του και εξαιτίας της αμελίας του έκαμε κακήν χρήσην του αυτεξουσίου και παρεδόθη στα πάθη και στις επιθυμίες.

αυτεξούσιον του ανθρώπου είναι βεβαίως ανεπηρέαστον. Ο βαθμός της ελευθερίας αυτού καταδεικνύεται από τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος τον προσκαλεί. «Ήτις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν». Ο Σωτήρ καλεί τον άνθρωπον ο πίσω του και τον αφήνει ελεύθερον να αποφασίσει περί του σπουδαιοτάτου τούτου ζητήματος, να τον ακολουθήσει ή να πάρει τον ειδικόν του δρόμο. Ήλθε για να σώσει τον άνθρωπο και όμως δεν παραβιάζει το αυτεξούσιον αυτού. Τον προσκαλεί να λάβει ενεργόν μέρος στη σωτηρία του και όμως δεν επηρεάζει καθόλου το αυτεξούσιον αυτού. Από την μελέτη της ιστορίας της απολυτρώσεως βλέπουμε τον Υιόν του Θεού γενόμενον άνθρωπον υπέρ της σωτηρίας του ανθρώπου, πορευόμενον προς το εκούσιον πάθος με σκοπόν να άρει την αμαρτίαν του κόσμου, να βαστάσει τους μόλοπες τους ειδικούς μας, να εκπληρώσει το μέγα μυστήριον της οικονομίας και να συμφιλιώσει τον άνθρωπον με τον Θεόν. Και εν τούτης δεν παραβιάζει καθόλου το αυτεξούσιον του ανθρώπου. Ιδού η κεκλεισμένη πύλη του παραδείσου ανοίγεται και η πύρινη ρομφαία η οποία φυλάτει την είσοδον αυτού απομακρύνεται και η φωνή του δεσπότου προσκαλεί τον άνθρωπο που ήταν πριν αποκλεισμένος να εισέλθει διαμέσου αυτής στον τόπο της καταπαύσεως. Αυτός όμως αφήνεται ελεύθερος εάν θέλει να εισέλθει ή όχι.

Η επίσημος αναγνώρισης της ελευθερίας μας εκ μέρους του Σωτήρος μας διδάσκει ότι η σωτηρία μας δεν πραγματούται μόνον από την απόλυτη ενέργεια της χάριτος του Θεού, αλλά και από την συγκατάθεση και τη σύγχρονων ενέργειαν του ανθρώπου. Περί της αναγκαιότητος αυτής ιδού τι λέγουν οι σοφοί πατέρες της Εκκλησίας. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει: «Η χάρις, μολονότι είναι χάρις, σώζει όσους το θέλουν». Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει: «Η σωτηρία πρέπει να προέλθει από τη συνεργασία την ειδική μας με τον Θεόν». Ο Δε Κλήμης ο Αλεξανδρεύς λέγει: «Όταν οι ψυχές το θέλουν, αποστέλει και ο Θεός το πνεύμα. Αν όμως λείψει η προθυμία, συστέλλεται το εκ Θεού πνεύμα». Αλλά και ο ιερός Αυγουστίνος λέγει: «Ο Θεός ο οποίος έπλασε τον άνθρωπο, χωρίς τον άνθρωπον αδυνατεί να σώσει τον άνθρωπο, χωρίς αυτός να το θελήσει». Άρα διδασκόμεθα ρητός και σαφώς ότι οι παράγοντες της σωτηρίας είναι δύο: πρώτον, η ελευθερία θέλησης του ανθρώπου, και δεύτερον, η χάρις του Θεού.

χαρακτηριστικών της αληθούς ελευθερίας, δηλαδή της αληθούς ελευθερίας θέλησεώς μας, είναι η αγάπη του αγαθού, του καλού, του αληθούς και η επίμονος παραμονή σε αυτήν την αγάπη. Ο έρος προς το αγαθόν είναι η έκφραση του έσω ανθρώπου, του πνευματικού ανθρώπου και η εξωτερήκευση του αισθήματος που τον πλημμυρίζει. Ο έρος αυτός γεννάται από την ταυτότητα των υπαγορεύσεων της καρδιάς με τις υπαγορεύσεις του θείου νόμου, ο οποίος έχει εγγραφεί μέσα στις καρδιές μας. Αυτό υπενήσεται και η Αγία Γραφή όταν λέγει ότι ο θείος νόμος εδόθη γραπτός μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Διότι ο Θεός διέπλασε την καρδίαν ως έδραν της αγάπης του αγαθού. Γι' αυτό και εκφύσεως αγαπά, ποθεί και ζητεί το αγαθόν. Και πώς ήταν δυνατόν να γίνει διαφορετικά, αφού η πρώτη εντύπωση την οποία έλαβεν ήταν η όψη του αγαθού, του άκρου αγαθού. Ναι, ήταν αδύνατον να γίνει διαφορετικά, διότι το αγαθόν άφησε στην καρδία τις πρώτες εντυπώσεις, τις οποίες εχάραξε βαθύτατα μέσα της και γι' αυτό θα είναι αιώνιη. Η αγάπη αυτή, η επιπόθηση και η επιζήτηση του θείου νόμου είναι που κάνει τον Απόστολο Παύλο να ονομάζει το νόμο που είναι γραμμένος μέσα στην καρδία νόμο του νοός του και να τον ταυτίζει με τον νόμο του Θεού.

Τον τρόπο κατά τον οποίο ή μπορούμε να διατηρήσουμε τους εαυτούς μας αληθώς ελευθέρους, μας τον υπέδειξεν ο ίδιος ο Σωτήρη ημών, όταν είπε «Ως γάρ αν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δε αν απολέσει την ψυχήν αυτού, ένε και νεμού, ευρύσει αυτήν». Δηλαδή εδίδαξε ότι μόνο με την αυταπάρνησιν ή μπορούμε να σωθούμε και αληθώς, για να γίνομαι αληθώς ελεύθεροι, είναι ανάγκη να απαρνηθούμε τους εαυτούς μας και να σηκώσουμε στους ώμους των σταυρών και να ακολουθήσουμε τον Υιόν του Θεού, ο οποίος μας καλεί για να μας ελευθερώσει. Εάν ούν ο Υιός ελευθερώσει ημάς, όντως ελεύθεροι έσεστε. Λέγει ο Σωτήρ και ελευθερωτής μας. Και πάλιν, εάν ημείς μείνετε εν το λόγο το εμώ, αληθώς μαθητέ μου εστέ και γνώσεστε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Άρα αποβαίνουμε ελεύθεροι όταν ακούμε με προσοχήν το κήρυγμα του Σωτήρος. Μένουμε σε αυτό, σηκώνουμε στους ώμους των σταυρών και τον ακολουθούμε και απαρνούμεθα τους εαυτούς μας όταν αποτασσόμεθα των νόμων της σαρκός μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες και σηκώνουμε τον σταυρόν υπομένοντας κάθε κακοπάθεια υπέρ του νόμου του Θεού. Ο τρόπος δηλαδή να διαμείνουμε ελεύθεροι είναι κατάπαυσης του θελήματος της σαρκός, ενέργεια του θελήματος του πνεύματος και υποταγή του κατωτέρου στο ανώτερον.

ώστε όποιος θέλει την σωτηρία του οφείλει να εργαστεί προς την απόκτηση αυτής. Αλλιώς και αυτήν θα στερηθεί και την απώλεια της αιωνίου ζωής δια της αμελίας και της ακιδείας θα παρασκευάσει για τον εαυτόν του και την αιώνιον κόλαση θα κληρονομήσει, από την οποίαν εύχομαι ο Θεός να μας λυτρώσει όλους. Είναι άρα αναπόδραστος ανάγκη να ακολουθήσουμε τον Κύριον. Διότι αν ο Υιός του Θεού μας ελευθερώσει, τότε θα είμεθα αληθώς ελεύθεροι. Ναι, αληθώς, μόνον ο Υιός του Θεού ή μπορεί να μας ελευθερώσει, διότι Αυτός είναι η ελευθερία. Ο δε Κύριος το πνεύμα εστίν, ουδέ το πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Μόνον εάν ακολουθούμε τον Σωτήρα ή μπορούμε να μείνουμε ελεύθεροι και να απαλλαγούμε από τη δουλεία της αμαρτίας. Πάσο ποιόν την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Εάν λοιπόν θέλουμε να είμεθα ελεύθεροι, οφείλουμε να ακολουθούμε τον Σωτήραν Χριστόν. Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ηλιανού.

Η προσευχή είναι φύλακα τη σοφροσύνη. Χαλιναγωγεί το θυμό. Καταστέλει την υπερηφάνεια. Καθαρίζει από τη μνησικακία. Διώχνει το φθόνο. Καταργεί την αδικία. Επανορθώνει την ασέβεια. Η προσευχή είναι δύναμη των σωμάτων. Φέρνει χαρά στο σπίτι. Χορηγεί ευνομία στην πόλη. Παρέχει ισχύ στην εξουσία. Δίνει νίκη κατά τη διάρκεια του πολέμου. Εξασφαλίζει την ειρήνη. Ξαναενώνει τους χωρισμένους. Διατηρεί στη θέση τους ενωμένους. Η προσευχή είναι το επισφράγισμα της παρθενίας. Η πιστότητα του γάμου. Όπλος στους οδηπόρους. Φύλακας όσων κοιμούνται. Θάρρος των ξύπνιων. Στους γεωργούς φέρνει την εφορία. Στους ναυτιλόμενους χαρίζει τη σωτηρία. Η προσευχή γίνεται συνήγορος των δικαζομένων. Ελευθερία των φυλακισμένων. Παρηγοριά των λυπημένων. Χαρά για τους χαρούμενους. Παρηγοριά στους πενθούντες. Δόξα για αυτούς που έρχονται σε γάμο. Γιορτή στα γενέθλια. Σάβανος αυτούς που πεθαίνουν. Η προσευχή είναι συνομιλία με το Θεό. Θεωρία των αοράτων. Πληροφόρηση για όσα επιθυμούμε. Ομοτιμία με τους αγγέλους. Προκοπή στα καλά έργα. Αποτροπή από τα κακά. Διόρθωση για εκείνους που αμαρτάνουν. Απόλαυση των παρόντων αγαθών. Υπόσταση των αγαθών του μέλλοντος. Η προσευχή μετέβαλε για τον Ιωνά σε σπίτι το κήτος. Επανέφερε στη ζωή τον Εζεκία από αυτές τις πύλες του θανάτου. Για χάρη των τριών νέων μετέστρεψε τη φλόγα της καμίνου σε δροσερή άβρα και για τους Ισραηλίτες κέρδισε νίκη κατά των Αμαλκητικών, ενώ τις 185.000 του Ασσυριακού στρατού με αόρατη ρομφαία κατανίκησε σε μία νύχτα. Και κοντά σε αυτά μπορείς να βρεις αμέτρητα παραδείγματα από εκείνα που έχουν γίνει και από τα οποία φαίνεται καθαρά ότι κανένα από όσα θεωρούνται πολύτιμα στη ζωή δεν είναι ανώτερο από την προσευχή. Επειδή είναι πολλά και κάθε είδους τα αγαθά που μας έδωκε η Θεία Χάρη, αυτό το ένα έχουμε να ανταποδώσουμε για όσα λάβαμε, δηλαδή να πληρώνουμε τον ευεργέτη με την προσευχή και με την ευχαριστία. Άγιος Γρηγόριος Νήσις.

Η νηστεία μεν λοιπόν είναι ωφέλιμη για όλο το χρόνο, για αυτούς που την προτιμούν, πολύ δε περισσότερο τώρα, οπότε σε όλη την οικουμένη διαδίδεται το κήρυγμα. Και ούτε κάποιο νησί, ούτε ήπειρος, ούτε πόλη, ούτε έθνος, ούτε άκρη της γης υπάρχει που να μην ακούγεται το κήρυγμα. Αλλά και τα στρατόπεδα και οι οδοιπόροι και οι ναύτες και οι έμποροι, όλοι ομοίως και ακούουν τη διδασκαλία και με χαρά την υποδέχονται, ώστε κανείς να μην εξαιρέσει τον εαυτό του από τον κατάλογο των νηστευτών. Σε αυτόν συμπεριλαμβάνονται όλα τα γένη και κάθε ηλικία και όλες οι διαφορές των αξιωμάτων. Άγγελοι είναι που απογράφουν σε κάθε εκκλησία τους νηστευτές. Πρόσεχε, μη στερηθείς για τη μικρή ειδονή των φαγητών, την απογραφή του αγγέλου. Υπόδικο δε κάνεις τον εαυτό σου στο στρατολόγο για δίκαιη υποταξία. Μικρότερος είναι ο κίνδυνος κάποιου που πέταξε την ασπίδα στη μάχη να τιμωρηθεί, παρά να φανεί ότι απορρίπτει το μεγάλο όπλο της νηστείας. Είσαι πλούσιος, μη βρίζεις την νηστεία απαξιώνοντας να την κάνεις ομοτράπεζο. Μη την αποπέμψεις από το σπίτι σου ατιμασμένη από την ειδονή, για να μην σε καταγγείλει κάποτε στον νομοθέτη των νηστείων και σου επιφέρει πολλαπλάσια τη στέρηση από καταδίκη ή σωματική αρρώστια ή κάποια άλλη δυσχερή περίσταση. Ο φτωχός να μην ηρωνεύεται την νηστεία, διότι από πολύ παλιά την έχει συγκάτοικο και ομοτράπεζο. Στις γυναίκες δε, όπως η αναπνοή, έτσι και η νηστεία είναι οικία και φυσιολογική. Τα παιδιά, όπως τα θαλερά από τα φυτά, με το νερό της νηστείας ασποτίζονται. Στους μεγαλύτερους ελαφρώνει τον κόπο η παλαιά οικείωση με αυτή, διότι οι κόποι που έχουν εμπεδωθεί κατόπιν μακρά συνηθείας δεν προκαλούν τόσο πόνο στους γυμνασμένους. Στους οδοιπόρους η νηστεία είναι καλό συνταξιδιώτης, διότι όπως ακριβώς η τρυφή τους αναγκάζει να σηκώνουν βάρη κουβαλώντας μαζί τους τις απολαύσεις, έτσι η νηστεία τους κάνει ελαφρούς και ευκίνητους. Έπειτα, όταν αναγγελθεί εκστρατεία έξω από τα όρια της χώρας, τα αναγκαία, όχι εκείνα που είναι για τέρψη, προμηθεύονται οι στρατιώτες. Εμείς δε που εξερχόμαστε στον πόλεμο κατά των αοράτων εχθρών και μετά τη νίκη αυτών τρέχουμε προς την ουράνιο πατρίδα, δεν θα αρμόζει πολύ περισσότερο σαν να τρεφόμαστε σε στρατόπεδο να αρκούμαστε σε αυτά τα αναγκαία. Μέγας Βασίλειος.

Ιησού Χριστέ, το καλό όνομα, ο γλυκασμός μου, η επιθυμία μου και η ελπίδα μου. Σύ που έγινες άνθρωπος για μας και τακτοποίησες τα πάντα με σοφία για τη σωτηρία μας. Σε δοξάζω, Κύριε Θεέ μου, με όλη την καρδιά μου. Γονατίζω μπροστά σου με το σώμα και την ψυχή μου και εξομολογούμε τις αμαρτίες μου. Σκύψε κι εσύ και άκουσε τη δέησή μου και συγχώρησε την ασέβειά μου. Αμάρτησα, ανόμισα, επλημέλησα, παρόξηνα και παραπίκρανα εσένα, τον αγαθό μου Κύριο και τροφέα και προστάτη. Δεν υπάρχει είδος κακίας που δεν έκανα με έργο και με λόγο, εν γνώση και εν αγνία, και με ενθυμίσεις και σκέψεις πονηρές πολύ αμάρτησα. Και όσες φορές υποσχέθηκα να μετανοήσω, άλλες τόσες ξανά έκανα τα ίδια. Είναι πιο εύκολο να μετρηθούν οι σταγόνες της βροχής παρά οι αμαρτίες μου. Έφτασαν και πάνω από το κεφάλι μου ακόμα. Γιατί από τα νιάτα μου και μέχρι σήμερα άνοιξα τις πόρτες της ψυχής μου στις άτοπες επιθυμίες. Δούλεψα στις άτακτες και αχαλήνωτες ορμές. Λέρωσα το λευκό χιτόνα του βαπτίσματος. Μόλυνα το ναό του σώματός μου και βρώμησα την ψυχή μου με τα πάθη της ατιμίας που διέπραξα. Σύ τα ξέρεις όλα, τι να λέω. Η καρδιά μου συντρίβεται και η ψυχή μου βουλιάζει μέσα στην απορία, γιατί αν και τόσα αμαρτήματα έκανα, ούτε ένα μικρό έργο μετάνοιας δεν παρουσίασα. Γι' αυτό είναι ταραγμένη η ψυχή μου, γεμάτη οδύνη και κατήφια. Παρά τα αυτά δεν μπορώ παρά να ελπίζω στη σωτηρία μου, ελπίζοντας την αγάπη σου. Ελέησέ με, Θεέ μου, με το μέγα έλεό σου, γιατί σε σένα πιστεύω. Συγχώρησέ με τον αχρίο και ταπεινό. Άκουσε την προσευχή του ταπεινού δούλου σου. Σαν άνθρωπος αμάρτησα. Ως Θεός συγχώρεσέ με για την πολύ σου αγαθότητα και την ανέκφραστη ευσπλαχνία και φιλανθρωπία, με τις πρεσβείες της πανενδόξου, πανυμνήτου, υπερευλογημένης και χαριτωμένης υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Αμήν. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Η νύψη μοιάζει με την κλίμακα του Ιακώβ, που στην κορυφή της μένει ο Θεός και την ανεβαίνουν οι άγγελοι, γιατί αφανίζει από πάνω μας κάθε κακό. Αυτή κόβει την πολυλογία, την κατάκριση και τον κατάλογο όλων των κακών, γιατί δεν ανέχεται να στερηθεί εξαιτίας τους ούτε για λίγο τη δική της γλυκύτητα. Αυτή να σφροντίζουμε να επιζητούμε, αδελφοί μου. Και πετώντας μέσα στις ιερές θεωρίες με καθαρή τη διάνοια εν Χριστώ Ιησού, ας έχουμε αδιάλειπτη τη θεώρηση των αμαρτημάτων μας και της προηγούμενης ζωής μας. Να το κάνουμε αυτό, ώστε συντρίβοντας τον εαυτό μας με τη μνήμη των αμαρτιών μας, να έχουμε αδιάπτωτη τη βοήθεια του Ιησού Χριστού και Θεού μας στον αόρατο πόλεμο. Στερημένη τη βοήθεια του Ιησού Χριστού από υπερηφάνεια, η καινοδοξία, η φιλαυτία, στερηθήκαμε την καθαρότητα της καρδιάς, που διαμέσου της γίνεται γνωστός ο Θεός τον άνθρωπο. Αιτία βέβαια, σύμφωνα με την υπόσχεση του δεύτερου, είναι το πρώτο, δηλαδή η καθαρότητα της καρδιάς. Όσιος Ισύχιος ο Πρεσβύτερος.

Πολλές φορές στην προσευχή μου ζήτησα να γίνει αυτό που εγώ νόμιζα καλό και επέμεινα στο αίτημα, εκβιάζοντας ασυλλόγιστα το θέλημα του Θεού, μη αναθέτοντας αυτόν να οικονομήσει ό,τι εκείνος ξέρει για συμφέρον μου. Κι όμως, όταν έλαβα ό,τι ζητούσα, δυσανασχέτησα μετά πολύ, επειδή δεν ζήτησα να γίνει μάλλον το θέλημα του Θεού. Δεν ανταποκρίθηκε δηλαδή στις προσδοκίες μου ό,τι του ζήτησα. Τι είναι αγαθό παρά ο Θεός? Ας αναθέσουμε λοιπόν σε Αυτόν όλα μας τα ζητήματα και όλα θα πάνε καλά για μας. Γιατί Αυτός που είναι αγαθός είναι οπωσδήποτε και αγαθών δωρεών χορηγός. Μη λυπάσαι όταν δεν παίρνεις αμέσως από το Θεό ό,τι ζητάς, γιατί θέλει να σε ευεργετήσει ακόμα πιο πολύ αν μένεις αφοσιωμένος σε Αυτόν στην προσευχή. Και τι άλλο είναι ανώτερο από τη συναναστροφή σου με το Θεό και από την απασχόλησή σου με τη μαζί του επικοινωνία? Απερίσπαστη προσευχή είναι ύψιστη νόηση του νου. Προσευχή είναι ανάβαση του νου προς το Θεό. Αν ποθείς να προσευχηθείς, απαρνήσου τα πάντα για να κληρονομήσεις το παν. Όσιος Νείλος ο ασκητής.

όπως μια μεταδοτική και πρόξενος φθοράς αρρώστια, καταστρέφει όχι μόνο ένα μέλος του σώματος, αλλά και ολόκληρο το σώμα. Έτσι και η υπερηφάνεια καταστρέφει όχι μόνο ένα μέρος της ψυχής, αλλά ολόκληρη την ψυχή. Το καθένα από τα άλλα πάθη της ψυχής, αν και δημιουργεί ταραχή σε αυτή, επειδή πολεμάει μίαν αρετή μονάχα, την αντίθετή του, και αυτήν προσπαθεί να νικήσει, σκοτίζει μερικώς την ψυχή και μερικώς δημιουργεί ταραχή. Το πάθος της υπερηφάνειας αντίθετα σκοτίζει ολόκληρη την ψυχή και την οδηγεί στην έσχατη πτώση. Για να καταλάβουμε πιο σωστά αυτό που είπαμε πιο πάνω, ας σκεφτούμε ως εξής. Η λεμαργία προσπαθεί να καταστρέψει την εγκράτεια, η πορνεία τη σοφροσύνη, η φιλαργυρία την ακτιμοσύνη, ο θυμός την πραότητα και τα υπόλοιπα είδη της κακίας, τις αντίθετές τους αρετές. Η κακία όμως της υπερηφάνειας, όταν κυριαρχήσει στην άθλια ψυχή, σαν κάποιος πολύ τρομερός τύραννος που την παραλαβαίνει σαν πόλη μεγάλη, με υψηλά κτίσματα και τείχη, την καταστρέφει ολόκληρη, γκρεμίζοντάς την στη θέμελα. Μάρτυρας του ισχυρισμού αυτού είναι ο άγγελος εκείνος που έπεσε από τον ουρανό εξαιτίας της υπερηφάνειάς του. Όσιος Κασιανός ο Ρωμαίος.

Υπάρχουν πολλές λεπτές και ενδιαφέρουσες πλευρές στην πνευματική μας ζωή. Μπορούμε βέβαια να αντιστερηθούμε αν σταματήσουμε στις εξωτερικές δυσκολίες. Για να αλλάξουμε τη ζωή μας χρειάζεται άσκηση. Χρειάζεται να μάθουμε να μεταθέτουμε το πνεύμα μας από τα κοινά και εμπαθή πράγματα προς το Θεό. Έτσι η ζωή μας μπορεί να γίνει πολύ ενδιαφέρουσα, έστω και αν ακόμη συνδέεται πάντοτε με κάποια οδυνηρή προσπάθεια. Την οδύνη αυτή δεν πρέπει να προσπαθείτε να την αποφεύγετε. Βιώστε την. Με αυτήν ακριβώς εκφράζεται ο πόθος μας να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Είναι πολύ δύσκολο να εκφράσουμε τι σημαίνει «άρατε των σταυρών ημών και ακολουθείτε με». Όταν προτιμούμε τον Χριστό, πρέπει να έχουμε στο νου ότι πρόκειται για την αγάπη του Πατρός, την αγάπη του Χριστού, την αγάπη του Αγίου Πνεύματος μέσα στον κόσμο αυτόν που πάσχει. Αν δεν υπάρχει Ανάσταση, οι χριστιανοί είναι οι ελεηνότεροι του κόσμου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί? Διότι η αγάπη του Χριστού είναι πάντοτε σε αυτόν τον κόσμο σταυρωμένη. Η ζωή μας θα είναι μία αδιάκοπη οδύνη μέχρι ότου ο κόσμος σωθεί εξ ολοκλήρου. Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Όταν πρόκειται για τη φροντίδα της ανατροφής και την παιδαγωγία των παιδιών μας, ας παίρνουν όλα τα άλλα δεύτερη θέση και σημασία. Αν το παιδί διδαχθεί από μικρό να σκέπτεται με σωστό τρόπο, τότε έχει ήδη αποκτήσει μεγάλο πλούτο και δόξα. Δεν θα έχεις κατορθώσει τίποτα το σπουδαίο αν έχεις μάθει το παιδί σου κάποια τέχνη ή την αρχαία φιλοσοφία με την οποία θα κερδίσει ενδεχομένως χρήματα. Το σπουδαίο θα είναι αν το έχεις διδάξει την τέχνη να περιφρονεί τα χρήματα. Αν θέλεις να το κάνεις πλούσιο, έτσι να το κάνεις. Γιατί πλούσιος δεν είναι όποιος έχει ανάγκη από πολλά χρήματα ή εκείνος που έχει όλα τα αγαθά, αλλά εκείνος που δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Αυτό να διδάξεις το παιδί σου. Αυτό να του μάθεις. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος πλούτος. Μην κοιτάζεις πώς θα το κάνεις να προκόψει, με την έννοια βέβαια που το κοσμικό φρόνημα θεωρεί την προκοπή. Γιατί έτσι θα το καταντήσεις φιλόδοξο. Φρόντισε καλύτερα να του μάθεις πώς να περιφρονεί σε τούτο εδώ τη ζωή την ανθρώπινη δόξα. Έτσι μπορεί να γίνει και πιο ένδοξος και πιο σπουδαίος. Αυτά είναι πράγματα που είναι εύκολα και είναι δυνατόν να γίνουν εξίσου και από τον πλούσιο και από το φτωχό. Αυτά δεν τα διδάσκεται κανείς από δάσκαλο, ούτε του τα μαθαίνει καμιά τέχνη. Αυτά είναι πράγματα που τα μαθαίνει κανείς ζώντας σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Μη φροντίζεις μόνο να ζήσει το παιδί σου πολλά χρόνια εδώ στη γη. Φρόντισε να αξιωθεί να ζήσει την ατέλειωτη και αιώνια ζωή. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Προσπάθησε πάντα η ευχή του Ιησού Χριστού να επενδύει όλα τα έργα σου, κάθε πνοή και κάθε νόημα. Ω, τότε πόσο θα φρένεται η καρδία σου, πόσο θα χαίρεσαι, διότι θα ανεβαίνει ο νους εις τα ουράνια. Δια τούτο, μην αμελείς να λέγεις «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Όταν ψάλεις, θα κατανοείς τα ψαλόμενα. Θα έχεις όρεξη και φωνή ικανή και ταπείνωση δια να αποδίδεις καθώς αρμόζει τα λόγια του Θεού. Δια τούτο, μην αδικείς άλλο την ψυχήν σου. Αλλά και ψάλλον, λέγε ενδόμηχα την ευχήν «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Όταν εργάζεσαι, ας μην απορροφάται όλη σου η δύναμη εις την εργασίαν, αλλά να λέγεις ψιθυριστά και την ευχήν. Τότε και τα έργα σου θα είναι ορθά, χωρίς λάθη, καθαρά απολογισμούς, και η απόδοση της εργασίας σου θα είναι μεγαλύτερα. Λέγε λοιπόν την ευχήν του Ιησού Χριστού, δια να ευλογούνται τα έργα σου. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Το Πνεύμα του Άγιον σκεπάζει την ψυχήν που εύχεται. Εισέρχεται μέχρι τα βάθη της ψυχής, ελέγχει όλων των εσωτερικών κόσμων της ψυχής και τον κατευθύνει προς το θέλημα του Θεού του Άγιον. Τότε μόνον η ψυχή έχει τη δύναμη να υπεί μαζί με τον προφήτην «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού». Λέγε λοιπόν την ευχήν δια να έχεις τη σκέπην του Αγίου Πνεύματος. Όταν το Πνεύμα του Άγιον καλύπτει την ψυχήν σου, αισθάνεσαι μια πληρότητα και μια ταπείνωση. Δεν επηρεάζεσαι από την αδικία, την ειρωνία ή τον έπαινον. Ζεις σε μια ατμόσφαιρα πνευματική που δεν εισέρχεται εύκολα ο ιός της αμαρτίας. Ο πνευματικός ανακρίνει τα πάντα. Αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Το Πνεύμα του Άγιον σου δίδει άλλα μάτια και άλλην κρίσιν. Λέγει συνεχώς την ευχήν δια να ζεις άνετα μέσα σε κάθε περιβάλλον. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής.

Κάποτε, ένας προσκυνητής στο Άγιο Όρος έθεσε σε πολλούς γέροντες το ερώτημα: «Τι είναι σπουδαιότερο στη ζωή μας?» Όλοι του απαντούσαν: «Είναι η αγάπη του Θεού. Να αγαπάς το Θεό και τον πλησίον σου». Σκέφτηκε: «Δεν έχω αγάπη ούτε για προσευχή, ούτε για το Θεό, ούτε για τους άλλους. Τι να κάνω?» Και ύστερα, μόνος του αποφάσισε: «Θα ενεργώ σαν να είχα αυτή την αγάπη». 30 χρόνια αργότερα, το Άγιο Πνεύμα του έδωσε τη χάρη της αγάπης. Περί πνεύματος και ζωής, Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

αξιοποιήσει την εσωτερική ησυχία. Να αξιοποιήσει το θόρυβο βάζοντας δεξιό λογισμό. Όλη η βάση είναι η καλή αντιμετώπιση. Όλα με καλούς λογισμούς να τα αντιμετωπίζει. Μέσα στο θόρυβο, αν πετύχει την εσωτερική ησυχία, έχει πολύ αξία. Αν δεν πετύχει την ησυχία μέσα στην ανησυχία, ούτε στην ησυχία θα ησυχάσει. Όταν έρθει στον άνθρωπο η εσωτερική ησυχία, ησυχάζουν όλα μέσα του και τίποτε δεν τον ενοχλεί. Αν θέλει την εξωτερική ησυχία για να ησυχάσει εσωτερικά, όταν βρεθεί στην ησυχία, την ημέρα θα πάρει ένα καλάμι και θα διώχνει τα τζιτζίκια και το βράδυ θα διώχνει τα τσακάλια για να μην τον ενοχλούν. Θα διώχνει δηλαδή αυτά που θα μαζεύει ο διάβολος. Τι νομίζετε, ποια είναι η δουλειά του? Όλα μας τα φέρνει ανάποδα ο διάβολος, μέχρι που μας αναποδογυρίζει. Γέροντας Παΐσιος.

Πρέπει να γνωρίζεις ότι μέσα στις θλίψεις και τα παθήματα, στην υπομονή και την πίστη, είναι κρυμμένες οι υποσχέσεις του Θεού, όπως επίσης και η δόξα και η απόκτηση των ουρανίων αγαθών. Γιατί και το σιτάρι που σπέρνεται στη γη είναι ανάγκη πρώτα να δοθεί στη σύψη και στην ατιμία, φαινομενικά, και έτσι να απολαύσουμε την ομορφιά και τον πολλαπλασιασμό του καρπού του. Αν όμως δεν περνούσε από τη σύψη εκείνη και τη φαινομενική ατιμία, δεν θα έβγαζε καρπό. Αυτό λέει και ο Απόστολος. Πρέπει να περάσουμε πολλές θλίψεις για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Και ο Κύριος λέει: «Με την υπομονή σας θα σώσετε τις ψυχές σας και στον κόσμο θα έχετε θλίψεις». Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Κανένας δεν είναι αίτιος της απολίας παρά το θέλημα του ανθρώπου. Ο Θεός είναι αίτιος της σωτηρίας, ο οποίος μας χάρισε τη ζωή και τη μακαριότητα, τη γνώση και τη δύναμη, τον

ίδιο τον εαυτό του. Αλλά ούτε και ο διάβολος μπορεί να οδηγήσει με τη βία τον άνθρωπο στην απώλεια, παρά μόνο βάζει στο νου ενθύμηση του κακού. Εμείς όμως, θεληματικά και με τη γνώμη μας, προτιμούμε να κάνουμε το κακό και δεν μας βάζει ο υπεράγαθος Θεός, για να μην παρακούσουμε παρά τη βία και έχουμε βαρύτερη τιμωρία. Ούτε και το αυτεξούσιο μας αφαιρεί, το οποίο καλώς μας εχάρισε. Ώστε στο χέρι του ανθρώπου είναι η σωτηρία ή η απώλειά του. Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός.

Να αγαπήσεις τη σιωπή, να ζεις την αφάνεια, αποκρύπτοντας από τους ανθρώπους τα καλά έργα και τους πνευματικούς σκόπους σου. Να σηκώνεις αγόγγιστα τους ελέγχους, τις ατιμίες, τις λιδωρίες και την περιφρόνηση των ανθρώπων, καθώς και τα παιδαγωγικά ραπίσματα του Θεού. Να θυμάσαι τα πολλά σου αμαρτήματα και να συντρίβεσαι γι' αυτά. Να μελετάς και να θαυμάζεις τα υπερφυσικά κατορθώματα των Αγίων του Θεού. Να καλλιεργείς την εσωτερική αυτομεμψία. Να αποφεύγεις τους επένους σαν φωτιά. Τέλος, να κρατάς πάντοτε στο νου σου τη μνήμη του φοβερού δικαστηρίου του Κυρίου, εκεί που όλοι οι υπερήφανοι θα ταπεινωθούν οριστικά. Άγιος Δημήτριος του Ροστόφ.

Είμαι μεγάλος αμαρτωλός, κι όμως είδα την άμετρη αγάπη και το έλεος του Θεού για μένα. Από τα παιδικά μου χρόνια προσευχόμουν για όσους με πρόσβαλαν και έλεγα: «Κύριε, μη τους καταλογήσεις αμαρτίες για όσα μου κάνουν». Αλλά αν και μου άρεσε να προσεύχομαι, δεν απέφυγα την αμαρτία. Ο Κύριος όμως δεν θυμήθηκε τις αμαρτίες μου και μου έδωσε αγάπη για τους ανθρώπους. Η ψυχή μου επιθυμεί να σωθεί όλη η οικουμένη, να εισέλθουν όλοι στη Βασιλεία των Ουρανών, να δουν τη δόξα του Κυρίου και να απολαύσουν την αγάπη του Θεού. Κρίνω από τον εαυτό μου. Αν ο Κύριος αγάπησε εμένα τόσο πολύ, αυτό σημαίνει ότι αγαπά όλους τους αμαρτωλούς όπως αγάπησε και εμένα. Ω, η αγάπη του Κυρίου, δεν έχω δυνάμεις να την περιγράψω, γιατί είναι άπειρα μεγάλη και θαυμαστή. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, Πατριάρχης Αλεξανδρίας, για να μην φουσκώσει ποτέ από την υπερηφάνεια και ξεχάσει ότι είναι κοινός θνητός, ζήτησε από τους υποτακτικούς του να του φτιάξουν τον τάφο του και να τον αφήσουν μισοτελειωμένο. Μετά τους παρεκάλεσε, κάθε φορά που θα γινόταν μεγάλη γιορτή, να έρχονται μέσα στην επίσημη αίθουσα και μπροστά σε όλους τους προσκεκλημένους να του λένε δυνατά: «Ο τάφος σου, Δέσποτα, είναι μισοτελειωμένος. Δώσε μας εντολή να τον αποτελειώσουμε, γιατί είναι άγνωστη η ώρα του θανάτου σας».

Ο Αββάς Ισαΐας, ο αναχωρητής, δίνει την ακόλουθη ορθή συμβουλή. Μη συνηθίζεις να κουβεντιάζεις για πράγματα που δεν είδες με τα ίδια σου τα μάτια, σαν να τα είχες δει. Μη βεβαιώνεις με πεποίθηση εκείνα που έχεις μόνο ακούσει. Συνήθιζε τη γλώσσα σου να λέει πάντα την αλήθεια. Το ψέμα γεννιέται συχνά από την επιθυμία να αρέσουμε στους ανθρώπους και απομακρύνει την ψυχή, το φόβο του Θεού. Το στόμα του ταπεινόφρονος λέγει πάντοτε αλήθεια, γράφει και ο Αββάς Μάρκος ο Ασκητής. Όποιος αντιλέγει στην αλήθεια παίρνει τη θέση του δούλου που ράπησε τον Κύριο.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την αποψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Αντώνη Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Για μια ακόμα φορά λοιπόν είμαστε κοντά σας ραδιοφωνικά και έχουμε και σήμερα τη χαρά και την τιμή και σε αυτή την εκπομπή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Χαίρετε κύριε Παπά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά εσείς και οι ακροατές μας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή και αυτής της πρόσκλησης και συνεχίζουμε τώρα τις τακτικές αυτές ραδιοφωνικές μας εκπομπές, στο πλαίσιο των οποίων συζητάμε για τη θέση των ψαλμών στις διάφορες ακολουθίες της Εκκλησίας. Στη σειρά αυτή παρουσιάζουμε και αναλύουμε τους ψαλμούς από τους οποίους προέρχονται τα προκείμενα των Εσπερινών και συγκεκριμένα τα λεγόμενα καθημέραν προκείμενα. Πρόκειται για 7 αποσπάσματα από τους ψαλμούς, ένα για κάθε μία από τις ημέρες της εβδομάδας, που εναλλάσσονται κυκλικά στις καθημερινές ακολουθίες του Εσπερινού. Στη σημερινή μας εκπομπή θα δούμε τους ψαλμούς από τους οποίους προέρχονται τα προκείμενα του Εσπερινού της Πέμπτης και της Παρασκευής. Κύριε καθηγητά, από ποιον ψαλμό προέρχεται λοιπόν το προκείμενο της Πέμπτης?
1: Η Πέμπτη, κύριε Παπά, είναι σύμφωνα με το εβδομαδιαίο ορτολογικό κύκλο αφιερωμένη στους Αποστόλους του Χριστού. Έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές μας ότι κάθε μέρα της εβδομάδος είναι αφιερωμένη σε κάποια πρόσωπα της Ιερής Ιστορίας. Έτσι η Πέμπτη λοιπόν είναι αφιερωμένη στους Αποστόλους του Χριστού και το προκείμενο της ακολουθίας που τελείται την Τετάρτη το απόγευμα. Έχουμε επίσης πει ότι οι Εσπερινοί τελούνται μία μέρα πριν, έτσι, γιατί η μέρα αρχίζει, η εκκλησιαστική μέρα αρχίζει με τη δύση του ηλίου και τελειώνει με την επόμενη μέρα πάλι με την δύση του ηλίου. Έτσι η πρώτη ακολουθία είναι ο Εσπερινός, ο οποίος εφόσον είναι Εσπερινός που αφορά την ημέρα της Πέμπτης, τελείται το απόγευμα της Τετάρτης. Το προκείμενο λοιπόν της ακολουθίας αυτής συγκροτείται από τον στίχο 3 του ψαλμού 53 και ο στίχος αυτός πλαισιώνεται από τους στίχους 4 και 6 του ίδιου ψαλμού. Ολόκληρος ο ψαλμός 53 διαβάζεται στην ακολουθία της 6ης ώρας. Στις ενορίες βεβαίως οι ακολουθίες αυτές δεν τελούνται, τελούνται όμως τα μοναστήρια. Οπότε θα δούμε σήμερα αυτόν τον ψαλμό 53 ολόκληρο, έτσι ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τους στίχους που αποτελούν το προκείμενο της ημέρας. Ο ψαλμός λοιπόν 53 είναι ένας θρήνος. Είναι ο θρήνος ενός ανθρώπου ο οποίος νιώθει απειλημένος από τους εχθρούς του και καλεί τον Θεό να τον βοηθήσει. Ο ψαλμωδός αρχίζει με μια έκκληση προς το Θεό για βοήθεια ώστε να αντιμετωπίσει τους εχθρούς του. Αυτό πιάνει τους στίχους 3 έως 5. Στη συνέχεια διακηρύσει την εμπιστοσύνη του στη Θεία Βοήθεια, στίχοι 6 έως 7, και υπόσχεται την προσφορά θυσιών σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τον Θεό για τη σωτηρία του, την οποία θεωρεί βέβαια, είναι οι δύο τελευταίοι στίχοι, στίχοι 8 και 9.
0: Μάλιστα. Ας ακούσουμε λοιπόν πρώτα το κείμενο του ψαλμού και στη συνέχεια προχωρούμε στον ερμηνευτικό σχολιασμό του. Όπως κάνουμε συνήθως, θα διαβάσουμε το κείμενο σε μετάφραση από την έκδοση ψαλτήριων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας που κυκλοφορεί με πρόλογο του Μακριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Να υπενθυμίσουμε σε όσους από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι να ανοίξουν αν το θέλουν την Αγία Γραφή στον ψαλμό 53, ώστε να παρακολουθούν με μεγαλύτερη άνεση το πρωτότυπο παράλληλα με τη μετάφραση, καθώς βεβαίως και το σχολιασμό του. Κύριε καθηγητά.
1: Διαβάζω λοιπόν το κείμενο του ψαλμού. Έχει μια ιδιομορφή ο ψαλμός αυτός. Έχει μια πολύ μεγάλη επιγραφή. Έχουμε πει ότι οι περισσότεροι ψαλμοί έχουν κάποιες επιγραφές, οι οποίες προστέθηκαν μεταγενεστέρως για να βοηθήσουν τους αναγνώστες των ψαλμών ή τους εκτελεστές των ψαλμών, γιατί χρησιμοποιούνταν στη λατρεία οι ψαλμοί, και να τους κατατοπίσουν σχετικά με τον ψαλμό αυτό. Αυτός ο ψαλμός λοιπόν έχει μια ιδιομορφή, έχει μια σχετικά μεγάλη επιγραφή που καλύπτει και τους δύο πρώτους στίχους. Διαβάζω την επιγραφή και στη συνέχεια θα δούμε το κείμενο του κυρίου ψαλμού. Για τον πρώτο ψάλτη με τη συνοδεία λαγούτων. Επιμελημένο ποίημα του Δαβίδ, όταν οι Ζηφαίοι πήγαν στον Σαούλ και του είπαν «Δε βλέπεις πως ο Δαβίδ κρύβεται σε μας». Βλέπουμε εδώ έχουμε μια ιστορική αναφορά, έχουμε επίσης κάποιες λεπτομέρειες για το είδος του ποίηματος και τα λοιπά. Ο ψαλμός, το κυρίως κείμενο του ψαλμού, αρχίζει από τον στίχο 3. «Θεέ μου, με τη δύναμή σου σώσε με, με την ισχύ σου απόδωσε το δίκιο που μου ανήκει. Θεέ μου, στην προσευχή μου απάντησε, σκύψε κι άκουσε τα λόγια που σου λέω. Γιατί οι εχθροί μου ξεσηκώθηκαν εναντίον μου και οι ισχυροί γυρεύουν να πάρουν τη ζωή μου χωρίς να λογαριάζουν καθόλου το Θεό». Έχουμε μια παύση των μουσικών οργάνων στο σημείο αυτό και αρχίζει η επόμενη στροφή. «Να όμως που ο Θεός με βοηθά, ο Κύριος στηρίζει τη ζωή μου. Τις συμφορές θα στρέψει στους εχθρούς μου ενάντια, κράτα τον λόγο σου και ξόντωσέ τους. Με προθυμία θυσία θα σου προσφέρω, την παρουσία σου θα δοξολογήσω Κύριε, γιατί αυτό είναι καλό. Γιατί με λύτρωσες από όλες μου τις θλίψεις και την κατάντια των εχθρών μου την είδα με τα μάτια μου». Αυτός είναι ο ψαλμός, σχετικά σύντομος, καθώς όπως είπαμε η επιγραφή καλύπτει ένα μεγάλο μέρος, δύο ολόκληρους στίχους του ψαλμού. Σύμφωνα με την επιγραφή αυτή, το περιεχόμενο του ποίηματος αντικατοπτρίζει την κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο Δαβίδ όταν κάτοικοι της ερήμου Ζιφ κατέδωσαν στον Σαούλ την παρουσία του στην περιοχή τους. Γνωρίζουν λίγο πολλοί ακροατές μας ότι όταν ο Σαούλ έγινε βασιλιάς και είχε πάρει τον Δαβίδ κοντά του για να τον διασκεδάζει στην κατάθλιψη την οποία έπαθε, στη συνέχεια θεώρησε ότι ο Δαβίδ μπορεί να τον υπονομεύει και να θέλει να του πάρει το θρόνο και άρχισε να τον κυνηγάει. Έτσι ο Δαβίδ αναγκάστηκε να καταφύγει στην έρημο Ζιφ, είναι κάπου στα νότια της Παλαιστίνης, και αλλά ο Σαούλ, βέβαιος ότι εκεί ετοιμάζει ο Δαβίδ επανάσταση, συνέχισε να τον καταδιώκει. Έτσι λοιπόν βρέθηκε αποκλεισμένος κάπου και σε αυτήν την δεινή θέση υποτίθεται ότι κάνει αυτήν την προσευχή προς τον Θεό. Η σύνδεση αυτή της δεινής θέσης στην οποία προήλθε ο καταδιωκόμενος από τον Σαούλ Δαβίδ με το περιεχόμενο του ψαλμού οφείλεται προφανώς σε αυτή την τετραπλή αγωνιώδη έκκληση με την οποία αρχίζει το ποίημα. Βλέπουμε κάποια ρήματα που εκφράζουν την αγωνία του ποιητή, σώσον με, κρίνον με, εισάκουσον, ενώτησε. Τα ζεύγια αυτά των ρημάτων είναι τυπικά σε κάθε οικετήριο ψαλμό, όπως και τα ουσιαστικά που σχετίζονται με τα ρήματα αυτά. Εν το όνομα τί σου, εν τη δυνάμει σου, της προσευχής μου, τα ρήματα του στόματός μου. Βλέπουμε πραγματικά εδώ να εκφράζεται μία αγωνία να ακούσει ο Θεός την προσευχή και να σώσει με το όνομά του, με την δύναμή του. Τυπικά ρήματα χρησιμοποιεί ο ποιητής και στη συνέχεια του ψαλμού, όπως για παράδειγμα στον στίχο 5, «Επανέστησεν επεμέ, εζήτησεν την ψυχή μου», προκειμένου προφανώς να διευκολύνει την απομνημόνευση με την μονοτονία του παραλληλισμού των μελών και την αβίαστη ανταπόκριση του ακροτηρίου σε καθημερινές εκφράσεις. Έχουμε και στη σημερινή υμνολογία σήμερα πάρα πολλές τέτοιες τυπικές εκφράσεις, οι οποίες ακριβώς βοηθούν αυτόν που μετέχει στη Θεία Λατρεία να ανταποκρίνεται σχεδόν χωρίς καν να το σκέφτεται, έτσι. Το Κύριε Λέησον, το Αμήν και ένα σωρό άλλες εκφράσεις. Αυτές οι τυπικές γενικόλογες εκφράσεις καθιστάω βεβαίως τον ψαλμό μια εύκολα προσαρμόσιμη προσευχή σε κάθε δύσκολη κατάσταση που μπορεί να αντιμετωπίζουμε ως πιστοί στον κόσμο. Επομένως, παρά τις αυστηρά ιστορικές πληροφορίες που μας δίνει η επιγραφή, μπορεί κανείς να αγνοήσει τις πληροφορίες αυτές και να χρησιμοποιήσει το φραστικό του ψαλμού για κάθε δύσκολη κατάσταση την οποία αντιμετωπίζεται. Επομένως, την οποία αντιμετωπίζει ο πιστός. Επομένως, εφόσον δεν είναι εμφανές αν ο προσευχόμενος είναι κάποιος βασιλιάς που ζητά την απαλλαγή από τους εχθρούς του ή κάποιος που κατηγορήθηκε άδικα και επιζητά τη δικαίωσή του σε μια νομική διαδικασία, μπορούμε στη θέση του προσευχομένου να βάλουμε οποιονδήποτε άνθρωπο αντιμετωπίζει κάποιο άλλο πρόβλημα. Πάρα πολλοί ψαλμοί μας δίνουν αυτήν την δυνατότητα να μπορεί κανείς να τους χρησιμοποιήσει στην καθημερινή του ζωή, και αυτό ακριβώς είναι που καθιστά και το συγκεκριμένο βιβλίο ιδιαίτερα αγαπητό για όλους τους χριστιανούς, και γι' αυτόν τον λόγο το χρησιμοποιούμε τόσο συχνά μέσα στην λατρεία της Εκκλησίας μας, επειδή δίνει την δυνατότητα να ξεφύγουμε από το ιστορικό πλαίσιο που προϋποθέτει ο κάθε ψαλμός και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε προσαρμόζοντάς το στις δικές μας ανάγκες, στα δικά μας προβλήματα. Ας ξαναγυρίσουμε όμως τον ψαλμό. Ιδιαίτερα αποκαλυπτική για την κατανόηση του ψαλμού είναι και η επιλογή των λέξεων από τον ποιητή. Όσοι στρέφονται εναντίον του αναφέρονται ως αλότριοι και κρατέοι, χωρίς κάποιον εγκύτερο προσδιορισμό της ταυτότητάς του. Οι αλότριοι επαναστάτησαν κατά του ποιητή και οι κρατεοί εζήτησαν την ψυχή του. Κοινό χαρακτηριστικό αλοτρίων και κρατεών είναι το ότι ου προέθεντο των θεών ενώπιον αυτού. Δεν λογαριάζουν δηλαδή καθόλου το Θεό. Απέναντι σε αυτή την περιγραφή των εχθρών του, ο ψαλμωδός προτάσει, αρχίζοντας την επόμενη στροφή του ποίηματός του, στο στίχο 6, τη δική του βεβαιότητα πως ο Θεός βοηθήμη και πως ο Κύριος αντιλήπτορ της ψυχής μου. Βλέπουμε ότι έχουμε αυτές τις τυπικές εκφράσεις για τις οποίες μίλησα στην αρχή. Οι αλότροι, οι εχθροί, οι ισχυροί δεν λογαριάζουν το Θεό, ζητούν την ζωή του ποιητή, και, αλλά ο ποιητής αντιτάσσει απέναντι σε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, σε αυτή τη δύσκολη θέση την οποία βρίσκεται, τη βεβαιότητά του ο Θεός τον βοηθάει και ότι ο Κύριος είναι ο συμπαραστάτης του. Προσεκτική λοιπόν παρατήρηση της ορολογίας που χρησιμοποιεί ο ποιητής στους δύο αυτούς στίχους οδηγεί σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Είναι προφανές ότι το φραστικό του στίχου 5 παραπέμπει συνειρμικά τη σκέψη του αναγνώστη στην επανάσταση του ανθρώπου κατά του Θεού, στην αλωτρίωση του ανθρώπου και στην επικίνδυνη για τη ζωή της κοινότητας αδιαφορία για τον νόμο του Θεού. Το επίθετο κρατεός χαρακτηρίζει σε πλήθος βιβλικών χωρίων τον ίδιο το Θεό, ο οποίος χορηγεί και προστατεύει τη ζωή. Εδώ όμως βλέπουμε το επίθετο κρατεός να αναφέρεται σε ανθρώπους που απειλούν την ζωή και αντιστρατεύονται το έργο του Θεού. Βλέπουμε πόσο προσεκτικά έχει επιλέξει τις λέξεις ο ποιητής. Στο στίχο 6 ο Θεός περιγράφει τους βοηθούς του ανθρώπου που στηρίζει τη ζωή του. Σύμφωνα με το Γένεσης 2.18 με τον όρο αυτό περιγράφεται ο δεύτερος άνθρωπος που δημιούργησε ο Θεός. Θυμόμαστε τώρα αυτόν τον στίχο, έτσι, και είπε Κύριος ο Θεός, ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον, πίσω μεν αυτό βοηθών κατά αυτόν. Όταν όμως ο άλλος άνθρωπος απορρίπτει το ρόλο που του αναθέτει ο Θεός και γίνεται εχθρός, τότε ο Θεός αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο για να αποκαταστήσει ό,τι η ανθρώπινη κακία κατέστρεψε. Βλέπουμε δηλαδή μια αντιστροφή των ρόλων εδώ. Ο Θεός που χαρακτηρίζεται ως κρατεός και ο άνθρωπος ως βοηθός του ανθρώπου, εφόσον ο άνθρωπος αρνείται να γίνει βοηθός του ανθρώπου γίνεται ο Θεός, και το ρόλο του κρατεού, αυτού δηλαδή που αντιστρατεύεται το έργο του Θεού, τον αναλαμβάνει ο άνθρωπος. Η κραυγή επομένως του ποιητή στο στίχο 7 δεν πηγάζει από διάθεση εκδικητικότητας, αλλά από τη χαρά της βέβαιης παρέμβασης του Θεού που θα ανατρέψει τις τρευλώσεις και θα αποκαταστήσει την τάξη των πραγμάτων. Διαβάζω, θυμίζω το στίχο. «Τις συμφορές θα στρέψεις τους εχθρούς μου ενάντια, κράτα τον λόγο σου και εξόντωσέ τους». Έτσι ο ψαλμός τελειώνει όπως άρχισε, με αναφορά στο όνομα του Θεού. Ο ψαλμός αρχίζει με την έκκληση δηλαδή του ποιητή «Ο Θεός εν το ονόματι σου σώσον με» και τελειώνει με τη διακήρυξη «Εξομολογήσω με το ονόματι σου Κύριε». Το έχουμε πει και άλλη φορά, ας το επαναλάβουμε και εδώ πέρα, ότι σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής το όνομα δεν αποτελεί ένα εξωτερικό μόνο χαρακτηριστικό που διακρίνει απλώς ένα πρόσωπο από κάποιο άλλο, αλλά σχετίζεται με τη φύση, με το ρόλο και με τον χαρακτήρα αυτού που φέρει το συγκεκριμένο όνομα. Όταν ο Θεός αποκαλύπτεται στο Μωυσή στο όραμα της λεγόμενης Βάτου και το αναθέτει την απελευθέρωση των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, ο Μωυσής αντιδρά ρωτώντας το όνομα του συνομιλητή του. Ξέρει πολύ καλά ο Μωυσής ότι ζητώντας να γνωρίσει το όνομα του Θεού δεν ζητά απλώς μια οποιαδήποτε πληροφορία, αλλά ζητά να γνωρίσει τον ίδιο το Θεό, γιατί είπαμε ότι το όνομα φανερώνει το χαρακτήρα, φανερώνει την ουσία αυτού που φέρει το συγκεκριμένο όνομα. Και για το λόγο αυτό η απάντηση του Θεού είναι ανάλογη. Δεν απαντά δηλαδή ο Θεός ευθέως, με λένε Μανώλη, Γιάννη, Κώστα, δηλώνοντας κάποιο όνομα, αλλά περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά του. Είμαι αυτός που υπάρχει. Εγώ είμαι ο Ον. Το κύριο δηλαδή χαρακτηριστικό του Θεού που αποκαλύπτεται στο Μωυσή είναι η ύπαρξη. Σε αντίθεση με όλους τους άλλους θεούς που λατρεύουν οι άνθρωποι και οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Έτσι ο όρος όνομα του Θεού χρησιμοποιείται συχνά στην Παλαιά Διαθήκη για να δηλώσει τον ίδιο το Θεό, όπως αυτός αποκαλύπτεται μέσα στην ιστορία και την παρουσία του Θεού μέσα στο λαό του. Μια νίκη κατά συνέπεια του εχθρού, οποιοδήποτε ή οτιδήποτε δηλαδή αντιτίθεται στο Θεό, θέσεται υπό αμφισβήτηση το όνομα του Θεού, επομένως και την αξιοπιστία του. Γι' αυτό ο ποιητής καλεί το Θεό «Κράτα τον λόγο σου και εξόντωσέ τους». Έτσι, όταν λέει λοιπόν ο Θεός «εν το ονόματι σου σώσαμε», είναι με την ίδια σου την παρουσία. Έλα εσύ ο ίδιος να με σώσεις. Η ευγνωμοσύνη του ψαλμοδού προς το Θεό για την παρέμβασή του προς αποκατάσταση της τάξης του κόσμου, είπαμε ότι με την ορολογία που χρησιμοποιεί ο ποιητής φαίνεται μια αντιστροφή των ρόλων, καθώς ο άνθρωπος παίρνει το ρόλο του εχθρού του Θεού και ο Θεός παίρνει το ρόλο του υπερασπιστή του ανθρώπου. Η ευγνωμοσύνη λοιπόν του ψαλμοδού για την παρέμβαση αυτή του Θεού προς αποκατάσταση της τάξης του κόσμου εκδηλώνεται στην τελευταία στροφή του ψαλμού με την υπόσχεση προσφοράς θυσιών εκουσίως. Δεν πρόκειται για προσφορά θυσίας προς εξευμενισμό της θεότητας, προκειμένου να παρέμβει υπέρ του προσευχομένου, αλλά για ελεύθερη προσφορά ως εκδήλωση της χαράς που προκύπτει από τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Είναι αξιοσημείωτο στην περίπτωση αυτή ότι η εβραϊκή λέξη είναι δαβά, που το κείμενο των Εβδομήκων την αποδίδει με τη λέξη εκουσίως, χρησιμοποιείται και από τον ίδιο το Θεό, ο οποίος υποσχόμενος τον προφήτη Οσία την αποκατάσταση του Ισραήλ, περιγράφει με τον όρο αυτό, το κείμενο των Εβδομήκοντα τον αποδίδει σε εκείνη τη συνάφεια με τη λέξη ομολόγος, τον τρόπο που θα εκδηλώσει την αγάπη του προς τον λαό του. Ο Θεός ενεργεί ελεύθερα μέσα στην ιστορία και ο άνθρωπος, αναγνωρίζοντας τη χάρη του Θεού, ανταποκρίνεται ελεύθερα στην ίδια δωρεά.
0: Μάλιστα. Είδαμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, από την ανάλυση του ψαλμού ότι ο ποιητής με τους στίχους του ψαλμού 53 επικαλείται τον Θεό για βοήθεια και διακηρύσει τη χαρά του για τη Θεία Παρέμβαση στη ζωή του. Πώς σχετίζεται όμως το περιεχόμενο του ψαλμού με το προκείμενο του Εσπερινού της Πέμπτης?
1: Είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας, κύριε Παπά, ότι η Πέμπτη είναι αφιερωμένη στους Αποστόλους του Χριστού, οι οποίοι με την δύναμη που τους χορηγήθηκε κατά την ημέρα της Πεντηκοστής διέδωσαν τη χριστιανική πίστη σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γνωστής σε αυτούς οικουμένης, ουσιαστικά στα πέρατα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλά και πέρα από αυτήν. Ξέρουμε για τον Απόστολο Θωμά που έφτασε μέχρι τις Ινδίες κτλ. Αυτή την δύναμη επικαλείται και ο ψαλμοδός, ζητώντας από το Θεό όταν παρακαλεί «εν το ονόματι σου σώσον με», καθώς το όνομα του Θεού είναι δηλωτικό της δύναμης, της καλοσύνης και της αλήθειας του, όπως είπαμε μόλις προηγουμένως. Άλλωστε, στο αμέσως επόμενο ημιστήχιο, το παράλληλο της λέξης όνομα είναι η λέξη δύναμη. Ο Θεός εν το όνομα της σου σώσον με και εν τη δύναμη σου κρίνεις με. Όνομα και δύναμη επομένως εμφανίζονται εδώ στον ψαλμό παράλληλα, άρα και συνώνυμα. Ο ποιητής ζητά από τον Θεό όχι μόνο να τον σώσει από τους κινδύνους που διατρέχει, αλλά και να τον δικαιώσει στον αγώνα που διεξάγει. Η κατάσταση αυτή στην οποία βρίσκεται ο ποιητής είναι ανάλογη προς τις δυσκολίες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι Απόστολοι κατά τη διάδοση του Ευαγγελίου, καθώς από τη μια μεριά η ζωή τους απειλείται διαρκώς και η αλήθεια του μηνύματός τους αμφισβητείται έντονα και από πολλούς. Είναι γνωστές οι ιστορίες όπως το περιγράφει το βιβλίο Πράξεις των Αποστόλων, αλλά και από τις ιστορίες των υπολείπων Αποστόλων γνωρίζουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις απειλής της ζωής των Αποστόλων από τη μια μεριά και αμφισβήτησης της αλήθειας του κηρύγματός τους. Έτσι οι Απόστολοι επικαλούνται συνεχώς, όπως ακριβώς ο Ψαλμωδός στους στίχους 4 και 6, τη Θεία Βοήθεια, ταυτόχρονα όμως διαλαλούν και την εμπειρία τους από την άμεση ανταπόκριση του Θεού στις εκκλήσεις τους. «Να όμως που ο Θεός με βοηθά, ο Κύριος στηρίζει τη ζωή μου», λέει ο Ψαλμωδός, και μαζί με αυτόν βλέπουμε και την έκφραση της βεβαιότητας των Αποστόλων ότι παρά τις αντικσότητες που έχει το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο, ο Θεός έρχεται βοηθός και συμπαραστάτης του ανθρώπου.
0: Μάλιστα. Στο σημείο όμως αυτό, και καθώς ολοκληρώσαμε την παρουσίαση του 53ου Ψαλμού, είναι νομίζουμε η ώρα να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά να συνεχίσουμε.

0: Και μετά το μουσικό μας διάλειμμα μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στον δεύτερο ψαλμό που προγραμματίσαμε για τη σημερινή εκπομπή, τον ψαλμό δηλαδή 120, από τον οποίο προέρχεται το προκείμενο του Εσπερινού της Παρασκευής ημέρας, που είναι αφιερωμένη στην ανάμνηση του σταυρικού πάθους του Χριστού. Κύριε καθηγητά, θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια εισαγωγικά για τον ψαλμό αυτόν?
1: Ευχαριστώ κύριε Παπά. Ο ψαλμός 120, που στο εβραϊκό αριθμείται ως 121, είναι ο δεύτερος της συλλογής των 15 ποιημάτων που στο κείμενο των Εβδομήκοντα επιγράφονται οδοί των αναβαθμών. Είναι μια συλλογή ψαλμών από τον 119 στον 133 που φέρουν αυτό τον τίτλο οδοί των αναβαθμών. Η λέξη αναβαθμή, σκαλοπάτια δηλαδή, προκύπτει από την μετάφραση μιας εβραϊκής ρίζας που σημαίνει ανεβαίνω, και γι' αυτό το κείμενο των Εβδομήκων το αποδίδει ως αναβαθμή, αλλά δεν είναι σαφές σε τι αναφέρεται. Υποστηρίχθηκε ότι ως ανάβαση χαρακτηρίζεται η επιστροφή στην Παλαιστίνη των εξόριστων στη Μεσοποταμία Ιουδαίων, επίσης ότι ο όρος σχετίζεται με το ύφος ορισμένων ποιημάτων της συλλογής. Πραγματικά αν διαβάσει κανείς τα ποιήματα το ένα μετά το άλλο, έχει την αίσθηση μιας κλιμάκωσης των σκέψεων από στίχο σε στίχο. Άλλοι ερευνητές υποθέτουν ότι ο όρος αναβαθμή παραπέμπει στα σκαλοπάτια που οδηγούσαν από τη μια αυλή του ναού στην άλλη. Η πλειονότητα όμως, και αυτό φαίνεται ότι είναι και το πιο σωστό, δέχεται ότι δηλώνει την ανάβαση των προσκυνητών στο λόφο της Ιών όπου ήταν χτισμένος ο ναός. Η Ιερουσαλήμ είναι χτισμένη, σήμερα δεν το καταλαβαίνει κανείς βέβαια γιατί έχει γίνει μια μεγάλη πόλη, αλλά στην εποχή την οποία γράφονται οι ψαλμοί ήταν μια πόλη χτισμένη στην άκρη ενός βράχου, και στο πιο ψηλό σημείο του βράχου που έχει το όνομα Λόφος της Ιών είναι χτισμένος ο ναός. Έτσι, για να πάει κανείς από την πόλη στο ναό έπρεπε να ακολουθήσει έναν ανηφορικό δρόμο, και υποθέτουμε ότι οι προσκυνητές που πήγαιναν να προσκυνήσουν στον ναό της Ιερουσαλήμ ουσιαστικά κάνουν μία ανάβαση από τα χαμηλότερα σημεία, από τα χωριά τους που βρίσκονται στην πεδιάδα ή στην έρημο, προς την Ιερουσαλήμ και από εκεί προς τον λόφο της Σιών. Σύμφωνα με αυτή λοιπόν την υπόθεση, όπως είπαμε, είναι τα άσματα που έψελναν οι προσκυνητές καθώς φεύγαν από τα χωριά τους, όπως συμβαίνει και σήμερα όταν οργανώνουμε μια προσκυνηματική εκδρομή. Στο δρόμο αυτοί που μετέχουν στην προσκυνηματική εκδρομή ψέλνουν διάφορους ύμνους, έτσι και αυτοί που φεύγαν από τα χωριά τους οργανωμένα για να πάνε να προσκυνήσουν σε κάποια από τις μεγάλες γιορτές ψέλνουν αυτούς τους ψαλμούς, και γι' αυτό ονομάζονται ψαλμοί των αναβαθμών. Είναι οδές των αναβαθμών, είναι μια συλλογή, όπως είπα, 15 ποιημάτων, έτσι, από τον ψαλμό 119 μέχρι τον ψαλμό 133. Ο ψαλμός 120 που ανήκει σε αυτή την ομάδα έχει διαλογική μορφή. Η πρώτη στροφή περιέχει το ερώτημα που θέτει ο ποιητής προσκυνητής, αλλά και την απάντηση που δίνει ο ίδιος, ενώ στις επόμενες δύο στροφές ο συνοδοιπόρος του προσκυνητή τον ενισχύει και τον διαβεβαιώνει για την Θεία Συμπαράσταση. Καθώς θα διαβάζουμε το ψαλμό θα καταλάβουν οι ακροατριές μας, οι ακροατές μας, ότι είναι από αυτά τα τραγούδια που και εμείς σήμερα ψέλνουμε, όπως είπα, στις προσκυνηματικές μας εκδρομές.
0: Μάλιστα. Ας ακούσουμε όμως πρώτα το κείμενο του ψαλμού και στη συνέχεια μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανάλυση του περιεχομένου του. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι διαβάζουμε το κείμενο του ψαλμού σε μετάφραση από την έκδοση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας με τίτλο Ψαλτήριον. Όσες και όσοι λοιπόν βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι και θέλουν να παρακολουθούν τον σχολιασμό πιο επισταμμένα, ανοίξουν την Αγία Γραφή στον ψαλμό 120 του κειμένου των Εβδομήκοντα ή στον ψαλμό 121 αν διαθέτουν κάποια σύγχρονη μετάφραση. Ο λόγος εσάς, κύριε καθηγητά.
1: Διαβάζω το κείμενο, είπαμε υπάρχει μια επιγραφή πολύ σύντομη αυτή τη φορά, όχι όπως ο προηγούμενος ψαλμός, οδή των αναβαθμών. Τα μάτια μου υψώνω στα βουνά, αυτό από πού θα έρθει βοήθεια για μένα. Για μένα η βοήθεια θα έρθει από τον Κύριο της γης και του ουρανού τον Δημιουργό. Μην αφήσεις να κλονιστεί το πόδι σου και ας μην αδιαφορήσει αυτός που σε φυλάει. Πραγματικά δεν θα νιστάξει ούτε θα αποκοιμηθεί εκείνος που τον Ισραήλ φυλάει. Ο Κύριος θα σε φυλάει, ο Κύριος θα σε προστατεύει, στο πλευρό σου θα σταθεί. Τη μέρα ο ήλιος δεν θα σου προκαλέσει έγκαυμα, ούτε τη νύχτα το φεγγάρι θα σου είναι βλαβερό. Από κάθε κακό θα σε φυλάξει ο Κύριος. Ο Κύριος θα προφυλάξει τη ζωή σου. Ο Κύριος θα σε προστατεύει σε όλα τα έργα σου από τώρα και στους ατέλειωτους αιώνες. Αυτό είναι το σύντομο κείμενο του ψαλμού. Αρχίζει με μια φράση που μπορεί να κατανοηθεί είτε ως ομολογία πίστεως είτε ως ρητορική ερώτηση. Συγκεκριμένα σε ορισμένες εκδόσεις του κειμένου των Εβδομήκοντα, το δεύτερο ημιστήχιο του στίχου 1 αρχίζει με τη λέξη όθεν αντί του ερωτηματικού πόθεν που προτιμάται από άλλες εκδόσεις. Ισχυρός μάρτυρας της γραφής όθεν είναι βεβαίως ο Βατικανός κώδικας. Έχουμε μιλήσει για αυτόν τον κώδικα σε άλλες εκπομπές μας. Να θυμίσω εδώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα διατηρημένα και αρχαιότερα χειρόγραφα της ελληνικής Αγίας Γραφής. Προέρχεται από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Είναι δηλαδή ένα κείμενο 16 αιώνων παλιό. Είναι το παλιότερο κείμενο που έχω, όπου περιέχει ολόκληρη την Αγία Γραφή. Έχουμε βέβαια και παλιότερα κείμενα από τον 4ο αιώνα, αλλά αυτά είναι αποσπασματικά, δηλαδή δεν σώζονται ολόκληρα τα βιβλία. Αυτό σώζεται ολόκληρο, είχε μια καλή τύχη γιατί το χειρόγραφο, γιατί μεταφέρθηκε από την Αλεξάνδρεια όπου γράφτηκε, μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, φυλάχθηκε στο βασιλικό θησαυροφυλάκιο και όταν έγινε η σύνοδος της Φεράρας Φλωρεντίας το 14ο αιώνα, ο αυτοκράτορας Μανουήλ Παλαιολόγος τον πήγε ως δώρο στον Πάπα τον κώδικα αυτόν και έτσι κατέληξε στη βιβλιοθήκη του Βατικανού και γι' αυτό ονομάζεται Βατικανός κώδικας. Επειδή ακριβώς δεν χρησιμοποιήθηκε, δεν υπέστηκε φθορές, με αποτέλεσμα να έχουμε σήμερα έναν κώδικα του 4ου μετά Χριστόν αιώνα ιδιαίτερα καλό διατηρημένο. Σε αυτόν τον κώδικα λοιπόν έχουμε τα ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθεν ήξη η βοήθειά μου. Δηλαδή ύψωσα τα μάτια μου στα βουνά, από όπου θα έρθει η βοήθειά μου. Αυτό σημαίνει ότι εδώ έχουμε μια ομολογία πίστεως. Ο ποιητής περιμένει να έρθει η βοήθειά του από τα βουνά. Την ίδια διαφοροποίηση, ενώ σε άλλα χειρόγραφα μεταγενέστερα έχουμε ερωτηματικό πόθεν ήξη η βοήθειά μου, από πού θα έρθει η βοήθειά μου. Υψώνω τα μάτια μου στον ουρανό, από πού θα έρθει η βοήθεια για μένα. Δεν ξέρουμε ποια από τις δύο γραφές είναι η σωστή. Επομένως θα μιλήσουμε και για τις δύο, γραφές. Είναι γνωστό ότι τα αρχαία χειρόγραφα δεν έχουν σημεία στίξης. Οπότε το εβραϊκό επίρρημα με άγιν, από πού μπορεί να μεταφραστεί είτε από πού, από όπου, είτε από πού. Έτσι, είτε ερωτηματικά είτε καταφατικά. Αν γίνει δεκτή η γραφή όθεν, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ο προσκυνητής, προσεγγίζοντας προς την Ιερουσαλήμ, υψώνει τα μάτια του στην ορεινή περιοχή όπου ήταν χτισμένος ο ναός και από όπου αναμένει τη βοήθειά του. Νομίζω όμως, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό να το αποδεχτεί κανείς, ότι η γραφή πόθεν είναι προτιμότερη, είναι ορθότερη, γιατί μαρτυρείται από την πλειονότητα των αρχαίων χειρογράφων και ταιριάζει καλύτερα στη συνάφεια του κειμένου. Σχετικά με τη δεύτερη αυτή ανάγνωση, πολλοί ερμηνευτές υποστηρίζουν ότι ο προσκυνητής, καθώς οδεύει προς την Ιερουσαλήμ και αναλογίζεται τους ορεινούς όγκους που πρέπει να διέλθει και κυρίως τους κινδύνους που πιθανότατα κρύβουν, εκφράζει με το ερώτημά του την ανησυχία του. Παρόλα αυτά, τόσο στα κείμενα της αρχαίας Μεσοποταμίας όσο και στα βιβλικά κείμενα, η έκφραση «υψώνω τα μάτια» δηλώνει συνήθως ότι κάποιος προσβλέπει σε κάτι, κοιτάζει με λαχτάρα ή με επιθυμία παρά με τρόμο. Είναι επίσης γνωστό ότι σε ολόκληρο το χώρο της Ανατολικής Λεκάνης της Μεσογείου η αντίληψη ότι τα ψηλά βουνά αποτελούν τόπο κατοικίας των διαφόρων θεοτήτων. Το ξέρουμε αυτό και από τη δική μας μυθολογία. Ο Όλυμπος είναι κατοικία των θεών, το όρος Τσαφών ή Κάσιος είναι το όρος κατοικίας των θεών της Χανάν και πολλά άλλα βουνά. Αυτή η αντίληψη ήταν ευρύτερα διαδεδομένη λοιπόν στην αρχαία Ανατολή. Από την πρώτη λοιπόν στιγμή της εγκατάστασης τους Ισραηλίτες στη Χανάν άρχισαν να λατρεύουν τον Θεό ή και διάφορες άλλες θεότητες σε φυσικούς ή τεχνικούς ακόμα λόφους ή αλόνια, τα περίφημα μπαμό, οι εφθομήκοντες το μεταφράζουν με τον όρο στα υψηλά, και ακριβώς δηλώνουν αυτή την αντίληψη του ανθρώπου ότι ο Θεός κατοικεί κάπου ψηλά. Φαίνεται κατά συνέπεια πολύ πιθανό ότι το ερώτημα του προσκυνητή στον πρώτο στίχο είναι μάλλον ρητορικό, προκειμένου να δώσει έμφαση στην απάντηση που ο ίδιος δίνει στον δεύτερο στίχο. Επομένως, είτε ρωτάει από πού θα έρθει η βοήθειά μου και δίνει την απάντηση στο δεύτερο στίχο, είτε εκφράζει την βεβαιότητά του ότι από τα βουνά, στη συγκεκριμένη περίπτωση Ιερουσαλήμ, θα έρθει η βοήθειά του. Όποια και αν είναι η κατανόηση του πρώτου στίχου, ο δεύτερος καθιστά σαφές ότι σε καμιά περίπτωση δεν εκφράζει την αμφιβολία του ποιητή, αλλά αντίθετα εκφράζει την απόλυτη βεβαιότητά του. Για μένα η βοήθεια θα έρθει από τον Κύριο, της γης και του ουρανού τον Δημιουργό. Ο ψαλμωδός δεν προσβλέπει στη φύση για βοήθεια. Άλλωστε τα βουνά που τον περιβάλλουν μπορεί τελικά να κρύβουν κάποιους ληστές ή κάποιο αρπακτικό ή γενικότερα κάποια άλλη απειλή. Επομένως η βοήθεια του ψαλμωδού προέρχεται από αυτόν που έφτιαξε τα βουνά, τον Δημιουργό του ουρανού και της γης. Όσο εντυπωσιακά και να είναι τα βουνά, όσο επιβλητικά και να είναι, μαρτυρούν σε τελευταία ανάλυση τον Δημιουργό τους και επομένως αυτό ακριβώς εκφράζει και ο ποιητής, ότι περιμένει τη βοήθεια όχι από τα βουνά αλλά από τον Δημιουργό των βουνών.
0: Είναι πράγματι εντυπωσιακός, μπορούμε να πούμε εδώ, αυτός ο τρόπος με τον οποίο ο ψαλμωδός ομολογεί την πίστη του στον Θεό. Θυμίζει έντονα, θα λέγαμε, τον πολύ γνωστό ύμνο της Εκκλησίας μας που λέει «Ουκ ελάτρευσαν τη κτήση οι θεόφρονες παρά τον κτήσαντα». Ας κάνουμε όμως το σημείο αυτό. Ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε στη συζήτησή μας.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5 και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας». Και στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, που έχει και την επιμέλεια όλης αυτής της σειράς των εκπομπών. Μετά λοιπόν το μουσικό μας διάλειμμα, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον καλεσμένο μας πάνω στον Ψαλμό 120. Είδαμε, κύριε καθηγητά, πριν από το μουσικό διάλειμμα τον ποιητή να εκφράζει μέσα από ένα ρητορικό ερώτημα, θα λέγαμε, τη βεβαιότητά του ότι ο Θεός είναι αρρωγός και συμπαραστάτης του στην πορεία του προς την Ιερουσαλήμ, αλλά και στην πορεία της ζωής του γενικότερα. Στην επόμενη στροφή όμως βλέπουμε να αλλάζει το πρόσωπο και κάποιον άλλον να απευθύνει τον λόγο προς τον ποιητή. Με ποιον συνομιλεί εκεί ο ψαλμωδός, είναι το πρώτο ερώτημα που θέλουμε να θέσουμε, και θα έχουμε την ευκαιρία στην πορεία της σημερινής μας επικοινωνίας να πούμε περισσότερα σε αυτά τα 10 λεπτά που έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας, κύριε καθηγητά.
1: Πράγματι, κύριε Παπά, στις δύο επόμενες στροφές φαίνεται να μιλάει κάποιο άλλο πρόσωπο. Οι αντωνυμίες αλλάζουν τώρα και από το πρώτο πρόσωπο, μου και εγώ, των στίχων 1 και 2, σε δεύτερο πρόσωπο ενικού, εσύ και σου είσαι. Δεν είναι σαφής η ιδιότητα του προσώπου που μιλάει, προφανώς ως συνοδοιπόρος του προσκυνητή. Επειδή το περιεχόμενο των λόγων του μοιάζει με ευλογία, υποθέτουμε ότι είναι κάποιος ιερέας που συνοδεύει τους προσκυνητές. Από άποψη δομής όμως, αυτό έχει ενδιαφέρον, ο ψαλμός ακολουθεί μια ποιητική τεχνική που στην φιλολογική γλώσσα ονομάζεται αναδίπλωση. Σύμφωνα με την τεχνική αυτή, μια λέξη ή φράση στο τέλος ενός ημιστοιχείου επαναλαμβάνεται από το επόμενο συχνά στην αρχή του. Αυτή η λογοτεχνική δομή συνδέει τους στίχους μεταξύ τους και με το κεντρικό θέμα του ποίηματος, δίνοντας τον αναγνώστη την αίσθηση ότι προχωρεί κλιμακωτά. Μιλάμε άλλωστε για μια οδή των αναβαθμών, όπως είπαμε στην αρχή, καθώς μεταβαίνει από τον ένα στίχο στον επόμενο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της λογοτεχνικής δομής είναι η στίχη 3 και 4, που είναι δομημένη χιεστή με κέντρο τη λέξη φυλάσσον. Τους διαβάζω από το αρχαίο κείμενο για να, για να φανεί. «Μη δόησεις άλλον των πόδων σου, μη δεν ιστάξιο φυλάσσον σε». Και ξεκινάει ο επόμενος στίχος: «Ιδού ούν ιστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ». Ο όρος ο φυλάσσον λοιπόν περιγράφει μια ιδιότητα, ένα στοιχείο του χαρακτήρα του Θεού, το οποίο ο άνθρωπος το βιώνει ως ευεργετική γι' αυτόν ενέργεια του Θεού. Έτσι με το χι φυλάσσον γίνεται στους επόμενους στίχους ρήμα ενεργετικής φωνής.

0: φυλάξει. Φυλάσσον είναι ο Κύριος, ο οποίος προστατεύει, θωρακίζει, προσέχει, φυλάει, διατηρεί τον κάθε άνθρωπο χωριστά και όλον τον λαό του σε κάθε στιγμή της ζωής και στο σύνολο των δραστηριοτήτων τους. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο Ψαλμός, ο Κύριος ούν ιστάξει ουδέ υπνώσει. Δεν θα διαφορήσει δηλαδή για τους προστατευομένους του. Η διαβεβαίωση αυτή είχε ίσως παράξενα στα αυτιά των σύγχρονων ακροατών του ψαλμού, αλλά στα κείμενα της αρχαίας Εγγύης Ανατολής η εικόνα των θεών που κοιμούνται όπως και οι άνθρωποι προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους δραστηριότητες δεν είναι καθόλου άγνωστη. Δεν χρειάζεται τώρα να αναφέρουμε αναλυτικά εδώ κείμενα της αρχαίας Ανατολής όπου μιλούν για τους θεούς οι οποίοι κοιμούνται. Να πάμε κατευθείαν στην τελευταία στροφή του ποίηματος, στους στίχους 5 έως 8. Εδώ ο συνοδοιπόρος του ποιητή του εύχεται να έχει τον Κύριο στην παραστάτη στο δρόμο της ζωής του. Ο Κύριος σκέπησε επιχείραν δεξιά σου, προστάτη από τους κινδύνους της ημέρας και της νύχτας, ο ημέρας ο ήλιος σου συγκάφσει σε ουδέη σελήνη τη νύχτα, συντηρητή της ζωής του, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος και υποστηρικτή του σε όλες τις δραστηριότητες, ο Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου. Βλέπουμε εδώ πέρα μια σειρά από ευχές που δίνει ο συνοδοιπόρος του ποιητή.
1: Ακριβώς σε αυτό το σημείο, κύριε καθηγητά, πώς θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε, να κατανοηθούν συνολικότερα όλες αυτές οι ευχές που δέχεται ο προσκυνητής από το συνοδοιπόρο του? Μοιάζουν με έναν κατάλογο, θα λέγαμε, υποσχέσεων του Θεού προς τους πιστούς του.
0: Ναι. Μάλλον όχι, οι αλλεπάλληλες αυτές ευχές δεν θα πρέπει να κατανοηθούν ως, ένας κατάλογος υποσχέσεων του Θεού προς όσους τον εμπιστεύονται. Ότι δηλαδή δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν καμιά δυσκολία στη ζωή τους ή ότι τίποτε κακό δεν θα τους συμβεί. Ο ψαλμωδός γνωρίζει πολύ καλά ότι το κακό απειλεί με χίλιες μορφές τη ζωή του ανθρώπου και παραμονεύει από όλες τις πλευρές. Γνωρίζει όμως ταυτόχρονα ότι ο Θεός δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος εναποθέτει τη ζωή του στα χέρια του και αποφασίζει να υπηρετήσει το σχέδιο του για τον κόσμο. Γι' αυτό το λόγο, πριν βεβαιώσει ότι ούν ιστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσον, συμβουλεύει τον προσκυνητή μη δόης εις άλλον τον πόδα σου. Στο σημείο αυτό είναι ίσως απαραίτητη μια διευκρίνηση. Το εβραϊκό κείμενο, όπως και κάποιοι από τους αρχαίους εκκλησιαστικούς ερμηνευτές, ο Μέγας Αθανάσιος για παράδειγμα, ο Θεοδόρητος Κύρου και άλλοι, θεωρούν ότι το πρώτο ημιστίχιο του στίχου 3 ανήκει στην ευλογία, οπότε προτείνουν τη διόρθωση δόης ή δός σε δόη με υποκείμενο τη λέξη Θεός. Η διόρθωση φαίνεται ορθή αλλά δεν είναι απαραίτητη, καθώς η γραφή δόη δεν μαρτύρεται στη χειρόγραφη παράδοση του κειμένου και η γραφή του κειμένου των Εβδομήκοντα δεν είναι δυσερμήνευτη. Αντίθετα, είναι σύμφωνη με σύνολη τη βιβλική σκέψη. Η επίκληση της Θείας Βοήθειας προϋποθέτει τη βέβαιη και ακλόνητη απόφαση του ανθρώπου να ξεκινήσει την πορεία του με το Θεό. Την ίδια προϋπόθεση θέτει και ο ίδιος ο Θεός με το στόμα του προφήτη Μιχαία. «Δεν σου είπαν άνθρωπε τι είναι καλό ή τι Κύριος ζητάει από σένα? Τίποτα άλλο από το να ασκείς τη δικαιοσύνη, να κάνεις ελεημοσύνη και να είσαι έτοιμος να πορεύεσαι με τον Κύριο το Θεό σου». Όπως σημειώθηκε ήδη, η ιστορική συνάφεια της Απαγγελίας του παραπάνω ψαλμού είναι πιθανότητα κάποιο ιεραποδηματικό ταξίδι προς την Ιερουσαλήμ. Αλλά το ερώτημα του ποιητή θα μπορούσε να διατυπωθεί από οποιονδήποτε ξεκινάει ένα οποιοδήποτε ταξίδι. Είτε αυτό γίνεται από κάποια περιοχή σε μια άλλη, είτε είναι ένα πνευματικό ταξίδι αναζήτησης κάποιες εμπειρίες, είτε το ίδιο το ταξίδι της ζωής μέσα από όλες τις ενδειξότητες της και από τα πολλά σκαμπανεβάσματα. Η ζωή άλλωστε είναι γεμάτη από κινδύνους. Κινδύνους φυσικούς, όπως αρρώστιες, τραυματισμοί, δυστυχήματα, θεομηνίες, κινδύνους οικονομικούς, ύφεση, ανεργία, πτώχευση, αφαιρεγγιότητα, χρέος, κλοπή, αλλά και πνευματικούς κινδύνους, αφιβολία, αμαρτία, διαφθορά, εγωπάθεια, πτώση σε αίρεση, φονταμενταλισμός και άλλα. Απέναντι σε αυτές και πλήθος άλλων παρόμοιων καταστάσεων, η πρώτη σκέψη κάθε ανθρώπου είναι αναμφίβολα η ερώτηση του στίχου 1. Από πού θα έρθει η βοήθεια για μένα? Και βέβαια η μόνη δυνατή απάντηση για τον πιστό δεν μπορεί να είναι άλλη από αυτήν του στίχο 2. Για μένα η βοήθεια θα έρθει από τον Κύριο, της γης και του ουρανού τον δημιουργό.
1: Μάλιστα. Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας επικοινωνίας. Ολόκληρος ο ψαλμός, όπως είδαμε κύριε καθηγητά, είναι τελικά μια έκφραση εμπιστοσύνης στον Θεό. Έτσι λοιπόν, στο λίγο χρόνο που μας απομένει, θα μπορούσατε να μας πείτε πώς το περιεχόμενο αυτού του ψαλμού σχετίζεται με το προκείμενο του Εσπερινού της Παρασκευής που είναι αφιερωμένη στη σταυρική θυσία του Χριστού.
0: Ναι, ευχαρίστω. Ως προκείμενο του Εσπερινού της Παρασκευής ψάλλεται ο δεύτερος στίχος του ψαλμού, πλαισιούμενος από τον πρώτο και τους στίχους 3 και 4. Στο δεύτερο στίχο ο ποιητής διατρανώνει την ακλόνητη βεβαιότητά του ότι θα έχει τον Θεό συμπαραστάτη του στην πορεία του. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και τη γη. Η δήλωση αυτή έρχεται ως απάντηση στο ρητορικό ερώτημα που, όπως είπαμε, διατυπώνει στον πρώτο στίχο. Πόθεν ήξει η βοήθειά μου. Επομένως, στο στίχο 3, ο συνοδοιπόρος του ποιητή τον ενισχύει να συνεχίσει την πορεία του, μη δόησεις άλλον τον πόδα σου, ενώ στο στίχο 4 τον διαβεβαιώνει ότι με τον πιο εμφαντικό τρόπο για τη συνεχή παρουσία του Θεού στο πλευρό του. Ιδού ουνιστάξει ουδε υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Τα ανάμεικτα αυτά συναισθήματα του ποιητή, της αγωνίας του μπροστά στο ταξίδι και της βεβαιότητάς του για τη Θεία Συμπαράσταση, θα μπορούσαν, τηρουμένων βέβαια των αναλογιών, να παραλληλιστούν με τα συναισθήματα του Ιησού κατά την πορεία του προς τον Γολγοθά, και γι' αυτό οι συγκεκριμένοι στίχοι επιλέγησαν να ψάλλονται ως προκείμενο του Εσπερινού της Παρασκευής, που, όπως είπαμε, είναι αφιερωμένος στο πάθος του Χριστού.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό φτάνουμε στην ολοκλήρωση της σημερινής μας επικοινωνίας. Επίκεντρο του ενδιαφέροντος της σημερινής μας εκπομπής ήταν οι ψαλμοί 53 και 120, οι οποίοι αναλύθηκαν με έναν πολύ όμορφο τρόπο, όπως πάντοτε, από τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Επαναλαμβάνουμε για ακόμη μια φορά ότι ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια όλης αυτής της σειράς των εκπομπών για τους ψαλμούς. Για ακόμα μια φορά λοιπόν θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε καθηγητά, για το χρόνο που διαθέσατε ώστε να πραγματοποιηθεί και η σημερινή μας επικοινωνία, καθώς και για το πολύτιμο υλικό που είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε σε λεπτομέρειες από εσάς.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, να ευχαριστήσουμε τις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Μέχρι την επόμενη φορά. Να είστε καλά.

Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και να αναλύσουμε περισσότερο τους ψαλμούς 53 και 120 μέσα από την επικοινωνία που είχαμε με τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Τώρα, ας θυμηθούμε λίγο τον ψαλμό 53 αρχικά. «Θεέ μου, με τη δύναμή σου σώσε με, με την ισχύ σου απόδωσε το δίκαιο που μου ανήκει. Θεέ μου, στην προσευχή μου απάντησε, σκύψε και άκουσε τα λόγια που σου λέω, γιατί οι εχθροί μου ξεσηκώθηκαν εναντίον μου και οι ισχυροί γυρεύουνε να πάρουν τη ζωή μου χωρίς να λογαριάζουνε καθόλου τον Θεό. Να όμως που ο Θεός με βοηθά. Ο Κύριος στηρίζει τη ζωή μου. Τις συμφορές θα στρέψει στους εχθρούς μου ενάντια. Κράτα τον λόγο σου και ξόντωσέ τους. Με προθυμία θυσία θα σου προσφέρω. Την παρουσία σου θα δοξολογήσω, Κύριε, γιατί αυτό είναι καλό. Γιατί με λύτρωσες από όλες μου τις θλίψεις και την κατάντια των εχθρών μου την είδα με τα μάτια μου. Και ο ψαλμός 120. Τα μάτια μου υψώνω στα βουνά, από πού θα έρθει βοήθεια για μένα? Για μένα η βοήθεια θα έρθει από τον Κύριο, της γης και του ουρανού τον Δημιουργό. Μην αφήσεις να κλονιστεί το πόδι σου και ας μην αδιαφορήσει αυτός που σε φυλάει. Πραγματικά δεν θα νιστάξει ούτε θα αποκοιμηθεί εκείνος που τον Ισραήλ φυλάει. Ο Κύριος θα σε φυλάει. Ο Κύριος θα σε προστατεύει. Στο πλευρό σου θα σταθεί. Τη μέρα ο ήλιος δεν θα σου προκαλέσει έγκαυμα, ούτε τη νύχτα το φεγγάρι θα σου είναι βλαβερό. Από κάθε κακό θα σε φυλάξει ο Κύριος. Ο Κύριος θα προφυλάξει τη ζωή σου. Ο Κύριος θα σε προστατεύει σε όλα τα έργα σου, από τώρα και στους ατέλειωτους αιώνες».

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Δαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» που έχει προγραμματίσει ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης και τη μουσική επιμελείται η Μαρινέλα Πολυζώτη. Σήμερα θα προσεγγίσουμε τρεις ψαλμούς, αν προλάβουμε τον τρίτο. Τον 13ο ψαλμό, τον ομόλογό του 52ο και, αν προλάβουμε, όπως είπα, τον 145ο. Κατά την ιστορική προσέγγιση, ο ψαλμός 13 γράφτηκε για να περιγράψει τη στάση των Ασσυρίων που εξεστράτευσαν εναντίον των Ιουδαίων για να τους καταλάβουν και να τους εχμαλωτήσουν. Κατά τη θεολογική όμως προσέγγιση, είναι ένας ακόμη ψαλμός που περιγράφει τη νίκη του Χριστού κατά των εναντίον δυνάμεων, δηλαδή εντάσσεται σε αυτό που ονομάζουμε χριστολογικούς ψαλμούς. Ας ξεκινήσουμε με την επιγραφή. Εις το τέλος, ψαλμός το Δαβίδ. Και με τον πρώτο στίχο, «Είπεν άφρον εν καρδία αυτού, ουκ έστη Θεός, διεφθάρισαν και ευδελίχθησαν εν επιτιδεύμασιν, ουκ έστη ποιόν Χριστότητα, ουκ έστην έως ενός». Η σοφιολογική γραμματεία που αναπτύχθηκε μετά τον 5ο αιώνα, δηλαδή τα βιβλία Σοφία Σύραχ, Σοφία Σολομόντος, Εκκλησιαστής, αναπτύσσουν την έννοια της σοφίας και της σοφροσύνης, δίνοντας ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο αφού τις αντιλαμβάνονται ως συνδεδεμένες με το υπαρξιακό στοιχείο του ανθρώπου που του δόθηκε από τον Δημιουργό και που παραπέμπει σε αυτό που ονομάζουμε εικόνα του Θεού, την οποία φέρει ο άνθρωπος εντός του. Το αντίθετο είναι ο άφρον άνθρωπος, δηλαδή αυτός που δεν είναι σόφρον, αυτός που δεν είναι σοφός, αυτός που δεν ξέρει να μετρήσει και να ισορροπήσει τα πράγματα της δημιουργίας και του βίου. Είναι ο άνθρωπος της ανταρσίας απέναντι στον Θεό, μιας ανταρσίας που φτάνει να αρνείται ακόμη και την ύπαρξη του Θεού. Κατά το στίχο λοιπόν, ο άφρον ισχυρίζεται, είπεν εν την καρδία αυτού, ότι δεν υπάρχει Θεός. Σε λαούς που κυκλοφορεί η αντίληψη ότι δεν υπάρχει Θεός, κανένας ενάρετος άνθρωπος δεν μπορεί να υπάρξει με Χριστότητα βίου, ούτε με έργα Χριστότητας. Δεν υπάρχει Χριστός και σόφρον άνθρωπος. Η απουσία ενάρετων και σοφών ανθρώπων αποτελεί καρπό διεφθαρμένης κατάστασης που γεννάει μάλιστα βδελιρές πράξεις. Ή, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια ενός ήρωα του Ντοστογεύσκη, αν δεν υπάρχει Θεός, τότε όλα επιτρέπονται. Θυμηθείτε τη λαϊκή αντίληψη για την απουσία ηθικών αρχών σε έργα ανθρώπων. Αυτός δεν έχει φόβο Θεού ή δεν έχει τον Θεό του. Η έκφραση «ουκ έστην έως ενός» αποτελεί εβραϊσμό. Ήδη όμως ο Μέγας Αθανάσιος, αποδεχόμενος την προσέγγιση του Οριγένη στο σημείο αυτό, μεταφράζει το επίρρημα